Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα Δευτέρα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας που έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, ενώ εξετάζονται η παλαιότητα του κτιρίου και η κατάσταση της εγκατάστασης προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αέριου. Ερωτήματα στο μεταξύ για την στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου που διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι και στα γειτονικά κτίρια. Τεράστια επιτυχία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με 1-0 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nation League του UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Τον γκολ πέτυχε ο Κουρουμπέλης στο 74ο λεπτό. Η νίκη αυτή έρχεται μετά τη νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας και η εθνική μας συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα μεταξύ της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Έστειλε παράλληλα νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες επικαλούμενος τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Αξιός ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα Δευτέρα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε στο μεταξύ ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια της βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μαρί Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την Γερουσία, ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Εθνικός Συναγερμός διαθέτει πλέον 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή του. 15 άνθρωποι, ανάμεσα τους και παιδιά, τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο τα ξημερώματα από ρωσική βόμβα που έπληξε πολυκατοικία. Παράλληλα, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά ντρόνς που χτύπησαν αγορά έξω από το Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης, την πρωινή σας παρέα. Καλή σας εβδομάδα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έρτιος Radio 105,8, είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Γιάννης Πρίντεζης, Μαρία
1: Κόντου.
0: Κόντου. Ήρα Πανανίδου, διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8.
1: Βέβαια.
0: Όλοι εμείς.
1: Όλοι θα είμαστε παρέα σας. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
1: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
0: Ήσυχα.
1: Ναι. Δεν πήγε στη Βύση?
0: Όχι, την άκουγα από το μπαλκόνι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Θεωρείο.
1: Ωραία.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι.
0: Πήγε κόσμο, πολλοί.
1: Καλή μου, εμεί δεν πήγαμε.
0: Όλοι πήγανε, ναι. Όλοι πήγανε και το βρήκαν και σκόπιμο να ανεβάζουν και βίντεο και αυτό. Και να είμαι και εγώ εδώ και τέτοια.
1: Καλά, αφού πέρασαν ωραία.
0: Καλά κάνανε.
1: Πολύ ωραία. Τόσε χιλιάδε κόσμο, 95.000 κόσμο.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Μια χαρά. Ωραία.
1: Γέμισε το ΆΚΑ.
0: Γέμισε το ΆΚΑ, εντάξει, έβρεξε και λίγο. Δεν του το χάλασε.
1: Όχι, μπορεί, εδώ έχουν πάει άλλοι με τον Ντάνιελ στο.
0: Αλήθεια είναι. Ήταν η Imagine Dragons, βέβαια. Ήταν άλλο πράγμα. Τέλο πάντων, μπα περιπτώσει, δεν θα συζητήσουμε αυτό, αλλά ήταν πολλοί κόσμος. Μετά μου λέγανε, επειδή δεν κυκλοφόρησα σκοπίμως, μου λέγανε ότι έκανε πολύ καλή δουλειά στο πήγαινε, λέει. Η τροχέα, γιατί άνοιγαν οι διαβάσεις για να πάνε προς το ΆΚΑ.
1: Μπράβο.
0: Γιατί γινόταν χαμός προς το ΆΚΑ που πήγαν με τα αυτοκίνητά τους. Άλλοι πήγαν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, άλλοι με τα αυτοκίνητά τους όμως. Αλλά δεν υπήρξε η φοβερή, ας πούμε, που γίνεται σε κάτι αγώνες, σε κάτι τέτοια. Δεν υπήρχε ο φοβερός χαμός. Έτσι μου είπανε. Δεν ξέρω, μπορεί και να ήταν το χρονικό σημείο εκείνο που δεν είχε κίνηση.
1: Γιατί περιμένα στο φεύγα, πολύ κόσμο,
0: στο φεύγα όμως ήταν λίγο ταλαιπωρία. Στο φεύγα. Αργά τη νύχτα, μία-μιάμιση, ξέρω εγώ τι ώρα.
1: Είχε ωστόσο μέχρι αργά και συγκοινωνίες.
0: Μέχρι τις 2.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Είχε και μετρό και
0: βέβαια.
1: Ηλεκτρικό και δεν ξέρω εγώ τι. Και ναι. Ήταν εντάξει.
0: Το οποίο απλά να ενημερώσω κάποιους, γιατί γκρινιάζουν ότι εδώ στενάζει ο κόσμος και για το μεροκαματιάρι δεν βάζουν μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά βάζουν για τη Βύση. Κάθε φορά που έχει συναυλία ή αγώνα, το ίδιο πράγμα γίνεται. Δεν θέλω να τους μην πέσουν από τα σύννεφα, γι' αυτό τους το λέω. Ήρεμα.
1: Όχι, επίσης επειδή ήταν Σάββατο.
0: Γκρίνια και γι' αυτό, ρε.
1: Πάντα το Σάββατο είναι μέχρι αργά.
0: Γκρίνια και γι' αυτό, είναι ασύλληπτο.
1: Εντάξει, μωρέ. Αυτός που θέλει να γκρινιάξει θα
0: γκρινιάξει. Αυτό θα βρει έναν τρόπο να γκρινιάξει. Ξέρω εγώ, γιατί το φαΐ είχε κουνουπίδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Που καλά κάνει και γκρινιάζει γι' αυτό, γιατί να έχει κουνουπίδι.
1: Λέμε τώρα.
0: Ναι. Χρόνια πολλά στο Βαρούχ σήμερα, μεγάλη μέρα. Γιορτή για το Βαρούχ, τον Νεόφυτο, τον Χαρίτονα και την Χαριτό.
1: Και όσους έχουν γενέθλια.
0: Επίσης μεγάλη μέρα για αυτούς που λένε λυσακακιά. Γιατί είναι Παγκόσμια μέρα κατά της λύσας.
1: Κακό πράγμα.
0: Κακό.
1: Ναι.
0: Και είναι και Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση.
1: Εντάξει.
0: Να ξέρετε. Αυτό.
1: Και Εθνική ημέρα καφέ, γιατί δεν το λέει στη Γερμανία και Ελβετία.
0: Ναι, γιατί είναι σε άλλη σελίδα.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι και η ημέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας στην Τσεχία.
1: Καλά είναι.
0: Η Τσεχία γιορτάζει που η Τσεχία είναι κράτος. Έχει κρατική υπόσταση.
1: Είναι και κάνει και μια ανόητη ερώτηση.
0: Αυτοί είχαν το θέμα. Είχαν θέμα, γιατί δεν ήταν μια χώρα.
1: Ναι.
0: Ήταν Τσεχία, Σλοβακία, Τσεχοσλοβακία. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να τονώσουν το φρόνημα.
1: Τώρα έχουν ψωνίσει από σβέρκο, ειδικά στη Σλοβακία.
0: Ναι.
1: Το κάνει μια ανόητη ερώτηση επίσης σήμερα.
0: Ναι.
1: Ask a Stupid Question Day στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμα και αν αυτές τους φαίνονται ανόητες.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, το κάνουν αυτό κάθε 28 Σεπτεμβρίου.
0: Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι όσο ανόητες θέλουν. Με τις απαντήσεις τι γίνεται? Όχι, γιατί έχουμε πήξει ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες από ανόητες απαντήσεις.
1: Καλέ,
0: για αυτό.
1: Ενώ εδώ ανόητες. Είναι πανέξυπνες όλες.
0: Δεν θα έλεγα ανόητες. Δυσνόητες, να το πω έτσι, για να είναι λίγο πιο ευγενικό, λίγο πιο political correct.
1: Εντάξει.
0: Στο δυσνόητες, ναι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, να σας πούμε λίγο τον καιρό πριν σας πούμε τι έγινε σας σήμερα.
0: Βέβαια να πούμε.
1: Καταρχήν, το περισσότερο νερό το Σαββατοκύριακο το έριξε στον Κάβο Μαλλιά. 180 χιλιοστά. Πολύ νερό. Και στη συνέχεια, βεβαίως, το είδαμε και στα πλάνα και στις τηλεοράσεις και στα βίντεο που ήρθαν από εκεί, στην Εύβοια, στη Σέτα, στα Ψαχνά και στη Στενή. Εκεί έριξε πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό. Και στη Σκιάθο είχαν πλημμύρες. Σήμερα λοιπόν θα έχει τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη όμως, με σταδιακή βελτίωση. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και οι άνεμοι θα φυσούν έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Δηλαδή, η πιο χαμηλή που βλέπω θερμοκρασία σήμερα είναι στη Δυτική Μακεδονία 5, μέχρι 21 βαθμούς, και η πιο υψηλή είναι σε όλα τα νησιά, τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, 15 η χαμηλή, 25 η μέγιστη. Εδώ στην Αττική η άνεμη θα έχει βοριαδάκι πάλι, οπότε έχει αυτή την αίσθηση της δροσούλας. Θερμοκρασία από 17 έως 25, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία στα βόρεια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη 17 μέχρι 25 η θερμοκρασία δεν θα φυσάει.
0: Να πω μια καλημέρα
1: να πεις
0: στους φίλους που φρόντισαν να με ενημερώσουν ότι είχε εκπομπή στην τηλεόραση για το Λιβάδι. Είχε σύνδεση με Λιβάδι το Σάββατο. Με πήραν τηλέφωνο και μου στέλνουν και μηνύματα.
1: Το
0: έχει
1: ξέρω.
0: Το χωριό σου.
1: Το ξέρω ότι είχε το... Αλλά εγώ έχω κουραστεί να το βλέπω από μακριά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ να δεις. Λοιπόν, τώρα, σαν σήμερα, τι έγινε. Το 480 π.Χ. Ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Ήταν, λέει, ιδιοφία στρατιωτική που τους παρέσυρε σε αυτό το στενό ο Θεμιστοκλής και τους καταναυμάχησε, που λέει εδώ πέρα.
1: Γιατί μας συμβουλεύεται μας ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γιατί να κάνει. Ναι.
1: 1538 γίνεται η κυραυμαχία της Πρέβεζας, όπου ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλή στο Γενοβέζο Ναύαρχο Αντρέα Ντόρια.
0: Εκεί χάσαμε.
1: Εκεί, γιατί είχε ξένο, είχε ξένο,
0: ναι,
1: Ναύαρχο.
0: Ναι. Ας βάζανε έναν Έλληνα, να σου πω εγώ. Ναι. Το 1864 ήταν 28 Σεπτεμβρίου που ιδρυόταν στο Λονδίνο η Διεθνής Ένδυνοση Εργατών, που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή.
1: Ήταν κι άλλες μετά.
0: Τρεις-τέσσερις.
1: Ναι. Το 1964 είναι η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949, η οποία όμως παρεμποδίζεται από τον πρωθυπουργό τότε Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος.
0: Το 2000, σαν σήμερα, ο Κώστας Κεντέρης έγραφε ιστορία καθώς κέρδιζε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Χρόνος 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλιτήρας είχε προτεύσει στο μήκος άνευ φοράς.
1: Και το 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Καστιδιάρης Λαγός και άλλοι, κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή.
0: Θυμάσαι που έβγαινε επιδεικνύοντας τις χειροπέδες, έτσι, ναι, ο Μιχαλολιάκος και τα λοιπά, ναι, για να γίνει και αυτός.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Το 551 π.Χ. γεννιόταν ο Κονφούκιος σαν σήμερα. Ήταν εξελινισμένη η ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου, Κινέζου φιλοσόφου.
1: Εμείς το κάναμε Κουνγκ Φου.
0: Το Κουνγκ Φου ήταν άλλο πράγμα μετά. Το είδαμε με τον Καραντάιν, ταινία. Σειρά με τον David Carradine.
1: Όπως και να έχει, ωραία πάντως ήτανε. Τον άνθρωπο Κουνγκ Φου Τζου τον έκανε. Εμείς τον κάναμε Κουνγκ Φου. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το 1893 γεννιέται ο Γιάννης Καρύμπας, ο ποιητής και πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά, λέει, τοποθετείται στη γενιά του 30. Αποτελεί μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. Καημένος.
0: Το 1924 γεννιόταν ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
1: Σπουδαίος. Και το 1934 η Μπεμπέ, η Μπριζίτ Μπαρντό. Πέθανε πέρυσι
0: το
1: Δεκέμβριο.
0: Τότε σπουδαία.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα. Ο Μάιλς Ντέιβις, Αμερικανός συνθέτης τρομπετίστας στη τζαζ, από τους καλύτερους που έχουν περάσει το είδος. Ο Ηλία Καζάν το 2003. Ηλίας Καζαντζόγλου ήταν αυτός.
1: Καλά, Αμερικανός τώρα.
0: Ηλία Καζάν. Ναι, ναι, ναι, αλλά ήταν ελληνικής καταγωγής, καταλαβαίνεις. Ναι. Ήταν Πορτοκάλος.
1: Ναι.
0: Και το 2016 ο Σιμών Πέρες, διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός.
1: Πάει και αυτός. Ζει. Ζει.
0: Όχι, παιδί μου, πέθανε.
1: Ζει ακόμα.
0: Πέθανε, παιδί μου, το 2016.
1: Α, πέθανε, λέμε. Ναι, νομίζω ότι λέγαμε γενέθλια, μωρέ Διονύση, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Ναι, πέθανε. Προσπάθησε κι αυτός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων, η είδηση της ημέρας,
0: ναι,
1: είναι η Εθνικάρα.
0: Η Εθνικάρα είναι η είδηση.
1: Η Εθνικάρα που κέρδισε τη Γερμανία.
0: Εντός έδρας, όχι 0-1.
1: Στο σπίτι τους.
0: Γίνεται στη Γερμανία, το έλα να δεις. Πλερέζες, η Bild να λέει ότι ήρθαν οι εξυπόλυτοι. Όχι, δεν λέει εξυπόλυτοι, αλλά εν πάση περιπτώσει οι νάνοι. Οι ποδοσφαιρικοί νάνοι για να αλώσουν τα πάντσερ.
1: Δεν ντρέπονται λίγο?
0: Όχι, γιατί να
1: μιλάνε για ποδοσφαιρικούς νάνους?
0: Όχι.
1: Το είναι ρατσιστικό, θα μου πεις, δεν βγάζουν.
0: Λοιπόν, 0-1 στο 74 βάλαμε τον γκολ και έγινε πανηγύρι μεγάλο.
1: Ο Κουρμπέλης.
0: Μεγάλο πανηγύρι.
1: Ναι, ναι.
0: Για το αυτό. Δικαίως είναι η πρώτη είδηση έτσι για να ξεκινήσει την ημέρα,
1: ναι,
0: λίγο,
1: μωρέ,
0: ρε παιδί μου.
1: Ναι, μωρέ, γιατί αμάν, εντάξει αμάν. Τώρα. Είχε πολλούς Έλληνες, λέει, στο γήπεδο.
0: Χιλιάδες, λέει, ήταν. Δεν ξέρω, προφανώς θα ήταν και δεν θα ήταν με αυτή.
1: Ομογενείς.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτοί που πήγανε, ας πούμε,
1: όχι,
0: και ακολουθούν την εθνική
1: σφαγόνε.
0: Προφανώς έχουμε μεγάλο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Οι Τούρκοι έχουν μεγαλύτερη. Αλλά τέλος πάντων, μπα
1: περιπτώσει. Ναι, ναι.
0: Αλλά ωραία. Ωραία.
1: Πάρα
0: και κερδίσαμε αυτήν. Κερδίσαμε και τη Σερβία. Τώρα είμαστε, λέει, πρώτοι στον όμιλο. Τώρα έχουμε μπροστά την Ολλανδία.
1: Εντάξει,
0: να παίξουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Από ελληνικά μπάσκετ είχε. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό που παίζανε?
1: Το Super Cup.
0: Το Super Cup. Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάει και αυτό.
0: Σας έχουμε πει ότι υπάρχουν δύο
1: Ολυμπιακός, έτσι.
0: Τρόποι επικοινωνίας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Και ο άλλος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Καλημέρα στην Κυριακή. Τη φίλη μας, Καλαμάτα. 25 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα. Έχουμε εμείς 17, έχει Καλαμάτα 25, κατάλαβες. Καλημέρα στη Φωτεινή με 13. Καλή εβδομάδα με υγεία. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Ο Τραμπ δεν μας συμβουλεύεται γιατί εμείς αμυνόμασταν ενώ αυτός επιτίθεται. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά. Δεν την καταλαβαίνουμε πολύ όλοι, αν λάβει κανείς υπόψη του πώς υποστηρίζουν τη Ρωσία. Καλημέρα στη φίλη μας την Μέρη από το Ανόβερο.
1: Καλημέρα,
0: 15 βαθμούς. Έχω άδεια αυτή τη βδομάδα και χαίρομαι που μπορώ να ακούσω ολόκληρη την εκπομπή και όχι μόνο τα πρώτα 45 λεπτά.
1: Τι λες, παιδάκι.
0: Και μας λέει Γερμανία-Ελλάδα
1: 0-1. Ναι, ναι.
0: Χθες κατάλαβα ότι υπάρχουν και άλλοι Έλληνες στη γειτονιά από τους πανηγυρισμούς την ώρα του γκολ.
1: Ναι.
0: Λέει, αυτό το γκολ ακουγότανε χιλιόμετρα μακριά, ας πούμε. Ναι, αυτή, ναι. Η αρχή γκολ.
1: Και τώρα λίγο είναι.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε.
0: Στη συναυλία μας, λέει, Κυριακή, της Βύση, πήγε και η κόρη της. Έβαλαν λεωφορείο από την Καλαμάτα.
1: Παιδιά που πήγαν από όλη την Ελλάδα.
0: Πήγαν τον κόσμο με λεωφορείο και τους φέρανε.
1: Από το εξωτερικό ήρθαν άνθρωποι, και Έλληνες και ξένοι δηλαδή. Ήρθαν από παντού.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είδες αυτό που έγινε σε πτήση?
0: Τι να δω?
1: Που έσκασε ένα powerbank μέσα σε πτήση.
0: Ναι, το είδα.
1: Σταράζει αυτό, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι.
1: Ακούσε ένα μπαμ.
0: Ναι.
1: Είστε αεροπλάνο, δεν είναι ωραίο.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 15 βαθμούς. Στον Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καθημερινό. Α, ο Παπαγιώργης, καθημερινός φίλος. Καλημέρα και στον φίλο από τον Γιώργο, από το Σιδηρόκαστρο, που μας στέλνει ένα βίντεο. Πάνε να μαζέψουν βαμβάκια. Τα έχουν μαζεμένα σε φορτηγά,
1: ναι, ναι.
0: Και κάνουν μπλονζόν μέσα στα βαμβάκια. Δεν μπαίνει στις μύτες, δεν κλείνει την αναπνοή αυτό το πράγμα.
1: Χαίρονται.
0: Χαίρονται, μωρέ, οι άνθρωποι. Ναι.

0: και μας δείχνει το αυτοκίνητο, έτσι, αλλά έχει, δεν είναι ακριβώς Πανσέλινο, είναι η δεύτερη μέρα μετά την Πανσέλινο, αλλά κοίτα, έχει όμως γύρω γύρω το φεγγάρι, βλέπω αλόνια.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Θα βρέξει.
1: Τι είναι, έχει αλόνια?
0: Αυτά, το κύκλο που έχει γύρω από το φεγγάρι.
1: Ναι, το λένε αλόνι αυτό.
0: Αλόνια το λένε, κάποιοι το λένε αλόνια.
1: Α, δεν το ξέρω. Ναι.
0: Και όποτε λέει έχει τέτοιο γύρω από το φεγγάρι, θα σημαίνει βρέξει. Θα βρέξει. Α. Έτσι λένε.
1: Τι λες.
0: Κάποιοι. Καλημέρα και στην Άλεξ, τη φίλη μας, πρωί πρωί σήμερα.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Δύσκολα χθες για μένα. Με ποια ομάδα να είμαι τώρα, αλήθεια?
1: Εντάξει τώρα.
0: Ναι, εντάξει, όχι. Γιατί. Εντάξει, δεν θέλουμε να βρίσκεστε σε διλήμματα τέτοια.
1: Να.
0: Όχι.
1: Την Παρασκευή το πρωί δεν φανταζόμασταν ότι όταν σας λέγαμε εδώ από εδώ ακούγατε την είδηση πρώτη, αυτή την είδηση για την πλάκα, για αυτό που έγινε, ότι θα είχε αυτή την τραγική εξέλιξη και κατάληξη, γιατί χάθηκαν 6 άνθρωποι. Και εδώ άρχισε την debate πάλι. Ένα φοβερό πράγμα σε αυτή τη χώρα. Και τώρα που σας μιλάμε, έχει μια μεγάλη φωτιά στη Νέα Ιωνία, σε πολυκατοικία. Η φωτιά αυτή, επιτόπου είναι 18 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Η φωτιά έχει ξεκινήσει από το ισόγειο και έχουν απεγκλωβίσει προληπτικά από τους πάνω ρόφους τους κατοίκους, τους ενίκους της πολυκατοικίας, και ψάχνουν να δουν και στο ισόγειο μήπως υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Είναι μια μεγάλη φωτιά στη Νέα Ιωνία, υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση. Αν έχουμε και κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
0: Μας λέει ένας φίλος ότι η Google στην Καλαμάτα δείχνει θερμοκρασία 17. Δεν ξέρει τώρα η Κυριακή που είναι εκεί και ξέρει Google καλύτερα?
1: Εξαρτάται πού είσαι στην Καλαμάτα.
0: Παλιά υπήρχαν και μπλουζάκια don't ask Google, ask me, ας πούμε, ή ask my wife, my οτιδήποτε.
1: Ναι, αυτό. Ρε παιδί μου.
0: Ask Κυριακή.
1: Όχι, εξαρτάται σε ποια περιοχή είσαι. Ναι, επαναλαμβάνω εγώ.
0: Δεν είναι όλες οι περιοχές το ίδια θερμοκρασία. Εδώ μας στέλνουν από την Ξάνθη ή από τις Σέρες και μας στέλνουν διαφορετικές θερμοκρασίες από την ίδια πόλη. Καταλαβαίνετε. Που το Λεμαΐδα έχει 7 βαθμούς.
1: 7,
0: Ναι. Αλλά έχει κάτι προβλήματα το σήμα. Θα το πούμε στους τεχνικούς να το διορθώσουν.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, λέει, στον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο. Να είσαι, λέει, το φάντασμα του Χίτλερ και να βλέπεις την εθνική Γερμανίας να έχει πιο πολλούς έχρωμους από την εθνική του Σουδάν. Εντάξει, αυτό έχουν γερμανοποιηθεί όμως, έχουν πάρει υπηκότητα και τα λοιπά.
1: Γερμανία. Γερμανοί πολίτες είναι οι άνθρωποι. Και γενιές οι άνθρωποι.
0: Βέβαια. Και δεύτερης και τρίτης γενιάς και τα λοιπά. Εντάξει. Τώρα άνθρωποι σαν τον Χίτλερ, ναι, θα τρίζουν
1: έχει
0: τα κοκαλά
1: αφήσει...
0: του. Αλλά οκ. Okay,
1: πάντως έχει αφήσει,
0: διαδόχους πανάξιους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Μιας και είμαστε στα εξωτερικά και στα διεθνή και στα εκλογικά τρόπον τινά.
1: Ναι, τι ήθελες να πεις.
0: Στη Γαλλία, λέει,
1: ναι,
0: για πρώτη φορά η Λεπέν, το εθνικό μέτωπο, απόκτησε κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα δεν είχε. Στη Βουλή έχει. Έτσι, 119 βουλευτές. Αλλά στη Γερουσία, λέει, είχε μόλις 3 και έτσι δεν έκανε κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα βγήκαν άλλοι 9. Με αποτέλεσμα να έχει σύνολο 12, συν 2 ενός κόμματος που συνεργάζονται άλλου ενός ακροδεξιού, εν πάση περιπτώσει, γίνανε 14. Και έτσι έχουν κοινοβουλευτική ομάδα και οι Λεπενίτες.
1: Είχαν και εκεί εκλογές. Ναι. Όπου διάφορα.
0: Δεν είναι εκλογές. Όχι, δεν είναι εκλογές. Εκεί γιατί είναι ένα σώμα, λέει, περίεργο η Γερουσία. Το διάβαζα σήμερα το πρωί. Δεν βγαίνει από τον κόσμο. Βγαίνει από τους, από τους βουλευτές, τους τοπικούς άρχοντες, από ένα εκλεκτορικό σώμα. Δεν είναι απευθείας από το λαό δηλαδή. Αυτό.
1: Πάντως διάβαζα μια έρευνα εν ώψη και των εκλογών στη Γαλλία,
0: ναι,
1: που λέγανε ότι πάρα πολλοί θα ρωτήσουν το AI τι να ψηφίσουν.
0: Σωθήκαμε.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω? Δηλαδή είναι τρομακτικό. Δηλαδή βάζεις, ας πούμε, σε ρωτάει το AI, όποια μηχανή έχεις τέλος πάντων, και σε ρωτάει πόσο χρονών είσαι, πού δουλεύεις, τι κάνεις, και σου βγάζει τι σου ταιριάζει.
0: Δεν...
1: Να
0: τώρα, αυτό που λες παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις. Αν σκεφτείς πρώτον ότι κάποιοι θα καταφύγουν σε αυτό, έτσι, γιατί αυτό δείχνει, εντάξει, δείχνει διάφορα. Αλλά κάποιοι χρησιμοποιούν την μηχανή που είναι του Elon Musk, ο οποίος Elon Musk έχει ταχθεί αναφανδόν υπέρ των ακροδεξιών,
1: αυτό που
0: υπέρ
1: το
0: AFD.
1: Αυτό που το
0: θα ρωτήσουν την Γκρόκ, ας πούμε, και τι θα τους πει η Γκρόκ? Πού είναι το Elon Musk?
1: Ψήφισε Λεπέν.
0: Φαντάζεσαι?

0: Ναι. Μπορεί και να μην του το πει. Θα δούμε.
1: Ανάλογα τα κέφια.
0: Πώς θα έχει ξυπνήσει τον Γκροκ.
1: Όχι, πώς θα έχει ξυπνήσει ο Έλλον.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε προς τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Την ίδια ώρα, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Αντιδρομοκρατική έρευνα σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford στο Gloucestershire. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων έπειτα από εντολή του ανακριτή αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμαζόντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. We'll be right back.

0: Μας λέει η Άλεξ αν αναφερθήκαμε στο Σπάρταθλον.
1: Στο Σπάρταθλον, όχι.
0: Όχι, δεν αναφερθήκαμε στο Σπάρταθλον. Σπάρταθλον 2026.
1: Δύσκολο το Σπάρταθλον, πολύ.
0: Ναι, λέει ο νικητής έκανε γύρω στις 20 ώρες.
1: Ναι.
0: Είναι 19 ώρες 40 λεπτά ρεκόρ, και 51 λέει. Δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Είναι 244,7 χιλιόμετρα είναι ο δρόμος. Από την Αθήνα μέχρι το Άγαλο του Βασιλιά Λεωνίδα.
1: Ναι.
0: Και το κέρδισε ο Τάμας Μπόντις. Αυτός έκανε τον καλύτερο χρόνο.
1: Ούγκρος.
0: Το 19 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ναι.
0: Δεν την είχαμε αναφερθεί, όχι. Αλλά με την ευκαιρία που μας έστειλε στο μήνυμα, αναφερθήκαμε τώρα.
1: Φοβερό, ε.
0: Ναι.
1: Πάει πολύ δύσκολο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τρέχεις τώρα 204 χιλιόμετρα, παιδάκι μου. Τι λες τώρα, εγώ 1,5 χιλιόμετρο περπάτησα χτες.
0: Και λαχάνιασες.
1: Όχι, και κουράστηκα μετά.
0: Ναι.
1: Κουράστηκα.
0: Ναι.
1: Πήγα στο πεδίο του Άρεως χθες.
0: Γιατί, τι είχε.
1: Είχε.
0: Και φτεδάκια.
1: Όχι, ναι, είχε το Asian Food Festival.
0: Α, δεν κάνουν και φτεδάκια αυτοί.
1: Όχι. Ναι. Αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν τρομερά ανοργάνωτο. Συγγνώμη που το λέω. Δηλαδή ήταν τρομερά. Είχε φοβερό συνωστισμό, κάτι κουλές ουρές, κάτι περίεργα πράγματα. Δεν μπορούσε να κάτσεις εκεί να περιμένεις, ας πούμε. Δεν ήξερες πού να περιμένεις καταρχήν. Ένα περίεργο πράγμα. Πολύ όμορφο το παιδί, τώρα είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ ωραία, περπατάς, έχει καφέ μέσα. Με καμία σχέση με όπως το ήξερα.
0: Από πότε είχες
1: πάει? Πολλά χρόνια. Πολλά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εγώ θυμάμαι που δημοτικό ήμουν και γυμνάσιο που πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα στο παιδί του Άρα.
1: Τώρα σου
0: εκεί
1: λέω.
0: Μπροστά στο άγαλμα της Αθηνάς.
1: Ρε παιδί μου, είναι σαν να είσαι σε ένα πάρκο ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.
0: Τι λέει, ρε παιδί.
1: Πολύ ωραίο.
0: Να πάμε.
1: Είδα άνθρωποι που είχαν βγάλει και τα ζωάκια τους βόλτα, που καθόντουσαν, ας πούμε, και απολάμβαναν την Κυριακή τους, πήραν τον καφέ τους. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραίο. Μου έκανε τρομερή.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία που έβραξε πάρα πολύ σύρο, να ξέρεις, και έφυγε η τάπα. Πήγε στην άλλη πλευρά για να αρχίσει να γεμίζει στέρνα. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που δεν είναι καλό. Γιατί δεν χρειάζονται νερό εκεί να γεμίσουν οι ταμιευτήρες, οι δεξαμενές, οι γούρνες, ό,τι έχουν. Καλό, δεν είναι καλό.
1: Ναι, εξαρτάται. Ρε, ναι. Ξέρουν οι άνθρωποι τώρα τι
0: 11 βαθμούς στις Σέρρες, λέει, εγώ είμαι σε χωριό των Σερών. Και γι' αυτό μπορεί να έχει διαφορά η θερμοκρασία. Είμαστε 20 χιλιόμετρα από τις Σέρρες.
1: Βέβαια.
0: Μας δίνει μια ερμηνεία.
1: Βλέπετε.
0: Ο Παναγιώτης, ας πούμε, για τις Σέρρες.
1: Ναι. Ανάλογα την περιοχή.
0: Και τώρα λέει που λέτε για την τεχνητή νοημοσύνη, που έλεγες πριν ότι κάποιοι θα καταφύγουν εκεί για να δουν τι θα ψηφίσουν. Άκουγε τον κύριο Δασκαλάκη στην εκπομπή της κυρίας Καραγιάννη εδώ.
1: Ναι.
0: Και λέει αν αυτά που έτσι πως τα παρουσίαζε ισχύσουν θα είναι εφιαλτικό τα πράγματα. Υπάρχουν και αυτοί που το δαιμονοποιούν, υπάρχουν και άλλοι που το αποθεώνουν. Δεν είδατε ο Τραμπ? Δεν το λέει τεχνητή νοημοσύνη, θα το λέει σούπερ.
1: Ναι, σούπερ.
0: Ναι, για το τεχνητή λέει, του φαίνεται για κάτι ψεύτικο.
1: Α.
0: Αλήθεια.
1: Ενώ αυτό είναι...
0: Αλήθεια.
1: Άνθρωπος.
0: Αχα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μην του το πείτε.
1: Τι να
0: μην του το πείτε, ναι, μην του χαλάσετε το όνειρο, χρειάζεται, ας πούμε. Αφήστε τώρα να είμαστε καλά και αγαπημένοι.
1: Πολύ περίεργο είναι αυτό που συμβαίνει στη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Με μια αεροπορική βάση που είδανε κάτι βαν, μια κυρία τα είδε και ειδοποίησε τις αρχές. Ναι. Της έκανε εντύπωση.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα, υπάρχουν διστάμενες απόψεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγήκε πάλι ο Τραμπ, καλή του ώρα, λόξιγκα θα έχει. Λοιπόν, βγήκε ο Τραμπ και είπε τους παρακολουθούσαμε μέρες. Αλλά οι πληροφορίες που έρχονται από τη Βρετανία είναι ότι μια κυρία, όπως λέει η Κατερίνα, τους είδε.
1: Ναι.
0: Είδε δηλαδή τρία βανάκια σταματημένα στη μέση του δρόμου και χρειάστηκε αυτή να κάνει αναστροφή για να πάει στον προορισμό της. Και δεν είναι ότι ήταν τρία βανάκια μόνο σταθμευμένα.
1: Ναι.
0: Είχαν λάθος επιγραφές και λάθος τηλέφωνα.
1: Mm.
0: Άρα φαινόταν ότι ήταν fake.
1: Φιαχτά.
0: Ψεύτικα. Δηλαδή είχαν έναν αριθμό λιγότερον από τους αριθμούς που έχουν στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που ανέγραφαν οι...
1: Αμέσως είναι παρατηρητικός, το βλέπεις δηλαδή.
0: Ένα.
1: Αυτό, ναι.
0: Και δεύτερον είχε κάτι του γιου, που το του γιου δεν το είχε με γιου, αλλά το είχε με Y. Ανορθόγραφο δηλαδή. Κατάλαβες. Το παρατήρησε, προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη βάση, δεν ήξερε πού να επικοινωνήσει, δεν το σήκωνε κανένας και πήρε την αστυνομία.
1: Τι καλά έκανε.
0: Εν τω μεταξύ λέει έχουν ένα τσάτ εκεί οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Ναι.
0: Και ειδοποίησε και τους άλλους κατοίκους μέσω του τσάτ. Και τους είπε, τους έδωσε τη συμβουλή αυτή η κυρία τώρα, τις έδωσε συμβουλή να κλείσουν τις πόρτες και να τις κλειδώσουν. Γιατί κυκλοφορούσαν κάτι, λέει, οι οποίοι έμοιαζαν με μεσανατολίτες. Δεν ήξερε τώρα τι ήτανε,
1: ναι,
0: αλλά με μεσανατολίτες. Και είχαν μπαλακλάβα στη μούρη.
1: Αυτό, να σου πω κάτι. Αυτό σε προβλημάτι. Και πού το κατάλαβα ότι φορούσαν μπαλακλάβα, πού τους ρώτησες?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να άκουσε και καμιά φράση.
1: Τι κλείνω,
0: αλλά με το που έγινε αυτό το πράγμα, έφτασαν, λέει, σε 5 λεπτά οι αστυνομικοί και συνέλαβαν αυτούς τους 5 που συνέλαβαν.
1: 5 πιάσανε.
0: 5. Οι εικασίες δεν πέφτουν αυτή τη φορά στη Ρωσία και στον υβριδικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει εναντίον της Ευρώπης και Ευρωπαϊκών χωρών, αλλά εναντίον του Ιράν. Γιατί, ναι, σε αυτή τη βάση, στο Φέρφαξ, σταθμεύουν και τα βομβαρδιστικά, τα Β1, κάτι σπουδαία υποτίθεται. Και από
1: αυτά
0: εκεί,
1: που πετάγανε πάνω από τον Τραμπ.
0: Από εκεί ξεκινούν. Ναι. Ένα τέτοιο
1: πέτος
0: πάνω από τον Τραμπ. Λοιπόν, και ναι, σταθμεύανε εκεί, ανεφοδιάζονταν και ξεκινούσαν για το Ιράν θεωρητικά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν η μία από τις βάσεις που είχε δώσει άδεια και ο Στάρμερ να χρησιμοποιούν, γιατί δεν είχε δώσει για όλες τις βάσεις, αλλά για τη συγκεκριμένη είχε δώσει, γιατί επί της ουσίας είναι Αμερικανοβρετανική, δεν είναι ακριβώς
1: Βρετανική. Άρα μπορεί να πηγαίνουν να κάνουν ζημιά.
0: Αυτό λένε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αν κάναν ζημιά εκεί, επειδή τα αεροπλάνα αυτά κάνουν και κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη η απώλεια, μεγάλη ζημιά.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Να ρωτήσεις.
1: Πώς τους παρακολουθούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες
0: σε
1: αυτούς στη Βρετανικό έδαφος?
0: Πες με εμένα. Όχι, με δορυφόρους. Ξέρω εγώ. Ναι, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν τους παρακολουθούσαν και από το έδαφος, αλλά αν έχουν πράκτορες.
1: Και γιατί τους αφήνουν?
0: Αλλά όπως έχω δει στο James Bond, η MI6 με τη CIA έχουν κάποια συνεργασία. Δεν έχουν. Ενίοτε.
1: Καμιά φορά, ναι.
0: Καμιά φορά. Άλλες φορές έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Ναι.
1: Γιατί τους αφήνανε. Να, για να κάνουν, να προσπαθήσουν να κάνουν ζημιά και να τους πιάσουν από αυτοφόρο. Τι
0: να σου πω. Ή μπορεί απλά να μην αληθεύουν.
1: Επειδή έχουμε δει πολλές ταινίες, γι' αυτό το ρωτάμε.
0: Μπορεί να μην αληθεύουν αυτά που λέει ο Τραμπ. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα.
1: Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό.
0: Δεν σπερνά από το μυαλό.
1: Σπάνια.
0: Ότι μπορεί να μην...
1: Σπάνια, αλλά συμβαίνει και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν, λέει, στην Βρετανία. Μιλάμε τώρα ότι εκενώθηκαν 80 κάτοικοι από τα γύρω σπίτια και τέτοια πράγματα.
1: Ναι,
0: δεν
1: είναι.
0: Υπήρχε γιγαντία. Βάλανε, λέει, πίσω από τις πόρτες. Έχει κάτι σιδερόφρακτες πόρτες, πύλες η βάση, ας πούμε. Βάλανε τρακτέρα από πίσω και κάνανε και κάτι ειδικά εκεί, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, TOMB τα λένε, από τα αρχικά τους. Κάνανε διαρκώς περιπολίες και τα λοιπά. Ήταν σε μεγάλο ανεβαρασμό.
1: Δεν θα ήταν.
0: Η βάση του Fairfax.
1: Δεν θα ήταν.
0: Ναι,
1: τώρα με όλο αυτό που έγινε.
0: Χαμός.
1: Τώρα τι να λέμε.
0: Χαμούλη.
1: Εντάξει, τέλος πάντων τους πιάσανε.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Να αποδειχθεί κιόλας, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι ή τι βρήκανε στα βανάκια. Βρήκανε κάτι.
1: Μπράβο στην κυρία, κάτι μαύρα πάντως, κουτιά. Στην αγρότησα, τη Βρετανίδα.
0: Ναι,
1: που τα είδε αυτά.
0: Και λέει, ξέρουμε ποια είναι.
1: Oh.
0: Της δόθηκε και έθιμος μνήμα, αλλά μυστικά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί δεν πρέπει να αποκαλύψουν τα στοιχεία της, γιατί
1: όχι,
0: μπορεί να αποτελέσει στόχο.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό το έχουμε δει
1: τώρα
0: σε ταινίες.
1: Τώρα η γυναίκα ξαφνικά τώρα να βρέθει μπλεγμένη.
0: Ναι.
1: Τα καλά καθούμενα.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή, άμα θέλει να τη δώσει κανένα τίτλο ο Κάρολος.
0: Ναι.
1: Για αυτά που προσέφερε στην πατρίδα, δεν μπορεί να το κάνει δημόσια.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Θα το κάνει μυστικά. Αν μπορεί να θέλει να τη χρήσει η πότη.
1: Να σου τύχει τώρα.
0: Να τη πάει με το σπαθί αυτό που κάνει στον νόμο.
1: Ναι, παιδί μου, θα την κάνει.
0: Αυτό, πώς το λένε.
1: Αλλά θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πρόβλημα αυτό. Για την ίδια. Εγώ θα στενοχωριόμουν. Θα λέω, έκανα τέτοιο πράγμα.
0: Και να μην πάρω τη δόξα.
1: Ας πούμε, ναι.
0: Ναι. Τι ξέρουν όμως οι κάτοικοι του χωριού. Οπότε θα πάρει από το χωριό.
1: Καταλαβαίνεις. Τι ξέρουν, ναι.
0: Τι ξέρουν, γιατί έστειλε το μήνυμα στο.
1: Μην μιλήσουν.
0: Αυτό.
1: Ναι, αυτό τώρα πρέπει να σβηστεί το μήνυμα.
0: Λες.
1: Βέβαια.
0: Να το έχουν φροντίσει ήδη.
1: Καλά, θα έχουν πρόβλημα.
0: Ξέρει. Ναι.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι.
1: Άστο, ναι. Άστο. Ζουμπουλία. Δεν θα πω. Έγινε πάλι μπιφ ανάμεσα στον Ομπάμα και στον Τραμπ.
0: Α, δεν το παρακολούθησα.
1: Αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι.
0: Δεν το παρακολούθησα.
1: Ναι, ναι, ναι, το διάβαζα χτες αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάει να πει κάτι ο Ομπάμα, πετάγεται ο άλλος. Δεν μπορεί, δεν τον αντέχει, ρε παιδί μου. Δεν θέλει, δεν μπορεί να αναπνέει δίπλα του. Δεν μπορεί ο Τραμπ. Είπε λοιπόν ο Ομπάμα. Έκανε δηλώσεις, ας πούμε, και είπε πώς θα ήταν ο κόσμος αν μας κυβερνούσαν αποκλειστικά γυναίκες, ας πούμε. Και υπό την γελία αυτό που είπε, ο γελία ιδέα, τις αγαπώ τις γυναίκες, αλλά αυτό είναι γελίο.
0: Το έχουμε καταλάβει, ναι. Γιατί υπάρχουν, ναι, και κάποιοι φάκελοι για τον Επστάιν. Ναι. Και ειδικά μικρές ηλικίες. Καλημέρα στον κύριο Νίκο.
1: Καλημέρα.
0: 14 βαθμούς από τα ορεινά του νόμου, ναι, Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Οι Γερμανοί δεν χάνουν την ευκαιρία να δείξουν τα ρατσιστικά βάρβαρα αισθήματά τους. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο. Ο Αλέξανδρος μας λέει ότι τα αλόνια στον ουρανό γύρω από το φεγγάρι γίνονται λόγω υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και η πιθανότητα βροχής. Καλημέρα.
1: Α,
0: ναι, αυτό.
1: Έτσι εξηγούνται όλα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας που μας στέλνει ένα μήνυμα συνέχεια του προηγούμενου. Ναι, πρέπει να διαβάσουμε το προηγούμενο που είχατε στείλει νωρίτερα. Δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε τώρα στον αέρα. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο, 16 βαθμούς. Καλημέρα και στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Στην κυρία Σούλα την Αρτέμιδα, καλημέρα βασικά. Και στην Ματίνα την Αλεξανδρούπολη. Εγνατία είναι, προς Κομωτινή. 16 βαθμούς με το κοντομάνικο ακόμα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί έβλεπα διάφορα και ανάψαν οι σόμπες και ανάβει το πετρέλαιο και το. Με το κοντομάνικο κυκλοφορούν οι άνθρωποι.
1: Πού?
0: Αυτή την ώρα. Εκεί, στην Εγνατία, στην Κομωτινή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι. Αλλού κάνει πιο πολύ κρύο.
1: Το Σαββατοκύριακο έκανε κρύο.
0: Έκανε κρύο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι, δεν είχε βγει και σχεδόν. Εδώ τουλάχιστον.
1: Ειδικά
0: δεν είχε βγει ηλιός.
1: Το Σάββατο ήταν πολύ, ναι, έτσι έντονο αυτό. Την Κυριακή είχε εναλλαγές.
0: Δηλαδή μου έψαχνα το Σάββατο, ας πούμε, λίγο νερό από τον ηλιακό θερμοσύμφωνα. Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Αυτό δεν έβγα, δεν είχε καθόλου ηλιοφάνεια.
1: Έτσι,
0: ναι. Τα φωτάκια αυτά που έχω με τους ηλέκτες, τίποτα. Δεν ανάψαν καθόλου.
1: Τίποτα. Ναι. Είχαμε πρόβλημα το Σαββατοκύριακο, αλλά εντάξει, τι να κάνει τώρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μπιφ, λοιπόν, ήταν του Ομπάμα που δεν το ήθελε ο άνθρωπος με τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι το φοβερό μπιφ ανάμεσα Νετανιάχου Ερντογάν.
0: Αυτό είναι το. Ναι, είναι ωραίο.
1: Αυτό είναι. Τι ωραίο.
0: Το αποκάλυψε το A24 χθες. Το αποκάλυψε το A24, είναι τηλεοπτικό κανάλι Ισραηλινό, ότι μαζεύει, λέει, στοιχεία, έδωσε εντολή ο Νετανιάχου να μαζευτούν στοιχεία.
1: Ναι, για να τον πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
0: Για τους Κούρδους.
1: Για τους Κούρδους, ναι, και για τη Χαμάς.
0: Για τη χρηματοδότηση της Χαμάς και για τους Κούρδους.
1: Ναι.
0: Για τη σφαγή των Κούρδων επί της ουσίας και για την χρηματοδότηση της Χαμάς. Ούτως ή άλλως το ξέρουμε, το έχουμε πει από αυτήν την εκπομπή πάρα πολλές φορές. Όχι μόνο εμείς, δεν παραβιάζουμε. Μάλλον παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Ότι ένα μεγάλο τμήμα της Χαμάς κατοικοεδρεύει στην Τουρκία.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Αυτό είναι δεδομένο, γνωστό κτλ.
1: Ναι.
0: Όπως και ένας από τους κύριους χρηματοδότες του, η μουσουλμανική αδελφότητα και πάει λέγοντας. Τώρα αυτά είναι γνωστά.
1: Αυτή είναι η κορύφωση, ας πούμε, της κόντρας. Και του μίσους που υπάρχει, ναι, ανάμεσα στους δύο αυτούς, γιατί είχε ξεκινήσει και από τον ΟΗΕ που βγήκε και ο Νετανιάχου, ναι, και το χώνε.
0: Να σου πω κάτι, μακάρι να είναι αυτή η κορύφωση και να μείνει εκεί.
1: Ας μείνει εκεί.
0: Μακάρι.
1: Στα λόγια, ναι.
0: Να μην, γιατί εγώ φοβάμαι ότι θα έχει άλλη κορύφωση και δεν θα είναι ωραία.
1: Κοίταξε να
0: δεις. Άλλη κορύφωση. Γιατί δεν θέλουμε νέα αιστεία έντασης.
1: Όχι, δεν θέλουμε. Θα πάει πια τόσο κοντά μας που πιο κοντά δεν γίνεται.
0: Ναι, πιο κοντά πεθαίνεις που λένε. Στην κυριολεξία όμως.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό. Όχι. Δεν το θέλουμε για κανένα.
0: Τώρα, επειδή έλεγες για το Ισραήλ.
1: Τι
0: κάνουνε. Έχουν φωτογραφίσει και έχουν τα στοιχεία. Καθενός από αυτούς που συμμετείχαν στην σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Τους έχουν σταμπάρει και όπου τους βρίσκουν, ήταν ένας τύπος, ας πούμε, που είχε πάρει με τη μηχανή του,
1: ναι,
0: μία όμηρο.
1: Ναι.
0: Πάνω στη μηχανή και την πήγαινε.
1: Το θυμάμαι αυτό.
0: Λοιπόν, αυτός έβγαινε χθες από ένα κρυσφύγιο του, από το σπίτι του, δεν ξέρω πού έβγαινε, του ήρθε βόμβα στο κεφάλι. Έναν έχουν βαθεί κάθε τόσο το,
1: ναι,
0: γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από τον,
1: ναι,
0: Ισραηλινό στρατό, τον IDF,
1: ναι,
0: τον εξαφανίσανε,
1: ναι,
0: και τον δείχνουν εντωμεταξύ και σε φωτογραφία πώς ήταν τη στιγμή που έκανε την απαγωγή της 7ης Οκτωβρίου από το φεστιβάλ εκείνο της μουσικής που είχε
1: τα
0: γίνει η απαγωγή.
1: Τα έχουν βρει όλα, παιδί μου.
0: Τους έχουν βρει και τους έχουν σταμπάρει, ναι, προφανώς έχουν αναγνώριση και τους παρακολουθούν. Και μπορεί να έχουν αλλάξει τώρα, να μην είναι στη Γάζα καν, να είναι κάπου αλλού ή σε άλλο συνοικισμό, να υποδίονται τον μάγειρα ή τον οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι.
0: Τους βρίσκουν και τους εξολοθρεύουν έναν ένα.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Άλλα θέματα. Δείτε και λίγο τα μπαλκόνια σας στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Γιατί τι έχουν.
1: Πέσανε δύο κομμάτια από μπαλκόνια, μέσα σε λίγες ώρες δηλαδή. Το ένα, τη μία έπεσε, πέσαν κάτι κομμάτια.
0: Ούτε που το είδα.
1: Από τον μπαλκόνι.
0: Ούτε που το είδα.
1: Το ένα.
0: Καθόλου.
1: Πέσανε πάνω σε μηχανάκι που ήταν από κάτω παρκαρισμένο. Ευτυχώς δεν πέρασε κανένας άνθρωπος. Και το άλλο πάλι ήταν μέσα σε λίγες ώρες πάλι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το κομμάτι από το γύσο του κτίριου. Δηλαδή, παιδιά, Δεν ξέρω, άμα είναι παλιά κτίσματα, πρέπει να τα τσεκάρουμε και μόνοι μας.
0: Άλλο θέμα.
1: Θα σκοτωθεί κανένας άνθρωπος.
0: Χθες είχε απονομή βραβείων FMA. VMA, πώς τα λένε.
1: VMA.
0: VMA, αυτό.
1: FMA.
0: Λοιπόν. Και η Beyoncé που διέπρεψε πάλι. Η Beyoncé, λέω, η Taylor Swift ξεπέρασε το ρεκόρ της Beyoncé. Η Beyoncé είχε μέχρι τώρα 30. Η Taylor Swift πήρε 31
1: εντάξει,
0: βραβεία.
1: Εντάξει,
0: την
1: ναι,
0: πέρασε. Καταλαβαίνεις. Ναι.
1: Και έχει ακόμα μέλλον μπροστά της.
0: Πώς δεν έχει μέλλον.
1: Η Taylor.
0: Καλά, και η άλλη δεν τελείωσε. Δεν σταμάτησε.
1: Ρε, παιδε, δεν σταμάτησε, αλλά έχει, είναι πιο νέα η Taylor και πιο.
0: Γιατί κέρδισε διάφορα βραβεία και έτσι έφτασε τα 31. Κέρδισε, ας πούμε, αυτό το τραγούδι που σου αρέσει εσένα, το The Fate of Ophelia. Ναι. Κέρδισε και το βίντεο κλιπ, ας πούμε, τραγούδι.
1: Μα ήταν βιντεοκλιπάρα τώρα.
0: Βιντεοκλιπάρα, ναι. Κέρδισε κι άλλα. Και έκανε και αναφορά στην Dolly Parton και ήταν, λέει,
1: μπράβο,
0: πολύ
1: κορίτσι,
0: σπαραξικάρδια.
1: Μπράβο.
0: Και συγκινητική.
1: Μπράβο το κορίτσι, ναι, που έκανε αναφορά στην Dolly Parton και έτσι έπρεπε. Γενικά, είναι καλό να θυμόνται αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γράψαν ιστορία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί έχει επηρεάσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες η Dolly.
0: Αλήθεια.
1: Και έχει βοηθήσει κιόλας. Βοήθησε.
0: Αλήθεια.
1: Όσο ζούσε πάρα πολλούς καλλιτέχνες.
0: Μ' αρέσει που παρακολουθείς τις Dolly Parton.
1: Φυσικά τα παρακολουθώ, γιατί
0: ναι,
1: θεωρούσα κεφάλαιο.
0: Ναι, ωραία, αυτό μ' αρέσει, γιατί εγώ δεν είχα...
1: Η Αναβίση, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχει βοηθήσει, δεν ξέρω το κορίτσι τι έχει κάνει.
0: Ναι, αλλά 50 χρόνια τραγουδάει.
1: Αλλά κάποιος θα έχει βοηθήσει, δεν μπορεί.
0: Έβλεπα χθες κάποιους που κάνανε και αναδρομές και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν ένα κοριτσάκι που είχε βγει, λέει, με τον Νταλάρα πριν από 50 χρόνια, ας πούμε, 50 φεύγα χρόνια. Και από τότε έχει αλλάξει στυλ, έχει που αλλάξει το ένα, έχει
1: το κοριτσάκι,
0: αλλάξει,
1: AI,
0: αλλάξει
1: AI,
0: το άλλο, ας πούμε, ναι. Αλλά είναι ναι, στο στερέωμα.
1: Παιδιά, ναι, είναι, μην το συζητάμε, δεν είναι απλά στο στερέωμα.
0: Παιδιά, και αυτή γράφει ιστορία, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, ακούς, δεν ακούς,
1: ναι,
0: γκρινιάζεις, δεν γκρινιάζεις, δεν έχει σημασία. Το γεγονός είναι και αυταπόδεικτο, δεν χρειάζεται τώρα να εξηγούμαστε κιόλας.
1: Βέβαια, βέβαια, ναι, δεν το συζητάμε.
2: Λέμε κάτι πολύ σοβαρό όμως και πρέπει να το διακόψουμε.
1: Γιατί λέμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, πώς το λένε, με βύση, αναβύση.
3: Α, τι θα λέγατε, ναι, σωστά να.
0: Όχι, τι θα λέγαμε, έχουμε πει δεκάδες πράγματα. Όχι, δεν πήγαμε.
1: Μόνο εμείς δεν πήγαμε.
3: Ούτε εμείς πήγαμε.
1: Μόνο εμείς οι τέσσερις δεν πήγαμε.
0: Από ό,τι φάνηκε.
3: Δεν πήγαμε, ρε παιδιά, τα είδαμε όλα στα social.
2: Εγώ μπάσκετ.
0: Ναι, αυτό με τα social που όλοι ανεβάζαν και βίντεο και οτιδήποτε. Και είμαι κι εγώ εδώ και διάφορα τέτοια. Μ' αρέσει που αυτό το σύστημα είμαι κι εγώ εδώ το έχουν για καταστροφές και για τέτοια. Εδώ το είχαν εφαρμόσει στη συναυλία τη Αναβίση.
2: Αν δεν ανεβάσει, είναι σαν να μην πήγε.
0: Αυτό.
2: Ναι, δεν έχει νόημα, ναι.
1: Γι' αυτό και
0: σκρολάρω, άρα υπάρχω.
1: Παιδιά, όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η Δύση.
2: Ωραία. Ναι. Ωραία, τώρα έχεις ερμηνεία λοιπόν γι' αυτό. Πώς γίνεται επί μισό αιώνα να είναι στην κορυφή και να ανανεώνει συνεχώς το κοινό του. Δεν πήγανε.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Πήγανε οι 15άριδες.
0: Μα αυτό λέγαμε, ότι είναι μεγάλη επιτυχία το ότι όχι μόνο είναι 50 χρόνια, αλλά έχει μικρό κόσμο. Δηλαδή μιλάει, αγγίζει πιτσιρικάδες. 20χρονα παιδιά, ας πούμε. Ήταν τίνκα το ναι, στάδιο με 20χρονα παιδιά. Αυτό είναι φαινόμενο για τα χρονικά μας. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, είναι φαινόμενο.
2: Ναι.
3: Μήπως προσαρμόζεται και στην εποχή, ρε παιδί μου, και η ίδια η Αναβίση. Δηλαδή το στυλ.
2: Τα περισσότερα των Νέιτις και Νάιντις είναι που τραγουδάνε τα παιδιά.
1: Όχι, παιδιά. Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος, γιατί η Αναβίση έχει ακόμα, κάνει ακόμα επιτυχίες. Ό,τι βγάζει.
3: Σωστά.
2: Τραγουδάνε κι αυτά, αλλά.
3: Αλλά ξέρουν και τη μεθυσμένη ναι, πολιτεία.
1: Φυσικά, φυσικά τα ξέρουν. Όλα τα ξέρουν, γιατί η Βύση είναι. Ρε παιδιά, είναι είδωλο.
0: Παιδί μου, βοηθάνε και οι πλατφόρμες. Δηλαδή,
1: όχι, δεν είναι θέμα πλατφόρμα.
0: Κάτσε
1: είναι
0: να σου
1: είδωλο,
0: πω, ρε παιδί μου, να πω τι θέλω να πω. Όχι, αμέσως. Με τις πλατφόρμες τις μουσικές που υπάρχουν, ναι, σου λέει, ακούς ένα τραγούδι. Τι είναι αυτό, Βύση, μάλιστα. Κάτσε να δω τι έχει πει η Βύση. Και τα βγάζει όλα. Και κάθεσαι και ακούς.
1: Δεν έχει
0: είναι πιο εύκολο.
1: Μα δεν έχει σταματήσει καμία γενιά να ακούει Βύση.
0: Εγώ δεν είπα
1: δηλαδή,
0: ότι σταμάτησε.
1: Τα καμία. Τελευταία 50 χρόνια που είναι η γυναίκα στο τραγούδι, δεν έχει σταματήσει κανείς. Ναι. Όταν λοιπόν μεγαλώνει στο σπίτι σου και σωστά, η μάνα σου ή ο πατέρα σου ακούνε Βύση, θα ακούσει και εσύ Βύση. Θα σ' αρέσει. Γιατί.
3: Έχει
1: γιατί
3: μια συνέχεια.
1: Είναι διαχρονική
3: πράγμα,
1: η γυναίκα. Ναι, ναι. Είναι, πώς το λένε, είναι και στην. Συμβαδίζει. Δεν ακολουθεί την εποχή.
0: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί εμένα και η μαμά μου άκουγε ατίκ. Δεν ακούω ΑΤΙΚ, ας πούμε, λέμε,
1: ότι
0: επειδή άκουγα στο σπίτι, Εξαρτάται και από το πώς ανανεώνεται. Και αυτό είναι η απάντηση στην, σε αυτό που λέει η Στέλλα.
2: Νομίζω δεν ζει, ο Ατίκ.
0: Ναι, όχι, βέβαια.
1: Δεν ζούσε και όταν ήταν μικρός ο Διονύσης ο Ατίκ.
3: Λίγο αναρωτήθηκα, αλλά.
0: Ναι, άστο.
2: Αναρωτήθηκα πώς δεκαετίες έχουν περάσει που είχε πεθάνει ο Ατίκ, αλλά. Εντάξει.
0: Δεν χρειάζεται τώρα. Αυτά είναι.
2: Όχι, θα το έβλεπε τη Μαρίκα Κοτοπούλη στο θέατρο, έτσι.
0: Κάπου τότε.
2: Όταν πήγαινε, εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό που μου έκανε εντύπωση, ρε παιδιά, ήταν μια συναυλία. Ναι. Μια συναυλία. Πολύ ωραία, που πήγε ο κόσμος και πέρασε καλά και το ευχαριστήθηκε και συζητήθηκε. Αυτό που πήραν διάφοροι θέση, έβλεπα στα social να γράφουν, να κάνουν κριτική στη μουσική, στον κόσμο που πήγε και ποιοι είναι αυτοί που πήγανε και τι ακούνε. Και
0: εγώ είδα σχόλια του στυλ Κατάντια.
1: Ναι, και Κατάντια.
0: Ό,τι τι δηλαδή.
2: Πώς τα είδα αυτά.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι πραγματικά.
3: Εγώ δεν τα είδα αυτά.
1: Ναι.
3: Θετικά δηλαδή.
1: Υπάρχουν διάφορα.
0: Υπάρχουν, όπως υπάρχουν.
3: Πάντα, ρε παιδιά, δεν θα υπάρχουν.
0: Πάντα υπάρχουν. Όπως υπάρχουν και για το πόσο έκανε το εισιτήριο και αν είχε θέσεις κοντά εκεί παραδίπλα ή έβλεπες ή δεν έβλεπες ή ξέρω εγώ τι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι πήγανε, το διασκέδασαν. Ή απ' έξω μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Όσοι πήγαν εκεί πάντως, εγώ το καταλάβαινα και από το πώς φεύγανε, ας πούμε, ήταν καταευχαριστημένοι. Όπως το βλέπω και από τους φίλους που πήγανε, βέβαια, και έκαναν τις σχετικές αναρτήσεις. Κάποιοι θα κάνουν για καιρό.
3: Ναι. Και αυτό έχει σημασία. Νομίζω όσοι πήγανε να το ευχαριστηθήκανε, που μάλλον το ευχαριστηθήκανε, και βέβαια είναι και καλλιτέχνες, ρε παιδί μου, εκτός τώρα αυτό που λέμε διαχρονικότητα, τα τραγούδια και αυτά που μένουν, η πολύ καλή φωνή, που έχουν ένα άστρο πάνω τους. Δηλαδή έχουν μια λάμψη. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσεις αυτό τώρα.
1: Και αυτό φάνηκε και από τη διοργάνωση της συναυλίας. Δηλαδή θέλω να πω από την ποιότητα που βγήκε προς τα έξω, την ποιότητα του ήχου, που ήταν όλα άρτια. Δηλαδή, άνθρωποι που γνωρίζουν καλά από τεχνικά ζητήματα είπαν ότι ο ήχος που ακουγόταν, με το στήσιμο όλο και τα λοιπά, ήτανε 2026.
3: Ναι.
1: Δεν ήτανε.
3: Και προδιαγραφών διεθνών. Ναι, έτσι.
0: Δεν ήταν αρπακόλα, ρε παιδί μου. Δεν ήταν.
1: Γιατί έχουμε πάει σε συναυλίες και καλλιτεχνών από το εξωτερικό, ας πούμε, στο ΆΚΑ, και ήταν χάλια ο ήχος.
3: Σωστό.
1: Στη Μαντόνα δεν ήταν ο καλύτερος ήχος. Ωραία που ήταν όμως. Αλλά στη Μαντόνα δεν ήταν ο καλύτερος ήχος.
3: Στο ΆΚΑ, ήταν στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ
1: ήταν.
2: Το 2009 λες.
1: Ναι.
2: Τότε
1: ναι. Ήσουν αγέννητη.
3: Αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν στο ΆΚΑ.
1: Ναι, στο ΆΚΑ ήταν.
3: Ναι, δεν ήταν. Έχεις δίκιο.
1: Ας πούμε, του George Michael που είχα πάει πριν το 2009, πάλι στο ΆΚΑ, ήταν συγκλονιστική η συναυλία και ο ήχος.
3: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι ανάλογα με τον καλλιτέχνη και τις προδιαγραφές που βάζει και τα στάνταρ, και έχει πάει και 58, πάει και 59.
2: Ναι, πρέπει να φύγουμε σε λίγο. Διονύση, θα μας πει ο Rolling Stones του Λεωφόρου Αλεξάνδρας και πώς του διέλυσε η αστυνομία. Λοιπόν.
3: Παιδιά, καλημέρα.
0: 4 χρονών ήμουνα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Σίγουρος. Γεια σας.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε εκεί μέσα.
1: Πάμε, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία. Σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς αλλά και την εκένωση των διαμερισμάτων. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι κάποιο ατύχημα που συνδέεται με έφλεκτα υλικά ή φιάλες υγραερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας που έχουν κριθεί κατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτιρίου. Ερωτήματα για τη στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Ο Λευτέρης Αβραμίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, σημείωσε ότι φαίνεται να έγιναν αναβαθμίσεις, καθώς η αρχική άδεια δεν προέβλεπε κατοικία. Τεράστια επιτυχία για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με 0-1 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Η νίκη αυτή έρχεται μετά την νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας, με την εθνική να συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αντιτρομοκρατική έρευνα στη νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του ορμού, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Δεν έχει τόσο. Η θερμοκρασία μάλλον είναι πιο υψηλή σε σχέση με την
0: αίσθηση. Ναι, 14 βαθμούς έχει, ρε παιδιά.
1: 14 βαθμούς έχει, αλλά επειδή φυσάει, νομίζω ότι είναι πιο χαμηλά.
0: Και αυτό φορά ένα ωραίο το χοντρό που φανάκι και βγαίνει έξω. Τι, ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Αρνούμε.
0: Ρωτήσε. Αν μου έρθει καμιά μέρα και αρχίσει να πιέζει. Θα σου λέω τότε έξω.
1: Και τον Απρίλιο προ Μάη έχω μια άρνηση να βγάλω τα χοντρά.
0: Μόνο το ξέρω. Γι' αυτό δεν είναι άρνηση, βαρεμάρα είναι.
1: Και τον Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Ειδικά αυτό το Σεπτέμβρη νομίζω.
0: Βαρεμάρα δεν είναι.
1: Όχι, πιστεύω. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ θεώρησα ότι δεν θα κρυώσω.
0: Θεώρησες. Αφού ξέρεις ότι έχει κρύο, πότε θεώρησες. Με λινόπου καμισάκι και με τζινάκι το οποίο είναι πιο λεπτό από το λεπτό.
1: Γι' αυτό πήρα εφεδρικό στο αυτοκίνητο.
0: Τι να το κάνω στο αυτοκίνητο. Να ζεσταθεί το αυτοκίνητο του καημένου, μην κρυώνει. Επειδή κάνει κρύο έξω.
1: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ.
0: Αχ, τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε με 14 βαθμούς. Στα ορεινά τώρα των Σερών βλέπω και τις Δράμες εκεί στο Όχυρο, ας πούμε, έχει 2 βαθμούς, έτσι. Εντάξει, λογικό. Μπορεί να είναι και πιο κάτω.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Βλέπω χαμηλές θερμοκρασίες όλη τη χώρα σχεδόν όμως. Στα ορεινά, ημιορεινά, έτσι. Χθες κουβέντηκες με ένα φίλο.
1: Το μονοψήφιο κυριαρχεί στα ορεινά.
0: Ναι, ναι. Με ένα φίλο στην Δυτική Μακεδονία που μου έλεγε. Και με κανονικά σόμπα. Δεν γίνεται, γιατί όταν έχει το πρωί, λέει, κοντά στον έναν βαθμό και το μεσημέρι έχει 12-13, πού να ζεσταθείς.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μπορεί, λέει, καμιά μέρα να ανεβεί, ας πούμε, 18.
1: Και ναι, αλλά.
0: Και να ζεσταθεί.
1: Δηλαδή, βλέπεις τώρα, με το που άρχισε να αλλάζει ο καιρός.
0: Ναι.
1: Το πόσο γρήγορα πέφτει και η θερμοκρασία εντός του σπιτιού.
0: Εννοείται. Το σπίτι θες μέσα ένα. Θες ζακετούλα πια, δεν είναι.
1: Έχω μια ελαφριά κουβερτούλα.
0: Κουβερτούλα, ναι, αλλά.
1: Με ένα ζακετάκι.
0: Δεν μπορείς να είσαι με κοντό παντελονάκι και με. Εκτός από τα νέα από τα παιδιά που βράζει το αίμα τους τώρα, φαντάζομαι. Όχι, ούτε τα νέα τα παιδιά. Για τη δώρα, λέω. Αλλά γενικώς, ναι, θες ένα ζακετάκι, κάτι τι, σε μια φόρμα μακριά.
1: Το θες.
0: Ναι.
1: Το θες. Να σε
0: με πιζάμα.
1: Με τις πιζάμες κάθεστε. Τις φθινοπορεινές που μπορεί να είναι.
0: Εγώ δεν φοράω τέτοιες, δεν μου αρέσουν καθόλου, αλλά.
1: Θα μπορούσα να τις φοράς άνετα μέσα στο σπίτι για.
0: Μόνο μια φορά στο γάμο με πήρανε. Μεταξωτές κόκκινες.
1: Αυτό θα έλεγα. Η σατέν θα ήταν, οι μεταξωτές θα ήταν.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτά. Για να φορεθούν αυτή την εποχή δεν είναι.
0: Καλή. Δεν είναι μόνο αυτή και την εποχή. Τις φόρεσα εδώ τότε κανένα διάστημα μέχρι να.
1: Φορούσες τις πιτζάμες σου, τις έβγαζες για
0: και
1: να κοιμηθείς.
0: Ρόμπα.
1: Είχε και ρόμπα.
0: Καλά, εννοείται, τις έβγαζες για να κοιμηθώ. Δεν μπορώ
1: και ρόμπα, να τον δεις να κυκλοφορεί.
0: Με ρόμπα.
1: Κάντο εικόνα.
0: Άστο, όχι, μπορτό. Δεν ήταν, ήταν τέλειο, άστο.
1: Ναι.
0: Πού πήγαν, δεν ξέρω, εξαφάνισαν.
1: Λοιπόν,
0: γύρω στους 18 βλέπω στην Αλεξανδρούπολη, όπως και η Σαμοθράκη, και 16 στην Καβάλα, 17 στην Κομωτινή επίσης. Σύμπλην έτσι, σέρεσε ή χαμηλή θερμοκρασία. Βλέπω 11, θα μας το επιβεβαιώσει αργότερα η Δέσποινα αν είναι έτσι ή όχι. Εμείς βλέπουμε μετεωρολογικούς σταθμούς.
1: Πόσο θα πάει, καλά το είπαμε.
0: 23,
1: πόσο
0: 25, βαριά. Πού να πάει δηλαδή.
1: Ναι, δεν θα πάει.
0: Αύριο
1: πολύ.
0: Πάνω από 20 δεν θα ανέβει. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Συν πλήν στο 20 θα είναι, παιδιά. Τώρα από εδώ και πέρα. Καλά είναι όμως. Ναι, καλά είναι. Το πρωί δεν θα έχει χαμηλές, βλέπω.
1: Χαμηλές δεν θα έχει. Απλά και τώρα και σήμερα δεν είναι χαμηλή. Αλλά όπως είπα, επειδή έχει το αεράκι,
0: έχει
1: η αίσθηση είναι ότι είναι πιο χαμηλή.
0: Ναι, αύριο θα φυσάει πιο πολύ.
1: Και πιθανά, πιο πολύ,
0: ναι, και πιθανά να έχει και βροχούλα αύριο. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Χρόνια πολλά στο Χαρίτονα.
1: Και στη Χαριτωμένη.
0: Και στη Χαρούλα.
1: Αυτό.
0: Στη Χάρις.
1: Χάρις.
0: Ναι. Χαρίτωνος ομολογητού, λέει σήμερα. Χρόνια πολλά στο Νεόφυτο.
1: Α, γιορτάζει και ο Νεόφυτος.
0: Ο Νεόφυτος, ναι. Αυτός, λέει, που βαφτίστηκε χριστιανός.
1: Μπα. Αλήθεια.
0: Γιατί.
1: Έτσι.
0: Αυτός που βλάστησε πρόσφατα.
1: Νέος συμφυτός, συμφύομαι.
0: Ναι.
1: Αυτό, okay. Γι' αυτό.
0: Έτσι από βγαίνει, από εκεί βγαίνει. Ευλογημένος θα πει ο Βαρούχ. Είναι το προφήτη Βαρούχ σήμερα. Τώρα σε λέει Βαρούχ. Ναι, στα εβραϊκά βεβαίως είναι το όνομα αυτά. Αυτό. Παγκόσμια μέρα κατά της λύσας. Έναν καιρό θυμάμαι όταν δεν καθόμασταν καλά παιδιά. Λύσαξε εσύ. Λύσα να σε φάγια.
1: Ωραίες εκφράσεις. Άλλες εποχές. Έλα να σε δει. Άμα δεν κάνεις καλά θα σε δει.
0: Ωστόσο μιλάμε για μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Τη λοιμώδη αυτή ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το δάγκωμα και το σάριο ζώων, που είναι φορείς του ιού της λύσας και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρους, γι' αυτό και κάνεις μετά τα αντιλυσικά εμβόλια και όλα τα σχετικά. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Τι άλλο?
1: Διεθνή ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση.
0: Όχι την Ορθόδοξη.
1: Όχι την καθολική.
0: Την καθολική.
1: Απόφαση υπάρχει και από τον ΟΗΕ το 2019. Η ημέρα προϋπήρχε από το 2016.
0: Μπα.
1: Ναι,
0: γιατί?
1: Στην UNESCO. Στόχος λοιπόν γιατί στις Διεθνούς ημέρες για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια στην πληροφόρηση και την ενημέρωση των πολιτών από τις κρατικές αρχές.
0: Ναι.
1: Συνδέεται άμεσα με τους στόχους της αηφόρου ανάπτυξης και συγκεκριμένα με τον στόχο 1610 που αναφέρει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες και να προστατευθούν οι θεμελιώδεις ελευθερίες.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σημαντικά είναι αυτά.
0: Ναι, είναι, αλλά...
1: για το πόσο αληθινές θα είναι αυτές οι πληροφορίες, για το να έχουν πρόσβαση όλες σε αυτές τις πληροφορίες και να μπορούν να τις επεξεργαστούν. Είναι μεγάλο το κομμάτι αυτό.
0: Ναι. Κάνε μου μια ερώτηση.
1: Κάνε μου λιγάκι. Θα νόμιζα.
0: Το έβαλα προχθές πάλι. Τι. Κάνε μου μια ερώτηση.
1: Τι ερώτηση? Η μέρα της ερώτησης.
0: Ναι, είναι η μέρα της ερώτησης. Κάνε με, λέει, μια ερώτηση. Ναι.
1: Είσαι καλά?
0: Ναι. Καλά είπε, ξέρω εγώ. Αφού σηκώθηκα και περπατάω.
1: Όλα καλά.
0: Άκου τώρα, είναι μια σχολική εκδήλωση αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι, δεν το
0: με την
1: καλά.
0: Οποία.
1: Κάνε μια ανόητη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Θα πάω στο φεγγάρι.
0: Θα πάω, αφού γράφτηκα σε αυτά τα ταξίδια.
1: Το...
0: ανόητο είναι. Αφού γράφτηκα σε αυτά τα ταξίδια που κάνουν.
1: Εσένα θα πάρουν.
0: Καλά, γράφτηκα.
1: Για τζάμπα δεν είναι. Σε πήραν.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Προεπιλογή έγινε.
1: Τώρα ετοιμαστεί να τον κουνήσουμε το μαντήλι αυτό, θα πέσει στο φεγγάρι.
0: Ναι. Οπότε τι. Εδώ άλλοι νίκησαν οικόπεδα στο φεγγάρι. Δεν θα μπορέσω εγώ να πάω μια βόλτα πριν να αποδημήσω εις Κύριον.
1: Στο εύχομαι.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια σχολική εκδήλωση εκεί στις ΗΠΑ, με την οποία ενθαρρύνονται οι μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμη και αν αυτές φαντάζουν ανόητες. Τι να σκεφτούμε
1: τώρα
0: να κάνω μια ανόητη ερώτηση.
1: Κάτι.
0: Για
1: ανόητη. Μπορεί εγώ κάτι να μην το καταλαβαίνω, να θεωρώ ότι είναι ανόητο,
0: ναι,
1: να το ρωτήσω,
0: ναι,
1: αλλά παρόλα αυτά να μένω με την απορία.
0: Ναι.
1: Και σου λέει πες το.
0: Γιατί την υποτείνωσα, τη λέει υποτείνωσα, ας πούμε.
1: Γιατί την
0: λένε. Να εδώ σε θέλω τώρα. Γιατί δεν τη λένε, υποκλίνουσα.
1: Γιατί θα ήταν μια άλλη.
0: Ναι. Τι άλλο έχουμε?
1: Η μέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας στην Τσεχία.
0: Πού άλλο?
1: Πού άλλο θα ήταν?
0: Εθνική ημέρα κατά της παιδικής πορνογραφίας στις Φιλιππίνες.
1: Και εθνική ημέρα καφέ σε Γερμανία και Ελβετία.
0: Ναι. Αυτό πρέπει να γιορτάζεται κάθε μέρα παντού και στη χώρα μας ειδικά.
1: Καλά,
0: γιατί
1: εμάς
0: με τον καφέ εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση, όπως κατά τα
1: πρωί,
0: μεσημέρι, βράδυ, τα καφέ.
1: Και δεν είναι. Δεν είναι μόνο πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Αλλά...
1: είναι ότι και τον καφέ σου τον απολαμβάνεις.
0: Δηλαδή
1: δεν θα κάτσεις να τον πιεις φρουπ και δρόμο.
0: Όχι βέβαια.
1: Όσο
0: το
1: λίγος
0: αυτό.
1: Και δεν είναι αυτός. Όχι,
0: όχι, όχι, όχι. Ποτέ.
1: Κρατάει ώρες.
0: Ναι. Είδες στιγμιότυπα από την μεγαλειώδη αυτή συναυλία της Βύση?
1: Όχι.
0: Δεν είδες?
1: Όχι.
0: Πώς και δεν είδες?
1: Δεν είδα. Δεν δικτυώθηκα καθόλου το Σαββατοκύριακο. Είχα άλλα πράγματα να κάνω, οπότε. Πραγματικά δεν είδα.
0: Πώς πήγε, τότε να σε ρωτήσω άλλο. Πώς πήγε το, πώς το λένε, αυτό που κάνατε?
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ναι. Ο Τρίγος, ναι,
1: πάρα πολύ καλά πήγε ο Τρίγος, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Δεν το, εντάξει, εκείνος που ασχολείται με το Αμπέλ, ο παπάς μου, ήξερε πώς είναι. Αλλά εγώ, εντάξει, δεν το περίμενα ότι ήταν τόσο πολλά πάλι, περισσότερα που πέρυσι.
0: Α, ήταν πολλά.
1: Πολλά ήταν, ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάντως χαμός με την κυρία Νούλα.
1: Θέλει αγάπη και το Αμπέλι.
0: Δεν θέλει.
1: Μουσική θέλει.
0: Και δεν θέλει. Και μουσική θέλει.
1: Ναι.
0: Η Νούλα μάγεψε το κοινό της. Το κοινό της τώρα είναι τα 5.000 κόσμος, παιδιά. Δεν είναι ένα απλό κοινό, όπως και να το κάνουμε.
1: Από όλη την Ελλάδα.
0: Αλλά έβλεπα, ναι, αλλά έβλεπα τώρα κάτι σχέδια λέω.
1: Σχόλια.
0: Και ποιοι είναι αυτοί και δεν ξέρω τι. Και...
1: τι ασχολείσαι, σε αρέσει, ναι, για ποιο λόγο?
0: Αυτό δηλαδή,
1: που τον
0: παιδιά,
1: αρέσει,
0: εντάξει, ρε,
1: πήγε, εσένα τι λόγο σε πέφτει?
0: Μα και δε, τώρα δεν πήγαν δηλαδή 2-3-5, μιλάμε για τα 5.000 κόσμους κατεγεγραμμένος. Τι συζητάμε?
1: Όπως είπα, από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Από όλη την Ελλάδα και από εδώ, γνωστοί, φίλοι, ξεσηκώθηκαν και πήγαν.
0: Ναι, είδες, μπράβο τους.

0: Λοιπόν, αφήστε το Αιγαίο, πάμε λίγο πιο ορεινά. Πάμε στην Κομωτινή. Καλημέρα στη Βασιλική Μαχαίρα για να μάθουμε τα νέα από εκεί την περιοχή.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
1: Κοίταξε, έχουμε αύρα από το Αιγαίο, από το Θρακικό Πέλαγος.
0: Και εμείς έχουμε σαύρα.
2: Δεν μας φτάνει η αύρα μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν σας φτάνει η αύρα, έχετε σαύρα.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Πώς πέρασες, πες μας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Χαρά και εργασία.
0: Κατσικάκι έφαγες.
1: Ναι.
0: Αλίμονο.
1: Δηλαδή αυτό ήθελα πάνω απ' όλα.
0: Ναι. Πέρα από τη δουλειά, ένα κατσικάκι θα το φάμε. Δεν γίνεται. Εννοείται.
1: Εν τω μεταξύ, έξω δεν είδα να κυκλοφορούν πολλά κατσικιά.
0: Τα κρύψανε.
1: Σας
2: είδαν και φοβηθήκανε. Σου λέει εδώ θα πέσει μάσα.
0: Ναι.
1: Λέσε. Λοιπόν, ναι, ήταν το Σάββατο το βράδυ η ώρα του κατσικιού στον προφήτη Λία. Καλά, δεν μπορώ να σας πω ότι ο καιρός ήταν αγριεμένος. Καλά, για τις αμοθράκια αυτά είναι ψηλά γράμματα.
0: Ναι.
1: Αλλά λίγο οι Αθηναίοι μας φοβήθηκαν. Και τους είπε ο δήμαρχος μου, αυτό δεν είναι τίποτα για τις αμοθράκια. Άμα δεν φεύγουν καρέκλες και κάδι, μη φοβάστε καθόλου. τους είπε έτσι. Εντάξει, ήταν εμφανές το ότι έχουμε, είναι εμφανές ότι έχουμε περάσει στο φθινόπωρο, φέτος πολύ πιο έντονα. Και εμείς το ζήσαμε στην Σαμοθράκη, γιατί ήταν και η μεταβολή του καιρού που νιώσαμε. Δηλαδή, φύγαμε την Παρασκευή πολύ ωραία. Εντάξει, θάλασσα ήρεμη. Και μετά άρχισε ο αέρας. Παρασκευή βράδυ, Σάββατο, και λέμε υπήρχε ένα θέμα πώς θα φύγουμε, αλλά ευτυχώς εκείνη την ώρα από το μεσημέρι και μετά έδειχναν τα στοιχεία ότι θα κόπαζαν οι άνεμοι αρκετά.
0: Ναι.
1: Βέβαια ήταν το βράδυ του Σαββάτου, έφτασε μέχρι και τα 7 μποφόρ, 7 και 7,5 μποφόρ, οι ρηπές μπορεί να ήταν και λίγο παραπάνω. Αλλά είχαμε τον μετεωρολόγο στο συνέδριο, τον κύριο Κολυδά, ο οποίος είπε, μη στεναχωριέστε, λέει, ότι εκείνη την ώρα θα πέσουν οι άνεμοι και θα μπορέσουμε να φύγουμε. Έλεγα, μήπως παραταθεί το συνέδριο.
0: Ναι, λίγο ακόμη. Και δύο να είναι.
1: Λίγο ακόμη. Λοιπόν, το συνέδριο είχε δύο θεματικές. Είχε τα ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία και περιβαλλοντική κρίση. Ακούστηκαν πάρα πολύ ωραία πράγματα και για τα δύο θέματα. Ότι καλό είναι να χρησιμοποιούμε, εννοείται, περισσότερα ελληνικά, καλά ελληνικά και περισσότερους τίτλους εκπομπών στα ελληνικά. Ή περισσότερες πινακίδες καταστημάτων στα ελληνικά. Δόξα τω Θεώ, έχουμε ονόματα για να βάλουμε. Και σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική κρίση, την κλιματική αλλαγή που φέρνει και αυτή την ιδιαίτερη κρίση στο περιβάλλον, ότι το καθήκον του δημοσιογράφου, πέρα βέβαια το ότι θα πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια

0: να τρομάζουμε τον κόσμο και δεν μπορούμε όλα να τα βάζουμε στο χαλί της κλιματικής αλλαγής. Η δουλειά του δημοσιογράφου, πέρα λοιπόν από την ακριβή περιγραφή των και την ψύχρεμη περιγραφή των θεμάτων αυτών, είναι ότι θα πρέπει να αναζητά και την αν προηγήθηκαν τα έργα που έπρεπε να γίνουν, γιατί εστιάζουμε εκείνη την ώρα στο γεγονός και δεν αναζητούμε έγιναν τα έργα πρόληψης που έπρεπε να γίνουν. Τι δεν έγινε. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Και εννοείται
1: Μωρή, καλά τα είπε. Το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη όμως.
0: Αυτό, ναι, αυτό είναι. Ο καθένας λοιπόν ας βάλει τη συνείδησή του μπροστά και ας σταθμίσει. Είναι δημοσιογράφος, ακούει την κοινωνία και ελέγχει την εξουσία. Αυτό είναι οι τέσσερις λέξεις που χαρακτηρίζουν τον δημοσιογράφο. Ο καθένας λοιπόν με τη συνείδησή του, αν κοιμάται ήσυχος, αν έχει συνείδηση, είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έγινε στον κάθε δημοσιογράφο πώς θα πράξει. Λοιπόν, κάθε δύο χρόνια το συνέδριο, τώρα τα επόμενα δύο χρόνια, ανάλογα με την επικαιρότητα, εννοείται στην Σαμοθράκη. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Τώρα, από ό,τι βλέπω εδώ, είχαμε κοσμοσυρωή στους δρόμους της Κομωτινής την Παρασκευή το βράδυ που έγινε η Λευκή Νύχτα. Βοήθησε πάρα πολύ και ο καιρός σε αυτό. Έχουμε πρόταση για οργανωμένη και νόμιμη συλλογή ξερών κατακείμενων ξύλων για τους κατοίκους, από τους κατοίκους που έχει καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαρονία Σαπών ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος Πανεκκίνης, λέγεται η παράταξη, και μιλάμε για τον κύριο Ντίνο Χαριτόπουλο. Το θέμα θα συζητηθεί στις 29 το μηνό στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει. Η 30η του Σεπτέμβρη έχει καθιερωθεί από την ελληνική πολιτεία ως ημέρα μνήμης των εθνικών ευεργετών και θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις και στην Κομωτινή. Συνεχίζεται η εκστρατεία ενημέρωσης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντών αιμοδοτών. Θα γίνονται εκδηλώσεις μέχρι και τις αρχές του Οκτώβρη, ενημερωτικές εκδηλώσεις, και βέβαια εννοείται ότι σε καθημερινή βάση όποιος θέλει μπορεί να πηγαίνει στο νοσοκομείο της Κομωτινής και να ενημερώνεται, αλλά και να δώσει και δείγμα.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω αυτά έχουμε, παιδες. Και βέβαια ετοιμαζόμαστε για την 107η επέτειο της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσης της Ξάνθης στον Εθνικό Κόσμο.
1: Πότε?
0: Στις 4, Κυριακή 4 του Οκτώβρη.
1: Α, εντάξει.
0: Και εκείνη την ημέρα θα νομίζω έχουμε και μια άλλη πολύ ωραία εκδήλωση. Στην Λευκόπετρα της Ξάνθης, ναι, θα τοποθετηθεί μια τεράστια ποντιακή λύρα, αλλά έχουμε καιρό τότε για να σας τα πω.
1: Εντάξει,
0: έχει κατασκευάσει ο Δημήτρης ο Αβούρης, γλύπτης, καλλιτέχνης, αφηγητής παραμυθιών, και θα είναι μια τεράστια λύρα, θυμάστε, σας τα έχω πει, γύρω στα 4,5 μέτρα. Αλλά θα τα πούμε μέχρι τότε.
1: Ωραία, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πού θα πάμε τώρα?
2: Τώρα θα πάμε Καβάλα.
1: Φτάσαμε ακόμα. Για σένα που δεν κοιμάσαι πολύ.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, και από την Κομωτινή τώρα τσουφ στην Καβάλα προσγειωνόμαστε.
1: Τι είναι Καβάλα, μαζί μας.
0: Τίποτα,
1: την Κομωτινή.
0: Τίποτα, δίπλα είναι. Καλημέρα, καλημέρα στην Τασούλα μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα
0: επίσης,
2: να έχουμε.
0: Επίσης.
2: Πώς περάσατε?
0: Καλά, πήγες στη Βύση?
2: Αχ, τι ωραία που θα ήταν να πηγαίναμε στη Βύση.
0: Α, δεν πήγες? Γιατί όλος ο κόσμος πήγε, λέει. Οπότε...
2: πολύ σχόλια. Νοερά. Τόσο κόσμος, τόσο ωραία. Πολύ ωραίες στιγμές. Και για την Ανούλα μας και για τον κόσμο.
0: Έτσι.
2: Που τη χάρηκε από κοντά και την απόλαυσε. Εμείς είχαμε ένα ωραίο Σαββατοκυριακό, όμως αυτό κράτησε μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Γιατί είχαμε τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή που έπαιζε σε αγώνα με την ομάδα του, τον Βίρονα Βίτα της Καβάλας στο νησί της Θάσου, και έχει χτυπήσει πολύ σοβαρά το κεφαλάκι του και ήρθε το παιδί και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας.
0: Να, αυτά είναι τώρα.
2: Οπότε, ναι, έχουμε αυτό το περιστατικό από χθες το απόγευμα και είναι συγκλονισμένη εδώ όλη η τοπική κοινωνία.
1: Κατά τη διάρκεια του αγώνα τραυματίστηκε τόσο πολύ.
2: Ναι, και μόλις ξεκίνησε μάλιστα ο αγώνας σε φάση έτσι της αναμέτρησης. Από ό,τι λέγεται, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του πολύ σοβαρά. Είναι κρίσιμες οι ώρες και βλέπουμε βέβαια και πώς αλλάζουν τα πάντα μέσα σε κλάδια
0: δευτερόλεπτα.
2: Έτσι, εντάξει. Οπότε θα το δούμε. Είναι αυτό τώρα που μας πικραίνει πολύ και μας έχει συγκλονίσει στην περιοχή. Κατά τα άλλα, ετοιμάζονται πολλές ωραίες δράσεις όλο νόημα, όπως για παράδειγμα το Καβάλα We Pink Together, Pink το Ροζ, και έχει να κάνει μια συμβολική αθλητική δράση για τον καρκίνο του μαστού. Αυτό προετοιμάζεται τώρα για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ωστόσο έχουν ξεκινήσει από το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία του Καπνεργάτη Καβάλας οι εγγραφές για αυτή τη διαδρομή, μία διοργάνωση στην οποία πραγματοποιούν ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας, με τη στήριξη του Δήμου Καβάλας, Επιμελητηρίου, Περιφέρειας της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων Απόλλωνος και Θάσου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρού Αμυγδαλεώνα και άλλοι τοπικοί φορείς στηρίζουν την προσπάθεια αυτή. Στέλνεται ένα ηχηρό μήνυμα ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού με σύνθημα «Μαζί πιο δυνατή για τον καρκίνο». Ξεκίνησαν λοιπόν οι συμμετοχές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν τη δική τους συμμετοχή στην πλατεία Καπνεργάτη πάντα. Για τον αγώνα γνωρίζουμε Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 10.30 το πρωί θα γίνει η εκκίνηση. 9.30 ώρα είναι η αναχώρηση από το σημείο του κήπου και επιστροφή στις 12.30 από το σημείο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρού Αμυγδαλεώνα. Και κάτι ακόμα που θέλουμε έτσι να αναφέρουμε έχει να κάνει με μια σειρά σεμιναρίων με θέμα την ψηφιακή ενδυνάμωση των συνταξιούχων, την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπόρων σε συνεργασία με τους Συλλόγους Συνταξιούχων ΙΚΑ, ΟΑΕ και Δημοσίου. Στη Δράμα θα γίνει αυτό. Πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ως στόχο την εξοικείωση των ατόμων της τρίτης ηλικίας με τις τεχνολογίες της ηλεκτρονικής εποχής. Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν τα σεμινάρια και οι θεματικές ενότητες αφορούν τις βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστή και smartphone, την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πλοήγηση σε δημόσιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ό,τι καλύτερο να βλέπεις άτομα τρίτης ηλικίας να χειρίζονται το διαδίκτυο και τον υπολογιστή καλύτερα και από εσένα και από τα εγγόνια τους πολλές φορές, και πολύ ωραία και αυτή η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στα εγγόνια και, και τους παππούδες και τις γιαγιάδες που τους δείχνουν και τους μαθαίνουν, έτσι θα το κάνει η γιαγιά, έτσι θα στέλνεις email, έτσι θα έχεις Viber και τα συναφή.
0: Μάλιστα.
2: Τούτα παιδιά.
0: Ωραία. Ωραία, βρε Τασούλα, λοιπόν, μας άντε, να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Σε ευχαριστούμε, καλημέρα να είσαι.
0: Όλα να πάρει καλά και αυτή την εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Τι ώρα πήγε και 30...
1: 3.
0: Ναι. Σιγά σιγά να πάμε προς τη γειτονιά μας.
1: Ναι, επιστρέφουμε.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Όποιο δρόμο και να πάρω.
1: Όποιο δρόμο και να πάρω. Όποιο όμως.
0: Ποιο δρόμο. Είναι και το άλλο που λες. Μετά. Ποιο δρόμο να πάρω, δεν ξέρω. Πραγματικά όμως. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Μάλλον το ξεκινάς έτσι από το ποιο δρόμο και μετά λες όποιο. Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Το ποιο δρόμο να πάρω είναι λίγο απόγνωση.
0: Είναι, δεν είναι. Γι' αυτό όταν βρίσκεσαι από πω, ναι. Τι κάνεις, τι να κάνω, δεν ξέρω ποιο δρόμο να πάρω.
2: Καλή εβδομάδα και όλα.
0: Επίσης.
2: Είναι και οι τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
2: Και...
1: τελευταία του Δευτέρα.
2: Θα είναι, ναι, θα είναι η μετάβαση, θα είναι η μετάβαση. Στο...
0: στην άρξη.
2: Στο πραγματικό φθινόπωρο.
0: Α, στο...
2: ναι. Στο πραγματικό φθινόπωρο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε σήμερα αυτή την περιοδία που θα κάνει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Καβαδάς, σε όλο τον Εύρο.
0: Ναι.
2: Θα πάει και σε κτηνοτροφικές και σε πυροκομικές εγκαταστάσεις και μονάδες. Θα πάει και στη ΣΕΑΣ, θα έχει και συναντήσει και στη ΣΕΑΣ Αξανδρούπολης, Δίδυμο Τείχου, Ορεστιάδας. Ξεκινάει από τις 8 και 4 το πρωί ο κ. Καβαδάς.
0: Ναι.
2: Και θα τελειώσει την περιοδία του αυτή το απόγευμα, που φτάσει η Ορεστιάδα στις 5 για την έναρξη του προγράμματος που αφορά την αντιμετώπιση βίας συνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία, με δράσεις που έχει το έργο αυτό, ενώ δειγματοληψίες, εκτροφές, φαγεία, διερεύνηση του ρόλου της άγριας πανίδας στα μεταδιδόμενα νοσήματα κλπ. Όμως δεν ξέρω αν θα είναι και απολύτως ήσυχη αυτή η περιοδία, με ποια έννοια το λέω. Ότι ήδη οι αγροτικοί σύλλογοι του Βορείου Εύρου έχουν ανακοινώσει ότι θα κάνουν έξω από το κέντρο εξωτικών νοσημάτων της Ορεστιάδας, εκεί δηλαδή που θα ξεκινήσει επίσημα, θα κηρύξει ο κ. Καβαδάς την έναρξη του προγράμματος, έξω από το κέντρο θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι αγρότες. Οι οποίοι αναφέρουν ότι σε ανάρτηση που έκαναν χθες, ότι θεωρούν τουλάχιστον πρόκληση την παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για τα εγγένεια, λέει, μια δομή που οι ίδιοι με τις πολιτικές τους εγκατέλειψαν και απαξίωσαν. Με φιέστες, λέει, δεν αντιμετωπίζουν τη ζωονόση,
0: ναι.
2: Και στην πραγματικότητα θεωρούν απαράδεκτο να έρχονται για προεκλογικές φωτογραφίες χωρίς λύσεις και χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις στα προβλήματα του κλάδου. Άρα λοιπόν μέσα στο κτίριο θα έχουμε έναρξη προγράμματος και μια έτσι πιο ορταστική ατμόσφαιρα και απ' έξω θα έχουμε διαμαρτυρία. Δίνουν και ραντεβού έξω στις 5 το απόγευμα έξω από το κέντρο εξωτικών νοσημάτων. Από την άλλη, οι αγρότες στο Νότιο Εύρο, που επίσης έκαναν χθες ανάρτηση με αφορμή την επίσκεψη, και επειδή στο πρόγραμμα του κυρίου Καβαδά υπάρχει στις 9.30 σήμερα το πρωί συνάντηση, λέει, με αγρότες και κτηνοτρόφους, τους καλεί να πάνε σε αυτή τη συνάντηση, να συζητήσουν, να αναφέρουν τα προβλήματά τους και μάλιστα, λέει, χαρακτηριστικά, μην περιμένετε, λέει, τους εκπροσώπους να πάνε εκεί και να αναφέρουν. Ελάτε, λέει, όλοι να τα πείτε όπως ακριβώς εσείς θέλετε, για να καταλάβουν πώς ακριβώς είναι η κατάσταση με τα αγροτικά στο νομό. Οπότε, ναι, σήμερα θα έχουμε μία έντονη δραστηριότητα από την πλευρά των αγροτών και των κτηνοτρόφων με αφορμή την έλευση και την επίσκεψη του κυρίου Καβαδά. Έχουμε και άλλη παράσταση διαμαρτυρίας όμως. Αυτή τη φορά είναι για τις συγχωνεύσεις τμήματων. Την έχουν ανακοινώσει η ΑΕΛΜΕ και η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά βλέπω ότι και η ΒΕΛΜΕ του Βορείου Εύρου, δηλαδή το Συνδικαλιστικό Όργανο των Εκπαιδευτικών, θα είναι επίσης εκεί. 1.30 το μεσημέρι θα γίνει αυτή η παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τι λένε λοιπόν γονείς και εκπαιδευτικοί, ότι δύο εβδομάδες μετά το πρώτο κουδούνι, εκτός από τα πολλά κενά που υπάρχουν σε εκπαιδευτικούς, υπάρχει και το τεράστιο θέμα των συντήξεων. Με τμήματα, λέει, έως και 29 μαθητές. Και ενδεικτικά, μάλιστα, για την περίπτωση της Αλεξανδρούπολης, αναφέρουν συντήξεις στο δεύτερο γυμνάσιο, στο πέμπτο γυμνάσιο, στο μουσικό γυμνάσιο, στο πρώτο ΓΕΛ, το τέταρτο ΓΕΛ, το πρώτο και το δεύτερο ΕΠΑΛΤ. Αναφέρουν 7 συγκεκριμένα σχολεία. Απαιτούν προφανώς να σταματήσουν αυτές τις συγχωνεύσεις, να μην είναι πάνω από 15 οι μαθητές σε τμήματα νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού και να μην είναι πάνω από 20 οι μαθητές για όλες τις υπόλοιπες σχολικές τάξεις. Και φυσικά να καλυφθούν άμεσα και όλα τα κενά που υπάρχουν. Θυμάστε που σας έλεγα για μία επιστολή που είχαν στείλει στην ΑΔΕ και πιο συγκεκριμένα στην Τελωνιακή Υπηρεσία της ΑΔΕ, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας. Που ζητούσαν επιτάχυνση.
0: Ναι.
2: Ναι, ωραία.
0: Τι λοιπόν, έγινε με αυτή.
2: Απάντησε η Τελωνιακή Υπηρεσία Και λέει ότι η παιδιά, εγώ είμαι αναρμόδια, λέει, για αυτά τα προβλήματα λειτουργίας και συντήρησης των χερσαίων συνοριακών σταθμών. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Και λέει μάλιστα ότι στο κομμάτι που εκείνη έπρεπε να κάνει κάποια πράγματα τα έχει κάνει. Δηλαδή λέει ότι το καλοκαίρι του 2025 λειτουργούν δύο ψηφιακές εφαρμογές οι οποίες έχουν βελτιώσει τους χρόνους διέλευσης από τα τελωνία. Και επιπλέον λέει ότι είναι σε εξέλιξη υλοποίηση και του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης εισερχομένων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων που θα επιτρέψει και ακόμα περισσότερο ψηφιοποίηση, ακόμα περισσότερο αυτοματοποίηση και επιτάχυνση περισσότερο της σειράς των τελωνιακών ελέγχων. Για τα υπόλοιπα που αφορούν εκεί τις υποδομές που κατασκευάζονται δηλώνει αναρμόδια. Λοιπόν, πάμε Αλεξανδρούπολη τώρα.
0: Ναι.
2: Έχουν ευχάριστα εκεί, με ποιαν έννοια το λέω, υπογράφηκε μία σύμβαση η οποία προβλέπει ότι μαζί με την 50 πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου εννοώ που έχει Αλεξανδρούπολη θα κατασκευαστεί και μια 25 πισίνα.
0: Βοηθητική.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Βοηθητική και προπονητική.
0: Ναι.
2: Το έργο αυτό έχει προϋπολογισμό 3 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά αν καταλαβαίνω τα δύο... Οι δύο υποδομές με κάποιο τρόπο θα ενώνονται, δηλαδή ο χώρος που υπάρχει με την 50 κάπως θα ενώνεται με τον καινούριο χώρο που θα γίνει η 25 πισίνα και δεν θα είναι μόνο η πισίνα, θα έχει και σύγχρονα πολιτήρια, διαμορφωμένους χώρους για άτομα με αναπηρία, ιατρείο, χώρους αποθεραπείας. Η συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών είναι 24 μήνες. Δηλαδή αυτό θα γίνει, θα παραδοθεί, αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάποια καθυστήση, το φθινόπωρο του 2028. Και φυσικά δεν είναι μόνο ότι αυξάνονται και γίνονται καλύτερες οι προϋποθέσεις για τις προπονήσεις, αλλά και οι προϋποθέσεις για να φιλοξενούνται σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις. Και έχουμε και το τριήμερο, και με αυτό κλείνω, το θυμίζω, με τις εκδηλώσεις υποδοχής των νέων φοιτητών που θα γίνει σήμερα, αύριο και την Τετάρτη από το Τμήμα Δασολογίας. Σήμερα στις 11.30 οι νέοι φοιτητές θα κάνουν μια οργανωμένη περιήγηση στην πόλη. Θα καταλήξουν σε ένα κεντρικό καφέ, θα πιούν όλοι μαζί καφέ, να γνωριστούν κιόλας μεταξύ τους. Αύριο Τρίτη θα γίνει ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου για να ξέρουν εκεί οι πρωτοετείς και το νέο τους περιβάλλον, τις υπηρεσίες, τις δομές του τμήματος. Και την Τετάρτη θα γίνει και η κεντρική εκδήλωση στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Σίδερης. Θα φυτέψουν και ένα δικό τους δέντρο μετά εκεί έξω. Θα είναι το δέντρο τους.
0: Πάντα ωραίο είναι, ανάμνηση. Πολύ καλό είναι αυτό. Ναι. Είναι ανάμνηση θα είναι.
2: Ανάμνηση της έναρξης της φοιτητικής τους διαδρομής.
0: Τώρα φαντάσου μετά από τόσα χρόνια να επιστρέψει στην Ελλάδα σου για ταξίδι και
2: να δεις, ναι, ακριβώς,
0: αυτό
2: να
0: μεγάλη τώρα άμα δεν το βρεις εκεί είναι λίγο...
1: Ναι,
2: τώρα δεν μπορώ να φανταστώ το τμήμα
0: παιδιάς
2: να μπορέσει να κρατήσει ένα
0: δέντρο.
2: Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια ξαναλέω γίνονται γιατί τα κάνει εδώ και αυτά τα τρίμερα τα κάνει εδώ και 3 χρόνια το τμήμα.
0: Ναι.
2: Γιατί έχει διαπιστώσει ότι βοηθούν τους νέους φοιτητές και να εξοικειωθούν με το νέο τους περιβάλλον, αλλά να γνωριστούν και μεταξύ τους γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά είναι παιδιά, νομίζω ξεκινάμε αρκετά έτσι η δραστηριότητα
0: πολύ, πολύ
2: την εβδομάδα. Και θα δούμε τα υπόλοιπα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.

0: να πάμε τώρα
1: στην... Έχουμε πάει ήδη, είμαστε ήδη σε αίρες. Καλημέρα Δέσποινα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Από τη συνεφιασμένη μέχρι στιγμή πόλη των Σερών.
0: Μία αλλά... τα ίδια, παντού ναι. Ό,τι φαίνεται, ναι.
2: Γιατί μεγάλες προσπάθειες να κυριαρχήσει ο ήλιος.
0: Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Πάνε να βγει τώρα, βλέπω, ναι.
2: Κοιτάξτε, η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, έτσι, με βήματα χ προς την καρδιά του.
0: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν είναι συννεφιά. Ακόμη δεν βγήκε ο ήλιος εδώ, έτσι. Είναι περίεργο αυτό το πράγμα. Νόμιζα ότι έχει σύννεφα και όμως δεν είναι. Δεν έχει ένα τίλεκο. Δεν σηκώθηκε ψηλά για να το καταλάβουμε. Οκ, συγγνώμη, Δέσποινα, ναι.
2: Νομίζω ότι πάνω κάτω την ίδια εικόνα έχουμε.
0: Ναι, έτσι, ναι.
2: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι έχουμε. Στους 175 μειώθηκαν οι διαμένοντες στη κλειστή δομή που βρίσκεται στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής μετά τη μεταφορά 40 Αιγυπτίων το Σάββατο στα προαναχωρητικά κέντρα κράτης αλλοδαπών σε Δράμα και Ξάνθη. Με αυτή τη μεταφορά συνεχίστηκε η σταδιακή αποσυφόρηση της δομής. Την προηγούμενη Τετάρτη είχε πραγματοποιηθεί η μία μεταφορά 45 υπηκών Μπαγκλαντές στην Κόρυθο, η οποία είχε φτάσει πέρυσι να φιλοξενεί 850 άτομα και τα περιστατικά ένταση φέτος να βρίσκονται πλέον σε καθημερινή βάση. Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, της Αίρες, με περίπου, όταν περίπου 50 μετανάστες άρχισαν να πετούν πέτρες προς την πλευρά των αστυνομικών και να προσπαθούν να ρίξουν την περίφραξη, κάτι όμως που δεν έγινε λόγω της έγκαιρης επέμβασης των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονται εκεί στη δομή. Βλέπετε λοιπόν ότι συνεχίζεται η αποσυφόρηση. Έχουμε κάτω από 200 άτομα αυτή τη στιγμή στη δομή, αλλά δεν σταματούν τα περιστατικά. Ο ξεσηκωμός τους.
0: Ναι.
2: Τώρα, να συνεχίσουμε. Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την οργάνωση ομάδας εθελοντών για την υποστήριξη γυναικών και παιδιών θυμάτων βίας που φιλοξενούνται στους ενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Συλλόγου Φίλων και Εθελοντών Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σερών, δίκα τη διάρκεια παραμονής στο Γενικό Νοσοκομείο, απευθύνει ο Σύλλογος Φίλων και Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σερών. Να σας πω ότι η εθελοντική ομάδα προσφέρει ανθρώπινη παρουσία, πρακτική βοήθεια και υποστήριξη στις γυναίκες και τα παιδιά, συμβάλλοντας στην ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με το Σύλλογο Φίλων και Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σερών. Το βιβλίο του Σωτηρίου Αναστασίου Ξωνάς θα παρουσιαστεί στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη σήμερα σε 6.30 ώρα το απόγευμα. Να σας πω ότι η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Σερών. Για το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δημητρόπουλος με υπότιτλο «Τα Βυζαντινά έπι του Λοχαγού Βέρεγκερ» θα μιλήσουν ο ίδιος συγγραφέας και η φιλόλογος ιστορικός Λία Μπατζή. Αποσπάσματα θα διαβάσει η Μαρία Γκόγκα, κοινωνική λειτουργός και υποψήφια διδάκτρια ψυχολογίας. Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Μουσικό Φυτώριο του Δήμου Σερών έως τις 10 Οκτωβρίου. Για την εκπαιδευτική χρονιά θα λειτουργήσουν το Τμήμα Μουσικής Προπαιδείας και Βιωματικό Παιχνίδι, Μουσικό Πάντα, Παιδική Χοροδία και Θεωρία Μουσικής, Ειδική Χοροδία και Θεωρία Μουσικής. Οι ενδιαφερόμενοι τώρα μπορούν για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές, το πρόγραμμα, το χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων να απευθύνονται στο Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Σερών. Να σας πω για μια προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης σήμερα στην τοπική κοινότητα κάτω Μετοχείου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 και θέλω να σας αποχαιρετήσω με μια είδηση που υπάρχει εικόνες. Η πρώτη ομάδα από 50-55 νανόχινες εμφανίστηκαν στη λίμνη Κερκίνη
0: κοντά εικόνα πρέπει να είναι αυτό,
2: Στριμώνα και στο Εθνικό Πάρκο της λίμνης Κερκίνης. Να σας πω ότι ενδεχομένως νανόχινα είναι το πιο απειλούμενο υδρόβιο πουλί της Ευρώπης. Και δεν είναι να σας πω ότι αναμένονται και άλλες ομάδες στην όμορφη λίμνη Κερκίνη. Αυτά που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι η εποχή είναι κατάλληλη για μια βαρκάδα στη λίμνη και αυτή την εποχή, όπου έρχονται ομάδες πουλιών από άλλες περιοχές για να ξεχειμονιάσουν εδώ και οι εικόνες πραγματικά είναι υπέροχες.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για όσο μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Καλημέρα στις αίρες σε όλους τους φίλους εκεί πέρα. Να είσαι καλά.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο.
1: Έχουμε χρόνο.
0: Για να τα αφήσουμε μουσικά να κυλήσει στο τέλος. Έλα, διάλεγε.
1: Κοίταξε, αν είναι να βάλεις αυτό που βλέπω, όχι. Θα τα αφήσεις στο τέλος.
0: Λοιπόν, Πάμε πίσω το χρόνο τώρα.
1: Πολύ πίσω. 480 π.Χ. και ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Αιγάλεο.
0: Πάμε στο 1538. Λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας σαν σήμερα ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, κατά ναυμαχή το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής το Γενοβέζο Ναύαρχο Αντρέα Ντόρια.
1: 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή.
0: 1964 ήταν η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επαιτίου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος.
1: Το 2000 ο Κώστας Σκεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Με χρόνο 20 λεπτά και 9 δεύτερα.
0: Ναι. Ναι.
1: Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα.
0: 20 δευτερόλεπτα και 9 κλάσματα.
1: Α, 200
0: μέτρα. Ήταν. Δεν ναι, μπορεί ναι, να είναι ναι. 20 λεπτά 200
1: ναι,
0: μέτρα.
1: Έχεις δίκιο. Δεν είχα
0: εγώ,
1: δει.
0: Εγώ θα το έκανα τόσο.
1: Ναι. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο στίβο από το 1912 όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε πρωτεύουσα στο μήκος αναφοράς.
0: Μάλιστα.
1: Ακουδώντας πήγαινε.
0: Ναι, 2013 συλλαμβάνονται σαν σήμερα τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε.
1: Το 551 π.Χ. γεννήθηκε ο Κονφούκιος, εξελινισμένη ονομασία το Κουνγκ Φου Τζου, Κινέζος φιλόσοφος.
0: Ο Γιάννης Καρύμπας, ο ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας που χρονικά μόνο τοποθετείται στη γενιά του 30, αποτελεί μια μοναχική περίπτωση ιδίως στα ελληνικά γράμματα και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική, σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1893. Ναι, άστο αυτό.
1: Ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ο Ιταλός ηθοποιός, θα είχε τα γενέθλια του σήμερα, μια και γεννήθηκε το 1924.
0: Και η Μπριζίτ Μπαρντό θα είχε τα γενέθλια της. Έχει γεννηθεί στο 1934. Την κάνει και τα ραγούδια. Μπριζίτ Μπαρντό. Ποιος το έλεγε αυτό.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Ναι, θα μπορούμε να το δούμε μετά. 1991, η χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο Μάιλς Ντέιβις, ο Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας.
0: Να το πούμε εδώ. Ναι. Ο Ηλία Καζάν, άλλος σπουδαίος επίσης, Αμερικανός σκηνοθέτης θεάτρου και του κινηματογράφου, ελληνικής καταγωγής, Ηλίας Καζαντζόγλου, το πραγματικό το όνομα. Έγραψε, είδαμε από αυτόν το λεωφορείο. Ο Πόθος, Αμερικά, Αμερικά, Ανατολικά, σε δέλη, μάλλη της αγωνίας. Τι ακόμη.
1: Ναι. Και το 2016 έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός Σιμών Πέρες.
0: Μάλιστα. Αυτά. Να κλείσουμε με Miles Davis.
1: Θα κλείσουμε με Miles Davis.
0: Ναι. Ναι. Ωραία.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Ακριβώς στις 8 ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
0: Να γνωρίζετε κλείνουμε σήμερα. Τώρα είδατε. Δεν πειράζει.
1: Χρόνο,
0: πάμε να ακούσουμε μουσικούλα.
1: Να απολαύσουμε το τραγούδι.
0: Έλα πάμε. Ναι. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους που εκενώθηκαν έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχισαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, που έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άνδρες κοντά σε αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως ύποπτους για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της ΟΑΣ. Ουάσιγκτον εδώ και καιρό. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για τους Κούρδους και τη χρηματοδότηση της Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Άραχτσι δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα στις οικογένειές τους. Ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, κέρδισε με 1-0 την Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων.
0: Καιρός.
1: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα!
4: Και τι καλημέρα!
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερώνα, από την μία άκρη στην άλλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μια μεγάλη καλημέρα να ξεκινήσουμε και να πούμε τα τρία χωριά τα οποία είχαν χθες σχέση με τον Νικηφόρο. Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα της εθνικής ομάδας, ιστορικό αποτέλεσμα θα λέγαμε, η νίκη κόντρα στη Γερμανία και μάλιστα μες στη Γερμανία. Μια μεγάλη καλημέρα εκεί στην Αλιστράτη, από όπου κατάγεται ο Βαγγέλης Παυλίδης από πλευράς της μητέρας του. Μάλιστα εκεί από ό,τι ξέρω οι θείοι του στο Βεζινάδικο που έχουν ένα τοίχο γεμάτο με τις φανέλες του Βαγγέλη Παυλίδη, και ο οποίος έρχεται συχνά στην Αλιστράτη τα καλοκαίρια και βοηθάει και την ομάδα του χωριού. Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν στην Αλιστράτη του Βαγγέλη Παυλίδη. Μια μεγάλη καλημέρα στον Λευκώνα του Κώστα Τσιμίκα. Ο πατέρας του κατάγεται από το Λευκώνα, η μητέρα του που τη γνωρίζω από την Άρτα. Άρα μια πολύ μεγάλη καλημέρα λοιπόν και στον Λευκώνα εκεί, που είναι περήφανος για τον Κώστα Τσιμίκα. Και μια μεγάλη καλημέρα και στο Δημητρίτσι, τόπο καταγωγής του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Τρεις βασικοί χθες στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, σε αυτή την ιστορική μέρα, το ιστορικό βράδυ για την εθνική μας, τη νίκη κόντρα στη Γερμανία με 1-0. Και στα Ανοπορόγια βέβαια, γιατί η τρομπέτα που ακούτε σε όλα τα παιχνίδια της Εθνικής είναι από τα Ανοπορόγια, από το φίλο μας τον Τάστον Κοτούλα, και χθες είχε και πάρα πολλούς σεραίους εκεί στην κερκίδα. Και οι σεραίοι βέβαια της Γερμανίας, από τα μηνύματα που μου έστειλαν, του χάρηκαν πάρα πολύ. Αυτό έλειπε, θα το χαιρόταν σίγουρα. Μεγάλη νίκη, ωραία μέρα χθες ποδοσφαιρικά. Από τη μία πήγαμε στο γήπεδο, είδαμε τον Πανσεραϊκό να κερδίζει 4-1 τον Ολυμπιακό. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα Ολυμπιακός Β είναι και τι σχέση έχει. Βέβαια, εμείς μεγαλώσαμε βλέποντας τον Ολυμπιακό, τον Πανσεραϊκό να κερδίζει 4-1 τον Ολυμπιακό Α, έτσι. 85-86 εκείνο το θρυλικό 4-1. Τον είδαμε χθες να κερδίζει 4-1 τον Ολυμπιακό Β. Και βέβαια στη συνέχεια η εθνική μας ομάδα με τους τρεις σεραίους στην ενδεκάδα της να κερδίζει 1-0 τη Γερμανία. Άρα ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, που η αλήθεια είναι ότι είχε και πάρα πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο. Ο ωραίος περίπατος εκεί στον Μαυρόλοφο, όπου οι κάτοικοι του χωριού αλλά και των γειτονικών χωριών, μικροί και μεγάλοι, έκαναν έναν ωραίο περίπατο, έτσι αφιερωμένος στη μνήμη μιας γυναίκας που πάλεψε με την αρρώστια και δεν κατάφερε να την κερδίσει, και στη μνήμη όλων των γυναικών που καθημερινά δίνουν τη δική τους μάχη με δύναμη, αξιοπρέπεια και ελπίδα, όπως έγραψαν οι διοργανωτές. Ένας περίπατος που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μαυρόλοφο σε συνεργασία με το Άλμα Ζωής, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο του μαστού. Περπάτησαν για τη ζωή, για την πρόληψη, για την ενημέρωση και για τη δύναμη που κρύβει κάθε γυναίκα μέσα της. Θες λοιπόν ένας ωραίος περίπατος εκεί στο Μαυρόλοφο από τους κατοίκους της περιοχής. Είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, έτσι, από πού να ξεκινήσω. Είχαμε τη γιορτή Ριζιού στον Προβατά, που είχε πάρα πολύ κόσμο, εκπληκτικά εδέσματα. Εκεί οι Αμαζόνες, ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού, πραγματικά εδώ και πάρα πολύ καιρό ετοίμαζαν όλα αυτά. 3.350, αν θυμάμαι καλά, σαρμαδάκια και πολλά άλλα εδέσματα, γλυκά αλλά και αλμυρά, όλα με βάση το ρύζι. Έτσι κόπιασαν πολύ, αλλά είχε επιτυχία η γιορτή που έγινε στον Προβατά. Είχαμε τη γιορτή πίτα στο Χαροπό, επίσης έτσι ωραίες πίτες από τις γυναίκες εκεί του Χαροπού και μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Είχαμε την Παρασκευή μια εκπληκτική παρουσίαση και έπρεπε να πάτε, σας είχαμε ακούσει την Ισιδώρα Μάλαμα να μιλά για αυτό το εξαιρετικό έτσι βιβλίο που πρέπει να το προμηθευτείτε όλοι. Όταν ο τόπος γράφει ιστορίες, ήταν εξαιρετική η παρουσίαση που έγινε στο Τζερλί Τζαμί το βράδυ της Παρασκευής. Η Ισιδώρα Μάλαμα πραγματικά, το λέω από εδώ και το έχω πει πολλές φορές και κατηδίαν τους το έχω πει, ότι είναι καταπληκτική, δηλαδή την ακούς να διαβάζει κείμενα και έχει ένα χάρισμα πραγματικά μοναδικό. Εκεί ήταν οι καστικοί, οι συγγραφείς, όλοι όσοι συμμετείχαν στην συγγραφή αυτού του βιβλίου από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Ούμου Σερών στη συνεργασία με την Εφορία Αρχιτήτων Σερών, με μνημεία της πόλης τα οποία μας μίλησαν την Παρασκευή το βράδυ, πραγματικά έτσι είχαν φωνή και μίλησαν, και τι μνημεία έχει αυτή η πόλη, τα οποία πολλά από αυτά βέβαια
δεν αξιοποιούνται, γιατί θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περισσότερα και να έχουμε και περισσότερους επισκέπτες αυτά. Είχαμε αυτό τον αγώνα που κράτησε 7 μέρες και βέβαια, ξέρετε, αυτοί οι αγώνες δίνουν πολλά χρήματα στην περιοχή μας. Το να βρίσκονται εδώ πάνω από 90 Ολλανδοί, Ιρλανδοί, Ρώσοι, Γάλλοι, Άγγλοι και μάλιστα οικονομικά έτσι χωρίς να έχουν πρόβλημα και να μένουν εδώ στις Σέρες και να έχουν βαλτήριο την πόλη των Σερών και να πηγαίνουν σε όλα τα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και για 7 μέρες, φανταστείτε τι αποτύπωμα οικονομικό είναι αυτό για την περιοχή μας, γιατί αυτοί αφήνουν τα λεφτά τους εδώ. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτός ο αγώνας ο οποίος ολοκληρώθηκε το Σάββατο. Είχαμε πολλά, βέβαια είχαμε και την έτσι, γιορτή ζυθοποιίας. Τα ζυθοποιία στην Ελλάδα άνοιξαν χθες για τους φίλους της μπύρας και όχι μόνο. Και μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Είχε πάρα πολύ κόσμο στο ζυθοποιείο που έχουμε εδώ στις Σέρες. Μικρή και μεγάλη, δεν περίμενα να έχει τόσο πολύ κόσμο. Οι οποίοι πήγαν εκεί να απολαύσουν την μπύρα τους, να δουν πώς παρασκευάζεται μια μπύρα, και ήταν εντυπωσιακό γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουμε πώς γίνεται μια μπύρα. Ξεναγήθηκαν εκεί από τον ζυθοποιό, τον οποίο θα ακούσουμε σε λίγο, και βέβαια έτσι ουσιαστικά και ενημερώθηκαν για το πώς γίνεται μια μπύρα από τον ζυθοποιό, τον Ηρακλή Μουταυσί, τον οποίο θα τον ακούσουμε σε λίγο. Αλλά βέβαια είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και μπύρα. Είναι η δικιά μας μπύρα, η Σεραϊκή, που φεύγει από εδώ και πάει σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είχε ξεκινήσει, βέβαια, την είχε ξεκινήσει ο Γιάννης Μαρμαρέλης, συνέχεια πέρασε σε άλλους ιδιοκτήτες από την Κύπρο, αλλά Σεραίοι είναι αυτοί που εργάζονται εκεί. Και χθες αυτή η πανελλαδική δράση ανοιχτά ζυθοποιία, τουλάχιστον στις Σέρες, είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Γιατί είδα ότι σε μια περιοχή της Ελλάδος, στο Ρίο αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησαν λέει ήδη, εδώ το δικό μας το Ρίο, όχι το βραζιλιάνικο, στο Ρίο της Πάτρας λοιπόν, άρχισαν να μπαίνουν λέει σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, αφού οι κάτοικοι έμειναν έκπληκτοι όταν αντίκρισαν συνεργεία με γερανό να τοποθετούν φωτεινά χριστουγεννιάτικα στολίδια στους δρόμους. Να πούμε ότι εντάξει, έχουμε μια πρόωρη έναρξη του στολισμού εκεί στο Ρίο της Πάτρας. Δεν είναι μακριά τα Χριστούγεννα, μην φανταστείτε. Θέλει 87 ημέρες, 16 ώρες και 45 λεπτά για να υποδεχθούμε τα φετινά Χριστούγεννα. 87 ημέρες, έτσι. Παρασκευή πέφτουν τα Χριστούγεννα φέτος. Θα μου πείτε τώρα εδώ, υπάρχουν περιοχές και εδώ στο νομόσερο νομίζω, που τα χριστουγεννιάτικα μένουν 12 μήνες το χρόνο. Πάντως όσοι ενδιαφέρεστε για αργίες, να πούμε ότι η επόμενη αργία είναι 28 Οκτωβρίου που πέφτει η μέρα Τετάρτη. Τα Χριστούγεννα βέβαια που πέφτουν Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, φέτος Παρασκευή, και βέβαια δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων που είναι Σάββατο. Αυτές είναι οι τρεις αργίες που έτσι μένουν μέχρι το τέλος του 2026. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μπάμπη και τον Γιώργη από το Ειδονοχώρη Σερών που μας στέλνουν την καλημέρα τους. Έτσι είναι χαρούμενοι και για τον Πανσεραϊκό και για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Καλημέρα στο Μιχάλη και στην κυρία Σοφία που μας στέλνουν επίσης την καλημέρα τους. Ο Γιώργος μας λέει ότι οι Έλληνες της Γερμανίας πραγματικά είναι ευτυχισμένοι από τη χθεσινή νίκη για πολλούς λόγους, μας γράφει ο καλός φίλος, καταλαβαίνω τι λες. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι όσον αφορά τη δομή συντικής, τη θέση του κλειδί του Δήμου Συντικής, να πούμε ότι η σταδιακή αποσυμφόρηση της κλειστής δομής συνεχίζεται. Είχαμε την μεταφορά 45, όχι συγγνώμη, τώρα είχαμε 20, οι οποίοι έτσι ουσιαστικά μεταφέρθηκαν αλλού, και έτσι 40 μετανάστες από τη δομή συντικής μεταφέρθηκαν σε προαναχωρητικά κέντρα κράτησης αλλοδαπών σε Δράμα και Ξάνθη, 20 Αιγύπτιοι στη Δράμα, 20 Αιγύπτιοι στην Ξάνθη. Έτσι μέσα στη δομή έχουν μείνει πλέον 175, οι οποίοι κρατούνται εκεί στην κλειστή δομή. Άρα αυτό το σχέδιο
Η επιχείρηση αποσυμφόρησης της δομής συνεχίζεται γιατί είχε προηγηθεί και μεταφορά 45 υπηκών Μπαγκλαντές. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι η δομή φιλοξενούσε 850 άτομα, έτσι, πολύ μεγάλος αριθμός. Είχαμε τις ενέργειες που έκανε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών με τα συνεχόμενα δελτία τύπου και τις επιστολές που έστελνε στους φορείς, στους αρμόδιους για αυτό το θέμα. Είχαμε εδώ τη συνεδρίαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Είχαμε πολλές κινήσεις που έγιναν και βέβαια να πούμε ότι είχαμε και πάλι ένταση την Παρασκευή το απόγευμα, έτσι, που πλέον η ένταση στη δομή είναι κάτι το οποίο έχει γίνει πλέον ένα συνηθισμένο φαινόμενο δυστυχώς. Μεγάλη νίκη του Πανσεραϊκού, πολύ μεγάλη νίκη με σκορ 4-1, κόσμο δεν είδα πάλι, δεν ξέρω τι γίνεται, δυστυχώς δεν είχε πολύ κόσμο και χθες. Αν βλέπατε, γιατί τηλεοπτικά το παιχνίδι το έδειξε η ΕΡΤ2, νωρίτερα η ΕΡΤ2 Sport έδειχνε το παιχνίδι της Λάρισας. Πολλοί φίλοι μου από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη επικοινώνησαν μαζί μου και μου είπαν δύο διαφορετικές εικόνες, δηλαδή η ΕΡΤ2 όταν έδειχνε τη Λάρισα, ο κόσμος που παρακολουθούσε το παιχνίδι τηλεοπτικά έβλεπε πάρα πολλούς φιλάθλους στις κερκίδες, ενώ δυστυχώς οι κερκίδες στις αίρες ήταν άδειες. Δεν γίνεται αυτό. Αν θέλουμε να ανέβει η ομάδα, πρέπει και οι φιλάθλοι να βρεθούν στο πλευρό του Πανσεραϊκού. 4-1, μεγάλη νίκη, και σε λίγο θα ακούσετε, μετά τις 8.30, τις πρώτες δηλώσεις του Κώστα Γεωργιάδη. Ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος κάθισε χθες για πρώτη φορά στον πάγκο του Πανσεραϊκού, μας μιλάει για την χθεσινή νίκη, για τον νικηφόρο ντεμπούτο του, μας μιλάει για το ποιο λόγο επέλεξε να έρθει στις Αίρες, ενώ με τον Παθρακικό ξεκίνησε πολύ καλά, ήταν αίτητος και μάλιστα οι άνθρωποι του Παθρακικού τον ήθελαν πάρα πολύ. Αυτή η πρόκληση που λέγεται Πανσεραϊκός ήταν λίγο αδύνατο από ό,τι καταλαβαίνω να αντισταθεί και ήρθε εδώ, τον ακούστε σε λίγο. Μας μιλάει για το πρωτάθλημα, για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, για το τι συνάντησε στην ομάδα και βέβαια για το παιχνίδι του Σαββάτου. Ο Πανσεραϊκός το Σάββατο πάει στην Κομωτινή να παίξει με τον Παθρακικό. Ο Κώστας Γεωργιάδης επιστρέφει στην Κομωτινή ως αντίπαλος αυτή τη φορά. Σε λίγο θα ακούσετε τι μας λέει ο 46χρονος προπονητής του Πανσεραϊκού. Και βέβαια είχαμε και το 18ο φεστιβάλ του Σοφ Σισερών που είχε πάρα πολύ κόσμο και στην Πλατεία Ελευθερίας και πολύ ωραίες εκδηλώσεις, πραγματικά εντυπωσιακές. Είχαμε στο Χαγιά τη Λαδιά την κυρία Σουλτάνα Νίτσα Ψάρη που χάρηκα πάρα πολύ, έτσι που είχα την ευκαιρία να τα πω μαζί της από κοντά, η οποία, ξέρετε, για πάρα πολλά χρόνια ήταν σχολική σύμβουλος στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και βέβαια εκπαιδευτικός, η οποία έχει ένα χάρισμα, παίρνει σκουπίδια, παίρνει αντικείμενα και τα μετατρέπει σε απίστευτα κοσμήματα, ωραία έτσι διακοσμητικά. Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει και θέλει να το διδάξει και σε άλλους, δηλαδή, το να παίρνει σκουπίδια, να παίρνει κουκούτσια δηλαδή και να κάνει έναν ωραίο κολιέ. Να παίρνει το χαρτί αυτό της τουαλέτας, το καρούλι αυτό που μένει και να το μετατρέπεις σε ένα πολύ ωραίο έτσι κόσμημα. Ή να παίρνει τα καπάκια και τα CD και να τα μετατρέψει αυτά σε κοσμήματα. Πραγματικά το καρούλι αυτό από την τουαλέτα, αυτό από τη χαρτί υγείας, το κάνει ωραίο έτσι βραχιόλι. Πραγματικά εντυπωσιακό. Έχει το χάρισμα λοιπόν και μάλιστα στο Χαγιά τη Λαδιά την Παρασκευή το απόγευμα ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι πήγαν εκεί και ενημερώθηκαν και είδαν και έμειναν και έκπληκτοι με αυτά που αντίκρισαν. Η Λέσκη Τετρακίνηση Νομού Σερών δημιούργησε την πρώτη φθινοπορεινή συνάντηση, η οποία ήταν ωραία και είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και βέβαια να πούμε ότι είχαμε και το Φεστιβάλ Τεχνών Ηράκλεια Συντικής στο Πετρί της Βουλγαρίας, εκεί όπου πήγαν δικοί μας δημιουργοί, ζωγράφοι των Σερών, που παρουσίασαν μια έκθεση η οποία εγκαινιάστηκε το Σάββατο. Και βέβαια να πούμε ότι ουσιαστικά είχαμε και μια εξαιρετική συναυλία με τον Γιώργο Ανδρέου στο πιάνο και την Κορίνα Λεγάκη στη φωνή, που βέβαια ενθουσίασε όλους όσοι πήγαν εκεί σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Και βέβαια η έκθεση η οποία θα συνεχιστεί εκεί στο Πετρίτσι της Βουλγαρίας. Άρα ήταν ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο που τα είχε όλα. Η αλήθεια είναι αυτή. Είχαμε και τη δράση καθαρισμού της λίμνης Κερκίνης την Κυριακή το πρωί, έτσι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κερκίνης,
αλλά και άλλους συλλόγους που ήταν εκεί και καθάρισαν την Κερκίνη που την αγαπάμε πάρα πολύ. Και βέβαια είχαμε και το δρόμο των παραγωγών από το Σύλλογο Ποντίων Παφραίων που έγινε για ακόμη μια χρονιά εκεί στην Νέα Μπάφρα. Τώρα το πρωί στις 10 έχουμε το μνημόσυνο του Αμφιποπυραγού Σάβα Σάβαρη. Θα πραγματοποιηθεί μνημόσυνο στις 10 υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του εκλειπώντος πυροσβέστη Σάβα Σάβαρη σε εγκαταστάσεις του πυροσβεστικού κλιμακίου Σιδεροκάστρου, το οποίο βέβαια πυροσβεστικό κλιμάκιο Σιδεροκάστρου και το κτίριο πήρε το όνομα αυτού του ανθρώπου, το οποίο πάνω στο καθήκον έχασε τη ζωή του. Να πούμε ότι ήταν 28 Σεπτεμβρίου του 2018 όταν το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σιδεροκάστρου είχε κληθεί να επέμβει στο λιμνοχώρι Σερών για κατάσβεση πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και καλαμιές. Ο πυρονόμος Σάβα Σάβαρης μαζί με συναδέλφους του μετέβη στο σημείο για να εκτελέσει το καθήκον του. Ήταν μια κουραστική μέρα με πολλά συμβάντα από το πρωί. Ο Σάβας, όπως γράφουν οι συνάδελφοί του, γέλασε ότι κατάλαβε ότι έγινε εκτός κινητοποίηση για μια τόσο μικρή πυρκαγιά. Όλοι πίστευαν ότι θα είναι το τελευταίο συμβάν της ημέρας. Δυστυχώς πλησίασε στο σημείο, άπλωσε σωλήνα και τη μάσκη να σβήσει. Υπήρχαν κάποια καλώδια, πρόσεχε εκεί πεσμένα καλώδια. Ακούστηκε η φωνή του αστυνομικού που τον ακολουθούσε από πίσω. Όπως γράφουν οι συνάδελφοί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαβάζω, ο Σάβας έλεγξε το χώρο, είδε ότι το διπλανό χωριό δεν είχε φώτα, κομμένο το ηλεκτρικό ρεύμα και προχώρησε. Το καλώδιο υψηλής τάσης ήταν εκεί καλυμμένο από το σκότος και τα χόρτα πυροσβέστης που έπεσε εν ώρα καθήκοντος. Ένας πραγματικά, όπως μου τον περιέγραψαν άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του, ένας απίστευτος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός συνάδελφος όπως λένε οι συνάδελφοί του, ένας οικογενειάρχης, έφυγε από τη ζωή. Και όπως είπαμε, σήμερα το πρωί έχουμε το μνημόσυνο που θα γίνει το πρωί στις 10 εκεί στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Σιδηροκάστρο. Τώρα να πούμε ότι για τον καιρό σήμερα η θερμοκρασία εκεί στους 25 βαθμούς Κελσίου, η ανώτατη τιμή της θερμοκρασίας, ξεκίνησε με 15, θα φτάσει 25, το βράδυ υποχωρεί εκεί στους 17.

Να υποδεχθούμε την 5η τον Οκτώβριο. Μάλιστα, η πρώτη μέρα του Οκτωβρίου δεν θα είναι καλή μέρα, θα είναι πολύ συννεφιασμένη, χωρίς καθόλου ήλιο. Τουλάχιστον αυτά λένε τα μετεωρολογικά δεδομένα. Με πάρα πολύ, θα λέγαμε, σύννεφο. Σύννεφα, πάρα πολλά σύννεφα. 3 η ώρα θα έχουμε και βροχή. Θα είναι μια μουντή μέρα, δεν θα ξεκινήσει καλά Οκτώβριος. Μακάρι να μην συνεχίσει έτσι. Βέβαια, η θερμοκρασία θα πέσει και πάρα πολύ. Έτσι, δηλαδή, την Τετάρτη θα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου η ανώτατη τιμή της. Την 5η, 1η Οκτωβρίου, η ανώτατη τιμή θα είναι 18, από 26-18. Και θα έχουμε και βροχή από ό,τι φαίνεται την 5η. Θα είναι μια έτσι μουντή, συννεφιασμένη μέρα. Την Παρασκευή για λίγο ίσως βγει ο ήλιος, αλλά πάλι θα είναι συννεφιασμένη και η Παρασκευή. Και από ό,τι φαίνεται και το Σαββατοκύριακο έτσι θα πάμε. Εντάξει, φυσιολογικές έτσι καιρικές συνθήκες για την εποχή. Να πούμε ότι σαν σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου του 1927, πραγματοποιήθηκε μέγα συλλαλητήριο στην περιοχή Τερεκέ Παζάρ, στη σημερινή διασταύρωση των οδών Ρούσβελτ και Βασιλέως Βασιλείου, από τους προσφυγογενείς Σεραίους, οι οποίοι διεκδικούσαν την ομηρική αποζημίωση. Ενώ σαν σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου του 1941, έφτασε στην περιοχή της Ευκαρπίας Μαυροθάλασσας Αϊδονοχωρίου οι Γερμανοί, οι οποίοι προχώρησαν σε αντίπεινα των όσων συνέβησαν εκείνη την ημέρα. Έξω από το Αϊδονοχώρι σκότωσαν ένα βοσκό και προέβησαν στη συγκέντρωση των κατοίκων της Μαυροθάλασσας, σκοτώνοντας έναν που πήγε να κρυφτεί. Όλα αυτά το 1941 από τους Γερμανούς, τους οποίους τους κερδίσαμε χθες 1-0. Άλλωστε, πρώτη ήταν ο Γερμανός, ήταν στο Ρούπελ. Χθες τους κερδίσαμε και ποδοσφαιρικά.

0: Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτό που σας είπα. Χθες ήταν μια μέρα αφιερωμένη στην πύρα, αφιερωμένη στα ζηθοποιεία. Και βέβαια ξέρετε ότι έχουμε και στις Σέρες ζηθοποιείο. Ήταν η χθεσινή μέρα, η μέρα αφιερωμένη στα ζηθοποιεία. Ο τίτλος είναι «Ανοιχτά ζηθοποιεία». Η αγαπημένη φθινοπορεινή συνάντηση των φίλων του Ζήθου, η οποία επέστρεψε έτσι δυναμικά. 15 κορυφαίες ζηθοποιείες και μικροζηθοποιείες όλη τη χώρα άνοιξαν ταυτόχρονα τις πόρτες τους και βέβαια και ο Νομοσερών δήλωσε υπερήφανα παρόν σε αυτή την διοργάνωση. Να ακούσουμε από τη ζηθοποιία των Σερών τον κύριο Ηρακλή Μουταυτσή, ο οποίος είναι ζηθοποιός, τι μας λέει για τη χθεσινή μέρα αλλά και γενικά για την πύρα, για την Παρασκευή της μπύρας, για το αν οι Έλληνες πίνουν μπύρα σε σχέση βέβαια με τους Βαλκάνιους και τους Ευρωπαίους. Ας ακούσουμε τον Σεραίο ζηθοποιό, τον Ηρακλή Μουταυτσή.
1: Σήμερα είναι μια ωραία μέρα για μας. Σε έχουμε λίγο τη δημοσιότητα που δεν έχουν πάντα οι παραγωγοί. Είναι τα ανοιχτά ζηθοποιεία. Είναι μια ενέργεια της Ελληνικής Ένωσης Ζηθοποιών, το οποίο συμβαίνει 7η χρονιά στην Ελλάδα. Όλα τα ζηθοποιεία λοιπόν που συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα και εμείς μαζί σήμερα ανοίγουμε τις πόρτες στο κοινό. Ο κόσμος έρχεται να δει την παραγωγική διαδικασία που ακολουθούμε. Θα έρθει να δοκιμάσει τις μπύρες που φτιάχνουμε και να περάσουμε όλοι ωραία. Έχουμε μουσική, έχουμε φέρει DJ φέτος. Γενικά έχουμε αρκετό κόσμο.
0: Τι σας λέει ο κόσμος που δεν ξέρει πώς γίνεται μια μπύρα,
1: ναι. Ο κόσμος, η αλήθεια είναι που δεν έχει μπει ακόμα στο χώρο της μικροζηθοποιίας, να το πω έτσι. Ενθουσιάζεται. Πολλές φορές σοκάρεται μάλιστα από τις έντονες γεύσεις που βλέπει από εμάς. Γιατί στην γκάμα μας θα βρείτε από απλή λουλουδάτη ξανθιά πίλσνερ γερμανικού τύπου που όλοι έτσι έχουμε μάθει σε αυτές τις μπύρες. Θα βρει αρωματικές αμερικάνικου τύπου IPA, μπορεί να βρει μαύρες μπύρες, μπορεί να βρει καπνιστές, μπορεί να βρει μέχρι και παλαιωμένες σεδρίνα βαρέλια που προηγουμένως είχαν whisky μπύρες. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα από... και μάλιστα έχουμε μια πολύ έτσι καλή περίπτωση φέτος. Εμφανίζουμε και την χωρίς αλκοόλ μπύρα μας, αλλά θα είναι φτιαγμένη με τους κανονισμούς που έχουμε εμείς σαν μικροζηθοποιοί. Και τι είναι η μικροζηθοποιοί, δηλαδή η μπύρα που φτιάχνει το κάθε μικροζηθοποιείο δίνει έμφαση στην ποιότητα, στα υλικά. Έχουμε πάρα πολύ καλά υλικά, έχουμε ειδικές πρώτες ύλες. Έχουμε αρκετές βίνες που χρησιμοποιούμε στις συνταγές, είτε είναι βίνες βάσης είτε καραμελωμένες. Έχουμε μετά την προσθήκη του λυκίσκου, ένα βασικό εργαλείο για όλους τους craft ζηθοποιούς, όπου ο λυκίσκος για μας είναι το μεγαλύτερο εργαλείο.

0: λίγο για να δώσουμε άρωμα στην πύρα, χαρακτήρα, λίγο αυξημένη πικράδα, πάντα σε ισορροπία.
1: Άρα να πούμε λίγο, ποιο είναι το βασικό συστατικό, πώς να είναι η καλή μπύρα, πώς γίνεται μια καλή μπύρα.
0: Ναι, μια καλή μπύρα θέλει καλά υλικά, δηλαδή θέλει βίνες και ειδικές βίνες, θέλει καλούς λυκίσκους και καλές ποσότητες γενναίες λυκίσκου, ώστε να καταλαβαίνουμε τι δοκιμάζουμε, και θέλει, θέλει αγάπη και προσοχή στο προϊόν που βγάζουμε.
1: Πίνουν οι Έλληνες μπύρα σε σχέση και με τους Ευρωπαίους και με τους Βαλκάνιους?
0: Η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι και οι Βαλκάνοι μας περνάνε λιγάκι, αλλά θεωρώ ότι πλέον η κουλτούρα όμως του Έλληνα έχει εκπαιδευτεί πλέον τα τελευταία χρόνια. Από το 14 μέχρι το 26 που έχουμε σήμερα, έχω δει ότι υπάρχει μια καλή, εκπαίδευση του κόσμου. Ο κόσμος πλέον ζητάει το κάτι διαφορετικό, ζητάει την αφιλτράρη στην μπύρα, την IPA ή κάποιες άλλες πιο ειδικές μπύρες, που παλιότερα ήταν ανίκουστο να πιούν, να καταναλώσουν τέτοιες μπύρες. Θεωρώ ότι η εκπαίδευση είναι το πρώτο βήμα, και μετά το άλλο της κατανάλωσης πιστεύω το έχουμε, εντάξει.
1: Μπορούμε ως Ελλάδα να αποκτήσουμε μια ταυτότητα, γιατί έχουμε 15 αρκετές μικροζυθοποιίες. Αυτές οι μικροζυθοποιίες που είναι σε όλη την Ελλάδα μπορούν να δώσουν μια ταυτότητα στην ελληνική μπύρα?
0: Ναι, φυσικά μπορούν, παρόλο που η μεγαλύτερη παραγωγή της μπύρας γίνεται από κάποιες πολυεθνικές. Έχουμε μεγάλες ελπίδες, γιατί είμαστε λαός, γαστρονομικός λαός, που ξέρει να τρώει καλό φαγητό, ξέρει να φτιάχνει όμορφα πράγματα, γευστικά. Οπότε και αυτό είναι επόμενο, να ξεπεράσουμε λίγο και το ρυθμό ανάπτυξης στην κουλτούρα της μπύρας. Οπότε μπορεί να δώσει ταυτότητα, θεωρώ, εύκολα, γιατί είμαστε και τέτοιος λαός.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερώνα, καλημέρα στην κυρία Σοφία, καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στον Γιώργο που μας στέλνει την καλημέρα του και είναι χαρούμενος και για τον Πανσεραϊκό όπως λέει, αλλά και για την εθνική ομάδα. Δύο χαρές, έτσι. Τώρα η εθνική ομάδα που θα παίξει με την Γερμανία σε δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, στην Τούμπα και θέλουν να πάνε και πάρα πολύ. Ακούσαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα τον Ηρακλή μου Ταυτσίες, ηθοποιό. Είπαμε ότι έχουμε και εδώ έτσι ένα ζυθοποιείο. Έχουμε μια μπύρα που βγαίνει από τον Ομό Σερών. Την είχε ξεκινήσει πριν από πάρα πολλά χρόνια ο Γιάννης Μαρμαρέλης. Πλέον η ιδιοκτησία είναι από ό,τι γνωρίζω σε Κύπριους, αλλά είναι σε ΡΕΗ και νέοι σε ηλικία όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί σε νέες εγκαταστάσεις. Και όπως είπα, χθες είχε πάρα πολύ κόσμο. Ανά μία ώρα ήταν γκρουπ τα οποία επισκέπτονταν τις εγκαταστάσεις. Έτσι έμαθαν και μάθαμε όλοι το πώς παρασκευάζεται, το πώς γίνεται μια μπύρα. Σε αυτή την καθιερωμένη πανελλαδική δράση ανοιχτά ζυθοποιεία, που μέσα στις 15 κορυφαίες ζυθοποιείες και μικροζυθοποιείες σε όλη τη χώρα που άνοιξαν ταυτόχρονα τις πύλες τους, ήταν και η ζυθοποιεία εδώ στο νομό Σερών. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Σεραϊκά προϊόντα, θέλουμε να έχουν ταυτότητα, ακανές, λουκάνικο τζουμαγιάς και άλλα τοπικά προϊόντα. Έχει ξεκινήσει μια οργανωμένη προσπάθεια για την πιστοποίηση χαρακτηριστικών προϊόντων του νομού Σερών με καθεστώς γεωγραφικής ένδειξης και να πούμε ότι υπάρχει μια συνεργασία του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος, του Επιμελητηρίου Σερών και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Ουσιαστικά μιλάμε δηλαδή για προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και σε λίγο θα ακούσετε τι σημαίνει αυτό για ένα προϊόν. Γιατί έχουμε προϊόντα, είναι δηλαδή το λουκάνικο τζουμαγιάς, είναι ο Ακανές, όπως είπαμε είναι η Μπουγάτσα, είναι το ρύζι Καρολίνα. Μου έλεγε χθες ο Βασίλης Καλαϊτζίδης ότι ήδη έχει κάνει ένα φάκελο ο ίδιος και το διεκδικεί. Να λέμε ότι είναι σεραϊκό ρύζι Καρολίνα. Και το ρύζι Καρολίνα ξέρετε ότι ουσιαστικά πρώτος νομός είναι της Θεσσαλονίκης σε παραγωγή ρυζιού Καρολίνα. Μετά είμαστε εμείς ως νομός Σερών. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση και ήταν μάλιστα και ομιλητής εδώ στο Αγκροσέρες της ΕΡΕΞΠΟ. Ο επίκορος καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας στο ΔΥΠΑΕ, ο κύριος Γιώργος Κούντιος, ο οποίος μίλησε στο έκτο Αγκροσέρες για την ταυτότητα, για την αξία και την προστασία των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης και για αυτή τη συνεργασία που γίνεται, έτσι ώστε να αποκτήσουν προϊόντα δικά μας αυτή την ταυτότητα. Ας ακούσουμε τι είπε ο καθηγητής, ο κύριος Κούντιος.
1: Ο Γιώργος Κούντιος, είμαι καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, είμαι επίκουρος καθηγητής γεωργικής συμβουλευτικής. Πιο πολύ ασχολούμαι με τα θέματα της γεωργικής συμβουλευτικής, συστήματα γνώσης καινοτομίας και οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει τον αγρότη όσον αφορά κάποια προγράμματα, κάποιες μελέτες και γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ. Με πολύ χαρά ήρθα γιατί με κάλεσε ο κύριος Μαλιαράς, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, να πούμε κάποια θέματα για τα προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, τα οποία αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο στο χέρι του αγρότη. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε μια προσπάθεια, μια συνεργασία του Τμήματος Γεωπονίας, του Επιμελητηρίου, αλλά και της Αντιπεριφέρειας εδώ πέρα. Έχουμε πάρει πολύ μεγάλη βοήθεια, ώστε να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια να πιστοποιήσουμε κάποια προϊόντα. Εξ αρχής θα προσπαθήσουμε τον Ακανέ Σερών, πολύ γνωστό σε όλους μας προφανώς, και τα λουκάνικα Ηράκλειας, τα γνωστά λουκάνικα Τζουμαγιάς, τα οποία αποτελούν ένα πολύ ισχυρό προϊόν, όχι μόνο για την Ηράκλεια, αλλά από ό,τι ακούμε και για όλη την Ελλάδα. Αυτά τα προϊόντα τώρα, με ένα τέτοιο σήμα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, θα ασφαλιστούν, θα διασφαλιστούν, θα τα γνωρίσει καλύτερα ο κόσμος και θα τα δώσουμε μια προστιθέμενη αξία. Μέσα σε όλα αυτά, με μια περισσότερη διαφήμιση αυτών των προϊόντων, θα μπορούμε να συνδέσουμε αυτά τα προϊόντα και με τον τουρισμό μας και να έρθει ο κόσμος να έχουμε έναν γαστρονομικό τουρισμό, να γνωρίσει καλύτερα τα προϊόντα και να βοηθήσουμε και τους αγρότες οι οποίοι τα παράγουν και γιατί όχι να πάρουν και μια υπεραξία από αυτό το προϊόν.
2: Διευκολύνονται και οι εξαγωγές μέσω...
1: Προφανώς, όταν έχουμε ένα τέτοιο σήμα, ένα τέτοιο σήμα πιστοποίησης, τα προϊόντα γίνονται γνωστά προς τα έξω, τα αναγνωρίζει ο λαός, ο κόσμος, στο εξωτερικό, οι Ευρωπαίοι και γίνεται και μια κίνηση αν μπορούμε να τα πάμε και λίγο προς τα έξω. Ξέρετε, υπάρχουν και καινούργιες συμφωνίες με τη Mercosur, οι οποίοι οι αγρότες τώρα προσπαθούν λίγο να βρουν τα πρώτα τους βήματα. Κάτι που θα δώσει μια μεγάλη όθηση για αυτά τα προϊόντα.
0: Μείναμε λίγο πίσω ως νομός, σε σύγκριση με άλλους νομούς, αυτό το θέμα.
1: Κοιτάξτε, αυτή. Όχι, δεν θα το έλεγα πολύ. Γίνεται μια προσπάθεια, το επιμελητήριο καταβάλει πολλές προσπάθειες. Ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα. Ούτε ένας τέτοιος φάκελος πιστοποίησης είναι κάτι εύκολο. Και αν κρίνουμε και από άλλα προϊόντα τα οποία είναι στην Ελλάδα, άργησαν πολύ για να πάρουν μια τέτοιου είδους πιστοποίηση. Ακόμη και αν ήταν αργά, καλύτερα αργά παρά ποτέ.
2: Πόσο κρατάει η διαδικασία αυτή?
1: Η διαδικασία μπορεί να κρατήσει από ένα χρόνο μέχρι και 4 χρόνια.
2: Είναι χρονοβόρα και δαπανηρή δηλαδή?
1: Και δαπανηρή διαδικασία και χρονοβόρα, γιατί δεν είναι μόνο ένας φάκελος. Πρέπει να μαζευτεί η ομάδα παραγωγών, να μαζέψουμε ιστορικά στοιχεία, να βρούμε οτιδήποτε προϊόντα και τα συστατικά που έχει αυτό το προϊόν, να τα αναλύσουμε και μετά να κάνουμε έναν έτοιμο φάκελο, ο οποίος δεν θα πάει μόνο στην Ελλάδα, θα πάει και στην Ευρώπη για να πάρει την αντίστοιχη πιστοποίηση.
3: Σε άλλα προϊόντα που μπορούμε να επεκταθούμε?
1: Μπορεί να γίνει λευκή ελιά. Ναι. Έχουμε τη λευκή ελιά εδώ πέρα που δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Έχουμε κάποια προϊόντα από το Βουβάλι, από την Κερκίνη. Έχουμε την πατάτα, η οποία έχω μάθει ότι ξεκίνησε ένας φάκελος, δεν ξέρω στην πορεία που είναι, και πολλά άλλα προϊόντα που μπορούμε να διαφεύγουν αυτή τη στιγμή. Είμαστε πλούσιοι όμως. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Έχουμε πολλά προϊόντα. Ναι. Και έχουμε και την καλή διάθεση.
3: Δεν μπορούμε να προλάβουμε και κάποιον άλλον, δηλαδή αν το πιστοποιήσουμε. Έτσι δεν είναι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Μακάρι, δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε κάποιους. Υπάρχει χώρος για όλους.
0: Υπάρχει χώρος για όλους, αλλά πρέπει να το κάνουμε αυτό και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τα προϊόντα τα δικά μας, γιατί ο νομός έτσι υπερτερεί σε κάποια προϊόντα, όπως ο Ακανές. Δεν παράγεται, δεν βγαίνει πουθενά αλλού ο Ακανές. Του Λουκάνικου Τζουμαγιάς επίσης. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία μπορούν βέβαια να αποκτήσουν αυτή την ταυτότητα, την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, που καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να τα προωθήσει περισσότερο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ακούσατε και τον Βασίλη Κομιτούδη, μαζί πήραμε την συνέντευξη αυτή του καθηγητή, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί στο Πανεπιστήμιο, εδώ στο ΔΠΑΕ, ο κύριος Κούντιος, επίκριος καθηγητής γεωπονίας, και μακάρι βέβαια αυτή η συνεργασία να φέρει αποτελέσματα. Ανακοίνωσε ο ΔΔΕ ότι σήμερα Δευτέρα θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος σε τμήμα της κοινότητας Μετοχίου. Στο Μετόχι λοιπόν θα έχετε διακοπή ρεύματος από τη 1 έως τις 3, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι την Πέμπτη που έρχεται θα έχουμε νέα ενημερωτική δράση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στην αίθουσα του πρώτου ΚΑΠΗ Σερών, από το Δήμο Σερών και από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών, όσον αφορά τη μεγάλη μάστιγα των ημερών της περίοδου, που είναι οι τηλεφωνικές απάτες. Θα το λέμε συνέχεια. Αυτή την περίοδο γίνονται πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Οι απατεώνες αυτοί φτάνουν στο σημείο και να απειλούν. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, είτε σας παίρνει τηλέφωνο κάποιος και λέει ότι είναι λογιστής, είτε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ. Τέλος πάντων, ό,τι και να σας πει, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτή την περίοδο οι απάτες έχουν πολλαπλασιαστεί, τα τηλεφωνήματα είναι συνεχόμενα, δεν έχουν το Θεό τους οι άνθρωποι αυτοί, και έτσι ξεκίνησε ένας κύκλος ενημερωτικών δράσεων από το Δήμο Σερών και από την Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών, της Ασφάλειας Σερών εδώ, και βέβαια να πούμε ότι η επόμενη είναι την 5η 1 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στην αίθουσα του πρώτου ΚΑΠΗ Σερών. Να πάτε εκεί, θα έχει ενδιαφέρον να ενημερωθείτε από τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας εδώ στις Σέρες για το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τις τηλεφωνικές απάτες, και να είστε βέβαια έτοιμοι, γιατί πραγματικά έτσι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το προσέχουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ πραγματικά σε έξαρση και δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Λοιπόν, καλημέρα στον Μιχάλη. Έτσι, καλημέρα να δώσουμε και στον Κώστα. Να πούμε ότι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου θα έχουμε τον 7ο δρόμο θυσίας Κερδιλίων. 2 χωριά, μια θυσία, ένας δρόμος. Γίνεται κάθε χρόνο αυτός ο αγώνας από την τοπική κοινότητα και των Κερδιλίων, έτσι στη μνήμη των ανθρώπων αυτών οι οποίοι εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς Ναζί. Και βέβαια ξέρετε, γίνεται αυτός ο αγώνας για να μην ξεχνάμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων, να τους έχουμε μάλλον στη μνήμη μας αυτούς τους ανθρώπους. 238 νεκροί, έτσι. Ήταν η πρώτη ομαδική εκτέλεση που είχε γίνει στην Ευρώπη, εδώ, ειδικά στα Βαλκάνια βέβαια, από τους Γερμανούς κατακτητές. 238 άνδρες και έχασαν τη ζωή τους, εκτελέστηκαν από τους Ναζί. Και μάλιστα την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, όπως έχουμε πει, θα έχουμε αυτόν τον αγώνα θυσίας των Κερδιλίων. Πάμε τώρα στη νίκη του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός κέρδισε χθες τον Ολυμπιακό Β 4-1. Με Κώστα Γεωργιάδη στον πάγκο. Για πρώτη φορά ο Κώστα Γεωργιάδης κάθεται στον πάγκο του Πανσεραϊκού. Ένας Πανσεραϊκός που φαινόταν αγχωμένος βέβαια στο πρώτο ημίχρονο. Κατάφερε με τον Τεσέιρα, αυτόν τον πραγματικά παίκτη διαμάντη, 36 ετών, αλλά πραγματικά έχει τόσες εμπειρίες, έχει παίξει τόσο υψηλό επίπεδο. Champions League, αυτός ο παίκτης έχει βάλει γκολ στη Λίβερπουλ, στη Ρεάλ Μαδρίτης και που δεν έχει βάλει γκολ. Ένα προσγειωμένο όμως παιδί, καταπληκτικός χαρακτήρας. Ο Τεσέιρα λοιπόν έκανε το 1-0. Ισοφάρισε η ομάδα του Ολυμπιακού Β, αλλά ο Πανσεραϊκός στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλός. Με δύο γκολ του Πασά έκανε το 3-1, πέτυχε γκολ και ο Αλέξανδρος Αδάμ το 4-1 και πήρε βέβαια μια νίκη που τη χρειαζόταν πολύ για πάρα πολλούς λόγους. Ο Κώστας Γεωργιάδης κάθεσε για πρώτη φορά στον πάγκο του Πανσεραϊκού, μας έκανε και τις πρώτες δηλώσεις ως προπονητής του Πανσεραϊκού και μας είπε ενδιαφέροντα πράγματα και για τη χθεσινή νίκη και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Και εκεί λέμε για τον κόσμο, γιατί πραγματικά χθες δεν είχε πολύ κόσμο στο γήπεδο. Ο κόσμος πρέπει να είναι στο πλευρό του Πανσεραϊκού. Το ρωτήσαμε και αυτό στον Κώστα Γεωργιάδη. Το ρωτήσαμε για ποιο λόγο πήρε αυτή την απόφαση να αφήσει τον Παθρακικό. Ήταν μια πρόκληση για αυτόν τον Πανσεραϊκό. Του το ρωτάμε και το απαντάει βέβαια. Ας ακούσουμε λοιπόν τις πρώτες δηλώσεις του Κώστα Γεωργιάδη, του νέου προπονητή του Πανσεραϊκού, που είχε νικηφόρο ντεμπούτο χθες στον πάγκο των Λιονταριών.
3: Κώστα Γεωργιάδη, νίκη, ντεμπούτο με νίκη.
4: Ναι, σίγουρα θέλαμε πάρα πολύ έτσι να επιστρέψει η ομάδα στις νίκες. Είναι σημαντικό και για τα παιδιά, για όλο τον οργανισμό, αλλά και για τον κόσμο μας να φέρουμε ξανά χαμόγελα. Βλέπουμε ότι καμία ομάδα δεν είναι εύκολη, ανεξάρτητα με το σκορ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες σε κάθε παιχνίδι. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε πέρα από τα χαμόγελα και τη χαρά την οποία την αξίζουν και τα παιδιά με την προσπάθεια που κάνανε, είναι να κρατήσουμε την ισορροπία στο μυαλό μας. Κάναμε ένα βήμα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αμέσως το Σάββατο άλλο ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Επομένως, να μείνουμε έτσι ταπεινοί, προσγειωμένοι, να δουλέψουμε. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά σε όλους τους τομείς. Και νομίζω ότι βήμα-βήμα, με την προσπάθεια που κάνουν άπαντες σε αυτόν τον οργανισμό, να φέρουμε νίκες για να είμαστε πάρα πολύ κοντά στο στόχο και να υλοποιήσουμε το στόχο μας.
3: Φεύγει το άγχος πλέον, γιατί υπήρχε το άγχος. Σήμερα μονόδρομος η νίκη ήταν.
4: Νομίζω ότι πρέπει να φύγει το άγχος και πρέπει να απελευθερωθούν άπαντες. Το άγχος που υπάρχει στους ίδιους εμάς, στους εαυτούς μας, για να είμαστε κάθε μέρα καλύτεροι και να προσφέρουμε στο σύλλογο, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το άγχος του πρωταθλητισμού. Επομένως, όποιος το αισθάνεται αυτό, θα πρέπει εδώ να μπαίνει και να αγωνίζεται, διαχειρίζοντας όποιο συνέστημα υπάρχει. Ναι, σίγουρα ίσως στο πρώτο ημίχρονο να υπήρχε αρκετό, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε για να διαχειριστούμε μέσα στα αποδυτήρια. Και όμως είναι και λογικό, γιατί τις τρεις εβδομάδες δεν ήταν και πολύ χαρούμενα τα παιδιά. Καταλαβαίνετε όλοι ότι όταν υπάρχει ένας μονόδρομος, αυτό θέλει ιδιαίτερη συζήτηση μέσα και ιδιαίτερη διαχείριση.
3: Πώς τα βρήκες τα πράγματα, αλήθεια?
4: Εντάξει, η πόλη είναι πολύ οικία, σε μένα το γνωρίζετε. Ο οργανισμός είναι φιλόξενος από τους παράγοντες, από τον τρόπο προσέγγισης, άπαντες, από πρώτη κεφαλή, από τον πρόεδρο, τους ανθρώπους δίπλα του, αλλά και όλους εδώ που συνεργαζόμαστε, αλλά και τους ποδοσφαιριστές με πολύ προθυμία. Κατά κύριο λόγο γιατί νιώθουν ότι έπρεπε να γίνει μια αλλαγή, την οποία και προσπαθούμε. Θεωρώ ότι έχουμε το ψυχοδυναμικό, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτά τα παιδιά και με αυτά τα παιδιά θα πορευτούμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας.
3: Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα όμως. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν φαβόροι 1-2 πέρυσι.
4: Ίσως αυτό που λέτε να είναι και το πιο σημαντικό, να κατανοήσουμε ότι ακόμα και ο κόσμος, ότι η κάθε μάχη που δίνουμε, είτε εντός είτε εκτός, είναι πραγματική μάχη. Δεν έχει να κάνει, καμία σχέση δεν έχει αυτό το πρωτάθλημα της Super League 2 με το περσινό και τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ υπάρχουν ομάδες με υψηλή δυναμική, όλες οι ομάδες είναι δυνατές και κατανοούμε ότι θα πρέπει να συσπηρωθούμε άπαντες και ο κόσμος είναι η κινητήριος δύναμη μας, τους θέλουμε κοντά για να μπορέσουμε να πετύχουμε νίκες για την ομάδα μας.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολύ κόσμο σήμερα. Δηλαδή τώρα εσύ τον Πασαραϊκό τον ξέρεις καλά. Τώρα ο κόσμος του Πασαραϊκού δεν είναι αυτός που είδε σήμερα.
4: Είναι όμως δικαιολογείται. Ναι. Δικαιολογείται. Αυτό όμως θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο να έρθει κοντά γιατί να βλέπει τουλάχιστον αυτή την προσπάθεια. Βέβαια θα έρθουν και αποτελέσματα και πάρα πολύ καλά. Ίσως και αν έρθουν και κάποια άλλα τα οποία όμως θα πρέπει να βλέπουμε να ματώνουμε στο γήπεδο, να πεθαίνουμε άπαντε στο γήπεδο για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ομάδα μας. Και νομίζω ότι το οφείλουμε στους εαυτούς μας αλλά και στον κόσμο μας.
3: Είπε στους παίκτες στο τέλος, είδα κάτι τους έλεγες. Μπράβο,
4: θα έπρεπε να είσαι κοντά για να το δεις.
3: Και ακολουθεί ένα παιχνίδι που έχει μια διομορφία τώρα.
4: Ήταν αυτό ακριβώς. Ότι βέβαια πρέπει να το χαρούνε. Πρέπει να πιστώσουμε στα παιδιά τη μεγάλη προσπάθεια που κάνανε άπαντες. εντός, αυτοί που παίξαν, που ξεκίνησαν, οι αλλαγές που μπήκαν, τα παιδιά που ήταν απ' έξω και υποστήριζαν το πόσο θερμή ήταν όλη αυτή η κατάσταση, η άλλη άβρα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε και ισορροπημένοι, γιατί είναι απλά μια νίκη, η οποία σε λίγη ώρα και μέχρι τώρα, ας πούμε, πρέπει να χαρούμε και μετά πρέπει να ξεχαστεί για να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για το επόμενο.
3: Είδαμε άλλο κλίμα. Είδαμε να αγκαλιάζονται οι παίκτες μεταξύ τους. Δηλαδή, είδαμε ένα διαφορετικό κλίμα.
4: Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να υπάρχει ομάδα, δεν υπάρχει συσπήρωση εντός των αποδυτηρίων και αγάπη μεταξύ των παιχτών και όλων των μελών. Δεν είναι μόνο οι παίκτες, είναι το staff, είναι η διοίκηση, όλοι μαζί. Γιατί, όπως είπαμε, είναι τεράστιος ο αγώνας και η μάχη που θα δώσουμε.
3: Και το Σάββατο, ιδιόμορφο παιχνίδι. Εντάξει.
4: Είναι πολύ νοπάτα συναισθήματα και στην Κομωτινή. Εκεί δημιουργήσαμε κάτι πολύ δυνατό, τελείως όμως τώρα. Σίγουρα υπάρχουν, εγώ θεωρώ ότι μόνο εκτίμηση έχω σε αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι εδώ τώρα, είμαι επαγγελματίας και θα δούμε πολύ αφοσίως και προσήλωση το συγκεκριμένο παιχνίδι για την ομάδα μας.
3: Ήταν πρόκληση για σένα, ότι ο Πανσεραϊκός διεκδικεί την άνοδο, ότι...
4: Νομίζω ότι ήταν και ο λόγος της απόφασης. Ναι. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα εκεί, είχαμε μια σπουδαία αρχή, σπουδαίο ξεκίνημα. Πανσεραϊκός είναι Πανσεραϊκός. Πανσεραϊκός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, έχει έναν πολύ υψηλό στόχο και ξαναλέω και ο τρόπος προσέγγισης των ανθρώπων μετράει πάρα πολύ, ο σεβασμός, η εκτίμηση, ήταν όλα αυτά τα στοιχεία για να είμαι εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Αυτά λοιπόν από τον Κώστα Γεωργιάδη, συσπήρωση. Έκανε ένα κάλεσμα στον κόσμο, είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει αυτή τη στιγμή του πρωταθλήματος συσπήρωση, να είναι δηλαδή όλοι μαζί και χρειάζεται αυτή η συσπήρωση. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα, δεν υπάρχουν play-off, δεν υπάρχουν έτσι περιθώρια να χάνεις βαθμούς στην έδρα σου, το κάθε παιχνίδι είναι ένας τελικός. Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες, καμία σχέση με το περσινό που ξεχώριζε, η Καλαμάτα, οι ομάδες δηλαδή που ανέβηκαν, ο Ηρακλής. Πλέον είναι ένας όμιλος, ομάδες καλές. Είδατε τη Μαρκό, είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Είδατε την Καλυθέα, είδατε την Νίκη Βόλου που χθες κέρδισε τον Έστω, πήγε εκεί προπονητής και ο Αλέκος Βοσνιάδης. Έχει πολύ ο Πανιόνιος, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει καλές ομάδες φέτος στο πρωτάθλημα. Και δύο μόνο θα χαμογελάσουν. Δύο μόνο θα ανέβουν. Άρα η παρουσία του κόσμου είναι καταλυτική. Χθες δεν ήταν εικόνα αυτή, να λέμε την αλήθεια. Και να σας πω την αλήθεια, τώρα βλέπεις τους ίδιους. Δεν βλέπεις κάποιο καινούριο πρόσωπο. Βέβαια, ο Κώστας Γεωργιάδης είπε ότι εντάξει, είναι ουσιαστικά τους δικαιολογώ. Δηλαδή είναι πικραμένοι και από τον υποβιβασμό. Και από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν καλό, όταν έχεις δύο ήττες, έτσι και μάλιστα εκτός έδρας, όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα έτσι δεν ξεκίνησαν καλά. Αλλά γίνεται μια νέα προσπάθεια. Ο Κώστας Γεωργιάδης κάλεσε τον κόσμο, είπε ότι δεν είχα κάποιο πρόβλημα με τον Παθρακικό, ίσα ίσα, και έχω εκτίμηση αυτούς τους ανθρώπους, αλλά ήταν μια πρόκληση για μένα. Ο Πασαραϊκός είναι μεγάλη ομάδα, είναι μεγάλο κλαμπ, είναι όνομα και έχει υψηλούς στόχους φέτος. Ο στόχος είναι η επιστροφή στη Super League. Ο Πασαραϊκός έχει ανεβάσει τον πύχη, θέλει να πρωταγωνιστήσει, θέλει να επιστρέψει στη Super League, τα έχει δώσει όλα η ομάδα, η αλήθεια είναι αυτή, είναι μια κομβική χρονιά. Δεν ξέρω αν δεν ανέβει ο Πασαραϊκός πώς θα είναι η χρονιά η επόμενη. Βέβαια ο Πασαραϊκός έχει περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις και γιατί είναι Πασαραϊκός πάντα επιβιώνει, πάντα μένει ψηλά. Πάντα βρίσκει τη λύση, αλλά τα πράγματα τώρα έχουν δυσκολέψει. Τα οικονομικά δεν είναι γενικά στην Ελλάδα καλά, βλέπετε και τις ομάδες. Έχουν προβλήματα οι ομάδες, η μετακίνηση των ομάδων, οι εργαζόμενες ομάδες που είναι πάρα πολλές. Τα συμβόλαια, έχει δώσει αυτή τη στιγμή ο Πασαραϊκός συμβόλαια πολύ καλά. Οι περισσότεροι έχουν πολύ πολύ καλά συμβόλαια. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια κομβική χρονιά, είναι πολύ σημαντικό ο Πασαραϊκός να ανέβει. Και αυτό ζήτησε ο Κώστας Γεωργιάδης από τον κόσμο. Έτσι να ανέβει η ομάδα. Χθες ο Πανιώνες νίκησε τη Ζάκηθο 1-0. Η Νίκη Βόλου με τον Αλέξανδρο Βοσνιάδη στον Πάγκο νίκησε τον Έστω 2-0. Ο Απόλλων Πόντου νίκησε την Αργέννηση Καρδίτσας 1-0 και η ΑΕΛ τον ΠΑΟΚ Β με 1-0. Ήταν τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής. Ελλάδας Σύρου Πας Πύργος 0-0. Να πούμε ότι ο Πανσεραϊκός στη συνέχεια πέσει το Σάββατο θα αντιμετωπίσει τον Νέστο Χρυσούπολη. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει Σάββατο, να το πούμε αυτό. Πανσεραϊκός Νέστος θα γίνει Σάββατο 10 Οκτωβρίου και στη συνέχεια θα πάει να παίξει Κυριακή στη Λάρισα με τη Λάρισα και επίσης Σάββατο θα παίξει στις Σέρες με την Ελλάδα Σύρου. Άρα, δύο παιχνίδια το Σάββατο με τον Παθρακικό, αλλά και με τον Έστω, όπως και με την Ελλάδα Σύρου θα παίξει Σάββατο, Κυριακή με την ΑΕΛ, το μεγάλο ντέρμπι που θα γίνει εκεί, γιατί είπα τις ομάδες, δεν είπα και την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ που τελευταία στιγμή ουσιαστικά εμφανίστηκε κάποιος χρηματοδότης, τελευταία στιγμή συγκεντρώθηκε. Είδατε όμως τι κόσμο έχει στο πλευρό της. Είναι πολύ σημαντικό ότι δίνει αυτή τη δυναμική ο κόσμος στην ΑΕΛ. Νομίζω ότι και ο κόσμος του Πανσεραϊκού μπορεί να δώσει αυτή τη δυναμική στην ομάδα του Πανσεραϊκού. Είχαμε νίκη και για τη γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού, η οποία νίκησε στο κύπελο Ελλάδο, για το κύπελο Ελλάδο στον Κρόνο με 66-64 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση σε ένα δραματικό έτσι, παιχνίδι όσον το πώς εξελίχθηκε στα τελευταία λεπτά. Ήταν νοκάουτ αναμέτρηση. Έτσι η γυναική ομάδα του Πανσεραϊκού, η οποία και φέτος είναι πάρα πολύ φιλόδοξη, ξέρετε ότι φέτος παίζει και στην Ευρώπη, κατάφερε κυρίως λόγω της άμυνάς της να πάρει αυτή τη νίκη και να προκριθεί στην επόμενη φάση, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολλούς στόχους, έχει και το πρωτάθλημα, πλέον έχει και το κύπελο, έχει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ξεκινούν σε λίγες μέρες.

Στο κύπελο να πούμε ότι η Κίμηση νίκησε το Άγκυστρο 3-1. Σκοτούσα έτσι τα παιχνίδια που έγιναν σε αυτή την αγωνιστική. Κίμηση Άγκυστρο 3-1 λοιπόν, το Σάββατο το παιχνίδι αυτό. Επίσης Σκοτούσα νίκησε την Ελπίδα Σκουτάριος 2-0. Παλαιοκόμη και Νέα Ζύχνη ήταν ισόπαλοι 1-1 στα πέναλτι. Προκρίθηκε η Νέα Ζύχνη, κέρδισε 5-4. Ο Προβατάς νίκησε μέσα στην Ιγρήτα, την Ιγρήτα 2018 με 2-0. Ο Νέος Σκοπός νίκησε μέσα στον Εμμανουήλ Παπά 2-0 και προκρίθηκε επίσης. Το Νέο Πετρίτσι κέρδισε 3-2 μέσα στα Πλατανάκια. Και η Βιρόνια κέρδισε 3-1 το Ποντισμένο, ενώ το Άγιο Πνεύμα επιβλήθηκε με σκορ 4-1 της πρώτης. Ψυχικό, Πεντάπολη 1-0, τα αποτελέσματα του κυπέλου στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερών. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Παπουτσί που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Στέλλα Δόβο που έκανε τα ηχητικά μοντάζ. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γεννακίδου και η Θάλια Καμπορίδου. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και που σας αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα, σέρες.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτηρίου στην Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τη αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άντρες κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως υποπτούς για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον εδώ και καιρό. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Μπρεντ στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμούς υπό προϋποθέσεις μέσα σε 7 μέρες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Το Ιράν ενδέχεται μέσα σε 2 εβδομάδες να μην έχει τίποτα να ανταλλάξει, καθώς απομένουν στην Τεχεράνη περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια προς παράδοση στην Κίνα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Fox ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Η ιστορική νίκη πέτυχε η εθνική ομάδα, κερδίζοντας για πρώτη φορά τη Γερμανία με 1-0 και μάλιστα εκτός έδρας, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του δημόσιου ψηφιακού φροντιστηρίου, το οποίο για 3η συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου Αθηνών Πειραιάς στις 3 μετά το μεσημέρι, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αναδείχθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού λόγω φωτιάς σε απορρίμματα στην περιοχή Νουνού στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίων των Συρμών. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου. Από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιοελληνικού κινηματογράφου, εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκησε περίπου 1 δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 70 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένος ο καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Five, four, three, two, Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι γεροί. Καλώς ορίσατε συχνότητα ελληνικής ραδιοφωνίας, θα είμαστε παρέα έως τις 11.
0: Πώς πέρασα το Σαββατοκύριακο, το αξιοποιήσατε, ξεκουραστήκατε, είδατε δικούς σας ανθρώπους, κάνατε όσες υποχρεώσεις μαζεύατε για το Σαββατοκύριακο από την αρχή της εβδομάδας? Αν μη τι άλλο, ο καιρός ήταν σύμμαχος. Αν καταφέρατε να κάνετε και μια μικρή ή μεγαλύτερη εξόρμηση, ελπίζουμε να περάσατε καλά. Πάντως, είχαμε και κόσμο στην πόλη, είχαμε και εκδηλώσεις που πήγαν εξαιρετικά καλά. Και στο αυτοκινητοδρόμιο και στο αθλόραμα και στο φεστιβάλ που διοργάνωσε για μία ακόμη φορά με εξαιρετική επιτυχία ο Σόφψη, αλλά και γενικότερα οι εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν από άκρη σ' άκρη της περιφερειακής μας ενότητας και στην περιφέρεια. Υπήρχε έντονη δραστηριότητα, έντονη κινητικότητα και ευτυχώς ο καιρός στάθηκε σύμμαχος. Και μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε και μια νίκη του Πανσεραϊκού. Μεγάλη νίκη.
1: Αχ, Ανάσα.
0: Εντάξει.
1: Όχι, το εννοώ.
0: Εγώ παρακολουθώ το σκορ μέσω διαδικτύου κατά τη διάρκεια του αγώνα και συμπάσχω με αυτούς που βρίσκονται εκεί. Ξαφνικά βλέπω ένα 4 μπροστά μου. Και λέω, μήπως δεν είδα καλά. Είμαστε εμείς. Μήπως είναι οι άλλοι, να πανηγυρίσω τι να κάνω, γιατί ήμουν να καθοδώ κάπου και το βλέπω, ένα μόνο 4 μέχρι να καταλάβω τι γίνεται. Είναι και λίγο η πρεσβειοποίηση που δυσκολεύει τα πράγματα.
1: Λες, ας ρωτήσω καλύτερα.
0: Όχι, όταν κατάλαβα. Ήταν δικό μας και ήταν μεγάλη νίκη.
1: Τέλεια.
0: Μετά μέχρι να συνειδητοποιήσω αυτή τη νίκη, ήρθε και άλλη νίκη. Με την οποία λέει, διάβασα σήμερα το πρωί ένα ρεπορτάζ με τίτλο «Τρόμαξε η Ευρώπη».
1: Α, για την εθνική λες.
0: Ναι, για την
1: εθνική. Τη Γερμανία, ναι. Καλά. Τέλειο.
0: Ωραίος τίτλος. Τρόμαξε η Ευρώπη.
1: Μπράβο. Και οι πανηγυρισμοί δικαιολογημένοι και μπράβο, μπράβο με κεφαλαία μεγάλα γράμματα. Μπράβο σε όλους. Μπράβο τους.
0: Έτσι, με αισιόδοξες ειδήσεις να ξεκινήσει αυτή η νέα εβδομάδα με πολύ καλή διάθεση. Για το επόμενο δίωρο θα είμαστε μαζί για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα σήμερα. Και επίσης είμαστε εδώ για να συνδέσουμε ειδησιογραφικά το πρωί της Παρασκευής, λίγο πριν το μεσημέρι που σας αποχαιρετήσαμε, με το πρωί της Δευτέρας, να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο, τι είναι προγραμματισμένο όμως να γίνει για τη νέα εβδομάδα που ήδη ξεκίνησε.
1: Και δεν ήταν λίγα για τις εκδηλώσεις που τις παρακολούθησε και συμμετείχε πάρα πολλοί κόσμος. Σας είπε η Θάλια πριν από λίγο. Έχουμε μια νέα εξέλιξη στο κλειδί στο Δήμο Συντικής, όπου συνεχίζεται αυτή η αποσυφόρηση, αν θέλετε, της δομής. Μεταφέρθηκαν 40 Αιγύπτιοι σε Ξάνθη και Δράμα, στα προαναχωρητικά κέντρα κράτησης. Αυτή τη στιγμή είναι 175 άτομα εκεί, αλλά είχαμε πάλι περιστατικό για να είμαι ακριβής, το Σάββατο, την Παρασκευή, 50 περίπου μετανάστες, ίδια εικόνα, άρχισαν να πετούν πέτρες, προσπάθησαν να ρίξουν την περίφραξη για να αποδράσουν. Τελικά απεφεύχθη κάτι τέτοιο, διότι έγκαιρα έσπευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις και απέτρεψαν τους αρχικούς σκοπούς τους.
0: Εντάξει, λέμε αποσυμφορήθηκε, αλλά μόλις, να τώρα, τέλος της εβδομάδας, καταφέραμε να είμαστε κάτω από το όριο, γιατί μέχρι και πριν από λίγο, λέγαμε αποσυμφορήθηκε, φύγανε 20, αποσυμφορήθηκε, φύγαν 40, αλλά ήταν πολύ περισσότεροι από όσους μπορούσαν να αντέξει η δομή, έτσι.
1: Ήταν πάνω από 800 πέρυσι, θυμάσαι.
0: Δηλαδή, κάνουμε λόγο για δύο εβδομάδες και λέμε αποσυμφορήθηκε η δομή, αλλά μόλις τώρα είναι κάτω από το όριο.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Παίρνεις τον καφέ, ας πούμε, έκανε 4 ευρώ, παράδειγμα λέω τώρα. Πάει 6,5. Από τα 6,5 πάει 5,20. Λες, πω ρε παιδί μου, 1 ευρώ κατέβηκε ο καφές. Δεν κοιτάμε που ξεκίνησε όμως. Αυτή τη στιγμή πάνω σε 175 άτομα φιλοξενούνται στην κλειστή δομή. Δεν ξέρω μέχρι πότε. Γιατί οι ροές είναι συνεχείς και το βλέπετε και το διαπιστώνετε κι εσείς. Θα δούμε τι εξελίξεις έχουμε πάνω στο θέμα αυτό. Έχουμε και σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα σας μιλήσουμε σήμερα για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Για την οργάνωση μιας ομάδας εθελοντών με στόχο και σκοπό τη στήριξη γυναικών και παιδιών θυμάτων βίας. που φιλοξενούνται στο ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Συλλόγου Φίλων και Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σερών. Περισσότερα θα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πριν πάμε στους εορτάζοντες, να πούμε λίγο. Έλα.
0: Επίσης, ναι. Έχουμε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων για τη διάσωση του Μενικίου. Ήδη σας είχαμε ενημερώσει και για την επιστολή διαμαρτυρίας και για τη συγκέντρωση υπογραφών και για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από μέλη της Επιτροπής και με τους Δημάρχους Ερών Εμμανουήλ Παπά αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη, και εμπρόθεσμα κατατέθηκε η προσφυγή, ενώ ζητήθηκε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα να απασχολήσει το σώμα στην επόμενη συνεδρίαση. Επίσης, έχουμε σειρά παρεμβάσεων που γίνονται από το Δήμο Σερών σε περιοχές αγροτικές, στο αγροτικό δίκτυο. Θα δούμε πού γίνεται.
1: Και στην Παπακούσα.
0: Ναι, στην Παπακούσα. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε. Συγγνώμη που δεν το είπα. Και για μία ακόμη φορά είχαμε και ταλαιπωρία ως αυτών που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το τρένο. Η ταλαιπωρία νομίζω είναι μέσα στην κανονικότητα και όχι στις εξαιρέσεις, δυστυχώς. Για μία ακόμη φορά είχαμε ένα πρόβλημα. Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχεία ΣΕΡΕΣ Θεσσαλονίκη στο σταθμό της Βυρώνης, 4 μόλις επιβάτες, τεχνικοί λόγοι, τεχνική βλάβη, και για την εξυπηρέτησή τους κινητοποιήθηκε ο οργανισμός, μπήκε λεωφορείο. Αλλά δυστυχώς είναι μια κανονικότητα αυτή. Δηλαδή μέσα στην εβδομάδα, αν δούμε πόσες ανακοινώσεις έχουμε από τη Hellenic Train ότι υπήρχε πρόβλημα, σε λίγο δεν θα αποτελεί δυστυχώς καθόλου είδηση αυτό το πράγμα.
1: Έχουμε διακοπή.
0: Δεν θα έχει το στοιχείο της σπανιότητας.
1: Έχουμε διακοπή ηλεκτροδότηση σήμερα στο Μετόχι, κάτω Μετόχι, από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Και πριν πάμε στους εορτάζοντες και εορτάζουσες, να πούμε ότι έχουμε στη Λίμνη Κερκίνη την πρώτη ομάδα από 50 περίπου νανόχινες. Θυμίζω ότι οι νανόχινες είναι το πιο απειλούμενο υδρόβιο πουλί της Ευρώπης. Ίσως το πιο απειλούμενο υδρόβιο πουλί της Ευρώπης, και βέβαια αναμένονται και άλλες ομάδες στην όμορφη Λίμνη. Αυτά τα Σαββατοκύριακα που κρατάει ακόμη η θερμοκρασία και δεν βρέχει, προτείνω να τα εκμεταλλευτούμε όλοι μας για ωραίες βαρκάδες στη Λίμνη Κερκίνη.
0: Και γενικώς για την επαφή μας με τη φύση, που κυριαρχούν όλα τα γήινα χρώματα, τα χρώματα του καφέ, του χρυσού. Είναι μια πάρα πολύ ωραία περίοδος. Κρατάει ο καιρός. Μπορεί να ξεκινάει κανείς με το μπουφανάκι, αλλά το αφήνει σιγά σιγά όσο ανεβαίνει ο υδράργος και το ξαναφοράει στη συνέχεια. Η φύση μπαίνει σε μια διαδικασία ξεκούρασης και μπορούμε να την ακολουθήσουμε με μικρές ή μεγαλύτερες αποδράσεις.
1: Σκεφτείτε το, σίγουρα δεν θα χάσετε από αυτό που σας λέμε, και όχι μόνο στη Λίμνη και σε άλλες περιοχές. Τώρα είπαμε για τη Λίμνη Κερκίνη λόγω της ομάδος με τις νανόχινες, όπου οι εικόνες που μπορεί κανείς να εισπράξει από μια τέτοια βόλτα είναι άπειρες. Είτε πάει μια βόλτα, πάει μια βαρκάδα ας πούμε, είτε κάνει μια πορεία, είτε περιηγηθεί στο δάσος, είτε ανέβει στα λογάκια, είτε. Σίγουρα θα έχει πάρα πολλά ωφέλη. Σκεφτείτε το για τα Σαββατοκύριακα, είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση.
0: Σήμερα έχουμε και μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα βιβλιοπαρουσίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών, με ένα πρωτότυπο στη θεματολογία του μυθιστόρημα, και θα έχουμε τη χαρά να πούμε πολλά περισσότερα κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας, καθώς ο συγγραφέας είναι και ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Σωτήρης Αναστασίου.
1: Σήμερα λοιπόν είναι Βαρούχ προφήτου Χαρίτωνος ομολογητού.
0: Τι μου λες.
1: Ναι.
0: Και
1: γιορτάζει Βαρούχ νεόφυτος Χαρίτων και Χαριτό. Mm. Είναι οι γιορτάζοντες, και πάμε λίγο να δούμε τι κερνάνε εδώ, το έχω. Να το. Λοιπόν, είναι μια τούρτα λιτή. Τι εννοώ λιτή?
0: Δεν έχει σοκολάτα.
1: Καλά, δεν έχει σοκολάτα,
0: όχι. Γι' αυτό για σένα είναι λιτή.
1: Κοίταξε, είναι ένα πατεσπάνι με κρέμα, δεύτερη στρώση πατεσπάνι και από πάνω κρέμα.
0: Κρέμα βανίλια.
1: Έχει στολιστεί, ορίστε.
0: Βανίλια.
1: Βανίλια, ναι. Με βατόμουρα, κράμπερις, ναι, πολλά, και ψημένα αμύγδαλα.
0: Στο βαθμό που σε ξέρω, το λες και αδιάφορο εσύ τώρα στο γλυκό.
1: Ναι, αυτό εμένα τώρα ας πούμε ούτε σιροπιαστό είναι.
0: Έχει σοκολάτα.
1: Ούτε σοκολατίτσα έχει, ούτε καμιά φραουλίτσα έχει. Ωραίο φαίνεται.
0: Ούτε για φρούτο το τρως.
1: Δηλαδή, εντάξει, τζάμπα θερμίδες που λέμε.
0: Όπως και να έχει, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και τους εορτάζοντες. Σήμερα επίσης είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση, όπως επίσης είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Από το 2007 η Συμμαχία για τον Έλεγχο της Λύσας καθιέρωσε τη σημερινή ημερομηνία ως Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού. Την λύσα είναι μια λοιμώδης ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το δάγκωμα και το σάλιο ζώων που είναι φορείς του ιού της λύσας και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρος. Σύμφωνα με τις διεθνείς στατιστικές, ένας άνθρωπος πεθαίνει από λύσα κάθε 10 λεπτά και περίπου 55.000 άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο κάθε χρόνο. Η χώρα μας θεωρείται επίσημα απαλλαγμένη χώρα, καθώς δεν έχει διαπιστωθεί κρούσμα λύσας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συγκεκριμένα από το 1987.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια συχνά πυκνά σας κάνουμε έτσι, λόγο για κάποιες ενημερώσεις που έρχονται από την υπηρεσία, την κτηνιατρική, ότι πετάνε δολώματα κατά της λύσας.
1: Από αέρος.
0: Ναι. Ναι. Για τις αλεπούδες.
1: Ναι.
0: Επίσης χθες το βράδυ, αργά όμως το βράδυ, εκεί στη στροφή Σιδηροκάστρου κυκλοφορούσε μία πανέμορφη αλεπού.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Πολύ φιλική με τους οδηγούς, καθόταν, τους έβλεπε αυτά, ναι.
1: Ναι, γιατί συνήθως με τα φώτα τρέχουν, ε?
0: Όχι καθόλου. Α. Ήταν πολύ εξοικειωμένη.
1: Ωραία. Στέλλα Δόβα, στη ρύθμιση των ήχων, Θάλια Καμπουρίδου και Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα. Τηλέφωνα εκπομπής 2321-055-900, 2321-055-638. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ξεκινάμε.

0: ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχούλες θα έχουμε σήμερα, κυρίως στην Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση. Θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας στα επιρωτικά, άνεμοι ως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 5 ως 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη ως 26, ως 26 και στην Ήπειρο. 25-26 οι ανώτερες που σημειώνται στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις ως 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις ως 3 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κοιμαθεί από 17 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.

Στο αυτόν τον κεραυνό έπεσε πάνω από θαλάσσιες περιοχές και γι' αυτό δεν υπήρχαν μεγάλα προβλήματα. Όσον αφορά τα ποσοστά βροχής, κατά την χθεσινή ημέρα τα μεγαλύτερα έπεσαν στην κεντρική Εύβοια με πάνω από 127 χιλιοστά βροχής, στην Αμοργό με πάνω από 85 και στον Παρνασσό με πάνω από 80 χιλιοστά, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου τα μεγαλύτερα ποσοστά βροχής έπεσαν στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο με πάνω από 180 χιλιοστά βροχής, ακολούθησε η κεντρική Εύβοια με πάνω από 150 και η Βιωτία με πάνω από 110 έως 120 χιλιοστά. Άλλο ένα χαρακτηριστικό επίσης των στοιχείων του καιρού που είχαμε το Σαββατοκύριακο ήταν οι θυελλώδεις βοριάδες, καθώς τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα σε ταχύτητα ανέμου ξεπεράστηκαν στην Πεντέλη, στη Ροδόπη αλλά και στη Λέσβο. Πάμε να δούμε τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα και το επόμενο διάστημα για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Με ηλιοφάνεια ξεκινήσαμε, έτσι θα πορευθούμε. Σήμερα είχαμε και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές, κοντά στους 1 βαθμούς. Ο Χειρών Ευρωκοπίου, πρωταθλητής στο κρύο σήμερα, ακολούθησε Βοβούσα Ιωαννίνων και Μιλιά Μετσόβου, περιοχές Φωκίδας, Τρικάλων, Κοζάνης, Φλόρινας και Νέος Κάυκασος, μόλις με 4 βαθμούς. Για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα τώρα, με ηλιοφάνεια ξεκινήσαμε, έτσι θα πορευθούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως που οι θερμοκρασίες χαρακτηρίζονται χαμηλές για τα δεδομένα της εποχής και σήμερα, αλλά μέχρι και την Τετάρτη, στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου, βελτίωση θα έχουμε του καιρού από την Πέμπτη. Τι σημαίνει τώρα ότι οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές, ότι δεν θα ξεπεράσουν τους 25 βαθμούς. Όπως είπαμε με ηλιοφάνεια ξεκινήσαμε, έτσι θα πορευθούμε, ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι στη μέγιστη τιμή του θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία, ξεχωριστές καλημέρες, ξεχωριστές ευχές για μια καλή εβδομάδα. Στις ακροάτριες και τους ακροατές των Ευρωκόπου που μας ακούν δυνατά και καθαρά από τη συχνότητά μας, χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή και εκεί, σήμερα, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αύριο, χαμηλές από την Τετάρτη και επιστροφή στην κανονικότητα από την Πέμπτη. Πρακτικά ο υδράργυρος δεν πρόκειται να ανέβει πάνω από τους 20 βαθμούς στον Ευρωκόπη, ενώ οι τιμές νωρίς το πρωί, και εκεί καταλαβαίνει κανείς τη διαφορά, κινούνται σε μονοψήφιους αριθμούς, 7, 8, 9, ανάλογα πόσο μακριά ή πόσο κοντά βρίσκεται κάποιος από τον αστικό οϊστό. Γενικότερα σήμερα η μέρα θα είναι ηλιοφώτινη στον Ευρωκόπη και ο υδράργυρος θα φτάσει στις 3 το μεσημέρι τους 21 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Οι εφημερίδες γράφουν.

0: Πάμε σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας. Όλες οι εφημερίδες πλούσιο αθλητικό ρεπορτάζ. Βεβαίως Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ωραίο ακούγεται, ωραίο είναι. Η χρυσή γενιά πετά για την πρωτιά, γράφει. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Σερβία-Ολλανδία. Μετά τη δηλαστική πρόταση, NBA και EuroLink πιο κοντά. 16 σελίδες έχουν τα νέα. Αφιέρωμα στα αθλητικά. Πάμε τώρα στο πρωτοσέλιδο της, στα υπόλοιπα θέματα. Στην επιμέλεια παιδιών, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού? Η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της νομικής Αθηνών, του κ. Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρεται στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειές στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων. Κεντρικό της εφημερίδος. Επίσης, βαρέα και ανθυγιεινά, νοσηλευτές, όλοι οι εγκύκλειος. Αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, γιατί είναι κρίσιμη ημερομηνία 6 Ιανουαρίου του 2027. Και τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του.
1: Και στην πρώτη σελίδα, σεξουαλική κακοποίηση, συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αρχή.
0: Νομίζω είναι αυτονόητη απάντηση. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Από την άλλη είναι και η πρώτη φορά και είναι και μια παραδοχή δημόσια.
0: Γιατί λέγανε ότι όλα αυτά δεν συμβαίνουν και είναι...
1: Δεν συμβαίνουν. Στην Ισπανία είχε ξεσηκωθεί ένα κύμα αντιδράσεων λίγο πριν τον κορονοϊό, με σημαντικές αποκαλύψεις και κυρίως για τα καθολικά σχολεία και τα λοιπά, φαντάζομαι και σε άλλες χώρες. Και τώρα έχουμε δημόσια συγγνώμη. Εφημερίδα Star. Τώρα μπορείτε να φανταστείτε, νομίζω, κύριο θέμα.
0: Ποιο είναι το κύριο?
1: Η φωτογραφία σίγουρα μπορείτε να τη φανταστείτε. Άννα Βύση, η απόλυτη, όπως λένε. Βέβαια, η εφημερίδα προτάσει μια διαφορετική πλευρά της συναυλίας. 2 εκατομμύρια τσέπωσε η Βύση, γράφει η εφημερίδα. Ο αστρονομικός τζίρος και τα εκατομμύρια ευρώ που πέρασαν από τα ταμεία. Η απουσία του Καρβέλα, πρώτη φορά εδώ και χρόνια από τη σκηνή. 95.000 θεατές εκτόξευσαν στα ύψη τον τραπεζικό λογαριασμό της απόλυτης.
0: Τώρα, αν μεγαλώσει λίγο τη φωτογραφία, Θάλια.
1: Ναι.
0: Η φωτογραφία που έχει, δεν ξέρω αν είναι πειραγμένη. Πάντως, το χαμόγελο δεν μου κάνει Βύση.
1: Στο πρόσωπο εννοείς.
0: Στο πρόσωπο, ναι.
1: Είναι σαν την Ελένη Μενεγάκη, βασικά εδώ. Αλλά στη φωτογραφία επάνω, που είναι από το βίντεο wall, υποτίθεται.
0: Ναι, είναι κανονικά, Βύση. Ναι. Ναι.
1: Νομίζω η εφημερίδα κάτι έκανε και όχι η καλλιτέχνηδα.
0: Ναι, εννοείται. Και
1: εδώ νομίζεις ότι είναι η Ελένη Μενεγάκη.
0: Ναι. Λοιπόν, σπαρταριστές αποκαλύψεις για το διαζύγιο της Ζιζέλ. Ξέρετε ποια είναι η Ζιζέλ, έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε. Μια απίστευτα όμορφη κοπέλα, μανεκέν.
1: Και γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει αυτό?
0: Κοίταξε τα άστρα και του είπε ότι δεν ταιριάζουμε πια. Σου λέει, αφού του λένε τα άστρα, ποια είμαι εγώ που θα τα αμφισβητήσω? Κατάλαβες, Άλια?
1: Προσπαθώ. Δική σου η κόντρα.
0: Κόντρα, νοικοκύριδες και κακομύριδες, επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Οπότε Θάλια, κανόνισε, μην ξανακούσω γκρίνιες, να είναι ακριβή η βενζίνη και τέτοια.
1: Όχι, τζάμπα.
0: Τίποτα. Τίποτα.
1: Μανιφέστο. Από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην κβαντική ιατρική. Έχει προϊστορία η χώρα στις θεωρίες συνωμοσίες και στα θαυματουργά γιατρικά. Όταν τα νέα έγραφαν για το τεστ σε βαριά ασθενή με το αντικαρκινικό νερό, η αθλητική ηχό ότι οι παίκτες της ΑΕΚ ήπιαν από το νερό και τη χάρπαστη ειδική που βυσοδομούσαν για παράνομα φορτία και χαμένα βαγόνια στα Τέμπη. Και η εφημερίδα τώρα, αφού ασχολείται με όλο αυτό το πράγμα, οι συνωμοσίες που ακούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, έχει και χαρακτηριστικό δημοσίευμα από την αθλητική ηχό. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω ποιας χρονιάς είναι, το έτος δεν φαίνεται. Πάντως, δεν χρησιμοποιούσε η εφημερίδα μονοτονικό σύστημα. Πολυτονικό είναι. Που σημαίνει πάρα πολλά χρόνια πριν. Ναι.
0: Αυτό τώρα γιατί επανέρχεται?
1: Γιατί
0: το επαναφέρει μάλλον η εφημερίδα?
1: Γιατί έχουμε βαριά προϊστορία στις θεωρίες συνωμοσίας.
0: Με βάση ποιο?
1: Με βάση εφημερίδες που ασχολήθηκαν στο... Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στην Εσπρέσο πάμε τώρα. Μπανανία. Είναι κάνει ένα λογοπαίγνιο με το όνομα Άννα, αναφέρεται στην αυλή της Άννας Βύση, ώρα 9 και 4. Έσχος, έσχος, από αγανακτισμένο κόσμο φώναζε, λέει η εφημερίδα, υπεράριθμοι θεατές, ακόμα και στις κερκίδες, στιβαγμένοι σαν σαρδέλες. Από τύχη δεν είχαμε χειρότερα στην περίφημη συναυλία των 100.000. Χάος, κρίσεις, πανικού, λιποθυμίες. Θα αποζημιωθούν οι χιλιάδες θαυμαστές που πλήρωσαν εισιτήριο και απόλαυσαν live την 70χρονη στο TikTok, ρωτά η εφημερίδα. Τώρα κοίταξε, επειδή με ενοχλεί πάρα πολύ αυτός ο τρόπος που αναφέρονται στην αναβίση, δηλαδή, συγγνώμη, για να πλήρωσε άλλο εισιτήριο, πάνω να πει ότι την αγαπά, αρέσει τραγούδια και θέλει να πάει να τη δει.
1: Και δεν
0: το
1: τον,
0: πόσο χρονών
1: δεν
0: είναι,
1: την
0: τι νόημα έχει. Κατό να είναι.
1: Την οποία δεν έκρυψε.
0: Αν ναι, ποτέ δεν έκρυψε η Βύση στην ηλικία της και 100 χρόνια να είναι, πολύ θα ήθελα κι εγώ στα 70 μου να είμαι σαν την Άννα Βύση. Πάρα πολύ θα ήθελα. Και φαντάζομαι και αυτοί που τα γράφουν.
1: Ελεύθερη ώρα. Φωνή λαού, οργή Θεού για προσωπικό αριθμό και ψηφιακές ταυτότητες. Διαμαρτυρία χιλιάδων πιστών κατά της ψηφιακής σκλαβιάς που είναι ήδη εδώ με ψυχοσωματικό σφράγγισμα, στρατόπεδα σωμάτων και αποθήκες ψυχών. Μήνυμα συμπαράστασης από αγιορείτες και λιώτες μοναχούς, ενώ οι δεσποτάδες σιωπούν μπροστά στο χάραγμα της αποκάλυψης. Και μάλιστα η εφημερίδα τώρα έχει και πόσες σελίδες, 3 σελίδες αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλέ μου 88 μας έστειλε και μήνυμα για καλημέρα, ναι, και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
1: Επίσης, αλλά και κάνει και μια δουλίτσα. Διάβασε αυτές τις 3 σελίδες, σε παρακαλώ, και στείλε μας την περίληψη.
0: Αμά δουλίτσα. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. 2 τα κεντρικά. Τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ο οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένος στο δημόσιο. Το δεύτερο εξάμεινο του 27, η διεξαγωγή των εξετάσεων. Τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη γραπτή εξέταση θα εκδοθεί η επίσημη πρόσκληση, εκδήλωσε ενδιαφέροντος. Αποκλειστικά ηλεκτρονικά και εντός 10ήμερης προθεσμίας οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Στην πρώτη σελίδα, 20 συν 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Ειδικό ένθετο 8 σελίδων. Και φυσικά ο θρίαμβος της Ελλάδος, ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Προγράμματα κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ Ελικίκου. Συστηματικό πρόβλημα διαπίστωσαν τα ελεκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμύρια ευρώ ζητάει η Κομισιόν. Καθοδόν προς την Αθήνα οι ελεγκτές. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτα για να βολεύονται οι ημέτεροι. Κύριο τίτλο, κύριο θέμα, και βέβαια στην πρώτη σελίδα, όπως και σε πάρα πολλές εφημερίδες, είναι αυτή η τραγωδία στην πλάκα, το απίστευτο και όμως αληθινό. Χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Στο μικροσκόπιο, η εγκατάσταση φυσικού αερίου του δεύτερου ορόφου φαίνεται ασυντήρητη από το 2020. Το άναρχο σκηνικό στην πλάκα, με εκατοντάδες Airbnb, έλλειψη ελέγχων και υποδομών.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία. Οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκυλφόιλ. Μπορούμε να κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, φέρεται να είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Ηλία Μπολοζάν στη Ρωμανία προμηνών. Παρά τη διάψευση των δικηγόρων της, η πρεσβεία δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Ο Μητσοτάκης που κάνει στο παρασκήνιο τον διαιτητή συμφερόντων για να κρατηθεί στην εξουσία πρέπει να πει στον ελληνικό λαό ποιον είναι δέσμιος και γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι μπορούν να ρίξουν την κυβέρνησή του. Ποιος ο ρόλος του ελληνοαμερικανού Χρήστου Μαραφάτσου που είναι δίπλα της σε όλες τις επαφές της. Και μέσα σε πλαίσιο τι κρύβει και γιατί σιωπά ο Υπουργός Ενέργειας, ρωτάει η εφημερίδα. Και πάνω ένα θέμα το οποίο συζητείται πάρα πολύ και βέβαια το τροφοδοτούν συνεχώς δηλώσεις υπουργών της και υφυπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτών, αυτά τα περί αλαζονίας. Και λέει η εφημερίδα, δικαιώνουν την τώρα οι αλαζόνες, ρεσιτάλ αναλγησίας, αναισθησίας και αλαζονίας από Άδωνη, Θεοχάρη, Μιχαηλίδου, Αλεξοπούλου, Κουλκουδίνη, Τσιάρα. Προκλητικές δηλώσεις κατά των πολιτών που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα.
1: Και ολοκληρώνουμε.
0: Της κυρίας Μιχαηλίδου της Δόμνας δεν την είδα, θα την ψάξω, δεν την παρακολούθησα, τι είπε.
1: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας με την εφημερίδα Απογευματινή. Κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Τα σενάρια γύρω από την καταστροφή στη Λυσικράτους. Πιθανές καταδαφίσεις γειτονικών κτισμάτων, επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα ακίνητα, τις παράνομες ανακαινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. 2.893 ετοιμόρροπα, κυρίως σε Ομόνια, Εξάρχεια, Ψηρή, Πετράλωνα, Μοναστηράκη και Πλάκα, το 2025 και αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα. Πολύ γρήγορα περνάμε μόνο με σήμα στις τοπικές εφημερίδες.
2: Οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Δευτέρα δεν κυκλοφορούν πρωινά φύλλα, δεν κυκλοφορούν οι περισσότερες τοπικές εφημερίδες, μόνο δύο, Καθημερινός Παρατηρητής και Σημερινή το Σερών. Τις έχουμε και τις δύο, από πού θέλεις να ξεκινήσεις?
0: Ξεκινάμε με τον Καθημερινό Παρατηρητή. Ναι, αν μου ανοίξει το φύλλο, το άνοιξε. Καθημερινός Παρατηρητή. Σοκ από τη βουτιά του τζίρου κατά 10% στο νομό. Μιλάει για την εστίαση, το κεντρικό θέμα, σε ελεύθερη πτώση η εστίαση το 2026 στο νομό Σερών. Να σταματήσουμε να επενδύουμε σε διοργανώσεις πυροτεχνήματα τύπου Σερέξπο. Τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ αποκαλύπτουν οικονομική ασφυξία. Η μείωση των εσόδων στις αίρες είναι τετραπλάσια από το πανελλαδικό μέσο όρο, χτυπώντας τον κατεξοχήν πνεύμονα της τοπικής αγοράς. Κεντρικό της εφημερίδας. Σε άλλα θέματα, προχωρά το έργο στον Τύβο Καστά της Αμφίπολης, έργο 660.000 ευρώ για ανάδειξη της πολυχρωμίας του διάκοσμου του Τύβου Καστά. Κλειδί συνδικής, νέο επεισόδιο στη δομή, μεταφορά στους γειτονικούς νομούς. Μίμης Δωμάζος συγκίνησε στην εκδήλωση για το στρατηγό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σέρες εξεχνιάστηκαν 13 διαρρήξεις καταστημάτων και αυτοκινήτων. Ρεκόρ συμμετοχή στο αθλόραμα Στίβου του Δήμου Σερών. Χειροπέδες σε δύο ανηλίκους για διαρρήξεις και κλοπές δικύκλων. Μπαράζ κλοπών εξεχνιάστηκε στις Σέρες. Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας Σέρες Φως, ενώ διπορικό στην ιστορία, και διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τένις Σέρες Cup 2026.
1: Σημερινή το Σερών, συγκίνησε μνήμες και θύμησες και ιστορία. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας, παρουσίαση του Λευκώματος, της μεικτής παραδοσιακής χοροδίας, της αδελφότητας Μικρασιατών Σερών ο Άγιος Πολύκαρπος. Την παρουσίαση πραγματοποίησε η Δήμαρχος Σερών, Βαρβάρα Μητλιάγκα. Ως μαέστρος είχα την ευθύνη να ενώσω φωνές. Ο συγγραφέας αυτού του Λευκώματος ένιωσα την ανάγκη να ενώσω μνήμες. Η μουσική γίνεται μνήμη και η μνήμη γίνεται ιστορία, ανέφερε ο Δημήτρης Αδρανιώτης. Χαρακτηριστική η φωτογραφία των διοργανωτών. Δεύτερο θέμα, στην πρώτη σελίδα, καμία απόφαση για την Ουκρανία χωρίς Κίεβο και Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλώσεις από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Τάσο Χατζηβασιλείου, από τη Νέα Υόρκη.

0: Για να ξεκινήσουμε γρήγορα γρήγορα τη θεματολογία μας και τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις και πρώτος σταθμός μας, ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, όπου εκεί τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια συνεδρίαση που έγινε σε μια προσπάθεια να καταγραφεί όχι μόνο η ετοιμότητα, αλλά κυρίως εάν υπάρχουν προβλήματα, προκειμένου να διορθωθούν εν ώψη της νέας περίοδου που είναι μπροστά μας. Ο λόγος για το τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, που συνεδρίασε με στόχο τον σχεδιασμό των δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα χειμερινή περίοδο που βρίσκεται έξω από την πόρτα μας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Μόσχος. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στις δύο κυρίες. Καλή εβδομάδα. Και ας ελπίσουμε και καλό χειμώνα.
1: Μακάρι. Λοιπόν, η ατζέντα ξέρουμε τι περιελάμβανε ως κεντρικό άξονα. Τι συζητήσατε?
2: Ακριβώς. Ως κεντρικό άξονα έγινε ένας απολογισμός καταρχήν του καλοκαιριού. Πώς πήγε η θερινή περίοδος, αν είχαμε θέματα και το πώς αντιμετωπίστηκαν. Να υπογραμμίσουμε ότι οι Δήμοι γενικά και ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά λειτουργούν επικουρικά σε αυτά τα φαινόμενα. Δεν είμαστε, ας πούμε, η πυροσβεστική υπηρεσία. Λειτουργούμε επικουρικά στο έργο της πυροσβεστικής ή της εκάστοτε υπηρεσίας όπου μου χρειαστεί η βοήθειά μας. Να σημειώσουμε ότι σε πάνω από 25 περιστατικά για φέτος το καλοκαίρι, ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά συνέδραμε με προσωπικό και οχήματα για κατάσταση μιας φωτιάς ή για οτιδήποτε χρειάστηκε. Έγινε ο πρώτος απολογισμός, όπως είπα, της καλοκαιρινής περίοδου και μετά συζητήθηκαν θέματα για τον επικείμενο χειμώνα, δηλαδή για τα πλημμυρικά φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε το πρώτο διάστημα του χειμώνα, ως επιτοπλίστων στα χωριά ή σε ρέματα και οτιδήποτε. Οι προσκεκλημένοι ήταν από το Δασαρχείο, από την Πυροσβεστική, από την Περιφέρεια, από την Αστυνομία, από το Στρατό και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου μας. Έγινε μια απογραφή, να το πω έτσι, της κατάστασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το τι πρέπει οι βελτιώσεις να γίνουν και σε ποια θέματα. Και γενικά έγινε μια διαλογική συζήτηση το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να αντιμετωπιστούν προγενέστερα τα φαινόμενα αυτά, τα πλημμυρικά.
0: Προτεραιότητες σε ποιους τομείς θα πρέπει να επιδείξει η Δημοτική Αρχή προκειμένου να είστε πανέτοιμοι για την έναρξη της νέας περίοδου?
2: Κοιτάξτε, η Δημοτική Αρχή έχει ως επιτοπλίστων τον καθαρισμό των φρεατίων εντός των δημοτικών διαμερισμάτων. Mm-hmm. Είναι κύριο μέλημα του Δήμου μας αυτό. Για αυτή την υπόθεση ο Δήμος έχει έναν υπάλληλο πραγματικά που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο γιατί συντηρούμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους τα φρεάτια. Όπου υπάρχουν φρεάτια που δεν έχουν καθαριστεί ή μας έχουν διαφύγει ή έχουν βουλώσει κατά την περίοδο του χειμώνα με κάποια φερτά υλικά, κάποια χώματα, προσπαθούμε να επέμβουμε άμεσα να προλάβουμε το χειμώνα, να μην έχουμε κάποιο θέμα. Τα ρέματα ως επιτοπλίστων ανήκουν στις περιφέρειες, αλλά που μας γίνονται υποδείξεις στο που χρειάζεται να γίνονται παρεμβάσεις.
1: Γίνονται μετά από την περιφέρεια τους χώρους που υποδεικνύεται.
2: Κοιτάξτε. Ναι, ναι. Έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό έργο στα όρια του Δήμου μας από την περιφέρεια. Είναι στα όρια του Σκοπού, έχει καθαριστεί η μπέλιτσα που λέμε, το ρέμα, ναι, της μπέλιτσας. Και έχει γίνει εκβάθιση στο ύψος του Σκοπού. Αντιμετωπίζαμε τα προηγούμενα χρόνια προβλήματα στην περιοχή εκεί. Mm-hmm. Έγινε ένας πολύ βαθύς καθαρισμός, mm-hmm, την περσινή περίοδο και πραγματικά θα βοηθήσει, πιστεύουμε, πάρα πολύ αυτό το έργο που έγινε από την περιφέρεια. Πάντα χρειάζονται βελτιώσεις. Είμαστε καλά, μπορούμε να είμαστε και καλύτερα σε αυτές τις περιπτώσεις και γενικά.
1: Αλλά σαφώς είστε πολύ καλύτερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, αυτό λέτε.
2: Είμαστε πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια. Ιστορικά στο Δήμο μας, πέρα από κάποιες σημαντικές πλημμύρες, έχουν καταγραφεί κάποιες, αλλά συνήθως είναι από υπερπηδήσεις των αναχωμάτων και γίνονται συνήθως σε αγροτικές εκτάσεις οι ζημιές που έχουν προκληθεί τα προηγούμενα χρόνια. Όπως το 19, το 15, κάποιες πλημμύρες που μπορούμε να πούμε ότι έγιναν στα χωριά μας, στα όρια του Δήμου μας. Αυτές οι υπερπηδήσεις πιστεύουμε τώρα στην περιοχή του Νέου Σκοπού που έχουν γίνει αυτή η εμβάθυνση να αντιμετωπιστεί με τις εργασίες που έγιναν. Πέρυσι που είχε και ο στριμώνας που κατέβασε πολλά νερά, δεν είχαμε κάποιο φαινόμενο από τη μεριά του Δήμου μας. Ας ελπίσουμε να πάει καλά και ο χειμώνας, να έχει μια καλλινική ροή ο ποταμός και να φεύγουν τα νερά που είναι να φύγουν.
1: Τι βαθμό θα βάζεις στην ετοιμότητα του Δήμου?
2: Τι βαθμό? Δύσκολη είναι η ερώτησή σας. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη. Κοιτάξτε, από εμάς γίνονται όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Τα καιρικά φαινόμενα, βέβαια, όμως, των τελευταίων ετών, αυτές οι αυξομοιώσεις, οι απότομες που γίνονται, η κλιματική κρίση που λέμε και ακούμε συνεχώς από όλες μας, βλέπουμε ότι γίνονται ακραίες καταστάσεις. Οποιοδήποτε μηχανισμός που λειτουργεί μέσα στους δήμους και μέσα στις πόλεις έχει μια δυναμικότητα απορρόφησης είτε υδάτων, είτε οτιδήποτε είναι να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, αν πέσει μια συγκεκριμένη βροχή σε πολύ μεγάλο όγκο και τα φρεάτια, έναν όγκο νερού απορροφούν. Δεν μπορούν να το απορροφήσουν όλα. Αν πέσουν πολλά σε συγκεκριμένη ώρα. Το βλέπουν συνήθως που αντιμετωπίζουν κυρίως στην Αθήνα αυτό, στις διαστικές πόλεις που πολύ το αντιμετωπίζουν.
1: Οπότε και καιρού επιτρέποντος να πούμε.
2: Θα πούμε και καιρού επιτρέποντος. Θα αναφέρω για να σας πω, να απαντήσω στο ερώτημά σας, ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν αντιμετωπίσαμε με τα μέτρα που παίρνουμε, δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια. Που υπήρξαν έντονες βροχοπτώσεις και έντονα φαινόμενα. Η ετοιμότητά μας ήταν πάρα πολύ καλή. Σε πολύ καλό βαθμό δεν αντιμετωπίστηκαν όλα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ας ελπίσουμε ότι είναι καλός. Χωρίς να θέλουμε να το παρεξηγήσουμε την ετοιμότητά μας.
0: Πέρα από το σχεδιασμό, υπάρχουν προβλήματα ή ελλείψεις όσον αφορά μηχανήματα, όσον αφορά προσωπικό, γιατί δεν είναι μόνο οι πλημμύρες. Χειμώνας έρχεται, χιονοπτώσεις θα έχουμε. Από αυτή την πλευρά είστε εξασφαλισμένοι?
2: Οι Δήμοι αντιμετωπίζουν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, είναι της υποχρηματοδότησης και δεν το λέμε για να το πούμε. Ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, θα σας μιλήσω για μας, ότι χρηματοδοτείται για την πολιτική προστασία με το ποσό του 49.000 ευρώ το έτος.
1: Το έτος.
2: Το έτος.
0: Με αυτά τα χρήματα τι να κάνετε, κύριε Μόσχο,
1: δηλαδή. Το έτος.
0: 49.000 το χρόνο.
1: Το έτος.
2: Ακριβώς. Και το αναφέρω το έτος, γιατί πραγματικά η χρηματοδότηση αυτή που έχει το 49.000 ευρώ έρχεται για δράσεις πυροπροστασίας. Ονοματίζονται κάπως έτσι τα χρήματα, δηλαδή μπορούμε να δικαιολογήσουμε δράσεις πυροπροστασίας εμείς. Καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα γίνεται από το υστέρημα του Δήμου όποιες δράσεις γίνονται.
1: Ναι, τα υπόλοιπα είναι
2: τα από υπόλοιπα το Δήμο. Δεν υπάρχουν. Ναι, τα υπόλοιπα είναι από το Δήμο και τα 49 που έρχονται για δράσεις πυροπροστασίας, καταλαβαίνετε το ποσό δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, ούτε την ετοιμότητα που χρειάζεται πραγματικά να υπάρχει για να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα, αν θέλουμε να θεωρούμαστε σοβαροί ή να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι μια πολύ μικρή χαμηλή χρηματοδότηση, η οποία δεν δίνει το δικαίωμα ούτε να παίρνουμε προσωπικό, ούτε να παίρνουμε μηχανήματα.
0: Και μάλιστα το λέμε τώρα τι θα προλάβετε να κάνετε με αυτά τα χρήματα, και αυτά τα χρήματα ήταν και αυξημένα φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ήταν 49 φέτος, ναι, 39 ήταν πέρσι και πρόπερσι ήταν 19.
0: Εντάξει, είναι για γέλια, ναι, τώρα, εντάξει, 19.000.
2: Έγιναν πράγματα στην πολιτική προστασία σε κρατικό επίπεδο, ενώ ότι δόθηκαν κάποια χρήματα, αλλά πάλι αυτά τα χρήματα που δόθηκαν καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ λίγα για να αντιμετωπίσουν φαινόμενα ουσιαστικά. Εμείς, ας πούμε, αν μου επιτρέπετε, είχαμε ένα πολύ μεγάλο έργο που εξελίχθηκε στο Δήμο μας, μέσω του Θασαρχείου όμως, και ένα πρόγραμμα Ντινέρο που έγινε, της τάξης των 600.000 ευρώ,
0: και το
2: πραγματικά...
0: Ναι, το παρουσιάσαμε και αναλυτικά το συγκεκριμένο.
2: Ναι, αν θυμάστε. Διαφορετικά δεν γίνεται να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο, αν δεν έρθει μια χρηματοδότηση για ένα έργο. Τα άλλα όλα που κάνουμε είναι βελτιώσεις ώστε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο παροδικά. Ουσιαστικά έργα, ή αυτό το έργο που έγινε από την περιφέρεια ήταν ένα έργο μεγάλου ποσού. Δεν μπορεί να γίνει με κάποια χρήματα αν δεν έρθουν για συγκεκριμένο
1: λόγο.
2: Του Δήμου
1: αποκλειστικά, ναι.
2: Ναι, φυσικά,
1: δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά.
2: Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά και πραγματικά γίνονται συντηρήσεις ώστε να αποφεύγονται τα φαινόμενα, να πλημμυρίζουμε μέσα στους οικισμούς μας. Ας είμαστε ρεαλιστές. Προς αυτή την κατεύθυνση και με τις δυνατότητες που υπάρχουν, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Ελπίζουμε να είναι, αν κυλήσει όπως τα προηγούμενα χρόνια ο χειμώνας, για να μην γινόμαστε και κλισέ, νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα όπως κάθε χρόνο.
1: Μάλιστα.
2: Σε καλό επίπεδο δηλαδή. Αλλά η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση που υπάρχει στους Δήμους δεν είναι κλισέ, είναι πραγματικότητα και σας το αναφέρω με στοιχεία.
0: Είναι πραγματικότητα και είναι κάτι για το οποίο φωνάζουν όλοι οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά μάλλον κανείς δεν τους ακούει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη. Γεια σας. Γεια σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού κατά Κουζινού. Φαίνεται να έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτιρίου. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους, με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε επιφυλακή. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτιρίου. Ακόμη αξιολογούνται τα ευρήματα που έχουν στην κατοχή τους οι αξιωματικοί της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Δεν μπορεί να εξαχθεί ακόμη οριστικό συμπέρασμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Περιέγραψε την εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής, επισημένοντας ότι η έκρηξη φαίνεται να συνδέεται με την εγκατάσταση φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο και εκεί, όπως είπε, θα εξεταστεί αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις. Στις 30 Σεπτεμβρίου, οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ μας. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, σημείωσε ο υπουργός. Όπως είπε, εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Και αυτό γιατί έχουμε μια κρίση στην οποία έχει ακολουθήσει και άλλη κρίση. Έχουμε την κρίση της Μέσης Ανατολής που οδήγησε στην κρίση τιμών λόγω του πετρελαίου. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και μια κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, εξήγησε ο κύριος Μαρκόπουλος. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμούς υπό προϋποθέσεις μέσα σε 7 ημέρες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άντρες κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως υποπτούς για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκησε περίπου μια δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
0: Καιρός.
1: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

εγώ διψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

0: όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς για μένα.

0: Και πάλι μαζί, 12 λεπτά μετά από τις 10, καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Σερών, είναι η ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα θα πορευτούμε έως τις 11. Ήδη περάσαμε στη δεύτερη ώρα επικοινωνίας. Να στείλουμε ξεχωριστή καλημέρα και θερμές ευχαριστίες στο φίλο μας τον 88. Ζητήσαμε τη βοήθειά του εκεί για το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας. Τρεις σελίδες είχε ρεπορτάζ. Κάθισε ο άνθρωπος, το μελέτησε, μας έστειλε εκεί για το χάραγμα της αποκάλυψης. Πού τα βρίσκεις, βρε καλέ μου?
1: Πού τα βρίσκει? Πού τα βρίσκει? Γι' αυτό είμαστε σκοτάδια εμείς, δεν ψάχνουμε.
0: Αύριο, εάν έχει συνέχεια, θα έχουμε στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας, θα έχουμε πάρα πολλά στοιχεία από αυτά που μας έστειλες, για να διανθίσουμε κι εμείς το ρεπορτάζ.
1: Ναι, και να ξεστραβωθούμε λίγο κι εμείς, γιατί δεν τα γνωρίζουμε αυτά.
0: Δεν είναι τίποτα. Ο άνθρωπος μας στέλνει, δεν τα συγκρατώ εντωμεταξύ όλα αυτά. Είναι πάρα πολλά. Ονόματα, χρονολογίες. Αλλάζουμε όμως τελείως έδαμα και κλίμα. Πάμε σε ένα θέμα για το οποίο είχε γίνει λόγος κατά το παρελθόν όσον αφορά τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς. Και φυσικά την δυνατότητα, το δικαίωμά τους να οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου να μεταξελιχθούν σε συμβασιούχους αορίστου χρόνου. Όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα παράθυρο για την μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Το παράθυρο αυτό το άνοιξε το Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με τις θέσεις μόνιμου προσωπικού. Έχουμε μια νέα γνωμοδότηση η οποία ενέκρινε το νέο σύστημα προσλήψεων σε δημοτικούς, βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, δίνοντας για πρώτη φορά διπλάσια μοριοδότηση σε όσους έχουν προϋπηρεσία έως 10 έτη. Εκδόθηκε η συγκεκριμένη γνωμοδότηση το ΣΤΕ του περασμένου Ιουλίου προκειμένου να εκφέρει κρίση για τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την πρόσληψη τακτικού προσωπικού σε παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς. Αν θυμάστε, είχαμε καλύψει τότε και το θέμα και τις κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των εργαζομένων. Στο επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα, κάνοντας προτεινόταν μάλλον η μετατροπή των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου σε αορίστου με διπλάσια μοριοδότηση των συμβασιούχων που υπηρετούσαν στην ίδια θέση για μια δεκαετία με την προϋπόθεση ότι θα μείνουν στη θέση διορισμού για άλλα 10 χρόνια. Το ΣΤΕ ενέκρινε το Προεδρικό Διάταγμα και τα νέα κριτήρια. Υπάρχει και νέο σύστημα νομιμοποίησης των συμβασιούχων. Αυτό που είπαμε, διπλασιάζονται τα μόρια προϋπηρεσίας, τερματίζεται η διαδικασία των μετακινούμενων συμβασιούχων από υπηρεσία σε υπηρεσία για την κάλυψη εποχικών υπάγειων αναγκών. Και η μοριοδότηση λογοπτυχίου παραμένει ως το βασικό κριτήριο επιλογής. Μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό, 26.000 είναι οι συμβασιούχοι στους παιδικούς σταθμούς και σε φορείς του δημοσίου. Γιατί τώρα τα λέμε όλα αυτά? Γιατί το θέμα απασχόλησε με ερώτηση που κατέθεσε η επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης στην πρόσφατη ειδική συνεδρίαση για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής. Βέβαια, ήθελε αναλυτική ενημέρωση και για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου και το τι έγινε με τα προγράμματα, οι θέσεις που χάθηκαν και αν χάθηκαν, όλα αυτά για τα οποία σας έχουμε ενημερώσει το προηγούμενο διάστημα. Δεν σας είχαμε ενημερώσει όμως το τι γίνεται με τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς. Υπάρχει απάντηση και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Κουφοτούλη, και από την δήμαρχο Σερών, την κυρία Βεβάρα Μεντλιάγκα. Ας ακούσουμε λοιπόν το χαρακτηριστικό απόσπασμα, την ερώτηση που κατέθεσε η κυρία Τούσκα και τις απαντήσεις που δόθηκαν.
2: 84 εργαζόμενοι ασχολούνται στους βρεφικούς και ηλικιακούς σταθμούς και οι 17 από τους 18 δεύτερων βρεφονιδίων κόμμων είναι ορισμένο χρόνο. Αυτή με το καινούργιο νόμο και με το καινούργιο υπάρχει δυνατότητα, γιατί ξέρουμε όλοι ότι εργάζονται πάρα πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι εργαζόμενοι που βγήκαν. Αν υπάρχει η δυνατότητα, η πρόθεση από τη Δημοτική Αρχή να μονιμοποιηθούν. Γιατί μια που έλεγε μεγαλύτερο ποσοστό είναι μόνο ένα στην ΔΕΤΑ ΕΕ μόνιμο.
3: Να προσθέσω και με το απλά η κυρία Δημήμαρχο του Συστήματο στη Δημοτική Επιτροπή. Μετά θα κατευθύνσει να μου υπόθεση γενικότερα σε ό,τι αφορά συγκεκριμένη κατηγορία. Αλλά σα λέω ότι όμως υπάρχει ένα θέμα μεγάλο το οποίο θα δούμε σε αυτό που αναφέρεις, αλλά και τα κλάδια που είναι εξίσου σημαντικό.
2: Απλά εγώ
3: προσθέσω
2: και τους παιδικούς σταθμούς, θα θυμάστε που έγιναν και οι κινητοποιήσεις και να πω ότι εδώ αυτό που Παίξαν ουσιαστικά αυτέ τι κινητοποιήσει. Είναι ότι πλέον και η τεχνολογία στην παράταση μέχρι 15 Οκτωβρίου θα έρθει και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήδη η υπηρεσία την ετοιμάζει. Ουσιαστικά θα προκυριθούν αυτέ οι θέσει και θα μετρήσει την υπηρεσία. Κάπω έτσι έχει γίνει και με τι λειτουργίε του σπίτι, που ουσιαστικά μέτρησε η υπηρεσία όλο όσο ήταν ήδη για να μπορέσουν να προσληφθούν μέχρι το πρώτο Σεπτέμβριο. Ουσιαστικά οι άνθρωποι τη δουλειά μου και ήδη του πίσω στου παιδικού σταθμού.
0: Θα ακολουθηθεί λοιπόν η διαδικασία, όπως έγινε και με τους εργαζόμενους στο βοήθεια στο σπίτι. Θα προκηρυχθούν οι θέσεις, ούτως ώστε μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να έχει αποκατασταθεί. Θυμίζουμε ότι με τη νέα γνωμοδότηση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Συμβούλιο μάλλον της Επικρατείας ενέκρινε το νέο σύστημα προσλήψεων στους δημοτικούς, παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς, δίνοντας για πρώτη φορά διπλάσια μοριοδότηση σε όσους έχουν προϋπηρεσία έως 10 έτη. Βέβαια, έγινε και σχετική ερώτηση αν το ίδιο ισχύει και για εργαζόμενους στα ΚΔΑΠ. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από το Υπουργείο. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά τους εργαζόμενους στους δημοτικούς, παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και από τις νέες δυνατότητες που δίνονται όσον αφορά την πρόσληψη στους εργαζόμενους στους δημοτικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, περνάμε σε ένα κάλεσμα. Σε ένα κάλεσμα που έρχεται από το Σύλλογο Φίλων και Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σερών. Με κεντρικό σύνθημα «Στηρίζουμε τις γυναίκες, προστατεύουμε τα παιδιά, ενώνουμε τις δυνάμεις μας». Πρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται να προσφέρουν λίγο από το χρόνο τους και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, ούτως ώστε να οργανωθούν ομάδες εθελοντών, απευθύνει η διοίκηση του Συλλόγου με μια πολύ ωραία αφίση, ενδεχομένως την είδατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αφενός γνωστοποιούν την παρουσία τους, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Σύλλογος λειτουργεί πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παράγει πολύ σημαντικό έργο, για το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε. Δεν έχουμε την ενημέρωση που θα έπρεπε, δεδομένου ότι ο ίδιος ο Σύλλογος επιλέγει να είναι ουσιαστικός παρά τόσο επικοινωνιακός. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Άννα Κωστοπούλου. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κυρία Κωστοπούλου.
2: Καλημέρα και εσείς δύο. Σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, ναι, και για την ανταπόκριση, αλλά και για τη δουλειά που κάνατε στην κοινωνία την τοπική και αθόρυβα, όπως είπε η Θάλια, αλλά αυτή τη φορά πρέπει να γνωστοποιηθεί και το έργο και οι ομάδες που πώς πρόκειται να λειτουργήσουν και πού πρόκειται να λειτουργήσουν, προκειμένου υπάρχει και ανταπόκριση σε αυτή την πρόσκληση που απευθύνεται.
2: Βεβαίως, βεβαίως, ευχαρίστως. Εμείς δεν είμαστε και πολύ έτσι επικοινωνιακά, ας πούμε, να προσπαθούμε να γίνουμε γνωστοί. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία και τα άτομα που συνεργαζόμαστε και προτινόμαστε. Μας ξέρουν λοιπόν και μας ξέρουν πάρα πολύ καλά. Να έρθουμε στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Βεβαίως.
2: Να σας πω ότι πρωτίστως ότι ο σύλλογός μας με την επωνυμία Σύλλογος Φίλων Εθελοντών

0: καλύτερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να σας πω λοιπόν ότι ο στόχος μας είναι να πετύχουμε έτσι, αυτό που σας είπα προηγούμενα και γι' αυτό το σκοπό κάνουμε και δράσεις πρόληψης, συνδιοργανώνουμε σχετικές δράσεις με άλλους φορείς της πόλης μας, όπως είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας, το Κέντρο Πρόληψης Όασης, διοργανώνουμε ημερίδες για την παιδική κακοποίηση, συνεργαζόμαστε με το Χαμόγελο του Παιδιού. Και μάλιστα η δράση μας επεκτείνεται εννοείται και στην επαρχία. Απευθυνόμαστε σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων σχολείων. Διαπραγματευόμαστε το θέμα που κατά περίπτωση κάθε σχολείο ή κάθε τοπική κοινότητα έχει εντοπίσει έτσι ότι υπάρχει πρόβλημα. Και έτσι λοιπόν αντίστοιχα κάνουμε όλες αυτές τις δράσεις πρόληψης. Όσον αφορά τις δράσεις αντιμετώπισης, να πάω στο δεύτερο
0: στήριξης,
1: σκέλος.
0: Ναι, και στήριξης.
1: Ναι, και στήριξης. Να σας πω λοιπόν ότι κατορθώσαμε μετά από πολλούς κόπους και βάσανους εδώ και 4 χρόνια να δημιουργήσουμε μια στέγη, να ολοκληρώσουμε δηλαδή με χορηγούς, έτσι δεν ρωτηθήκαμε πουθενά, ένα πολύ όμορφο διαμέρισμα περίπου 100 μέτρων όπου εκεί μπορούμε να φιλοξενήσουμε για ένα βραχή βέβαια διάστημα.
0: Αυτό ήθελα να για πόσο χρόνο.
1: Εξαρτάται. Η εισαγγελία ανηλίκων θα αποφασίσει.
0: Α, μάλιστα.
1: Σε συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση, εμείς απλώς τίνουμε χείρα φιλοξενίας σε ένα πολύ χαρούμενο περιβάλλον, είτε είναι γυναίκες που είναι θύματα βίας, είτε είναι παιδιά.
0: Αυτό έτσι συγκαταλέγεται στα safe house που μας λένε από την αστυνομία ότι φιλοξενούνται οι γυναίκες εκεί θύματα βίας ή είναι ανεξάρτητος ο ξενώνας?
1: Όχι, αυτό είναι ανεξάρτητος.
0: Ανεξάρτητος.
1: Ο ξενώνας αυτός, μάλιστα, είναι του συλλόγου μας.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε άριστη συνεργασία και με την αστυνομία βέβαια, έτσι, και με το Κέντρο Συμβουλευτικής του Δήμου τα τελευταία 4 χρόνια. Τώρα τι να σας πω, θα είναι και απόρριτα. Χρόνο θα τον, θα τον καθορίσει παραμονής εκεί είτε η εισαγγελία ανηλίκων είτε επίσης η αστυνομική διεύθυνση μέχρι ότου ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες προκειμένου είτε οι γυναίκες ας πούμε που είναι θύματα βίας είτε τα παιδιά θα πρέπει να φιλοξενηθούν σε μια ευρύτερη δομή έτσι, για συγκεκριμένους λόγους.
0: Τι δυνατότητα είναι φιλοξενίας ο ξενώνας, πόσων ανθρώπων, πόσων γυναικών, παιδιών?
1: Μπορεί να φιλοξενήσει άριστα μία μητέρα με 2 ή 3 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Ερχόμαστε, σας προλαβαίνω,
2: ναι, ναι.
1: Ερχόμαστε τώρα σε αυτή την πρόσκληση ενδιαφέροντος που απευθύνουμε. Ναι. Ο σύλλογός μας λοιπόν απευθύνει αυτή την πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς έχουμε αναπτυγμένο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης και θέλουμε να βοηθήσουμε παιδιά που φιλοξενούνται είτε στον ξενώνα φιλοξενίας των θυμάτων βίας που διαθέτουμε εμείς ή για τον ίδιο λόγο πολλά παιδιά βρίσκονται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Αυτή η εθελοντική ομάδα, να σας πω πού στοχεύει. Θέλουμε να προσφέρουμε μια ανθρώπινη παρουσία, μια πρακτική βοήθεια, μια υποστήριξη στις γυναίκες και ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι θύματα βίας. Θέλουμε να συμβάλλουμε, θα έλεγα, στο να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές, αξιοπρεπές και υποστηρικτικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας στον ξενώνα μας ή της παραμονής στο νοσοκομείο. Δηλαδή, τι θα κάνουν οι εθελοντές μας? Εννοείται ότι εμείς θα τους κάνουμε σεμινάρια πρωτίστως, άμα τη λήξη, ας πούμε, της προθεσμίας υποβολής των ετοιμάτων τους για την εθελοντική τους προσφορά. Θα συμβάλλουν λοιπόν στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, στην ψυχαγωγία των παιδιών, θα συμβάλλουν στο να οργανώσουν κάποια παιχνίδια, θα προσπαθήσουν να υποστηρίξουν πρακτικά τις γυναίκες αυτές, όπου αυτό βέβαια είναι εφικτό και όπου απαιτείται. Θα μπορεί να προβούμε και στη συγκέντρωση και προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης, παιδικών βιβλίων ακόμα, βιβλίων για ενήλικες, εφόσον απευθυνόμαστε και στις μητέρες, παιχνίδια και άλλο απαραίτητο υλικό.
2: Η πρόσκληση, κυρία Κωστοπούλα, απευθύνεται σε όλους ή σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες? Θέλω να πω, θέλετε εξειδικευμένους εθελοντές ή οποιοδήποτε μπορεί να ανταποκριθεί?
1: Να σας απαντήσω λοιπόν. Η πρόσκληση πρωτίστως απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά.

0: ανεξάρτητα, ας πούμε, από την κοινωνική τους ιδιότητα ή την επαγγελματική τους ιδιότητα. Όμως, ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι εννοείται, είναι εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες υγείας, ξέρω, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, παιδαγωγοί, καλλιτέχνες και άνθρωποι που γενικότερα έχουν μια εμπειρία σε τέτοιες, ας πούμε, δημιουργικές δραστηριότητες. Και εννοείται, απευθυνόμαστε και γενικότερα στον κάθε συμπολίτη μας, που διαθέτει έτσι, διάθεση για προσφορά, που διαθέτει μια ευαισθησία, ένα σεβασμό, θα έλεγα, έτσι, στο συνάδελφο. Η συμμετοχή αυτή, λοιπόν, στην ομάδα θα πραγματοποιείται με συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας. Εννοείται ότι στόχος μας είναι να διασφαλίζεται η προστασία, η ασφάλεια και ακόμα η εμπιστευτικότητα, θα
1: και
0: έλεγα.
1: Η ηχεμήθεια, βέβαια.
0: Των γενικών και των παιδιών.
1: Βέβαια.
0: Άλλωστε, η εθελοντική προσφορά είναι μια πράξη ανθρωπιάς. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Μερικές φορές μια ωρίτσα από τον χρόνο μας, αν διαθέσουμε. Ένα παιχνίδι με ένα παιδί. Ένα βιβλίο. Πολύ απλά και μια ανθρώπινη παρουσία. Μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγάλη σημασία για έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής. Έτσι.
2: Από το 2012 έως σήμερα, που έχει συσταθεί ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σερών και λειτουργεί. Προφανώς έχουν δει τα μάτια σας πολλά, αλλά φτάνοντας στο σήμερα, θεωρείτε ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, σε χειρότερη κατάσταση? Γιατί ξέρετε, πολλές φορές λέμε, έλα μωρέ, η Σέρες είναι μια μικρή πόλη, γνωριζόμαστε όλοι, τέτοια προβλήματα, τέτοια φαινόμενα εμείς δεν έχουμε.
0: Όχι. Σας είπα, επειδή διέπονται όλα αυτά από το απόρριτο, εμείς θεωρούμε ότι εδώ γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά και σε αυτό το θέμα βεβαίως συμβάλλει η Συγγελία Ανηλίκων και η Αστυνομική Διεύθυνση και το Κέντρο Συμβουλευτικής του Δήμου. Προσπαθούμε όλοι μαζί και τα καταφέρνουμε. Έχουμε μεταξύ μας έτσι μια άρρηκτη, θα έλεγα, σχέση και γίνεται δουλειά και μάλιστα αυτό φαίνεται. Απλώς δεν κοινοποιούνται και δεν κοινολογούνται όλα αυτά. Βεβαίως και υπάρχει βελτίωση. Τώρα το να τα βλέπουμε όλα μαύρα και να λέμε το ένα και το άλλο ή κανένας δεν συμβάλλει, κανένας δεν προσπαθεί.
1: Καλά, αυτό δεν βοηθάει και κανέναν και σε τίποτα όμως, ναι. Έτσι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι φαινόμενα βίας και κατά των γυναικών έχουν αυξηθεί τα τελευταία 10, ίσως και παραπάνω 20 χρόνια. Και αυτό αποδεικνύεται και από τα στοιχεία που έχουμε από το γραφείο που λειτουργεί στην αστυνομία, έτσι δεν είναι, από τα περιστατικά βίας κατά των γυναικών.
0: Ναι, συνεργαζόμαστε.
1: Ακριβώς. Και βέβαια τα φαινόμενα βίας ανηλίκων. Οπότε κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό το έργο και η δουλειά που γίνεται από το Σύλλογο. Αυτό θέλω και θέλω να καταλήξω.
0: Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, έτσι, με όλες μας τις δυνάμεις. Δεν θέλουμε ούτε τα εύσημα να μας απονείμουν. Δεν τίποτα, το κάνουμε επειδή θέλουμε και επειδή έχουμε περισσότερη θυσία, θα έλεγα, χωρίς να ευλογούμε τα γένια μας, άλλωστε δεν υπάρχει λόγος. Να προσπαθούμε λοιπόν και γι' αυτό το λόγο νομίζω αξίζει να σας αναφέρω, έχουμε και ιδιαίτερη ευαισθησία έτσι στα παιδιά, στα νέα. Να πούμε λοιπόν ότι 13 και 14 Οκτώβρη, έτσι κάνω μια παρένθεση, θα διενεργηθεί μια επιστημονική ομιλία που απευθύνεται σε επαγγελματικές υγείας κυρίως και όχι μόνο. Αφορά λοιπόν την αποτελεσματική ιατρική φροντίδα για άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού. 13 και 14 Οκτώβρη λοιπόν.
1: Πού θα γίνει?
0: Στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών.
1: Μάλιστα.
0: Στην διοργανωτές, αξίζει να σας πω και θα σας εξηγήσω γιατί, είναι ο σύλλογός μας, βεβαίως η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, η οποία και μας φιλοξενεί στο αμφιθέατρό της και εξάλλου στο νοσοκομείο Σερών υπάρχουν έτσι επαγγελματίες υγείας πολλών ειδικοτήτων και ο Σύλλογος Ηλιαχτίβα, έτσι, η καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερών και το οδοντιατρικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, και εκεί θα σταματήσω, αφού πρώτα πω και βεβαίως η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερών. Μένω στο οδοντιατρικό τμήμα, δεν ξέρω αν λέω πολλά.
2: Όχι, μια χαρά τα λέτε. Και είμαστε και πολύ τυχεροί που λειτουργεί, γιατί δεν λειτουργεί σε όλες τις πόλεις τέτοιο ιατρείο.
1: Ναι, μπράβο, για άτομα με ειδικές ανάγκες, βέβαια.
0: Πρωτοπόροι λοιπόν, γι' αυτό σας είπα, να τα βλέπουμε όλα μαύρα. Λειτουργεί οδοντιατρίο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Εκεί συμβάλλει βεβαίως και αναισθησιολόγος. Είναι ενήμεροι όλοι οι γονείς. Κλείνουν ραντεβού. Και μάλιστα οι εργασίες αυτές οι οδοντιατρικές, οφείλω να ευχαριστήσω το νοσοκομείο Σερών, σταματάω πάλι εδώ, το οποίο επέδειξε έτσι μια, θα έλεγα, πολύ μεγάλη ευαισθησία, πολύ κοινωνική, μεγάλη κοινωνική ευαισθησία, και αρχίζουν να γίνονται και κάποιες διεργασίες οδοντιατρικές που μέχρι τώρα δεν γίνονταν, όπως ας πούμε προσθετικές. Και αυτό έχει μια αυξητική τάση, καθώς όσο ενημερώνονται οι γονείς και όσο το νοσοκομείο με μεγάλη χαρά η διοίκηση προσπαθεί να παρέξει τα υλικά που απαιτούνται, έτσι, αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται ακόμα περισσότερο. Και να σας πω ότι μετά από δικιά μας συνεννόηση και της Ηλιαχτίδας και του συλλόγου μας και της διοίκησης, εδώ και 2 χρόνια το νοσοκομείο Σερών προμηθεύτηκε και ένα μηχάνημα πανοραμικής απεικόνησης, ώστε μπορούν τα παιδιά, γιατί αυτό μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για ενήλικες, έτσι. Πρωτίστως όμως χρησιμοποιείται για τα παιδιά αυτά, ώστε να μην πληρώνουν χρήματα για να πάνε έξω ή ακόμα και στη Θεσσαλονίκη όταν θέλουν δωρεάν. Ξέρετε ότι τα παιδιά αυτά έχουν περισσή ευαισθησία αφενός, αφετέρου όμως πολυδρομούν όταν υφίστανται εναλλαγές όσον αφορά πρόσωπα, χώρους κτλ. Άρα, κλείνω. Θα ζάλισα. Θα πω λοιπόν ότι καλά θα κάνετε να επικοινωνήσετε κατά τη γνώμη μου με την πρόεδρο, την κυρία Αυροπούλου της Ηλιαχτίδας, η οποία θα σας πει έτσι πολύ περισσότερα, είναι η καθήλυνα αρμόδια, για αυτή την επιστημονική ομιλία που θα κάνουμε, έτσι.
1: Ναι. Θα επικοινωνήσουμε ούτως ή άλλως, γιατί με την Ηλιαχτίδα υπάρχει μια σχέση έτσι αγάπης, εμπιστοσύνης.
0: Αλίμονο.
2: Και συνεργασίας όλα
1: συνεργασίας
2: αυτά
1: τα χρόνια,
2: χρόνια
1: άριστης.
2: Για όσους μας άκουσαν, τους πείσαμε, βρήκαν χρόνο και θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνετε, πού επικοινωνούν μαζί σας, κύριε Κωστοπούλου?
0: Λοιπόν, εμείς έχουμε και γραφεία Υψηλάντου 4, εκεί κοντά στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, και εκτός αυτού το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μας, ο κύριος Παπαπαύλου, εμείς έχουμε κοινοποιήσει, ας πούμε, και το τηλέφωνό του, δέχεται όλες τις αιτήσεις. Να σας πω επίσης ότι τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας είναι, εκτός από μένα και τον κύριο Παπαπαύλου, είναι η κυρία Ολυμπία Παχαδήρογλου, η κυρία Βαΐα Ναλμπάντη, η κυρία Ελένη Χατζηβασιλείου, η Ελένη Χατζηβασιλείου, η οποία στελεχώνει την υπηρεσία ανηλίκων σερών, και επίσης είναι η κυρία Χατζηλία, που είναι οδοντίατρος στο οδοντιατρίο μέρα του νοσοκομείου.
1: Έτσι. Α, μάλιστα. Καλή δύναμη. Να ευχηθούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και ό,τι χρειαστείτε.
0: Όχι, επειδή έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
1: Μιλήσατε όσο έπρεπε, και με μεγάλη χαρά να έρθετε και εδώ να έχουμε περισσότερο χρόνο να πούμε περισσότερα, γιατί πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν όσοι πρέπει τη δουλειά που κάνετε και το σύλλογο.
0: Βεβαίως, με μεγάλη μας χαρά να έρθουμε όποτε θέλετε.
2: Ωραία.
0: Και να τα πούμε έτσι πιο
2: Ωραία.
0: Αναλυτικά.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107, ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

0: τέταρτο και τελευταίο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας και όπως σας είπαμε στην έναρξη αυτής της επικοινωνίας έχουμε καλεσμένο σήμερα αφορμή ένα βιβλίο, η έκδοση ενός βιβλίου και η παρουσίασή του που θα γίνει σήμερα. Σήμερα στο αμφιθέατρο Γεώργιος Καφτατζής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ερών στις 18:30 το απόγευμα μιλάμε για το νέο βιβλίο του κυρίου Σωτήρη Αναστασίου, ιστορικό μυθιστόρημα με ένα πρωτότυπο τίτλο, ο οποίος μας πάει σε ένα ακόμη πρωτότυπο θέμα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ
2: Καλημέρα. Και εγώ πάρα πολύ για τη θερμή φιλοξενία.
1: Χαρά μας. Λίγες ώρες πριν την παρουσίαση του βιβλίου σας,
2: ναι.
1: Εσείς από ό,τι γνωρίζουμε δεν είστε φιλόλογος, δηλαδή δεν ασχολείστε με την ιστορία, αλλά παρόλα αυτά εστιάζετε σε ένα ιστορικό μυθιστόρημα.
2: Ναι, ναι, κοιτάξτε, εγώ για πάνω από 35 χρόνια εργάστηκα σαν καθηγητής Αγγλικών, τώρα εδώ και 2 χρόνια είμαι συνταξιούχος. Κοιτάξτε, η μεγάλη μου αγάπη ήταν πάντα η ιστορία. Ιδιαίτερα η βυζαντινή ιστορία, την οποία έχω μελετήσει πάρα πολύ θα έλεγα, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αν και στην ελληνική βιβλιογραφία το Βυζάντιο παρουσιάζεται μέσα από κάποια στερεότυπα, από κάποια στεγανά θα έλεγα. Θα σας πω τι εννοώ. Συνήθως όταν ακούμε Βυζάντιο διαβάζουμε κάτι σχετικά με αυτό. Οι συγγραφείς αναφέρονται σε μεγαλοπρεπή παλάτια, σε πολυτέλεια, σε χλειδείς, σε αυτοκράτορες και τέτοια πράγματα. Εγώ ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Ήθελα να δώσω αυτή την εποχή, η οποία είναι τόσο συναρπαστική, με μια διαφορετική οπτική, με ένα ρεαλισμό. Εκεί ακριβώς στοχεύει και η αφήγησή μου.
1: Η οποία από ό,τι καταλαβαίνω αποκλίνει κατά πολύ από την εικόνα που έχουμε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο επίπεδα χαρακτήρων μέσα στο μυθιστόρημα, στο Σάξονα. Το ένα είναι οι πραγματικοί χαρακτήρες που αναπόφευκτα υπάρχουν αφού θέτουμε την όλη πλοκή μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Έτσι. Είναι ο Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογέννης, ο Αυτοκράτορας, είναι η Αυγούστα Ευδοκία, ο Μιχαήλ Ψελός και πολλοί άλλοι. Υπάρχει όμως και το δεύτερο επίπεδο και νομίζω ότι αυτό εννοείται με αυτό που είπατε, το επίπεδο της μυθοπλασίας των φανταστικών χαρακτήρων οι οποίοι με διαφορετικά ονόματα ενδεχομένως και να υπήρξαν. Ας πούμε, αυτοί οι φανταστικοί χαρακτήρες, τα προϊόντα της μυθοπλασίας είναι που προσθέτουν έναν ρεαλισμό τον οποίο ήθελα να δώσω σε αυτό το μυθιστόρημα.
0: Τίτλος άλλωστε του βιβλίου είναι «Ο Σάξονας». Γι' αυτό σας είπα και πρωτότυπος τίτλος, δεν το έχουμε ακούσει. «Τα Βυζαντινά έπι» του λοχαγού Βέρενγκερ.
2: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό που σας κέντρισε το ενδιαφέρον να ασχοληθείτε με τους Σάξονες?
2: Κοιτάξτε, όχι με τους Σάξονες συγκεκριμένα, με αυτόν τον Σάξονα. Το Βυζάντιο, να έχετε υπόψη σας, εκείνη την εποχή, το 1068, η εποχή κατά την οποία κυλάει η πλοκή του μυθιστορήματος, ο στρατός του αποτελούνταν κατά μέγα μέρος από ξένους μισθοφόρους, σαξονικής καταγωγής, Άγγλους. Μετά τη μάχη του Χέιστιξ το 1066 ήρθαν πάρα πολλοί Άγγλοι, υπηρέτησαν ως μισθοφόροι στον Αγγλικό στρατό, Νορμανδοί, Φράγκοι, Γεωργιανοί, πολλοί, πάρα πολλοί, Πετσενέγγοι, Κουμάνοι. Ήθελα να δώσω την εικόνα του Βυζαντίου όχι μέσα από τα μάτια ενός Ρωμιού, από τα μάτια ενός ξένου, και επέλεξα έναν Σάξονα, έναν δηλαδή γερμανικής καταγωγής. Η καταγωγή του ήρωα είναι από τη Βόρεια Γερμανία, από τον Τευτοβούργιο Δρυμό, και ζει σε έναν κόσμο ή σε διάφορους κόσμους αν θέλετε, εκεί που βρέθηκε να υπηρετεί ως μισθοφόρος, για τους οποίους δεν ξέρει τίποτα. Και τον ανακαλύπτει αυτούς τους κόσμους, και ως εκ τούτου και ο αναγνώστης μέσα από τα μάτια του Έριχ Βέρενγκερ ανακαλύπτει και αυτός διάφορα πράγματα.
0: Και αυτό
2: πράγματα.
0: Είναι το ενδιαφέρον, γιατί η αλήθεια είναι, για όσους δεν γνωρίζουν ιστορία και οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας, το Βυζάντιο στο πρώτο άκουσμα συνδέεται με το ελληνικό στοιχείο και την Ορθοδοξία. Ναι. Σε τέτοιο σημείο, μάλιστα, πολλές φορές ξεχνάμε ότι μιλάμε για Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
2: Είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σαφώς. Καλά, κοιτάξτε, το Βυζάντιο ιστορικά ήταν ελληνοπρεπές, σαφέστατα. Από τον 6ο αιώνα και μετά είχε επιβληθεί, θα έλεγα, η ελληνική γλώσσα. Το στοιχείο του ελληνισμού στο Βυζάντιο ήταν διάχυτο, γι' αυτό δικαίως το αποκαλούμε και ο ελληνικός μεσαίωνας. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ δεν ήθελα να γράψω ένα βιβλίο αμιγώς ελληνοκεντρικό. Ήθελα να έχει όλο αυτό το μοσαϊκό των εθνοτήτων που περιλαμβανόταν, όπως σας είπα και πριν, ειδικά στο στρατό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και αυτό είναι ένα πολύ γοητευτικό στοιχείο, ξέρετε, γιατί βλέπεις διάφορες εθνότητες, πάρα πολλές, να είναι κάτω από τα λάβαρα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, να πολεμούν δίπλα-δίπλα, και αυτό δίνει μία άλλη αίσθηση, θα έλεγα, στην όλη ροή της αφήγησης.
0: Γοητευτικό σίγουρο. Δύσκολο όμως, γιατί φαντάζομαι
1: πρέπει είναι να
0: υπάρχει
1: μελέτης.
0: Πίσω ιστορική έρευνα.
1: Μελέτης,
0: και δεν ξέρω
1: απλά
0: και πόσο εύκολο είναι αυτό, πόσο εύκολο είναι να βρείτε τα στοιχεία.
1: Μια επιδερμική ανάγνωση κάποιων βιβλίων. Εδώ μιλάμε για μια μελέτη, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Κοιτάξτε,
1: που διήρκησε πόσο δηλαδή για σας?
2: Τρία ολόκληρα χρόνια.
1: Τρία χρόνια.
2: Ναι, μου πήρε η συγγραφή του, διήρκησε η συγγραφή του μυθιστορήματος. Κοιτάξτε, η έρευνα, όπως πολύ σωστά το επισημάνατε, είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο, η ιστορική έρευνα, της συγγραφής ενός ιστορικού μυθιστορήματος. Πρέπει να ψάχνεις τα πάντα. Αν θες δηλαδή το αφήγημά σου να βγει φυσιολογικά και φυσιολογικά να φτάσει μέχρι τον αναγνώστη. Έψαξα από πρωτογενείς πηγές μέχρι μεταγενέστερα συγγράμματα για να απαντήσω στα ερωτήματα που προέκυπταν συνέχεια κατά τη διάρκεια της συγγραφής. Για παράδειγμα, τι είδους βότανα μεταχειριζόταν κάποιος στο πεδίο της μάχης που δεν υπήρχαν φάρμακα για να υπολωθεί ένα τραύμα. Πόση απόσταση μπορούσε να διανύσει ένας υπέας σε μία μέρα με τις ελάχιστες τάσεις. Όλα αυτά απαντήθηκαν, αλλά με μεγάλη δυσκολία. Ήθελε πάρα πολύ ψάξιμο και ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι θα βρεις μια απάντηση σε μια πηγή, πρωτογενή ή μεταγενέστερη, πρέπει να τη διασταυρώσεις. Γιατί πάρα πολλά αμφισβητούνται και δεν μπορούμε όλα να τα γράφουμε ποιητική αδεία όπως κάνουν ορισμένοι. Εδώ θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να πω και κάτι ακόμη. Καλό είναι ένας συγγραφέας που θα ασχοληθεί με το ιστορικό μυθιστόρημα να ισορροπήσει μέσα του τις δύο ίσες και αντίθετες δυνάμεις που εξασκούνται εκείνη τη στιγμή επάνω του. Από τη μια είναι η έρευνα, και δηλαδή να διατηρήσει το ιστορικό στοιχείο, το πραγματικό στοιχείο, σε σωστή αναλογία με τη μυθοπλασία. Πρέπει δηλαδή αυτά τα δύο να ισορροπούν.
1: Για να έχει σωστή αξιολογική κρίση.
2: Ακριβώς, λέει, ακριβώς, ναι. Και να βγαίνει πιο φυσικά το τελικό αποτέλεσμα.
1: Ενδεχομένως κάνετε και κάποια ταξίδια σε κάποιες περιοχές για να διαπιστώσετε ή διεισόμαστε κάποια πράγματα.
2: Ναι, έκανα. Αλλά κυρίως δεν πήγα σε όλα τα μέρη που αναφέρονται στο βιβλίο, σε αρκετά όμως. Αλλά κυρίως πληροφορήθηκα όλα όσα χρειαζόμουν από πηγές, όπως σας είπα και πριν. Και ήταν πολύ χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία και, όπως σας είπα, κράτησε περίπου 3 χρόνια.
0: Βέβαια. Και η συγκέντρωση του υλικού και από εκεί και πέρα το φιλτράρισμα,
2: ναι,
0: η αξιοποίησή του και να μετουσιωθεί όλο αυτό σε λογοτεχνία. Θα ρωτούσε κανείς, πώς αποφάσισε να γράψετε κάτι τέτοιο? Γιατί ο συντελεστής δυσκολίας, καθώς μας το περιγράφετε κομματάκι-κομματάκι, πολλαπλασιάζεται.
2: Ναι. Κοιτάξτε, όλα ξεκίνησαν από τη μεγάλη μου αγάπη για την ιστορία. Επίσης, πάντα μου άρεσαν πάρα πολύ τα μυθιστορήματα περιπέτειας και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ο Σάξονας είναι ένα καθαρόαιμο ιστορικό μυθιστόρημα περιπέτειας, που όμως δεν εστιάζει αποκλειστικά σε μάχες και συγκρούσεις και τέτοια πράγματα, αλλά και στην ανθρώπινη φύση. Δηλαδή, οι συγκρούσεις και η βία που υπάρχει μέσα στα πλαίσια του ρεαλισμού, φυσικά, λειτουργούν, θα έλεγα, ως καταλύτης για να βγουν στην επιφάνεια οι ψυχοσυνθέσεις, η εσωτερικότητα των ηρώων που συμμετέχουν στο βιβλίο. Τώρα, δεν θυμάμαι τι με ρωτήσατε.
0: ότι πώς αποφασίσετε να ασχοληθείτε με αυτό, γιατί έτσι όπως το περιγράφετε, δείχνει ο συντελεστής της σχολής ότι είναι μεγάλος.
2: Ναι, ναι, σωστά.
0: Ακόμη, συγγνώμη, σας διακόπτω. Και η περιπέτεια που μας είπατε, η περιγραφή μιας μάχης. Ναι. Με δεδομένο ότι η μάχη εκεί ήταν σώμα με σώμα, δεν ήταν κάτι απρόσωπο.
2: Κατά κανόνα. Ναι.
0: Να γίνει μια τέτοια περιγραφή.
2: Ναι.
0: Και αυτό ακόμη είναι από μόνο του δύσκολο.
2: Πάντα με γοήτευαν τα ιστορικά μυθιστορήματα από μικρό. Δηλαδή. Πάντα, σε όποια ηλικία, σε όποια φάση της ζωής μου, πάντα υπήρχε δίπλα μου ένα ιστορικό μυθιστόρημα που με βοηθούσε να δραπετεύω, να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της ζωής, να καταφεύγω εκεί πέρα. Πάντα λοιπόν είχα έτσι μια τάση προς αυτού του είδους τα αναγνώσματα. Και κάποια στιγμή ήθελα κι εγώ να κάνω κάτι. Ήθελα κι εγώ να γράψω. Η ανάγκη του να γράφω υπήρχε μέσα μου από πολύ νωρίς, γιατί υπήρξα στη δεκαετία του 80 σχεδιαστής κόμιξ. Έγραφα και τις ιστορίες, έκανα και την εικονογράφηση και μάλιστα το 1987 εκδόθηκε από έναν εκδοτικό οίκο της Θεσσαλονίκης με τον οποίο συνεργαζόμασταν και ένα βιβλίο μου με τον τίτλο «Άγρη Άνεμη», το οποίο από ό,τι βλέπω ακόμα υπάρχει σε κάποια ιντερνετικά site, ας πούμε. Και έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω τον Σάξονα. Από τη μια θα είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με κάτι που αγαπούσα πάρα πολύ, το ιστορικό μυθιστόρημα, και από την άλλη μου δινόταν μια υπέροχη ευκαιρία να κάνω ιστορική έρευνα, γιατί όπως σας είπα η ιστορία είναι μια από τις μεγάλες μου αγάπες. Συνδύασα αυτά τα δύο στις σωστές αναλογίες όπως σας είπα και πριν. Και εντάξει, οι δυσκολίες ήταν μέρος της όλης διαδικασίας, αναπόφευκτο. Αλλά όποιος θέλει να γράψει ένα ιστορικό μυθιστόρημα πρέπει να αγαπάει την έρευνα και, και τις προκλήσεις, θα έλεγα, που προκύπτουν από αυτήν.
0: Θα μας δώσετε κάποια χαρακτηριστικά, κάποια χαρακτηριστικά αυτού του ήρωα. Γιατί να τον αναζητήσουμε και να το διαβάσουμε αυτό το Σάξονα?
2: Γιατί είναι ένας άνθρωπος που... Συνέβησαν πάρα πολλά στη ζωή του, αναγκάστηκε, δεν το είχε μέσα του, δεν γεννήθηκε αιμοβόρος και αρημάνιος, η ζωή τον έκανε έτσι να ακολουθήσει το δρόμο των όπλων, ίσως και για βιοπορισμό, και βρέθηκε να υπηρετεί στα μισθοφορικά στρατεύματα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων, ξένος, βρέθηκε εκεί. Ανέβηκε σιγά σιγά στην ιεραρχία, έγινε βαθμοχώρος, και έφτασε σε σημείο να αναλαμβάνει κάποιες αποστολές πολύ κρίσιμες για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Κέρδισε την εμπιστοσύνη των ανωτέρων του. Είναι ένας χαρακτήρας, θα έλεγα, από τη μια τυπικός στον κόσμο, τον σκληρό κόσμο των μισθοφόρων, από την άλλη θα έλεγα και κατά τη ιδιάζων, γιατί διατηρεί και έναν συναισθηματισμό που θα έλεγα... ότι προσπαθεί να τον κρύψει, όχι με επιτυχία αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της αφήγησης, και αντί του συναισθηματισμού να βγάλει εκείνη την απαραίτητη αγριάδα που χρειάζεται για να μείνει ζωντανός μέχρι την επόμενη μάχη. Έχει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο Έριχ Βέρενγκερ, τον αγάπησα πάρα πολύ αυτόν τον ήρωα, και νομίζω ότι αξίζει κάποιος να ακολουθεί την πορεία του και, και τις περιπέτειές του.
1: Αυτή την ευαισθησία δηλαδή την καλύπτει μέσω της αγριότητας ή την εκφράζει με άλλους τρόπους?
2: Και τα δύο.
1: Και, τα δύο.
2: Και σε μία μάχη υπάρχει περιθώριο να δείξει ευαισθησία. Φαντάζομαι.
1: Η σκληράδα που απαιτείται.
2: Ναι, ναι. Ναι.
1: Υπάρχει αυτοτέλεια ή θα υπάρξει και συνέχεια?
0: Με δεδομένο έγινε τόση έρευνα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και το ένα και το άλλο. Ο Σάξονας είναι το πρώτο βιβλίο μιας τριλογίας. Το πρώτο αυτοτελές βιβλίο.
1: Α, είναι αυτοτελές, ναι, αλλά μέρος μιας τριλογίας.
2: Μιας τριλογίας, ναι. Αυτό τον καιρό, πρώτα Θεός, θα γράφω το δεύτερο μέρος και σε περίπου 2 με 3 μήνες θα το έχω τελειώσει και σε εύλογο χρόνο θα εκδοθεί. Και θα ακολουθήσει και τρίτο. Και τα τρία βιβλία είναι αυτοτελή, μπορούν να διαβαστούν από
1: χωριστά,
2: μόνα τους, χωριστά ακριβώς. Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει διαβάσει το πρώτο για να κατανοήσει
1: για να έχει συνέχεια
2: το
1: δεύτερο.
2: Ναι. Και καλύπτουν μία χρονική περίοδο από το 1068 που γίνεται αυτοκράτορας ο Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογένης μέχρι και το 1071 που γίνεται η επάρατη μάχη του Μαντζικέρτ και τα επακόλουθά της. Αυτό καλύπτει αυτή η τριλογία χρονικά. Και, είναι, και στις τρεις ο βασικός ήρωας είναι αυτός, ο Έριχ Βέρενγκερ και οι περιπέτειές του.
1: Μάλιστα. Οπότε σύντομα θα έχουμε και το δεύτερο βιβλίο.
2: Σύντομα, ναι. Σε μερικούς μήνες.
1: Σε μήνες, σε αυτό μήνες, εννοώ. Ναι, ναι.
0: Μπορούμε να το βρούμε στα βιβλιοπόλια της πόλης.
2: Από τον εκδοτικό οίκο μου είπαν ότι θα αρχίσει η διανομή στα βιβλιοπωλεία αμέσως μετά την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου, η οποία θα γίνει σήμερα το απόγευμα στη Δημόσια Βιβλιοθήκη.
0: Να μείνουμε λίγο και στην παρουσίαση του βιβλίου. Ποιος θα την κάνει, θα είστε εσείς προφανώς.
1: 6:30 ώρα να πούμε, στην αίθουσα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης
2: Σερών. Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών, ακριβώς. Ναι. Θα μιλήσω εγώ και δύο υπέροχες κυρίες, η κυρία Λία Μπατζή, ιστορικός φιλόλογος, και θα αναγνώσει αποσπάσματα από το βιβλίο η κυρία Μαρία Γκόγκα, κοινωνική λειτουργός, ψυχολόγος. Είμαστε μια ωραία ομάδα και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να δώσουμε την εικόνα που θέλουμε στους ακροατές μας.
0: Εντάξει, το μόνο σίγουρο είναι ότι μας έχετε κεντρήσει την περιέργεια.
1: Ναι, πολύ.
2: Χαίρομαι γι' αυτό.
0: Και μέσω αυτού και το Βυζάντιο έτσι όπως ο ίδιος το έζησε.
2: Όπως ήταν, τολμώ να πω. Όπως ήταν, δηλαδή, όπως σας είπα και πριν, δεν το προσέγγισαν ποτέ με τον απαιτούμενο ρεαλισμό οι συγγραφείς του Βυζάντιου. Πάντα έμεναν σε αυτά τα στεγανά, σε αυτά τα στερεότυπα. Η Αγία Σοφιά, τα παλάτια, οι βλαχέρνες, οι αυτοκράτορες.
1: Οι ίντρικες.
2: Οι ίντρικες ακριβώς, μπράβο. Αυτό ξέρουμε και από το σχολείο ακόμη. Τίποτα άλλο. Δεν ήταν έτσι το Βυζάντιο όμως. Ήταν ένας μεσαιωνικός κόσμος που διεπόταν από τον απόλυτο ρεαλισμό. Αυτό δίνω εγώ στο βιβλίο.
1: Μάλιστα. Απόψε λοιπόν, 6:30 ώρα επαναλαμβάνουμε στην αίθουσα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. 6:30 ώρα για το ενδιαφέρον αυτό βιβλίο όπως ακούσατε κι εσείς.
0: Καλό τάξιδο.
1: Καλό τάξιδο.
0: Να τα ξαναπούμε όμως και με την άλλη σας ιδιότητα.
2: Ναι.
0: Ναι, τα σκίτσα, τη δουλειά που κάνετε, τις εκθέσεις. Άλλωστε έχουμε και ένα γεγονός που κοντοζυγώνει,
2: ναι,
0: οπότε θα έχουμε αφορμή να ξαναπούμε.
2: Το γεγονός του Dragon Tail, λέτε. Ναι. Θα χαρώ πάρα πολύ να ξαναβρεθώ εδώ μαζί σας,
1: ωραία,
2: να μιλήσουμε γι' αυτό και για τα σκίτσα και για τα κόμιξ.
1: Ωραία, τα λέμε από τώρα, το βάζουμε.
2: Θα χαρώ πάρα
1: μας
2: πολύ και σας ευχαριστώ και εγώ για τη θερμή φιλοξενία.
1: Τίποτε, χαρά μας. Να είστε καλά. Χαιρετούμε. Ναι. Χαιρετούμε, ναι.
0: Είμαστε,
1: είμαστε λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων με το Earth News Radio. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο ημέρα. Ραντεβού αύριο στις 9.
0: Από τις 9 το πρωί την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχε η Στέλλα Δόβα και ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο, μια όμορφη εβδομάδα να έχουμε. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η άνοδος των τιμών των καυσίμων οδηγεί το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης να προετοιμάζει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό της επιβάρυνσης, οι οποίες, όπως αναφέρουν στελέχη της κυβέρνησης, θα δίνουν έμφαση στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Την Τετάρτη αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη. Στο μεταξύ, τη στήριξη της πολιτείας, όπως ανέφεραν μιλώντας στον 102 FM, ζητούν οι αλληλείς διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Μιλώντας στο ραδιόφωνο όμως, ο Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, προανήγγειλε ότι την 1η Οκτωβρίου θα έρθουν με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο σχετικής κινητοποίησης. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κρυθεί ακατάλληλα μετά την τυφωνική έκρηξη στο κτίριο της Οδούλης Ικράτους στην Πλάκα. Η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο του κτιρίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή αερίου. Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζεται, ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης, οδηγώντας σε έκρηξη. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος που ενδέχεται να διαδραμάτισε και η παλαιότητα του κτιρίου. Μιλώντας στον 102 FM, ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος τόνισε ότι στο δεύτερο όροφο, όπως έγινε γνωστό, υπήρχε εγκατάσταση αερίου με λέβητα για ζεστό νερό, τζάκι και εστίες με χρήση αερίου. Μία πλήρης εσωτερική εγκατάσταση που σημαίνει ότι σε κάποιο σημείο υπήρχε διαρροή, όπως τόνισε. Ανέφερε ακόμη, μιλώντας για τα μέτρα ασφαλείας, ότι οι περισσότεροι λέβητες αερίου είναι εκτός της κατοικίας, συνήθως σε μπαλκόνια. Όταν υπάρχει εσωτερικό δίκτυο σε ένα διαμέρισμα, πρέπει να υπάρχει σωστός αερισμός και διατάξεις ασφαλείας. Πρέπει να γίνεται ετήσια συντήρηση, ενώ οι εταιρείες αερίου έχουν δώσει μία κατεύθυνση και ανά 4 χρόνια οι ιδιοκτήτες πρέπει να κάνουν έλεγχο στεγανότητας των σωληνώσεων για τυχόν διαρροές. Αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται ποτέ και πουθενά, όπως διευκρίνησε ο κύριος Πάνος. Πρόκειται, είπε, για μια οδηγία, όχι για νομοθεσία που επισύρει κυρώσεις. Κατασβέστηκε η φωτιά σε κατάστημα καφέ στη Νέα Ιωνία Αττικής. Η πυροσβεστική απομάκρυνε 6 άτομα από ορόφους του κτηρίου. Τα διαμερίσματα και στους 3 ορόφους υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά καταστράφηκε ολοσχερός. Τα αίτια ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες πριν την εκδήλωση της φωτιάς ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Μία μέρα αφότου δήλωσε πως απορρίπτει το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν και το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση της άρσης των κυρώσεων και του τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη στο Άξιος ότι αναμένει οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών να πραγματοποιήσουν περισσότερες συνομιλίες με τη χώρα αυτήν την εβδομάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Στο μεταξύ, εντείνεται η αντιπαράθεση μεταξύ Νετανιάχου και Ερντογάν, καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε εντολή για την εκκίνηση διαδικασιών για παραπομπή του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ισραηλινού I24 News, η διαδικασία κατά του Ερντογάν θα αφορά τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση του Ερντογάν ότι απευθύνθηκε στην Ιντερπόλ ζητώντας την έκδοση ερυθράς αγγελίας σε βάρος του Νετανιάχου. Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά 12 μεταναστών, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Πυροβολισμό σημειώθηκε περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την αστυνομία. Άγνωστος που περνούσε πεζός έξω από κατάστημα διασκέδασης, πυροβόλησε μία φορά στον αέρα και εξαφανίστηκε. Από τον πυροβολισμό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ ο άνδρας αναζητείται από αστυνομικούς του τμήματος Λευκού Πύργου. Μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα σημειωθούν σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

Τέσσερις άνθρωποι ξεκίνησαν από την Αμερική για ένα ταξίδι αναψυχής ή μήνα του μέλητος, λίγη σημασία έχει. Το περίμεναν με ανυπομονησία να δουν από κοντά, να γευτούν τον τόσο διαφημισμένο και καλώς διαφημισμένο ελληνικό πολιτισμό. Να γνωρίσουν τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και τον πολιτισμό. Βρίσκουν τελικά ένα τέλειο διαμέρισμα να νοικιάσουν στην Πλάκα. Και εγώ, αν πάω στην Αθήνα για βόλτα, στην Πλάκα θα θέλω να μείνω. Και ξαφνικά γίνεται έκρηξη και μαυρίζουν τα πάντα. Μαζί με τους τουρίστες έχασαν τη ζωή τους και άλλα δύο άτομα. Και μπορεί να έχουν περάσει τρεις μέρες από το συμβάν, αλλά εγώ νιώθω τόσο μα τόσο μεγάλη ντροπή όλο αυτό το διάστημα. Ντροπή που η χώρα μας, η φιλόξενη, η λιόλουστη Ελλάδα, φέρθηκε με τόσο απάνθρωπο τρόπο. Ποιος και γιατί? Ένα ερώτημα που θέλει απαντήσεις. Ήταν η κακιά στιγμή, ήταν αμέλεια, όταν πάντως η χαρά, η προσμονή για ένα ταξίδι μετατρέπεται σε τραγωδία και πληρώνεις την πραγμάτωση της επιθυμίας σου να επισκεφθείς έναν τόπο με την ίδια σου τη ζωή? Εγώ πραγματικά ντρέπομαι, γιατί όλα αυτά συνέβησαν στη χώρα μου.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Βασίλης Πεκλάρης, Εφ Τσαμπάζη, όπως κάθε μέρα άλλωστε. 11 με 1 θα είμαστε μαζί, εδώ φυσικά στον 102 FM. Δεν ξέρω πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό.
1: Βαγγέλης Καπετάνου.
0: Βαγγέλης Καπετάνου.
1: Στον ήχο, ξεχνάς το πιο σημαντικό. Χωρίς το Βαγγέλη δεν κάνουμε χαΐρι.
0: Σωστά.
1: Εμείς οι δυο μπορεί να λέμε και να μην μας ακούει κανένας.
0: Σωστά, εντάξει.
1: Τον Βαγγέλη, μπράβο, συγγνώμη, είδες, εμένα που είπα καλά λόγια με φρόντισε. Μου λέει ότι μιλάω εκτός μικροφόνου.
0: Ναι,
1: να μπω μέσα στο μικρόφωνο.
0: Το όνομα, δεν θα φροντίσει να βγαίνει ωραία η φωνή μου, θα βγαίνει μόνο η δικιά σου.
1: Σωστά, το όνομα του χολύπτη, κανόνα.
0: Βαγγέλης Καπετάνου. Αυτό το είναι ίσως και ο μόνος που ξέρω τόσο καλά το ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, επειδή τον ξέρω από παλιά, όχι για κανένα άλλο λόγο.
1: Βήματα
0: Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών. Είδε, θυμήθηκα εγώ κάτι που εσύ ξέχασε.
1: Το επόμενο, ποιο είναι το επόμενο, θα δούμε. Λοιπόν, το επόμενο που το διάλεξε, θα βάλουμε δημοσχολιού. Πριν πάμε στον Αλέξανδρο Τενταφυλλίδη, γιατί το διάλεξε εσύ, οπότε ναι, είναι δικό σου. Για να μην λέμε μόνο η Μάτα, έχεις και εσύ επιλογές και εγώ βέβαια. Έτσι, αργότερα θα ακούσουμε τις δικές μου. Τώρα, είχε σημαντικά πράγματα το Σαββατοκύριακο η πόλη. Πολιτικά, εντάξει, το μήνυμα του Πρωθυπουργού, διεθνή, αυτά, ακρίβεια, αντιμετώπιση, περιμένουν όλοι το Υπουργικό
0: Συμβούλιο.
1: Με την κριτική
0: μετά από όλους τους άλλους. Βγαίνει το, κάθε Κυριακή συμβαίνει αυτό, βγαίνει το μήνυμα του Πρωθυπουργού και μετά το κάθε
1: βγαίνει αντιπολίτευση,
0: κόμμα,
1: πούμε, ναι.
0: Και
1: περισσότερο, βρήκε αντιπολίτευση στα πατήματα που έδωσαν ούτως ή άλλως βουλευτές και υπουργοί με τις δηλώσεις του, όχι για τους κακομύριδες που είπε ο κύριος Θεοχάρης, όχι για αυτό με το δεκάευρο που είπε ο βουλευτής Πιερίας που τον είχαμε και εμείς την προηγούμενη μέρα πριν πάει στη Βουλή και τα πει. Σε μας δεν τα είπε, τι να κάνουμε. Όχι τις συχνές, τις καθημερινές εμφανίσεις του Άδωνη Γεωργιάδη που πλακώνεται με δημοσιογράφους, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, λέει για μπάφους, λέει για το ένα, λέει για το άλλο. Όλα αυτά έχουν
0: δημιουργήσει. Μπάφους έχουν περάσει μέρες.
1: Δεν είναι. Ο Πρωθυπουργός έλειπε, ακόμα ήταν στην Αμερική. Κοίταξε να δεις, όλα αυτά έρχεται να τα μαζέψει.
0: Λες.
1: Ναι, στην εισήγησή του λένε την Τετάρτη, αυτή που θα μεταδοθεί και όλα, θα στείλει ένα αυστηρό μήνυμα περισσότερο προς τα μέσα. Για σύσταση, για χαμηλούς τόνους και κυρίως, πώς το λένε, συνέστηση. Κυρίως να καταλαβαίνουν τι γίνεται παρά έξω και να μην φέρονται ως άλλοι Λουδοβίκοι, όπως είπα το Πασόκ στην ανακοίνωσή του κ. Τσουκαλάς, ότι ένας Λουδοβίκος, ο κ. Μητσοτάκης, μας φτάνει, δεν χρειαζόμαστε κι άλλους. Που να λένε ότι αν δεν έχεις 10 ευρώ, πάρε τα μέσα μεταφοράς ή φάει παντεσπάνια, αν δεν έχεις ψωμί. Τα γνωστά τη Μαρία Αντουανέτα. Αυτό το παίζει ζωή.
0: Δεν θα αναφερθώ μόνο στη δήλωση του κ. Κουλκουδίνα. Γενικά αναφέρομαι ότι πολλές φορές κάποιος λέει κάτι και δεν μιλάω μόνο για τους πολιτικούς, αλλά και για καλλιτέχνες, για εκπροσώπους φορέων. Και πολλές φορές, αν απομονώσεις μόνο μία φράση, δεν μπορείς να.
1: Γι' αυτό είναι η δουλειά του πολιτικού να προσέχει.
0: Ναι, δεν μπορείς να βγάλεις ολοκληρωμένο συμπέρασμα. Καμιά φορά, ας πούμε, χρησιμοποιούνται μόνο 5-6 λέξεις και γι' αυτό βγαίνει ίσως ένα λάθος συμπέρασμα σε σχέση με το αν ακούγαμε ολόκληρη τη συνέντευξη ή ολόκληρη τη δήλωση.
1: Καλά, ολόκληρη συνέντευξη και ολόκληρη δήλωση τα ίδια λέει.
0: Δεν όχι χρειάζεται. Πάντα, όχι πάντα.
1: Καλά, δεν θα τους αποδοκίμαζαν και στελέχη του ίδιου κόμματος. Εντάξει.
0: Το
1: να πεις τον άλλον έστω και για πλάκα στον αέρα ότι πιες και ένα μπάφο και τα λες
0: δεν
1: αυτά.
0: Δεν μιλάω γι' αυτό.
1: Δεν είναι. Και απομονωμένο και ξαπονωμένο το πάρεις, αυτό
0: δεν,
1: είναι.
0: Δεν αναφέρω. Σου είπα στην αρχή ότι δεν θα αναφερθώ ούτε στη δήλωση του κ. Κούλκου. Δεν είναι ούτε σε μίλησα γενικώς γιατί το βλέπουμε πάρα
1: ένα
0: πολύ
1: παράδειγμα
0: αυτό
1: κι εγώ.
0: Στις πολιτικές συζητήσεις. Είπες το πιο ατυχές παράδειγμα όμως. Δηλαδή,
1: το
0: είναι
1: καλύτερο
0: δυνατόν,
1: είπα. Είναι, το πιο ωραίο είπα.
0: Είναι δυνατόν να αναφερόμουν σε αυτή την φράση.
1: Δηλαδή. Γι' αυτό το είπα, το χρησιμοποίησα εγώ.
0: Είχαμε πριν από λίγο μία επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου με κόκκινες μπογιές.
1: Πετάξαν
0: στην είσοδο,
1: κόκκινες μπογιές και εσύ επίθεση.
0: Ναι, και
1: τους
0: εξωτερικούς τείχους. Εντάξει, επίθεση είναι.
1: S400.
0: Ναι, είναι επίθεση όμως. Δηλαδή, εσένα στο σπίτι σου, αν έρθω εγώ
1: δεν
0: και πετάξω.
1: Δεν είναι σπίτι το πολιτικό γραφείο.
0: Άντε πάλι. Λοιπόν, αν είχες ένα γραφείο και ερχόμουν εγώ και πετούσα κόκκινες μπογιές.
1: Εσύ δεν θα το έκανες.
0: Ναι, δεν θα μου έλεγες ο επιτίθεση για να μην, πω, να μην χρησιμοποιήσω άλλο παράδειγμα.
1: Δεν είναι επίθεση, θα μου έκανες μια διαμαρτυρία.
0: Θα
1: μου πετούσες εσύ κόκκινες μπογιές και θα ερχόταν οι φίλοι μου εδώ πέρα και θα τα σβήνανε.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τον Βασίλη Πεκλάρη, υπήρχε μια διαμαρτυρία με κόκκινες μπογιές έξω από το γραφείο του Ανδρέα.
1: Εγώ να έχω γραφείο με τεράστια πινακίδα πέρα ως πέρα γαλάζια με ελληνική σημαία που να λέει Βασίλης Πεκλάρης αποκλείεται.
0: Οποιοδήποτε γραφείο, ο καθένας βάζει ό,τι θέλει στο γραφείο, ότι θα σε ρωτήσω κιόλας.
1: Τεράστια πινακίδα πέρα.
0: Ναι, δικό του δεν είναι το γραφείο, τι θέλει θα βάλει, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν ήταν πιο μικρή η πινακίδα, δεν θα πετούσαν κόκκινες μπογιές.
1: Πέρα από αυτό το
0: Όχι, απάντησε μου λίγο
1: πέρα
0: σε
1: από
0: αυτό.
1: Αυτή τη συζήτηση να πάω να φύγω. Εντάξει.
0: Δεν
1: να
0: μου απαντά.
1: Γιατί είχαμε κι άλλα.
0: Δεν μου απαντά όμως.
1: Τι να σου απαντήσω.
0: Αν είχε μικρότερη πινακίδα, δηλαδή δεν θα πετούσαν κόκκινες μπογιές.
1: Θα πετούσαν μια χαρά.
0: Εντάξει, ωραία. Okay. Είχαμε γιατί λες για τη μεγάλη πινακίδα.
1: Και στην Κυψέλη μαύρες μπογιές εκεί πέρα που τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι η κατάσταση το Σάββατο, έχει μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία της Κυψέλης διαμαρτυρίας για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί με το μετρό που έχει βγάλει, έχει αναστατώσει, έχει βγάλει κόσμο από τα σπίτια του. Έτσι. Έχουν φύγει από πολλές πολυκατοικίες οι άνθρωποι. Και βέβαια είχαμε και στη Βιολάντα το σπάσιμο, εκεί ήταν ο Ροβίκονας, ήταν για αυτές τις καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων, ζητούν και όλα τα κόμματα εξηγήσεις που φύγανε μετά την, επειδή κατήγγειλαν ότι είχε, μύριζε το αέριο και δεν έκαναν τίποτα και αυτοί που το κατήγγειλαν λέει δύο απολύθηκαν. Υπάρχουν σχετικές διαμαρτυρίες και καταγγελίες και ζητούν να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Δεν είπαμε ότι θα παίξουμε το τραγούδι που διάλεξες.
0: Ναι, ναι, να πούμε ότι δεν έχει κινήσει αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Είμαστε μια χαρά για εσάς που μας ακούτε
1: ούτε
0: από
1: εκεί,
0: το αμάξι.
1: Στη Χαλάστρα. Πλάκα κάνεις.
0: Α, στη Χαλάστρα. Ναι, στη Χαλάστρα είναι... έχει, ναι. Όχι, τι είναι αυτό το πράγμα κάθε Σαββατοκύριακο, ρε παιδί.
1: Ποιο Σαββατοκύριακο, βρε Δευτέρα είναι. Χάλια μαύρα είναι.
0: Και σήμερα.
1: Μην πάτε. Μην έρχεστε. Μείνετε, Κατερίνη. Γεια σας.

0: Ακούσαμε λοιπόν τη συχνότητα. Βίκη Μοσχολιού, φωνάρα. Σταμάτης Κραουνάκης, μουσική. Κώστας Τρυπολίτης, στίχη. Και ήταν επιλογή της Έφης Τσαμπάζη.
1: Πολύ μου αρέσει το τραγούδι και μου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Συμφωνείς με την Έφη, Αλέξανδρε?
2: Συμφωνώ. Εντάξει, και ψηφίζεις. Παυξάνω η φωνή της αξέχαστης Μοσχολιού είναι απίστευτη, και ειδικά αυτά τα τραγούδια, τα οποία έχουν και τους συνειρμούς τους. Είμαστε στην ίδια συχνότητα και είμαστε στον ίδιο σταθμό.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Βασίλη Πεκλάρη
0: και Έφη Τσαμπάζη.
2: Και είμαστε στη στάση 102 FM της Εφία.
0: Εδώ, πες μας το Σαββατοκύριακο, εγώ σε άκουγα. Μαζί με την Έλληνα Ιατρού, που φιλοξένησες πολύ κόσμο και πολιτικούς, κυρίως. Βέβαια, εντάξει, είχες και την ενότητα που έχεις καθιερώσει εσύ με τον καημό σου το γήπεδο εκεί πέρα του ΠΑΟΚ.
2: Και πολύ...
0: Έλαβε, σε πειράζω τώρα, εντάξει, ξέρεις, αυτό ήταν αστιακή. Μπορεί όχι εύστοχο. Αλλά με τους πολιτικούς τώρα, τι συμπέρασμα έχεις βγάλει? Είναι η κατάσταση λίγο στην κυβέρνηση και στο κυβερνό κόμμα λίγο χαλαρότητας, αλαζονίας, που είπε η κυρία Μπακογιάννη, τι έχουν πάθει?
2: Ναι, καταρχήν ο Ευρυπίδης Τηλιανής συμφώνησε απόλυτα με την τώρα Μπακογιάννη, λέγοντας ότι έχουμε πολλούς καλαμοκαβαλάριδες, να μην πω πολλούς, αποσύρω το πολλούς, έχουμε καλαμοκαβαλάριδες υπουργούς. Τελεία. Συμφώνησε απόλυτα, και μάλιστα ο Ευρυπίδης Τηλιανής ήταν, μα προφανώς και υπάρχουν καλαμοκαβαλάριδες υπουργοί, και βέβαια ο καθένας μπορεί να καταλάβει και να βάλει στο κάδρο όποιον υπουργό θέλει που έχει βγάλει. Είναι άστοχες, αστοχότατες ορισμένες δηλώσεις, δεν το λέμε εμείς. Ρωτήσαμε για παράδειγμα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, γιατί έσκασε χθες Κυριακή την ώρα της εκπομπής η δήλωση Θεοχάρη περί νοικοκύριδων και κακομύριδων. Μου θύμισε ο Εμμύρης και ο Κακομύρης, μου θύμισε τη μεταγραφολογία.
0: Ο κύριος Θεοχάρης, θυμάμαι, έχει και παλιά, έχει στο παρελθόν έτσι άστοχες δηλώσεις.
2: Ναι, έχει πει,
0: αλλά είναι λίγο απρόσεκτος.
2: Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος είπε, όχι, εγώ δεν θα επέλεγα του είδους διαχωρισμούς. Εμείς εκπροσωπούμε ή διεκδικούμε να εκπροσωπούμε το σύνολο του ελληνικού λαού. Και τον άδειασε κανονικά τον κύριο Θεοχάρη ότι ήταν αστοχότατη η συγκεκριμένη δήλωση, και ο έτερος Καπαδόκης, εκ πιερίας ορμόμενος, που είπε με τα 10 ευρώ, άμα δεν έχει 10 ευρώ, πάρε αστικό, πάρε λεπτό.
0: Βγήκε και ο άλλος, είπε ότι έχει μποτιλιάρισμα στη Συγκρού κάθε μέρα και τα λοιπά.
2: Μου άρεσε όμως η Έφη Τσαμπάζη, την οποία αγαπώ, εκτιμώ και σέβομαι, που είπε, απομονώνουν μια φράση.
0: Α, τ' άκουσες.
2: Αγαπημένη μου Έφη, όταν απομονώνανε η ομάδα αλήθειας τις φράσεις του Αλέξη Τσίπρα και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η μέρα Τρίτη. Όταν απομονώνουμε...
1: Εγώ δεν αναφέρθηκα, Αλέξανδρε, εγώ δεν αναφέρθηκα μόνο σε κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησα γενικά για τις πολιτικές συζητήσεις, έτσι.
2: Έχεις δίκιο, αλλά...
1: Και αναφέρθηκα και σε καλλιτέχνες, γιατί συνέβη και αυτό με το θάνατο του Μαζονάκη που βγήκα. Αναφέρθηκα γενικά σε συζητήσεις, δεν αναφέρθηκα μόνο σε ένα κόμμα.
2: Επειδή όμως είσαι μαχόμενη δημοσιογράφος και ξέρεις πολύ καλά ότι στην τρέχουσα δημοσιογραφική δεοντολογία, ορολογία και πρακτική, δεν παίρνεις την συνέντευξη όλη του κυρίου Κουλκουδίνα ή του κυρίου Θοχάρη για να καταλάβεις
0: την κάφα περιμένουμε
2: τελεία.
0: Έτσι.
2: Αυτό πρέπει να το πάρεις τελεία. Από πού αρχίζει, πού τελειώνει η τελεία?
0: Το Πολάκι τον περιμέναν όλοι, που θα πει τη στραβή. Μπορεί να μιλούσε δύο ώρες, εκείνη την ατάκα θα πάρει.
2: Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο λίγο για την αλαζονία, αν μου επιτρέπετε και οι δύο.
2: Ό,τι θέλετε.
1: Ναι, αν ήταν ένα άλλο κόμμα, γιατί βγαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μιλάνε για αλαζονία και.
0: Όχι, η Μπακογιάννη

0: σημειώνοντας, η αρχαιολινική σκέψη τα έχει λύσει. Αυτά λέει αρχή, άνδρα, δείκνηση. Η εξουσία, όταν την καβαλάς, που έλεγε και ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, όταν να ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα ξεπεζέψεις από την εξουσία,
1: δύσκολο, δύσκολο.
0: Και να φροντίσεις τότε να σε χαιρετάνε όπως σε χαιρετάνε όταν είσαι καβάλα στο άλογο. Τελεία. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, με τη μεγάλη χαρά, την πολύ μεγάλη χαρά που μας έδωσαν τα παιδιά της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, που χθες πραγματικά πολλοί κόσμος συγκινήθηκε και έκλαψε, γιατί είχε πολύ καιρό να νιώσει έτσι, με το 1-0 μέσα στο Augsburg επί της Γερμανίας. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, νικά μέσα έξω την Γερμανία. Και βέβαια είναι πρώτη με 6 βαθμούς σε 2 ιστάριθμους αγώνες. Νίκησε μέσα στο Βελιγράδι τη Σερβία, μεγάλη σερβική σχολή. Νίκησε χθες μέσα στο Augsburg τη Γερμανία. Και επιβεβαίωσε τον κύριο Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος είχε μιλήσει μια μέρα νωρίτερα για τη χρυσή γενιά, Gold Generation, και τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και έτσι είναι. Τα παιδιά μας ήταν, δηλαδή, χάρμα ιδέστε και στην άμυνα και στην επίθεση. Και δηλαδή, ο Καρέτσας κάποια στιγμή έκανε μια τρίπλα, όπου ακόμα ο Γερμανός αμυντικός ψάχνει να δει από πού έφυγε η μπάλα. Λοιπόν, όλοι λοιπόν πάμε για τον τρίτο κατά σειρά αγώνα, ο οποίος θα γίνει την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας με την Ολλανδία. Και φυσικά όλη η Ελλάδα περιμένει, η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία, να τιμήσει πραγματικά αυτή την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Πάμε τώρα στα δύσκολα. Και τα δύσκολα είναι τα καύσιμα. Όπως λέω συχνά, πήρε φωτιά η Καλαμαριά, το γνωστό άσμα. Λοιπόν, πήραν φωτιά τα καύσιμα, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός είπε χθες στην ανάρτησή του ότι είναι σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα είναι ο περιορισμός του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και αυτό αναμένεται να αποτυπωθεί, να γίνει τα λιράκια μεθαύριο Τετάρτη. Πρώτα απ' όλα η τιμή εκκίνησης για το, συγγνώμη, η τιμή του ντίζελ.
1: Μεθαύριο Τετάρτη θα μιλήσει για τον ντίζελ ο Πρωθυπουργός κιόλας, έτσι, στο Υπουργικό Συμβούλιο από το πρωί. Θα γίνουν γνωστά. Θα μας πει σήμερα κάτι ο κ. Μαρινάκης, φαντάζομαι, στην ενημέρωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αλλά μεθαύριο θα έχουμε τις πιο πολλές.
0: Να πούμε βέβαια, επειδή είπαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός, ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, χθες μας τα είπε ο Νίκος ο Παπάς, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, και μας έδωσε και σχετικούς πίνακες, αλλά και η Ελλάς, δίνουν συνεχώς πίνακες σε σχέση με το ότι είναι ψευδές ότι πρέπει να πάρουμε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενοι στην τιμή πετρελαίου θέρμανσης σε 14 χώρες. Αυτό. Μάλτα 1 ευρώ.
1: Σε λίγο, σε 20 Ισπανία, λεπτά θα τα έχει αναλυτικά και η Σοφία Πακαλίδα να μας τα δώσει αυτά τα στοιχεία, τα συγκριτικά.
0: Εμάς μας τα έδωσε χθες, προχθές μάλλον το Σάββατο, ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, και έδωσε μόνο ένα στοιχείο να δώσω, θα τα πει αναλυτικότερα και με
1: και με αυτό να τελειώσουμε για σήμερα, Αλέξανδρε.
0: Βεβαίως.
1: Για την μισή.
0: Λοιπόν, μιλάμε για 182,50 αύξηση συνολικού κόστους Οκτώβριο του 25 με Οκτώβριο του 26 για πετρέλαιο θέρμανσης πλάς 165 ευρώ, για ρεύμα 120 ευρώ και βενζίνη αμόλυβη 185 ευρώ. Μιλάμε για 100 λίτρα βενζίνη αμόλυβη, για 500 κιλοβατόρες το ρεύμα και για 150 λίτρα του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα να πούμε. Γεια σας, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον κύριο Τρεμόπουλο.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων από την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Κινητοποίηση προανήγγυλαν μιλώντας στον 102 FM οι αλλοίοι διαμαρτυρόμενοι για το κόστος των καυσίμων. Την 1η Οκτωβρίου θα έρθουν με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα και η ταλαιπωρία των οδηγών επί της Εγνατίας Οδού μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας λόγω εργασιών στο οδόστρωμα. Σήμερα οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Κατασβέστηκε η φωτιά σε κατάστημα καφέ στη Νέα Ιωνία Αττικής. Μαρτυρίες ότι πριν εκδηλωθεί η φωτιά ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αναμένει αυτήν την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος. Η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί. Εντολή εκκίνησης διαδικασιών για την παραπομπή του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης έδωσε ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Αναζητείται από τις αρχές οδηγός, ο οποίος έτρεχε με ταχύτητα μεγαλύτερη των 300 χιλιόμετρων την ώρα στην Εγνατία Οδό, ανέβασε το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Θα συζητήσουμε τώρα για ένα θέμα το οποίο κατά καιρούς επανέρχεται στην επικαιρότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη, τώρα όμως με έναν δραματικό τρόπο, καθώς θα μιλήσουμε για τη λίμνη Κορώνια. Το πρόβλημα με την απώλεια των νερών, τη στάθμη των νερών, τη μείωση της στάθμης και την ουσιαστική ξύρανση της περιοχής που είχε σημειωθεί στο παρελθόν, την ξαναβλέπουμε και σήμερα, καθώς όπως μάθαμε πρόσφατα και με τις φωτογραφίες δορυφορικές, πλέον δεν χρειάζεται να το μετράμε από κάτω, έχει χάσει το 94% της υδάτινης έκτασης. Ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί όσο λίγοι, θα έλεγα κανένας, με το θέμα, από τότε που το ξεκινήσαμε να το συζητάμε, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο μέλος οικολογίας, της οικολογίας Θεσσαλονίκης εδώ, και οικολόγοι πράσινοι, ο Μιχάλης ο Τρεμόπουλος, ο οποίος είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Τρεμόπουλε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Η παλιότερη οργάνωση στη χώρα είναι η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι, εκεί πήγα να πω.
2: Λίγο σας έχουμε μπερδέψει. Η παράταξη με την οποία εκλέγουμε επί 25 χρόνια και στους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης είναι η Οικολογία Αλληλεγγύη, και το πολιτικό κόμμα είναι η Πράσινη Παύλα Οικολογία.
0: Ωραία, οικολογία να το λέμε συνολικά και εκπρόσωπος του οικολογικού κινήματος, γιατί θα πούμε και για το οικολογικό κίνημα στη χώρα μας, το πράσινο, το κίνημα των πράσινων ας πούμε στην Ελλάδα. Αλλά πρώτα να μας πείτε για την Κορώνια. Αυτή τη συζήτηση την θυμάμαι από τα πρώτα μου χρόνια στη δημοσιογραφία, έτσι, και τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει επί νομαρχίας Παπαδόπουλου τώρα ή πιο παλιά.
2: Ναι. Από τότε που ήταν νομάρχης ο Κώστας Παπαδόπουλος, ναι.
0: Τότε θυμάμαι, γράφαμε.
2: Έχουμε ασχοληθεί, διότι βλέπαμε τι έρχεται. Βλέπαμε τη ρήπανση και την ασυδοσία και ασυλία ταυτόχρονα που είχαν οι διάφορες βιομηχανίες, οι οποίες στη δεκαετία του 70 τους δόθηκε η δυνατότητα να πάνε στην Κορώνια, να τη θεωρήσουν σαν ένα ατέλειωτο οικοσύστημα που μπορούν να το υπέρουν. Έτσι λοιπόν η μάχη εκείνη την περίοδο ήταν ενάντια στη βιομηχανική ρήπανση. Αποκαλύψαμε με συγκεκριμένο τρόπο και με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα και την κινηματική, αποκαλύψαμε ότι διάφορες βιομηχανίες, βαφή, αφινεριστήρια κτλ. Ρίχνανε τα απόβλητά τους με bypass αγωγούς, δήθεν είχαν αναγκαστεί να κάνουν βιολογικούς καθαρισμούς και το αποτέλεσμα ήταν να τα ξεπερνάνε, να βάζουν μόνο ένα μικρό τμήμα στον καθαρισμό και από εκεί και πέρα να ρίχνουν τα απόβλητα στον Μπογδάνα, τον ποταμό Χήμαρο που ρίχνει νερό στην Κορώνια. Αυτό είχε επιτυχία, διότι καταφέραμε να αποκαλυφθεί το κύκλωμα, να υπάρξουν ποινικές κυρώσεις, να δικαστεί ο ίδιος ο Ψωμιάδης και στέλεχος της υπηρεσίας περιβάλλοντος σε 11 μήνες και δευτερόδικα εφετείο σε 9 μήνες φυλάκιση. Αυτά πριν ακόμη χάσει την δυνατότητα, την περιφέρειά του.
0: Ναι.
2: Και βεβαίως αποκαλύψαμε και τι μεγάλη καταστροφή κάνουν οι γεωτρήσεις. Και
0: μάλιστα εδώ ήταν το σημαντικό.
2: Οι γεωτρήσεις αυτές κάποιοι οδηγούνταν να κάνουν όλο ένα και σε μεγαλύτερο βάθος γεωτρήσεις και οι υπόλοιποι ήταν αναγκασμένοι, επειδή κατέβαινε ο υδροφόρος ορίζοντας, να πηγαίνουν και αυτοί βαθύτερα σε μια απαράδεκτη συμπεριφορά όπου η νομαρχία δεν είχε τη διάθεση να βάλει φρένο. Μπήκανε κάποια μέτρα. Δόθηκε δυνατότητα στις παλιότερες να συνεχίσουν όλη αυτή την καταστροφή. Νομίζανε ότι όλα θα πάνε καλά, μάλιστα, ας είναι καλά το πελατειακό σύστημα. Τελικά η λίμνη είχε διάφορα επεισόδια θανάτου. Πετύχαμε, προωθήσαμε το θέμα και στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Κορώνια. Η Ελλάδα καταδικάστηκε, αλλά επίσης θα έπρεπε να έχει αλλάξει και η πολιτική. Αυτό δυστυχώς έφερε μόνο το master plan, το περιβόητο και σωτήριο, στο οποίο επίσης κάναμε κριτική, γιατί κινδύνευε να κάνει δύο ημιθανείς λίμνες, δηλαδή ενώ η Βόλβη είναι υγιής, υπήρχε πρόβλημα με την συνδετήρια.
0: Μετέφερε νερό από τη Βόλβη στην Κορώνη, έτσι.
2: Στην ουσία έγιναν έργα εκτροπής δύο χυμάρων για να πέσει το νερό στην Κορώνη. Όλα αυτά υποτίθεται, ενώ κάναμε κριτική και εμείς και το Πανεπιστήμιο, η Μαρία η Μουστάκα και η ομάδα της επί 20 χρόνια κάναν μετρήσεις. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα με αυτά που στο ΜΕΤΕΟ αναρτήθηκαν. Λοιπόν, η λίμνη θα έφτανε εδώ. Είχαν υπάρξει προσπάθειες να ρίξουν και παράνομα, γιατί ο Πυθμένας είναι πια γεμάτος από ρήπους και μικροοργανισμούς που δημιουργούν σε κατάλληλες συνθήκες ένα δολοφονικό περιβάλλον και για τα ψάρια και για τα πουλιά, και έχουμε και μαζικούς θανάτους και ψαριών και πουλιών. Ρίξανε κάποιοι ψάρια αυθαίρετα, τα οποία και σε πρώτη ευκαιρία πεθαίνουν.
0: Ξεβράστηκαν, ναι, τα είδαμε κατά καιρούς, τα βλέπουμε, βγαίνουν. Ναι, τώρα τι γίνεται για να έρθουμε στο σήμερα.
1: Ναι, και η επόμενη μέρα.
0: Και τι γίνεται και τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να γίνει κάτι, η περιφέρεια τι λέει, ποιος έχει την ευθύνη.
2: Για το τι μπορεί να κάνει η περιφέρεια να τη ρωτήσετε. Γιατί επανειλημμένα και αρμόδιος αντινομάρχης υποτίθεται κινείται για το θέμα. Στο παρελθόν μπορώ να πω ξεκάθαρα ότι έχει γίνει ένα πάρτι εκατομμυρίων επάνω στο πτώμα της Κορώνιας. Και αυτό διαχρονικά από τις διοικήσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούμε να έχουμε τη λίμνη που είχαμε στο παρελθόν και μην βαφκαλιζόμαστε ότι επειδή υπάρχει επιφανειακά νερό η λίμνη είναι ζωντανή.
1: Τι θα μπορούμε να έχουμε αφού λέτε ότι δεν μπορούμε να έχουμε τη λίμνη που είχαμε στο παρελθόν?
2: Πρέπει να γίνει μια μικρότερη λίμνη στην ουσία. Mm-hmm. Το ιδανικό θα ήταν να απομακρυνθούν ο Πυθμένας, κάποτε λέγανε και επιστήμονες, να φύγει ένα στρώμα 10 εκατοστά σε όλη τη λίμνη. Δεν ξέρω, οι μελέτες που έχουν γίνει και εφαρμόστηκαν με τα βαθαία ενδιαιτήματα, δηλαδή σε ένα μέρος όπου όταν λιγοστεύει το νερό να καταφεύγουν τα ψάρια, αποδείχθηκε πάλι μια αυταπάτη. Και μάλιστα ένα μηχάνημα που την έσκαβε βούλιαξε μέσα στο βαθέ και δεν ξαναβγήκε. Λοιπόν, αυτό που μπορεί να γίνει λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι να σχεδιάσουμε μια μικρότερη λίμνη που να μπορεί να τη στηρίξει η λεκάνη απορροής, να μπορεί το νερό να κυκλοφορεί ελεύθερα και να ανανεώνεται ως ένα αυτοσυντηρούμενο οικοσύστημα. Αυτά είναι απόψεις που εμείς αυτοσχεδιάζουμε, βασίζονται τη μελέτη που η ομάδα της καθηγήτριας Μαρίας Μουστάκα έκανε επανειλημμένα. Ο Πυθμένας είναι, είπαμε, υπευαρημένος. Οι ρήποι δεν εξαφανίζονται. Έχουν πέσει χιλιάδες τόνοι αλατιού, για παράδειγμα, που δεν μπορεί να απομακρυνθεί. Έχει γίνει μια αλμυρή λίμνη. Οι καλλιέργειες να σταματήσουν να είναι υδροβόρες.
0: Από πότε το συζητάμε να σταματήσουν οι υδροβόρες καλλιέργειες σε αυτές τις περιοχές?
2: Υποτίθεται ότι έχουν πάρθει μέτρα. Ναι. Αλλά,
0: η Βόλβη κινδυνεύει τώρα, έχει και αυτή θέμα ή έχει σταματήσει να έχει πρόβλημα δίπλα?
2: Ποιος αν έχει πρόβλημα?
0: Η Βόλβη. Γιατί λέγαμε ότι μπορεί να κινδυνεύσει και η Βόλβη από εκείνο το σχέδιο, το master plan. Δεν έχει σήμερα ζήτημα.
2: Δεν λειτουργεί. Η ενωτική τάφρος αυτή δεν λειτουργεί.
0: Δεν λειτουργεί,
2: που η Βόλβη, ναι, δεν έχει πρόβλημα.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή μάλιστα. Είναι αντιμετωπίσιμα ότι και υπάρχει κανονικά οι δραστηριότητες που υπήρχαν χρόνια.
0: Θα το συνεχίσουμε, ναι, πείτε, για να το κλείσουμε το θέμα της Κορώνιας, για να ρωτήσω κάτι άλλο που ήθελα.
2: Και να γίνει ένα αυτό έργο ορεινής υγρονομίας, να υπάρξει ένας νέος φορέας που δεν θα έχει σχέση με τους αποτυχημένους στο παρελθόν και όσο αφορά τις πολιτικές και τα
0: άλλα πρόσωπα. Εκατομμύρια, πάρτε εκατομμυρίων, είπατε κύριε Τριμόπουλε, και άλλα εκατομμύρια, ναι, να ρίξουμε.
2: Να γίνει λοιπόν
0: και άλλος φορέας.
2: Ναι, ωραία, άλλος καινούριος φορέας, ας πούμε, φορέας. Υπήρχε. Αλλά
0: ναι,
2: αν γίνει με τα ίδια πρόσωπα, δεν θα έχουμε καμία ελπίδα. Το νέο σημαίνει νέα πρόσωπα και νέες πολιτικές. Αν δεν γίνει αυτό, εντάξει, οι τίτλοι δεν μας σώζουν.
0: Συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, έτσι, για να ξεφύγω λίγο από την Κορώνη, θα το δούμε. Θα δούμε και από την περιφέρεια, θα το συνεχίσουμε το θέμα, δεν θα το αφήσουμε. Συζητάμε για το πράσινο κίνημα γενικότερα στην Ευρώπη, το οποίο είχε ανέβει, πέρασε περιόδους άνθησης και εδώ στην Ελλάδα. Είπατε και για Ευρωβουλή, είχατε εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή, στη Βουλή στο παρελθόν. Αυτό περνάει εδώ και αρκετό καιρό μια ύφεση, θα έλεγα. Και εσείς πιστεύετε στην ανασυγκρότηση, είναι εφικτή?
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα κίνημα το οποίο επί δεκαετίες υποστηρίζομαι θέρμη. Έχει διαδοθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η περιβαλλοντική ευαισθησία και η οικολογική ευαισθησία. Έχει αλλάξει ο τρόπος της ζωής, έχουν συμπληρωθεί 2,5 δεκαετίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που άλλαξαν τη συνείδηση των νέων ανθρώπων και έχει πια αποδειχθεί, το έδειξε τον Ιούνιο και μια έρευνα της Μέτρο Ανάλυσης, ότι ναι, είναι περίπου το 4% θεωρεί ότι είναι πολύ χρήσιμο να υποστηρίξει εκλογικά ένα πράσινο κόμμα, και μέχρι το 23% υπάρχει η δυνατότητα να το ψηφίσουν. Λένε πολύ πιθανόν. Που σημαίνει ότι η κοινωνική ευαισθησία υπάρχει, αλλά πολιτικά δεν υπάρχει εκείνος ο φορέας ο οποίος να μπορέσει να συσπυρώσει τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και να δώσει μια νέα προοπτική. Σε αυτό προχωράει η πρωτοβουλία, μια πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση του πράσινου χώρου, πηγαίνει για συνέδριο και
0: θα σας δούμε δηλαδή σε εκλογές,
2: και με στόχο να έχει συμμετοχή στις εθνικές εκλογές. Βεβαίως στο Ευρωκοινοβούλιο η ίδια έρευνα δείχνει ότι αποδοχή και υποστήριξη μπορεί να έχει το 9% των ψηφοφόρων για ένα τέτοιο πράσινο σχήμα.
1: Το συνέδριο πότε να το περιμένουμε?
2: Στους επόμενους μήνες δημιουργείται.
1: Μάλιστα.
2: Και θα πιάσουμε το νήμα. Ωραία. Με την επιτυχημένη πορεία και στο Ευρωκοινοβούλιο, που είχα τη δυνατότητα να εκπροσωπήσω ως πρώτος πράσινος ευρωβουλευτής, και πραγματικά οφείλω να πω ότι ήμουνα μέσα στους 10 πιο παραγωγικούς.
0: Θυμόμαστε και είχαμε συνεργασία εκείνη την περίοδο, έτσι, πολλά θέματα τα οποία αναδείξατε. Κύριε Τρομόπουλε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για αυτό και για θέματα τα δημοτικά. Προς το παρόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμβολή σας, γιατί σήμερα είχαμε έτσι την κορώνια στο επίκεντρο και θα τα ξαναπούμε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας και ελπίζω και γενικότερα της R3 ραδιοτηλεοπτία. Ναι. Γενικότερα.
0: Ελπίζουμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι. Σε ένα θέμα που λίγο μας αγχώνει, μας προβληματίζει. Μας βάζει το μαχαίρι στο λαιμό. Όποιος πάει να βάλει την βενζίνη δεν θέλει να πάει και τέτοια.
1: Την προαναγγείλαμε, Σοφία Πακαλίδου. Ναι. Γιατί είπαμε νωρίτερα με τον Αλέξανδρο ότι αυτά τα στοιχεία, γενικότερα τι γίνεται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, θα μας τα πει η Σοφία και την έχουμε μαζί μας. Γεια σου. Γεια σου, Σοφία.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα με την αναμονή για την Τετάρτη. Εκεί αναμένονται τα σπουδαία σχετικά με το πρώτο πακέτο μέτρων για τη συγκράτηση του κόστου στα καύσιμα κίνησης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Οι οποίες ανακοινώσεις λίγο πάνω κάτω έχουν βρεθεί εκτός και αν έχουμε κάποια έκπληξη. Το θέμα είναι ότι οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες. Δηλαδή, ό,τι ακούσουμε στις 30 Σεπτεμβρίου δεν είναι και αυτό που θα ισχύει στις 15 Οκτωβρίου, ανάλογα με τις εξελίξεις στις διεθνείς τιμές. Τώρα, τι λένε οι πληροφορίες στην πρώτη φάση του οικονομικού επιτελείου να ετοιμάζει την ανακοινώσει παράταση επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ύψους 10-15 λεπτών ανά λίτρο. Στο ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα προσθεθεί η έκπτωση περίπου 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Ενώ για την αμόλυβη δεν προβλέπεται προς το παρόν, γιατί οι αντιδράσεις είναι μεγάλες, κρατική επιδότηση. Ωστόσο, αναμένεται νέα έκπτωση από τα δηληστήρια περίπου στα 10 λεπτά το λίτρο. Να πούμε ότι η δεύτερη φάση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Εκεί προβλέπεται επιδότηση περίπου 30 λεπτά το λίτρο από το κράτος και τα δηληστήρια, με στόχο η τελική τιμή να κυμανθεί κοντά στο 1,70-1,75. Παράλληλα, εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 15-20% για όλη τη χειμερινή περίοδο. Να πούμε ότι είχαμε μια αντίδραση από την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάκα, η οποία ζήτησε να μην εξαιρεθούν από τη στήριξη οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την αμόλυπτη. Τάχθηκε επίσης.
1: Και εγώ το ζητάω αυτό, αλλά δεν με ακούει κανένας.
0: Για μπορεί ότι... να ακούσουν την πρόεδρο τώρα.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Αυτό διαβάζουμε και βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, οπότε ίσως αναθεωρηθεί.
1: Είναι και υποψήφια, όπως είπε, με τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Ζάκα, θα είναι στο νότιο τομέα, οπότε μπορεί κάπως να περάσει ο λόγος της. Για συνέχιση, Σοφία. Εγώ έβαλα τον τεσού λίγο, έτσι, το πιο πικάντικο.
2: Λοιπόν, τι κάνουν οι άλλοι. Να σταθούμε. Πήραμε και ένα παράδειγμα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεγάλη Βρετανία. Επιδόματα, επιδοτήσεις, φοροελαφρύνσεις και παρεμβάσεις στην αγορά. Αυτό το τρίπτυχο συνδέει τις πολιτικές που έχουμε εφαρμοστεί από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να μειωθεί το κόστος στα καύσιμα. Θυμίζουμε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κομισιόν έχει ενεργοποιήσει το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, δίνοντας στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη ευελιξία για τη στήριξη επιχειρήσεων σε κλάδους όπως η Γεωργία, η Αιλία και μεταφορές. Αυτό έγινε τον Απρίλιο αυτής της χρονιάς μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πάμε να δούμε. Γαλλία. 450 εκατομμύρια ευρώ περιλαμβάνει το πακέτο με ενισχύσεις για αγρότες, ψαράδες και κατασκευαστικές επιχειρήσεις, καθώς και ενεργειακά κουπόνια 50-280 ευρώ για 5,8 εκατομμύρια οικογένειες με εισοδηματικά κριτήρια. Η αμόλυβδη είναι στο 2,17-2,22 το λίτρο, ενώ το ντίζελ στο 2,38-2,40. Στη Γερμανία, επανέρχεται προσωρινά η μείωση στη φορολογία στα καύσιμα με την επίδραση στην τελική τιμή να υπολογίζεται περίπου στα 17 λεπτά το λίτρο για βενζίνη και ντίζελ. Το μέτρο θα ισχύσει μέχρι και το τέλος του χρόνου, όπως ανακοινώθηκε από την καγκελαρία. Παράλληλα, προβλέπει τη δυνατότητα αφορολόγητου επιδόματος κίνησης ως 1.000 ευρώ, το οποίο αφορά οικονομική ενίσχυση που μπορεί να καταβάλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο για τις μετακινήσεις του. Η αμόλυβδη βρίσκεται στο 2,29-2,35, το ντίζελ στα 2,45-2,46. Η Ισπανία. Εκεί διαβουλεύονται ένα πακέτο 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για μείωση έως και 30 λεπτά το λίτρο.
1: Πόσα?
2: Και επιπλέον
1: 30 λεπτά. 30. Εκεί έχουν τα χρήματα όμως. Έχουν δημοσιονομικό χώρο που λένε.
2: Ακούγαμε εμείς τώρα και τα 450 της Γαλλίας. Τα 5 δισεκατομμύρια είναι μεγάλο ποσό. Κυρίως όμως για 20 λεπτά για γεωργία και μεταφορές η τιμή. Η αμόλυβδη εκεί είναι στα 1,93 ευρώ το λίτρο. Στη Δανία επίσης στοχευμένα μέτρα για τα χαμηλότερα εισοδήματα στα 2,5 ευρώ. Το ντίζελ και η αμόλυβδη εκεί κινούνται. Στην Ουγγαρία 1,75 με προς 1,76 αυτές είναι οι τιμές στα καύσιμα. Mm-hmm. Να πούμε ότι εκεί ενισχύονται οι δημόσιες συγκοινωνίες και εξυπηρετούνται στρατηγικά αποθέματα για την αμόλυβδη που βρίσκεται περίπου στο 1,83 ευρώ, πολύ χαμηλότερα από ό,τι στη χώρα μας και αλλού. Οι αρχές πιέζουν πάντως τις εταιρείες να συγκρατήσουν τις τιμές στα δηληστήρια και να ενισχύσουν κυρίως τις αγροτικές μεταφορές. Τώρα πάμε στην Ιταλία και να κλείσουμε με την Ιταλία, όπου η παρέμβαση περνά μέσα από τις ίδιες πετρελαϊκές εταιρείες, η ΕΝΗ, εκεί έχουμε ένα 32% ποσοστό από την Ιταλική κυβέρνηση, ανακοίνωσε πλαφόν στις τιμές των καυσίμων στα πρατήριά της, με τη βενζίνη να διαμορφώνεται στο 1,99 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 2,19. Η ρύθμιση τέθηκε σε εφαρμογή για αρχική περίοδο τουλάχιστον ενός μήνα, με τη δυνατότητα επανεξέτασης ανάλογα με την πορεία των διεθνών αγορών. Να πούμε ότι και η Italian Petroleum ακολούθησε την ΕΝΗ, η οποία ανακοίνωσε και εκείνη μειώσεις περίπου ανάλογες με αυτές που αναφέραμε. Πάντως η κίνηση των δύο εταιρεών χαιρετίστηκε από την Ιταλική κυβέρνηση, καθώς εκτιμάται μπορεί να περιορίσει την επιβάρηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Να πούμε ότι το Ιταλικό Δημόσιο, το είπαμε, ότι διατηρεί σημαντική παρουσία στην ΕΝΗ. Οπότε μπορούμε να δούμε
1: έχουμε,
2: τι γίνεται.
1: Έχουμε, λοιπόν, έχουμε παραδείγματα, έχουμε έτσι, να πάρουμε εικόνα από το τι γίνεται αλλού, για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη τι θα κάνει και εδώ.
2: Και 10 Δευτέρα.
0: Πάμε σε δελτίο, ναι.
1: Πες μας, 10 Δευτέρα.
2: Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5 πένες το λίτρο. Δίνει γύρω στα 2 ευρώ βενζίνη.
1: Πού?
0: Μάλιστα, στην Αγγλία.
1: Α, στην Αγγλία. Λοιπόν, στην Αγγλία, ναι.
0: Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Γεια σου, Σοφία.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων από την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Έμφαση, σύμφωνα με στελέχη της κυβέρνησης, θα δοθεί στα περισσότερο ευάλωτα νοικοκυριά. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, τόνισε. Την ίδια ώρα τη στήριξη της πολιτείας ζητούν οι αλληλείς, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος καυσίμων. Ο Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, προανήγγειλε μιλώντας στον 102 FM ότι την 1η Οκτωβρίου θα έρθουν με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο σχετικής κινητοποίησης. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη, τα οποία έχουν κριθεί ακατάλληλα. Η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής, οι οποίοι αναζητούν τα αίτια της έκρηξης. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή αερίου. Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζεται, ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης, οδηγώντας σε έκρηξη. Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισε η παλαιότητα του κτηρίου. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος. Όπως έγινε γνωστό, στον δεύτερο όροφο υπήρχε μια πλήρης εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου, που σημαίνει ότι σε κάποιο σημείο υπήρχε διαρροή, ανέφερε. Αν δεν υπήρχαν τα μέτρα ασφαλείας για την ανίχνευση του αερίου και για να διακοπεί η παροχή, ή αν δεν είχαν συντηρηθεί ή αντικατασταθεί, τότε σημαίνει ότι δεν λειτουργήσε κάτι όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο μοιραίο. Αναφερόμενος στα μέτρα ασφαλείας, τόνισε ότι οι περισσότεροι λέβητες αερίου είναι εκτός της κατοικίας, συνήθως στα μπαλκόνια. Όταν υπάρχει εσωτερικό δίκτυο σε ένα διαμέρισμα, πρέπει να υπάρχει σωστός αερισμός και διατάξεις ασφαλείας. Ετήσια συντήρηση, ενώ ανά 4 χρόνια, σύμφωνα με την κατεύθυνση που δίνουν οι εταιρείες αερίου, οι ιδιοκτήτες πρέπει να διενεργούν έλεγχο στεγανότητας των σωληνώσεων για τυχόν διαρροές. Αυτό δεν γίνεται ποτέ και πουθενά, όπως ανέφερε ο κύριος Πάνος. Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διεξάγει έρευνα για την υπόθεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, η οποία επεκτάθηκε στους 3 ορόφους του κτηρίου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Η πυροσβεστική απομάκρυνε 6 άτομα από το κτίριο. Μία ημέρα αφότου δήλωσε πως απορρίπτει το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν και το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση της άρσης των κυρώσεων και του τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη στο Άξιος ότι αναμένει οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών να πραγματοποιήσουν περισσότερες συνομιλίες με τη χώρα αυτήν την εβδομάδα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Εντείνεται η αντιπαράθεση μεταξύ Νετανιάχου Ερντογάν, καθώς ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε εντολή για εκκίνηση των διαδικασιών παραπομπής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ισραηλινού I24 News, η διαδικασία κατά του Ερντογάν θα αφορά τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση του Ερντογάν ότι απευθύνθηκε στην Ιντερπολ ζητώντας έκδοση ερυθράς αγγελίας σε βάρος του Νετανιάχου. Συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα και η ταλαιπωρία των οδηγών επί της Εγνατίας Οδού μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας λόγω εργασιών στο οδόστρωμα. Κρίσιμες, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς του, θεωρούνται οι επόμενες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της δεύτερης ομάδας του συλλόγου με τον Νέαντα Παναγίας Πρίνου στη Θάσο. Ο νεαρός αθλητής νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη για τα επόμενα 2-24 ώρα. Μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα έχουμε σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 14 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε στην τράπεζα του ήχου εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Γιώργος Εφρεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, στην ΕΡΤ Καρβάλα, στην ΕΡΤ Οδεσκέδας και στην ΕΡΤΣΕΡΟΝ για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Σάμι Καραμπελιούκογλου. Πάμε τώρα να κάνουμε, πριν συναντήσουμε τους συνάδελφους, ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Καθώς ο πρόεδρος τον είπα Τραμπ, ότι είναι πολύ σώπλο στην Κίνα. Ένα από τα πράγματα που έχουν και κυκλοφορούν και κάνουν το γύρο του κόσμου αυτή την ώρα. Επίσης, ο ίδιος αναμένει ότι θα ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν αυτή την εβδομάδα. Από την άλλη πλευρά, ένα μεγάλο θέμα η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με την τεχνολογία, ο Bill Gates, ζητά δικλείδες ασφαλείας για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί οι κίνδυνοι δεν είναι καθόλου αμιλητέα, δεν είναι φάρσα και κινδυνεύουν ζωές χιλιάδων ανθρώπων. Έχουμε τη ρώσικη βόμβα, η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό 22 ανθρώπων στο Χάρκο της Ουκρανίας. Στην Ισπανία είχαμε την δεύτερη νύχτα που πέρασαν στον καταβλισμό διαμαρτυρία στη Μαδρίτη ακτιβιστές υπέρ της ποσιτής στέγης, αφορμή γι' αυτό η έξωση μιας 87χρονης που έμεινε μόνιμα σε ένα διαμέρισμα, η οποία αγοράστηκε από μια εταιρεία, ενώ το νίκαιο ήταν 500 ευρώ, ξαφνικά ανήκε στις 1.670 ευρώ. Στο πλευρό των ακτιβιστών για την ποσιτή στέγη και ο σπουδαίος σκηνοθέτης ο Πέντρο Αλμοδοβά, έχουμε και την παραίτηση από πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Σερβία, του Αλεξάνδρα Βούσιτς, ένας από τους μακροβρότερους πολιτικά ανθρώπους, και έχουν ενδιαφέρον οι εξελίξεις που θα υπάρχουν στις επόμενες μέρες στη Σερβία. Στην Ελλάδα τα χαμόγελα στα χείλη την έφεραν οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας αυτή τη φορά, καθώς κατάφεραν να νικήσουν τη Γερμανία και με ένα καλό ποδόσφαιρο. Μάλιστα, αυτή η ομάδα των νέων παιδιών είναι μια καλή ομάδα και έχω την αίσθηση ότι αν τους αφήσουμε να δουλέψουν πραγματικά θα κάνουν θαύματα. Έχουμε τη δήλωση του Υπουργού Ιστορικών του κ. Γιάννη Πετρίδη, ο οποίος είπε ότι το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και είπε θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του ΚΚΟΕ, ένοχη ισορροπία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαιώνει την παρέμβαση Γκίλφολ για τον κάθετο διάδρομο που ενισχύει την εμπλοκή στον Ενδιακό Πόλεμο. Και στη δική μας περιοχή έχουμε τους αγρότες αυτή την ώρα στους δρόμους και στην Καβάλα έχουμε τις κρίσιμες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που νοσηλεύεται στη ΜΕΤ πλέον. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχουμε την Τασούλα στη γραμμή.
5: Καλημέρα.
4: Νομίζω σ' ακούμε τώρα, Τασούλα. Πάμε να δούμε τι γίνεται.
5: Σαμί, κοίταξε, να δεις, είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή που βιώνει η περιοχή της Καβάλας και αναφέρομαι φυσικά σε αυτό το σοβαρότατο τραυματισμό και στο γεγονός ότι νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Καβάλας ένας 16χρονος αθλητής του Βύρονα Β, έπειτα από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια χθες του αγώνα για την δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας στην Παναγία Θεάσου. Το περιστατικό σημειώθηκε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όταν ο νεαρός παίκτης σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε με το κεφάλι, σύμφωνα με πληροφορίες, στην περίφραξη του γηπέδου, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις τους. Από χθες λοιπόν όλη η κοινωνία της Καβάλας προσεύχεται για τον 16χρονο, μόνο πολύ στις συζητήσεις ολονών. Το γεγονός αυτό έχουν ανασταλεί και όλες οι δραστηριότητες οι ποδοσφαιρικές στην περιοχή μέχρι να δούμε τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας τους.
4: Ευχόμαστε να εξελιχθούν τα πράγματα καλά.
5: Μακάρι, μακάρι Σαμί, μακάρι. Τώρα έχουμε και κάποιες κινήσεις από το Σύλλογο Γυναικών Καβάλας. Καταγγέλουν τις υποβαθμίσεις δημοτικών σχολείων του νομού. Εκφράζουν την αμέριστη στήριξή τους στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που αγωνίζονται, όπως αναφέρουν, για το δικαίωμα στη μόρφωση. Σημειώνουν πως οι υποβαθμίσεις, οι συγχωνεύσεις, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών και η διαρκής υποβάθμιση της λειτουργίας των σχολείων δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά ούτε ευθύνη μόνο των κατατόπους υπηρεσιών. Έχουν πολιτική ευθύνη το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση που εφαρμόζουν μια πολιτική η οποία αντιμετωπίζει την παιδεία με όρους κόστους, περικοπών και εξοικονόμησης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, θα έχουμε αυτή την εβδομάδα αρκετές εκδηλώσεις και στην Καβάλα και στην Δράμα που έχουν να κάνουν με τους ηλικιωμένους μας. Αρχικά να σας πω πως πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση 15 θέσεων ωφελούμενων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων προχωρά ο Δήμος Καβάλας. Αυτό το κέντρο αποτελεί μια δομή ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων, ατόμων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, αλλά και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά, υγείας, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα τους. Η δομή λειτουργεί σε καθημερινή βάση Δευτέρα με Παρασκευή 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι και η υποβολή των αιτήσεων για αυτές τις 15 θέσεις ολοκληρώνεται στις 13 Οκτωβρίου. Επίσης, οι συνταξιουχικές οργανώσεις του νομού Καβάλας με ανακοίνωσή τους καλούν όλους τους συνταξιούχους και τα μέλη τους να συμμετάσχουν σε μια εκδήλωση που διοργανώνουν την 5η το πρωί στις 12 το μεσημεράκι, δηλαδή στο ξενοδοχείο Εσπέρια. Εκεί, όπως τονίζουν, θα βρεθούν, θα πιούν το καφετάκι τους και θα μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι μας, που όπως τονίζουν και μας είπαν και στην ΕΡΤ Καβάλας, είναι η 1η Οκτωβρίου, η Διεθνής ημέρα των ηλικιωμένων, μια ημέρα που θυμίζει ότι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας δεν είναι βάρος για την κοινωνία, είναι άνθρωποι που δούλεψαν, δημιούργησαν, μεγάλωσαν οικογένειες και στήριξαν την κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν και με την άνοια και την ενημέρωση και των φροντιστών και γενικότερα της κοινωνίας, θα σας τα πω αύριο, γιατί θα γίνουν και σε Καβάλα και σε Δράμα, οπότε ο κόσμος να έχει μια εικόνα πιο αναλυτική.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δασίλια. Και είμαστε οφείλουμε να προσέξουμε αυτή την τρίτη ηλικία. Είναι οι άνθρωποι που έχουν κάνει πολλά πράγματα και νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε και μια φόρμουλα να φροντίσουμε τους ανθρώπους με όποιον τρόπο μπορούμε και όσο μπορούμε. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας, Στασούλα, και να πάμε εμείς προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου, εκεί στην Ορεθία να μας περιμένει Μαρία Μανάκα. Είχαμε επισκέψεις πολιτικών και του Σαββατοκύριακο, αλλά έχουμε και σήμερα επίσκεψη υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά έχουμε και τους αγρότες στο δρόμο. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει σε εκείνη την περιοχή. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Μαρία.
6: Από το πρωί λοιπόν έχουμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Θανάση Καβαθά, ο οποίος έχει ένα σφιχτό και μεγάλο πρόγραμμα, η αλήθεια είναι. Επισκέπτεται κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, γαλακτοπαραγωγικές μονάδες επίσης, τις ενώσεις αγροτικών συνδεσμών πολλών περιοχών, συναντάται με εκπροσώπους των αγροτικών συλλόγων. Πριν από λίγο τελείωσε η συνάντηση την οποία είχε με εκπροσώπους του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα υπήρξε ένταση στη συνάντηση αυτή στο νομαρχείο με περίπου 15 αγρότες και κτηνοτρόφους και με σημεία πολλά αντιπαράθεσης, οι οποίοι αγρότες εξέφρασαν με έντονο τρόπο την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που, στην οποία έχουν περιέλθει τόσο εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στις πληρωμές τους, όσο και για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που επανειλημμένα έχουν λάβει για σειρά θεμάτων, όπως είπαν, χωρίς όμως να βλέπουν λύσεις στην πράξη. Να πούμε ότι το απόγευμα ο κύριος Υπουργός θα βρίσκεται στο κέντρο εξωτικών οσημάτων στην Ορεστιάδα για την επίσημη έναρξη του έργου αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία. Όπως μας είπε ο κύριος Φωτεινιάς, ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών σήμερα το πρωί, ουσιαστικά σήμερα ξεκινά επίσημα τη λειτουργία του το κέντρο αυτό εξωτικών νοσημάτων, το οποίο ήταν ανενεργό για πάρα πολλά χρόνια, πριν από 20 χρόνια είχε κατασκευαστεί και είχε ιδρυθεί. Να πούμε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι της τάξης των 300.000 ευρώ, το οποίο θα αρχίσει από σήμερα έτσι να εφαρμόζεται. Οι δράσεις του έργου θα περιλαμβάνουν δειματοληψίες, εκτροφές σε σφαγεία, διερεύνηση του ρόλου της άγρια πανίδας και των αρθρόποδων που μεταδίδουν παθογόνα, και καθώς και εργαστηριακές αναλύσεις. Όμως, όπως μας είπε ο κύριος Φωτεινιάς, δυστυχώς αναζητούνται ακόμα κτηνίατροι για να στελεχώσουν το κέντρο αυτό, διότι σε δύο προσκλήσεις που έγιναν το περασμένο χρονικό διάστημα, αυτές βγήκαν άγονες και ακόμα αναζητούν.
4: Αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, Μαρία, στην πραγματική λειτουργία του κέντρου.
6: Θα φανεί. Τώρα, η έλευση του κυρίου Καβαθά δεν αφήνει αδιάφορους ούτε τους αγρότες και κτηνοτρόφους του βορείου τμήματος, οι οποίοι προανήγγυλαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κέντρο εξωτικών νοσημάτων στην Ορεστιάδα το απόγευμα που θα έρθει ο κύριος Καβαθάς εδώ. Έχουν σε ανάτησή τους εχθές εξέφρασαν τους λόγους για τους οποίους προβαίνουν σε παράσταση διαμαρτυρίας. Αναφέρουν πως δεν υπάρχει, πως δεν δέχονται μάλλον άλλη κοροϊδία μετά από 3 χρόνια υποσχέσεων που δεν υλοποιούνται ποτέ, και έτσι καλούν όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους περιοχής να συμμετάσχουν στη σημερινή αυτή παράσταση διαμαρτυρίας. Μία ακόμη παράσταση διαμαρτυρίας έχουμε σε λίγη ώρα, περίπου στη 1:30, έξω από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, των δύο ΕΛΜΕ και της Ένωσης Γονέων Μαθητών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι αντιδρούν στις συμπτύξεις τμήματων. Πολλά σχολεία μαζί, δυστυχώς. Να πούμε ότι δύο εβδομάδες, μάλλον να μην αφήσουμε, να πάρουμε κάποια στοιχεία στατιστικά να παρουσιάσουμε. Στις συμπτύξεις που έγιναν ή σχεδιάζεται να γίνουν σε 7 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη, δεύτερο και πέμπτο γυμνάσιο, μουσικό γυμνάσιο, πρώτο και τέταρτο γενικό λύκειο, πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ, τόσο οι δύο ΕΛΜΕ όσο και η Ένωση Γονέων απαιτούν να σταματήσουν αυτές οι χωνεύσεις, να μην είναι πάνω από 15 οι μαθητές στα τμήματα νηπιαγωγείου, γιατί τώρα φτάνουν, όπως αναφέρουν, και μέχρι και τους 29, και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού να μην ξεπερνούν τους 20 μαθητές, όλες τις υπόλοιπες τάξεις, να καλυφθούν όλα τα κενά και να υπάρξει γενναία χρηματοδότηση. Παραμένουμε πάνω στην Αλεξανδρούπολη, όπου υπογράφηκε μία σύμβαση την Παρασκευή που μας πέρασε, κατασκευής μίας 25άρας πισίνας. Σε νέα υποδομή θα γίνει αυτή από τη Δημοτική Αρχή, η οποία θα αποτελέσει και την επέκταση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμπητηρίου Δημοσθένης Μιχαλητζάκης. Η σύμβαση έγινε παρουσία του Προέδρου της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και έχει προϋπολογισμό τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η σημαντική προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών είναι 24 μήνες, δηλαδή έως το φθινόπωρο του 2028. Και οι φοιτητές, οι πρωτοετής στο τμήμα δασολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης εδώ στην Οστιάδα, ήδη από σήμερα συμμετέχουν σε ένα τριήμερο πρόγραμμα δράσεων που αφορά την υποδοχή τους. Ήδη σήμερα περιηγούνται την πόλη της Ορεστιάδας και αυτή η περιήγηση θα καταλήξει σε ένα κεντρικό καφέ της πόλης για να γνωριστούν μεταξύ τους οι νέοι φοιτητές. Αύριο έχουμε συνέχεια με ξενάγηση μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου και την Τετάρτη είναι η μεγάλη κεντρική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Αφιθέατρο Κωνσταντίνος Σιδέρης, όπου και οι νέοι θα φυτέψουν και το δικό τους δέντρο, μια κουκουναριά, η οποία θα αποτελεί για αυτούς την κοινή ανάμνηση από την έναρξη της φοιτητικής τους διαδρομής.
4: Πάντως είναι ωραία εσύ να πηγαίνεις σε μια πόλη ως φοιτητής και να σε αποδέχονται κατά αυτόν τον τρόπο. Νομίζω είναι ένα καλό ξεκίνημα.
6: Όχι, είναι πάρα πολύ καλό το ξεκίνημα. Είναι και ο πρόεδρος του Δήματος, ο κ. Σαντόπουλος, έτσι, διακατέχεται από τέτοιου είδους. Σχέσεται, φαντάζεται, δημιουργεί. Έχει μια πολύ καλή σχέση, μια πολύ καλή επαφή με τους φοιτητές, όλους τους φοιτητές του Δήματος Δασολογίας. Γι' αυτό και από μονοήμερη που ήταν η μέρα αυτή υποδοχής των φοιτητών, έγινε τριήμερη. Φανταστείτε την αγάπη που έχουν στα παιδιά και το Πανεπιστήμιο, αλλά και ο Δήμος της Ορεστιάδας, γιατί και αυτό συμμετέχει σε αυτό το τριήμερο των εκδηλώσεων υποδοχής στους φοιτητές του Τμήματος Ζωολογίας.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για όλα τα νέα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και πολύ χαρά η Χάλια Καμπουρίδου. Καλή καλή μεσημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτερα από την προηγούμενη.
5: Επίσης, Σαμί, μακάρι να είναι καλύτερη και να έχουμε καλές ειδήσεις. Αν μη τι άλλο, ξεκίνησε μια νέα εβδομάδα με πολύ καλό καιρό. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια αυτή τη στιγμή. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες είχαμε και το Σαββατοκύριακο. Γεγονός που βοήθησε και στις εκδηλώσεις για τις οποίες ήταν προγραμματισμένες και σας μιλούσα όλη την εβδομάδα. Ρεκόρ συμμετοχή σημείωσε το Αθλόραμα Στίβου στο Δήμο Σερών. Είχαν δηλώσει 800 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμια. Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 150 δευτεροβάθμιας και τελικά περίπου 2.000 μαθητές και μαθήτριες γνώρισαν και μύθηκαν στα αθλήματα του Στίβου στις δύο μέρες που πραγματοποιήθηκε το Αθλόραμα Στίβου στο κέντρο της πόλης στην πλατεία Κρονίου. Το κέντρο γέμισε με παιδικές και εφηβικές φωνές, ενέργεια, χαμόγελα, αθλητικό ενθουσιασμό σε μια μεγάλη γιορτή του κλασικού αθλητισμού. Μιλάμε για ένα θεσμό που συνεχίζει όλα αυτά τα χρόνια και γίνεται σε συνεργασία με το Γυμναστικό Σύλλογο ΣΕΡΕΣ 93, το Δήμο Σερών, το ΤΕΦΑ, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Πανελλήνιας ημέρας σχολικού αθλητισμού. Πολύ μεγάλη συμμετοχή είχε επίσης και το 18ο Φεστιβάλ του ΣΟΦΨΗ, του Συλλόγου δηλαδή Οικογενειών Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, Νόσο Αλσχάιμερ και Συγγενείς Διαταραχές, που πραγματοποιήθηκε για δύο μέρες Σάββατο Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας στην πόλη των Σερών με τη συμμετοχή 20 συνεργαζόμενων φορέων. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 15 παράλληλες δράσεις για μικρούς, μεγάλους και άτομα τρίτης ηλικίας, μουσικοχορευτικά δρόμενα, παραδοσιακά χορευτικά σχήματα αλλά και σύγχρονο χορό. Οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους 2.000. Στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ότι η ψυχική υγεία μας αφορά όλους και θα πρέπει αυτό να το μοιραστούμε και γενικότερα ότι οι εκδηλώσεις ήταν προγραμματισμένα να γίνουν σε υπαίθριο χώρο και ο σαν σύμμαχος βοήθησε πολύ και είχαν επιτυχία. Τώρα, στην νέα εβδομάδα που ήδη ξεκίνησε, θα πρέπει να σας πω, να δώσω μάλλον συνέχεια σε κάτι που σας έλεγα την περασμένη εβδομάδα όσον αφορά την πρωτοβουλία πολιτών και φορέων για τη διάσωση του Μενικίου. Ήδη φορείς είχαν ενώσει τις φωνές τους σε μια προσπάθεια γίνει μια ασπίδα ενάντια στην εγκατάσταση μεγάλης μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύως 130 ΜΒ στο Μενίκη Όρος. Όπως γνωστοποίησε η πρωτοβουλία, τα μέλη της πρωτοβουλίας κατέθεσαν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και μάλιστα έχουν θέσει και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών, ώστε να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση. Ήδη σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα για τον γύρο συναντήσεων ενημέρωσης που είχαν πραγματοποιήσει με τους δημάρχους Σερών και Μανούλη Παπά, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται στα όρια των δύο Δήμων, όπως επίσης και με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών. Όλοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και μάλιστα δέχτηκαν να συμβάλλουν και οικονομικά στην προσφυγή του στο ΣΤΕ. Αλλά οι φορείς της αυτοδιοίκησης δεν προλάβανε να προσφύγουν και εκείνοι. Οι πολίτες είχαν πιο άμεσα αντανακλαστικά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμπρόθεσμα κατατέθηκε η προσφυγή και όπως υποστηρίζουν σε ανακοίνωσή τους, το θέμα τώρα δεν είναι μόνο η προσφυγή σε συγκεκριμένες θέσεις που εναντιώνονται στο Μενίκιο που θα είναι να γίνει η κατασκευή του μεγάλου σταθμού μπαταριών κοντέινερ για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Ζητούν να δεσμευτούν και οι Δήμοι, Σερώνα Μανώλη Παπά, στην ιδιοκτησία των οποίων ανήκουν τα επίμαχα αγροτεμάχια, εάν προτίθεται να τα ενοικιάσουν ή όχι στην εταιρεία που έχει εγκαταστήσει τις μπαταρίες κοντέινερ σε περίπτωση που

0: από την πόρτα μας, φθινοπόρου χειμώνα, ήδη έχουν ξεκινήσει οι συνεδριάσεις των τοπικών επιχειρησιακών συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας. Την Παρασκευή συνεδρίασε το συγκεκριμένο όργανο στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, ο οποίος δηλώνει έτοιμος για την έναρξη της περίοδου. Φυσικά βαρύτητα δίνεται στον καθαρισμό των ερμάτων, αλλά και του δικτύου των ομβρίων υδάτων. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι θα πρέπει τα φρεάτια να είναι καθαρισμένα, ούτως ώστε να μπορούν να δεχτούν το νερό των βροχοπτώσεων που αναμένονται και τόσο πολύτιμες είναι. Οι βροχοπτώσεις για να γεμίσουν έτσι τα ταμιευτήρες νερού. Μιλώντας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, πέρα από το σχεδιασμό που υπάρχει, δηλώνει ότι υπάρχει η ετοιμότητα όλων και υπάρχει συντονισμός και φυσικά ευχή όλων είναι να υπάρξει μια νέα φθινοπορεινή χειμερινή περίοδος χωρίς ακραία καιρικά φαινόμενα, γιατί φυσικά ο σχεδιασμός αυτός γίνεται για φυσιολογικές συνθήκες. Κατά τα άλλα θα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζονται σε κάποιες των περιπτώσεων αλλά και έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις συντήρησης και βελτίωσης στους αγροτικούς δρόμους του Δήμου Σερών. Υπήρχε έντονη κριτική το προηγούμενο διάστημα, κυρίως σε κάποιες περιοχές όπως ήταν η Ορεινή, όπου το δίκτυο δεν ήταν καλό και μάλιστα διαμαρτύρονταν η παραγωγή ότι δεν μπορούσαν να μπουν στα χωράφια τους. Τώρα ολοκληρώνεται ένας σχεδιασμός που προβλέπει αυτές τις εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στο Δήμο Σερών. Το Greater έπιασε δουλειά στην αναγέννηση Βαβακιά Βαβακούσα κάτω Καμίλα Κουβούγλιο Σκούταρη και φυσικά έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο εκεί στην Ορεινή που υπήρχε και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα βιβλιοπαρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Ο λόγος για το νέο ιστορικό μυθιστόρημα του Σωτήρη Αναστασίου με έναν ιδιαίτερο τίτλο και θέμα, ο Σάξονας, τα βυζαντινά έπι του λοχαγού Βέρεγγερ. Ο ίδιος θα μας περιγράψει, γιατί τον φιλοξενήσαμε πριν από λίγο στην ΕΡΤ Θερών, το Βυζάντιο μέσα από τα μάτια ενός μισθοφόρου. Μιλάμε πάντα για ένα μυθλώδες δάσος στα Καρπάθια και έναν Σάξονα λοχαγό που καλείται να επιβιώσει. Και γενικότερα ο τίτλος και μόνο κερδίζει έτσι, το ενδιαφέρον του κοινού. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο ίδιος ο συγγραφέας. Η φιλόλογος ιστορικός Ηλία Μπατζή θα παρουσιάσει το βιβλίο, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει Μαρία Γκόκα, κοινωνική λειτουργός και υποψήφια διδάκτορας ψυχολογίας. Ολοκληρώνω με μία έλευση, με μία σημαντική έλευση που έχουμε στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, ο λόγος για τις νανόχινες. Οι πρώτες νανόχινες έκαναν την εμφάνισή τους και μάλιστα ο αριθμός τους είναι και μεγαλύτερος από όσους περιμέναμε. Περιμέναμε γύρω στους 53 στα 55, έκαναν την εμφάνισή τους στη Λίμνη Κερκίνη. Ίσως είναι το πιο απειλούμενο υδρόβιο πουλί της Ευρώπης, σπάνιο, απειλούμενο, αναπαραγόμενο είδος χήνας στην Ευρώπη. Φωλιάζει στον αρκτικό κύκλο και ήταν παλαιότερα ένα από τα πιο πολυπληθή αναπαραγόμενα είδη στις αρκτικές και υποαρκτικές περιοχές. Τώρα απειλείται από εξαφάνιση, βρίσκεται στη Λίμνη Κερκίνη και θα πρέπει να σας πω ότι η Λίμνη Κερκίνη αυτό το διάστημα πάντα είναι όμορφη. Τώρα όμως στο φθινόπωρο είναι εξαιρετική. Η φύση μπαίνει σε μια διαδικασία της ξεκούρασης. Τα χρώματα, όλα τα χρώματα του καφέ και του χρυσού βρίσκονται εκεί και φυσικά υπάρχει η μαγεία του φτερωτού βασιλείου των πουλιών και αξίζει, αν δεν έχετε επισκεφτεί τη λίμνη μας, να έρθετε εδώ και να τη γνωρίσετε. Το τοπίο πραγματικά θα σας αποζημιώσει.
1: Νομίζω είναι πολύ πολύ ελκυστική η υπόταση σου, Θάλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις εικόνες που καταγράφεις με λέξεις για όλη αυτή την, έτσι, την πορεία. Αξίζει τον κόπο, όσοι περνάμε ή έχουμε σκοπό, να βρεθούμε και στη Λίμνη Κερκίνη, να δούμε και τις νανόχινες. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να είσαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας.
0: Επίσης, είναι καλή δύναμη.
1: Και εμείς λέμε να πάμε στην περιοχή του Εύρου. Εκεί έχουμε την παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά έχουμε και την παρουσία των αγροτικών συλλογών, οι οποίοι είναι και οργισμένοι πλέον για τις υποσχέσεις που είχαν, αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Ηλία Αγγελικούση, είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορσιάδας, για τις σημερινές κινητοποιήσεις που ετοιμάζουν.
2: Πήραμε απόφαση να κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρία στην ώρα των εγγενείων, αν αφαιρέθηκε και ο υφυπουργός στην περιοχή μας. Ναι. Ο λόγος είναι για να δείξουμε κυρίως την αγανάκτησή μας και να πούμε ότι δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό και την κοροϊδία της κυβέρνησης. Δεν γίνεται να αντιμετωπίσουμε.

0: αντιμετωπίζουμε τόσα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και μιλάμε για πλέον έχει χαθεί ακόμη και το βασικό που ήταν να κάνουμε τις δηλώσεις καλλιέργειας τουλάχιστον στην ώρα τους. Είμαστε στα 15 Σεπτέμβρη, και, όχι 15, στις 25 Σεπτέμβρη, ναι, και ακόμη δεν έχει ανοίξει καλά το σύστημα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία των
1: δηλώσεων.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό τι αντίκτυπο θα έχει για τους αγρότες?
0: Αυτό δεν θα γνωρίζουμε καν, δηλαδή, ενώ παίρναμε πάντα την προκαταβολή που ήταν περίπου 70%,
1: ναι,
0: στο 70% μέχρι 15 Οκτώβρη, φέτος δεν υπάρχει αυτό. Νομίζω ότι απομακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Σχεδόν σβήνει. Mm-hmm. Απ' την άλλη έχουμε τους κτηνοτρόφους που είναι η τρίτη χρονιά. Γιατί αν μην ξεχνάτε, εμείς στο Βόρειο Εύρο από το Αύγουστο του 24 είναι που μας έχει έρθει η ευλογιά, και δεν ξέρουν ακόμα οι άνθρωποι πότε και αν θα μπορέσουν να κάνουν την ανασύσταση. Είμαστε 9 μήνες, 10, δεν ξέρω καθαρή, και επειδή είχε βγει ένα κρούσμα στη Ροδόπη πριν 8 μήνες, μας έχουν δεσμεύσει και τον νομό μας. Mm-hmm. Δεν γίνεται όμως να προχωρήσουμε έτσι. Δηλαδή πρέπει να αρχίσει να πράξει κινήσει η παραγωγική διαδικασία, mm-hmm, και στους κτηνοτρόφους, και αυτό επηρεάζει και τους αγρότες, εννοείται, γιατί βγάζουμε κτηνοτροφικά προϊόντα. Την τροφή που θα το πουλήσουμε συνεπώς επηρεάζει το σύνολο του κλάδου μας. Ναι. Έχουμε τους μελισσοκόμους που οι άνθρωποι, ενώ περίμεναν ότι θα μπουν στη βιολογική παραγωγή, στη βιολογική καλλιέργεια στα μελίσια, ναι, τους πέταξαν έξω, γιατί δεν μπορούσαν οι ίδιοι από το Υπουργείο να κάνουν έλεγχο το ποιοι ήταν δικαιούχοι και ποιοι όχι, ποιοι είχαν πραγματικές κυψέλες και ποιοι λέγανε ψέματα.
1: Ναι.
0: Και αυτό το πληρώσε ο μελισσοκομικός κλάδος, που και αυτός περίμενε κάποια ενίσχυση, mm-hmm, για να μπορέσει και για να επενδύσει κιόλας. Δηλαδή ήταν θέμα επένδυσης. Δεν βλέπουμε ότι πολλούς συναδέλφους μελισσοκόμους να φεύγουν και αυτοί από το επάγγελμα. Φεύγουν οι κτηνοτρόφοι. Οι αγρότες εδώ και 3-4 χρόνια δεν βγαίνουν τα νούμερά μας. Είμαστε σχεδόν σε κάθε καλλιέργεια. Είμαστε μέσα. Φέτος είχαμε τεράστιο πρόβλημα με το σιτάρι. Προσπαθήσαμε, βγάλαμε και ανακοινώσεις, να επιδιώξουμε μια συνάντηση ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει αυτό, αν θα υπάρχει κάποια ενίσχυση. Τώρα διαβάζουμε και οι συνάδελφοι με τις ελιές έχουν τεράστιο πρόβλημα κάτω που δεν μπορούν να τα πουλήσουν. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα και ένα τέτοιο περιβάλλον, το θεωρούμε τουλάχιστον πρόκληση να έρχεται ένας υφυπουργός για να εγκαινιάσει για δεύτερη φορά, μάλιστα. Γιατί, αν θυμάστε καλά, είχε έρθει και ο κύριος Σκέλας τότε που ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, υπεύθυνος για την κτηνοτροφία. Είχε έρθει και εκείνος, είχε γενιάσει ένα πέρυσι, νομίζω,
1: στο
0: κατευθυντικό πέρυσι, τον Ιούλιο-Αύγουστο, δεν θυμάμαι, κάπου σε εκείνες τις ημερομηνίες. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο πλέον κοροϊδία όλο αυτό, να έρχονται να κόβουν κορδέλες, να βγαίνουν φωτογραφίες και όταν φεύγουν από εδώ να αφήνουν έναν τόπο έρημο και κατεστραμμένο.
2: Ακούσαμε τον κύριο Αγγελουκούση, είναι ο πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Ελλάδας, για τις σημερινές αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζει για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα από τα ωραία μιλοποιημένα ποίηματα του Νίκου Καρούζου, ο οποίος το 1990 σαν ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι στην αιωνιότητα. Μια εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο Μιχάλης Πρεπόνης, γιατρός από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, ένας εραστής δημιουργικής μουσικής. 16 τραγούδια σε ποίηση του Νίκου Καρούζου. Ο δίσκος έχει τον τίτλο «Η νύχτα με συμφέρει» και με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε. Απολαύστε το.
3: Η νύχτα με συμφέρει. Πρώτα-πρώτα ελαττώνει τις φιλοδοξίες. Ύστερα διορθώνει τις σκέψεις. Έπειτα σημαζώνει τη θλίψη.

νύχτα με συμφέρει. Πράγματι η νύχτα με συμφέρει. Πρώτα-πρώτα ελαττώνει τις φιλοδοξίες. Ύστερα διορθώνει τις σκέψεις. Έπειτα σημαζώνει τη θλίψη και την κάνει υποφερτότερη.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα για το αθλητικό κομμάτι της περιφερειακής εκπομπής της ΕΡΤ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μια εκπομπή που είναι μαζί σας καθημερινά λίγο μετά τις 12 μέχρι και τη 1 και είμαστε 4 σταθμοί συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Οροστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών, σε ένα πρόγραμμα το οποίο βγαίνει από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής με τον Γιώργο Εφρεμίδη σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, τον Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Και να πούμε ότι, όπως είδαμε χθες, επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι η Εθνική Ελλάδος έχει μια εξαιρετική φουρνιά. Επιβεβαιώθηκε ότι ο ΓΑΣ Κομωτινή θα είναι μια καλή ομάδα της Elite League και επιβεβαιώθηκε και ότι και ο Πανσαραϊκός πήρε καλό προπονητή και φέτος τον πήρε νωρίς και όχι αργά όπως πέρυσι, και αυτό φάνηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όσο μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από ένα παιχνίδι. Θα μιλήσουμε βέβαια για αυτό το παιχνίδι με τον Βασίλη Αναστασιάδη που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι,
0: πριν,
1: Παναγιώτη.
0: Πριν από αυτό όμως, να ξεκινήσω δυστυχώς με τη δυσάρεστη είδηση από τη Θάσο. Εκεί όπου η Παναγία έπαιζε με τη δεύτερη ομάδα του Βιρόνα Καβάλας, την πρεμιέρα της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας, ο 16χρονος αθλητής του Βιρόνα Καβάλας πήγε στο δεύτερο λεπτό στη διεκδίκηση της μπάλας, έτσι, σε αυτά τα παλιά γήπεδα που ξέρεις, στο ένα μέτρο από τη γραμμή 2 υπάρχει τσιμέντο. Είτε κάποιο τυχάκι είτε κάποια στίχος από κερκίδα και δεν υπάρχει η προφύλαξη. Έγινε το κακό, βρήκε με το πίσω μέρος του κεφαλίου με φόρα και τώρα είναι σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Καβάλας. Αυτά είναι τα τελευταία νέα. Είναι πολύ σοβαρή η κατάστασή του, είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι να πω, να ευχηθούμε περαστικά και τα καλύτερα για την υγεία του και κουράγιο στην οικογένειά του. Και να πω ότι και ο Βίρον Καβάλας ανέστειλε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες σε όλα τα τμήματα ως συμπαράσταση στον αθλητή, στο 16χρονο αθλητή ο οποίος τραυματίστηκε, και ακολούθησαν και άλλες ομάδες. Νομίζω και η ΑΕΚ Καβάλας σταμάτησε τις προπονήσεις. Τι να πω, ο Θεός θα μας φυλάει από τέτοια, και κάποια στιγμή δεν πρέπει να περιμένουμε να γίνει το κακό, θα πρέπει από πριν να βλέπουμε αυτά που υπάρχουν στα γήπεδα, όπου στο 1,5 μέτρο, ξαναλέω, 2 από τη γραμμή του πλαγίου out ή του out, να υπάρχει τσιμέντο. Αυτό δεν είναι και ότι πιο ασφαλές. Κάποια στιγμή θα γινόταν, δηλαδή θα γίνει κάτι τέτοιο, και δυστυχώς έγινε, Βασίλη. Λοιπόν, να περάσουμε, να πάμε τώρα στα καθαρά αθλητικά.
1: Να προσευχηθούμε να γίνει καλά το παλικάρι, έτσι η Παναγιά να βοηθήσει και να γίνει καλά. Πραγματικά, έτσι, δεν ξέρω τώρα και εγώ το γήπεδο πώς είναι, αλλά αν έτσι...
0: Μια φωτογραφία που είδα, στα 2 μέτρα υπάρχει τείχος.
1: Και εγώ τη φωτογραφία που είδα, αν είναι αυτό το γήπεδο, ταξίδι σοκαριστικό στα 2 μέτρα να υπάρχει. Είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, δεν είναι, τα γήπεδα δυστυχώς δεν παρέχουν την ασφάλεια που πρέπει, και όταν παίζουν 15χρονα και 16χρονα παιδιά,
0: οφείλουμε να είμαστε λίγο
1: γονείς και έχουμε παιδί στην ηλικία που έπαιζε μπάλα και παίζει μπάλα, πραγματικά μας πιάνει ένα σοκ. Όλος εδώ, δεν χρειάζεται να και να μην έχεις παιδί, πάλι σε πιάνει σοκ, είναι λογικό αυτό. Αλλά να έχεις παιδί που να παίζει ποδόσφαιρο και πηγαίνεις και τον βλέπεις καθημερινά, σοκάρεσε περισσότερο. Και πραγματικά τώρα, αν το γήπεδο είναι αυτό, τι να πεις. Δηλαδή στα 2 μέτρα υπάρχει ντουβαράκι, αυτό καταλαβαίνεις.
0: Χωρίς κάποιο προστατευτικό.
1: Χωρίς προστατευτικό.
0: Και δεν είναι το μόνο, έτσι. Δεν είναι το μόνο. Αν βγεις μια βόλτα και στις Σέρες και στη Ροδόπα, θα βρούμε αρκετά τέτοια. Αρκετά τέτοια. Εγώ θυμάμαι παλιά το γήπεδο στο χωριό, όπου ήταν στο ένα μέτρο, ήταν κάτω τείχος με περίφραξη. Δηλαδή τώρα να φύγει ένας να βρει εκεί πέρα να χτυπήσει, με το πόδι να χτυπήσει, εγώ σου λέω, θα σε κατευθεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στα καθαρά αγωνιστικά. Λοιπόν, βρήκατε προπονητή.
1: Πάμε Πανσεραϊκό, Κώστας Γεωργιάδης έβαλε τις αλλαγές του στο πρώτο παιχνίδι. Δύσκολο το πρώτο ημίχρονο, γιατί ήταν αγχωμένος ο Πανσεραϊκός, έντε ξεκάθαρο ότι υπήρχε το άγχος. Ξέρεις, το αποτέλεσμα ήταν μονόδρομος, δεν μπορούσε ο Πανσεραϊκός να έχει άλλο αποτέλεσμα. Όταν ξεκινάς με 2 ήττες, με Καλυθέα και Μαρκό, και έχεις μόνο μια νίκη και διεκδικείς την άνοδο και δεν υπάρχουν και play-off, δεν υπάρχουν περιθώρια απώλειας βαθμών.
0: Τηλεοπτικά, όταν το είδα όμως, στο δεύτερο που είδα τηλεοπτικά, ήταν καλός, έτσι.
1: Κοίταξε, στο δεύτερο απελευθερώθηκε η ομάδα, μπήκαν γρήγορα τα γκολ. Πάντως προηγήθηκε ένα 0 με τον Τεσέιρα πάλι, αυτός ο Βραζιλιάνος που είναι, εντάξει, απίστευτος δηλαδή, δεν υπάρχει σαν για αυτόν τον παίκτη. Έκανε το 1-1 πολύ γρήγορα ο Ολυμπιακός Β, και ήταν καλή ομάδα ο Ολυμπιακός Β. Έρθει με απουσίες εδώ, γιατί είχε παίξει σε δική ομάδα των Ελπίδων. Mm-hmm. Αλλά έχει κάποια παιχτάκια τα οποία καταλαβαίνει, είναι μικρά, έπρεπε να δείξει.
0: Μπορεί να του δει στην πρώτη ομάδα σε δύο χρόνια.
1: Φυσικά, φυσικά. Ο Τουφάκης, από ό,τι ξέρω, από ό,τι μου είπε, είναι από τον Εύρο. Τα άλλα, όλα τα παιδιά τα οποία είναι από διάφορε ομάδε, από τα Γιάννενα, από τη Θεσσαλονίκη, από πολλά, από το Βόλο. Mm-hmm. Εντάξει, τα παιδιά αυτά αυτό κάνουν, θέλουν να δείξουν την αξία του. Ο Πασαραϊκός βέβαια ήταν πολύ πιο έμπειρη ομάδα. Mm-hmm. Άνοιξε λογαριασμό και ο Πασάς. Και νομίζω μετά ήρθε μια μεγάλη νίκη. Έχει ενδιαφέρον ότι το κλίμα αλλάζει. Το είδαμε αυτό και στο πώς πανηγύρισαν οι παίκτες. Αγκαλιά όλοι μαζί.
0: Είδες διαφορετική εικόνα, πρόλαβε σε λίγες μέρες να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό.
1: Κοίταξε, το πρώτο ημίχρονο σου λέει ήταν αγχωμένη, αλλά κάτι διαφορετικό είδαμε.
0: Η σύνθεση ήταν περίπου ίδια ή ήταν διαφορετική.
1: Κοίταξε, η σύνθεση ήταν περίπου ίδια. Βέβαια, ο Βοσνιάδης, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα με τους πιτσιρικάδες μικρούς, χρησιμοποιούσε τον Αδάμ δεξιμπάκ. Ο Αλέξανδρος Αδάμ τώρα δεν είναι δεξιμπάκ. Το παιδί είναι ένα παιδί που έχει επιθετικά χαρίσματα, τον έβαζε δεξιμπάκ γιατί είναι δεκάδα.
0: Σωστά, ναι.
1: Έτσι έδινε τη μία θέση στον Αδάμ και είχε εκτός τον Τάχατο. Και ουσιαστικά, εντάξει, ο Γεωργιάδης έκανε αυτό που θα έκανε και οπωσδήποτε. Έτσι, ο Τάχατος είναι δεξιμπάκ, μπήκε ο Κίτσικ, ο οποίος μπήκε αλλαγή, έκανε τον μπούτι του με τη φανέλα του Πασαραϊκού, δύο καλοί δεξιοπιστοφύλακες, έμπειροι. Ειδικά ο Κίτσικ, ο οποίος επιστρέφει τώρα βέβαια στην ενεργό δράση, γιατί είχε καιρό να παίξει, ήταν στην Τουρκία τα προηγούμενα χρόνια, έπαιζε βέβαια και. Νομίζω ότι δεξιμπάκ θα παίξει δεξιμπάκ. Τώρα ο Αδάμ, ουσιαστικά το παιδί είναι δεξιχάφ και το έδειξε χθες, το έβαλε και γκολ. Η ενδεκάδα πάνω κάτω ίδια δηλαδή. Απλώς είδα ένα πιστεύω στους παίκτες, είδαμε ένα ομαδικό κλίμα, είδαμε μια άλλη ψυχολογία. Είδαμε ότι η ομάδα απελευθερώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, το πώς πανηγύριζαν όλοι μαζί τα γκολ. Νομίζω ότι σιγά σιγά βάζει σφραγίδα του Κώστα Γεωργιάδης. Έχουν ενδιαφέρον οι δηλώσεις τις οποίες
0: θα τις ακούσουμε σε λίγο, μας τις έστειλες.
1: Ακριβώς, το ρώτησα και για το παιχνίδι αυτό, το αν υπήρχε άγχος, και για τον κόσμο, γιατί και χθες η αλήθεια είναι ότι δεν είχε πολύ κόσμο.
0: Αυτό θα σου λέω, και δεν είναι φαινόμενο μόνο του Πασαραϊκού. Είναι γενικό φαινόμενο. Βλέπεις τα περισσότερα άτομα που βλέπεις είναι 800 άτομα. Γενικό, μόνο αν είναι κάποιο ενδιαφέρον παιχνίδι θα δεις παραπάνω.
1: Μακελάρισα που λέμε ότι έχει κόσμο, αλλά δεν είχε τόσο πολύ κόσμο.
0: Κοίταξε, μιλάμε για μια πόλη όμως η οποία είναι πόσο πληθυσμό έχει Λάρισα, έτσι δεν μπορούσα να συγκρίνει.
1: Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι εγώ τον ρώτησα βέβαια και για το παιχνίδι του Σαββάτου, που το θεωρεί πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ουσιαστικά θα ακούσουμε για πρώτη φορά τον Κώστα Γεωργιάδη να μιλάει για τον λόγο που τον έκανε να αποχαιρετήσει ο άνθρωπος του Πασαραϊκού και να πει ναι τον Πασαραϊκό.
0: Και εδώ να πούμε ότι δεν είπε τίποτα κακό, είπε τα καλύτερα για τον Πασαραϊκό.
1: Νομίζω ότι ναι, είπε ότι υπάρχει εκτίμηση με τους ανθρώπους του Πασαραϊκού. Δεν έφυγα έτσι για κάτι άσχημο από εκεί. Απλώς το θεώρησε ως πρόκληση. Με την έννοια ότι ο Πασαραϊκός έχει ψηλούς στόχους. Έχει βάλει ψηλά τον πύχη, ήταν τρία χρόνια Super League. Θέλει να ανέβει στη Super League, ήταν γι' αυτό μια πρόκληση στην καριέρα του αυτό. Γιατί ήξερε ανθρώπους και ήταν που τον προσέγγισαν πάρα πολύ καλά, αυτό λέει ο Γεωργιάδης, θα ακούσουμε στην συνέντευξη. Νομίζω ότι αυτό ήταν που έγινε την πλάστικα και να πει βέβαια τον έστω ανθρώπου του Πασαραϊκού και να αφήσει τον Πασαραϊκό με τον οποίο έκανε, όπως είπε και ο ίδιος, καλή δουλειά. Νομίζω ότι ας αφήσουμε τον Γεωργιάδη, η συνέντευξη είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ναι, θα ακούσουμε τώρα σε λίγο. Απλά εμείς θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή, γιατί έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Αν δεν προκύψει κάτι την Παρασκευή, ακριβώς, με τον Γεωργιάδη να είναι στον αντίπαλο πάγκο αυτή τη φορά. Λοιπόν, ακριβώς, να σε καλά, Βασίλη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, και εμείς να πάμε τώρα να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή του Πανσαραϊκού, του κυρίου Κώστα Γεωργιάδη, μετά τον νικηφόρο 4-1 επί του Ολυμπιακού Β.
2: Κώστα Γεωργιάδη, νίκη, ντεμπούτο με νίκη.
3: Ναι, σίγουρα θέλαμε πάρα πολύ έτσι να επιστρέψει η ομάδα στις νίκες. Είναι σημαντικό και για τα παιδιά, για όλο τον οργανισμό, αλλά και για τον κόσμο μας να φέρουμε ξανά χαμόγελα. Βλέπουμε ότι καμία ομάδα δεν είναι εύκολη, ανεξάρτητα με το σκορ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες σε κάθε παιχνίδι και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε πέρα από τα χαμόγελα και τη χαρά την οποία την αξίζουν και τα παιδιά με την προσπάθεια που κάνανε είναι να κρατήσουμε την ισορροπία στο μυαλό μας. Κάναμε ένα βήμα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αμέσως το Σάββατο άλλο ένα πάρα, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Επομένως, να μείνουμε έτσι ταπεινοί, προσγειωμένοι, να δουλέψουμε. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά σε όλους τους τομείς και νομίζω ότι βήμα-βήμα, με την προσπάθεια που κάνουν άπαντες σε αυτόν τον οργανισμό, να φέρουμε νίκες για να είμαστε πάρα πολύ κοντά στο στόχο και να υλοποιήσουμε το στόχο μας.
2: Φεύγει το άγχος πλέον, γιατί υπήρχε το άγχος. Σήμερα μονόδρομος η νίκη ήταν.
3: Νομίζω ότι πρέπει να φύγει το άγχος και πρέπει να απελευθερωθούν άπαντες. Το άγχος που υπάρχει στους ίδιους εμάς, στους εαυτούς μας, για να είμαστε κάθε μέρα καλύτεροι και να προσφέρουμε στο σύλλογο, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το άγχος του πρωταθλητισμού. Επομένως, όποιος το αισθάνεται αυτό θα πρέπει εδώ να μπαίνει και να αγωνίζεται διαχειρίζοντας όποιο συνέστημα υπάρχει. Ναι, σίγουρα ίσως στο πρώτο ημίχρονο να υπήρχε αρκετό, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε για να διαχειριστούμε μέσα στα αποδυτήρια. Και όμως είναι και λογικό, γιατί τις τρεις εβδομάδες δεν ήταν και πολύ χαρούμενα τα παιδιά. Καταλαβαίνετε όλοι ότι όταν υπάρχει ένας μονόδρομος, αυτό θέλει ιδιαίτερη συζήτηση μέσα για ιδιαίτερη διαχείριση.
2: Πώς τα βρήκες τα πράγματα, αλήθεια?
3: Εντάξει, η πόλη είναι πολύ οικία, σε μένα το γνωρίζετε. Ο οργανισμός είναι φιλόξενος από τους παράγοντες, από τον τρόπο προσέγγισης, άπαντες από πρώτη κεφαλή, από τον πρόεδρο. Τους ανθρώπους δίπλα του, αλλά και όλους εδώ που συνεργαζόμαστε, αλλά και τους ποδοσφαιριστές με πολύ προθυμία, κατά κύριο λόγο γιατί νιώθουν ότι έπρεπε να γίνει μια αλλαγή, την οποία και προσπαθούμε. Θεωρώ ότι έχουμε το ψυχοδυναμικό, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτά τα παιδιά και με αυτά τα παιδιά θα πορευτούμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας.
2: Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα όμως. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν φαβορί 1-2 πέρυσι.
3: Ίσως αυτό που λέτε να είναι και το πιο σημαντικό, να κατανοήσουμε ότι ακόμα και ο κόσμος, ότι η κάθε μάχη που δίνουμε, είτε εντός είτε εκτός, είναι πραγματική μάχη. Δεν έχει να κάνει, καμία σχέση δεν έχει αυτό το πρωτάθλημα της Super League 2 με το περσινό και τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ υπάρχουν ομάδες με υψηλή δυναμική, όλες οι ομάδες είναι δυνατές και κατανοούμε ότι θα πρέπει να συσπηρωθούμε άπαντες και ο κόσμος είναι κινητήριος δύναμη μας, τους θέλουμε κοντά. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε νίκες για την ομάδα μας.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολύ κόσμο σήμερα. Δηλαδή, τώρα εσύ τον Πασαραϊκό τον ξέρεις καλά. Τώρα ο κόσμος του Πασαραϊκού δεν είναι αυτός που είδε σήμερα.
3: Είναι όμως δικαιολογείται.
2: Ναι.
3: Δικαιολογείται. Αυτό όμως θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο να έρθει κοντά, γιατί να βλέπει τουλάχιστον αυτή την προσπάθεια. Βέβαια θα έρθουν και αποτελέσματα και πάρα πολύ καλά. Ίσως και αν έρθουν και κάποια άλλα τα οποία όμως θα πρέπει να βλέπουμε να ματώνουμε μέσα στο γήπεδο, να πεθαίνουμε άπαντες στο γήπεδο για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ομάδα μας. Και νομίζω ότι το οφείλουμε στους εαυτούς μας αλλά και στον κόσμο μας.
2: Είπε στους παίκτες στο τέλος, είδα κάτι τους έλεγε. Μπράβο,
3: θα πρέπει να είσαι κοντά για να το δεις.
2: Και ακολουθεί ένα παιχνίδι που έχει μια διομορφία τώρα.
3: Ήταν αυτό ακριβώς. Ότι ναι. Βέβαια πρέπει να το χαρούνε. Πρέπει να πιστώσουμε στα παιδιά τη μεγάλη προσπάθεια που κάνανε άπαντες. Εντός αυτοί που παίξαν, που ξεκίνησαν, οι αλλαγές που μπήκαν, τα παιδιά που ήταν απ' έξω και υποστήριζαν το πόσο θερμή ήταν όλη αυτή η κατάσταση, η άλλη άβρα. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε και ισορροπημένοι, γιατί είναι απλά μια νίκη, η οποία σε λίγη ώρα και μέχρι τώρα, ας πούμε, πρέπει να χαρούμε και μετά θα ξεχαστεί για να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για το επόμενο.
2: Είδαμε άλλο κλίμα. Είδαμε να αγκαλιάζονται οι παίκτες μεταξύ τους, δηλαδή είδαμε ένα διαφορετικό κλίμα.
3: Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να υπάρχει ομάδα, δεν υπάρχει συσπήρωση εντός των αποδυτηρίων και αγάπη μεταξύ των παιχτών και όλων των μελών. Δεν είναι μόνο οι παίκτες, είναι το staff, είναι η διοίκηση, όλοι μαζί. Γιατί όπως είπαμε, είναι τεράστιος ο αγώνας και η μάχη που θα δώσουμε.
2: Και το Σάββατο, ιδιόμορφο παιχνίδι. Εντάξει.
3: Είναι πολύ νοπάτα συναισθήματα και στην Κομωτινή. Εκεί δημιουργήσαμε κάτι πολύ δυνατό, τελείωσε όμως τώρα. Σίγουρα υπάρχουν, εγώ θεωρώ ότι μόνο εκτίμηση έχω σε αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι εδώ τώρα, είμαι επαγγελματίας και θα δούμε πολύ αφοσίωση και προσήλωση το συγκεκριμένο παιχνίδι για την ομάδα μας.
2: Ήταν πρόκληση για σένα, ότι ο Πασαραϊκός διεκδικεί την άνοδο, ότι...
3: Νομίζω ότι ήταν και ο λόγος της απόφασης. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα εκεί. Είχαμε μια σπουδαία αρχή, σπουδαίο ξεκίνημα. Πασαραϊκός είναι Πασαραϊκός. Πασαραϊκός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, έχει ένα πολύ υψηλό στόχο και ξαναλέω και ο τρόπος προσέγγισης των ανθρώπων μετράει πάρα πολύ, ο σεβασμός, η εκτίμηση. Ήταν όλα αυτά τα στοιχεία για να είμαι εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Αυτά λοιπόν από τον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος το επόμενο Σάββατο θα είναι στην Κομωτινή ως αντίπαλος με τον Πανσαραϊκό. Πάμε γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα, ό,τι προλάβουμε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με τον Γκολ Κουρμπέλη στο 74 και 6 βαθμούς για την εθνική μας. Πρώτη νίκη στην ιστορία μας απέναντι στους Γερμανούς, οι οποίοι είχαν ευκαιρίες από τα λίγα παιχνίδια τα οποία είχε και τύχει η εθνική. Είχε και ένα τζολάκι κάτω από το δοκάρι, ο οποίος ήταν σε πολύ καλή φόρμα. 6 βαθμούς, 4 η Ολλανδία, έναν η Γερμανία, κανένα βαθμό η Σερβία. Και παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, γιατί όταν είσαι στο πρώτο γκρουπ του Nations League, αν τερματίσεις τέταρτη θέση, είσαι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για το Euro 2028. Ενώ τώρα, όπως δείχνει, θα τερματίσει τέταρτη η εθνική. Αν είσαι από τρίτη θέση και πάνω, θα είσαι επικεφαλής γκρουπ στην κλήρωση για το Euro 2028. Λοιπόν, για τη Super League 2 τώρα τα αποτελέσματα, να δούμε τη τέταρτη αγωνιστική για τα παιχνίδια που έγιναν την Κυριακή. Πανσαραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1, όπως είπαμε. 0-0 Ελλάς Σύρου Πασπύργος. 1-0 νίκη για τη Λάρισα που έπιασε κορυφή τον ΠΑΟΚ Β. Απόλλων Καλαμαριάς. Αναγέννηση Χαρδίζας 1-0 πρώτη νίκη για τον Απόλλων Καλαμαριάς. 2-0 πρώτη νίκη και για την νίκη Βόλου τον Έστω Χρυσούπολης. Και Πανιώνιος Άκυνθος 1-0. Αυτά ήταν τα παιχνίδια τα οποία έγιναν την Κυριακή. Την Δευτέρα τώρα έχουμε Καλλιθέα Αστέρας Τρίπολης Β. Σήμερα στις 4, την ίδια ώρα, Μαρκό Πανθρακικός. Υπάρχει και μετάδοση από το YouTube της Super League 2. Και εδώ να πούμε ότι στο παιχνίδι της Μαρκό με τον Πανθρακικό έχουμε τον Ανδριανό από την Αχαΐα να το διευθύνει, Πάγκαλος από το Λασίθι και Μπλαβάκης από το Ηράκλειο. Είναι αυτοί οι οποίοι θα διευθύνουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα, για την Super League 2 να πούμε ότι στην βαθμολογία αύριο την έχουμε ολοκληρωμένη με τα δύο παιχνίδια. Πρώτη είναι Λάρισα και ο Πανιώνιος με 10 βαθμούς, 9 η Μαρκό, η οποία έχει παιχνίδι λιγότερο όμως. Στους 8 Ελλάς Σύρου, 7 ο Πανθρακικός, 6 η Καλλιθέα, 6 έφτασε ο Πανσεραϊκός. Στην ένατη θέση με 4 παραμένει ο Νέστος Χρυσούπολης. Αυτά όσον αφορά ο Νέστος, ο οποίος ψάχνει και προπονητή, δεν είδα να υπάρχει κάποια ανακοίνωση μέχρι τώρα για προπονητή. Από εκεί και πέρα, σε φιλικό παιχνίδι το οποίο έγινε η Ξάνθη με ένα γκολ στο 89, κέρδισε 1-0 την Καβάλα, σαν ένα παιχνίδι που θύμιζε περισσότερο παιχνίδι πρωταθλήματος. Είχε και ένταση και δυνατές φάσεις. Στο γκολ ήρθε στο τέλος, στο 81ο λεπτό, όπως είπαμε, με τον Σιαματά να παίρνει την κεφαλιά για να κάνει το 1-0. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, στην Καβάλα ανασταίνουν οι δραστηριότητες του Βίρον Καβάλας. Αύριο θα πούμε για τα τοπικά πρωταθλήματα. Και να έρθουμε στο μπάσκετ για να τα προλάβουμε. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις των προπονητών, βέβαια, σε λίγο. Για το Final Four UNICEF Trophy προκρίθηκε ο Γάς Κομωτινή, ο οποίος κέρδισε με 76-67 την Χαλκίδα, σε ένα παιχνίδι όπου ήταν πίσω στο πρώτο δεκάλεπτο 14-20 και 32-24, 58-46 το τρίτο δεκάλεπτο, ένα εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο, και 76-67 η ομάδα της Κομωτινής πέρασε λοιπόν στο Final Four, εκεί όπου έχουν περάσει ήδη ο Πανιώνιος, ο οποίος κέρδισε τον Πρωτεά Βούλας και θα είναι εκεί, και έχουμε επίσης και την και το Αρκαλοχώρι να έχει περάσει εκεί πέρα, όπως και η Μεγαρίδα, όπου θα γίνει το Δεκέμβριο αυτό το Final Four. Περιμένουμε να δούμε τις ημερομηνίες που θα βγουν. Τεράστια επιτυχία για την ομάδα του Γάς Κομωτινή με τις δύο νίκες που έκανε. Τώρα εμείς πάμε να ακούσουμε τους δύο προπονητές, τον κύριο Λιώγα από πλευράς Γάς και τον κύριο Καρατζάου από πλευράς Χαλκίδας.
4: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό που έγινε σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι η Χαλκίδα είναι μια ιστορική ομάδα, έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι αξίζει συγχαρητήρια στον οργανισμό, σε όλους δηλαδή εδώ πέρα, στη διοίκηση που δημιουργεί τις συνθήκες, στον κόσμο που σήμερα δεν μπορούσε να είναι εδώ, γιατί αυτός είναι μεγάλη βοήθεια. Δηλαδή χωρίς τον κόσμο δεν γίνεται τίποτα, καταλάβατε. Και όλα γίνονται, είναι ένα δημόσιο θέαμα, όλα γίνονται για τους θεατές. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες, γιατί πολεμάνε, είναι μια καινούργια ομάδα. Όπως έχω ξαναπεί, χρειάζεσαι νίκες στην αρχή για να χτίσεις λίγο τον ενθουσιασμό σου και την επιτυχία σου. Τα παιχνίδια του Κυπέλλου δεν έχουν καμία σχέση με το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια και στους προπονητές και σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν, με γιατρούς, θεραπευτές, όλο το team. Γιατί εντάξει, είναι μια ομαδική δουλειά και αξίζει συγχαρητήρια σε όλους. Δηλαδή, ο καθένας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί από τη δικιά του μεριά. Θα έπρεπε να είναι μια μέρα χαράς για μας εδώ. Είναι κρίμα που δεν έχει κόσμο. Επίσης σήμερα θεωρώ ότι η ομάδα κέρδισε 76-67, αλλά κέρδισε πολύ εμφαντικά. Μην ξεχνάτε ότι εμείς τώρα με κάτι σαν 22 βολές και οι αντίπαλοι μας 47. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι. Παρ' όλα αυτά, όπως είδατε, κερδίσαμε καθαρά.
0: Ακούσαμε και το παράπονο του κύριου Λιώγα. Σε 22-47 ήταν οι βολές. Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τον κύριο Καρατζά, τον προπονητή της Χαλκίδας, πρέπει να κλείσουμε. Να πούμε ότι στην πρώτη φάση του κυπέλλου, οι Πανθρακικοί Καβάλας στην Κυριακή γνώρισαν εκτός έδρας ήττα με 72-61 από τον ΠΑΟΚ για το κυπέλλο των γυναικών. Και να ευχαριστήσω και τον Γιώργο Σκουταρίδη για τις δηλώσεις του κυρίου Λιώγα, τον συνάδελφο. Λοιπόν, Γιώργος Αφρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Ξανά μαζί αύριο, που θα είμαστε λίγο πιο άνετοι σε χρόνο, για να πούμε και για τα τοπικά πρωταθλήματα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Σοβαρά τραυματισμένος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε χθες σε αγώνα στη Θάσο. Οι καταγγελίες των ίδιων και των ίδιων των παιδιών του για σεξουαλική κακοποίηση οδήγησαν στη φυλακή έναν 50χρονο στην Πάτρα. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης της εγκαταστάσεως της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Διαψεύδει τις καταγγελίες η διοίκηση. Ξεκίνησαν στη Σκιάθο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μάχη για τη ζωή του στη μοναδέ εντατικής θεραπείας Καβάλας δίνει 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο, όταν χτύπησε το κεφάλι του σε τυχείο κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας στον αγώνα. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει τα νεότερα για την υγεία του παιδιού. Ρένα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι σοβαρή η κατάσταση και σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, τα επόμενα 2-24 ώρες θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της κατάστασής του. Είναι έντονη η αγωνία και της οικογένειάς του και των ανθρώπων της αθλητικής του οικογένειας του Βύρωνα και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε και η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δραστηριότητες της για το επόμενο χρονικό διάστημα. Το περιστατικό, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας στη Θάσο. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε αντιεκδίκηση της μπάλας έπεσε και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από τον γιατρό του γηπέδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του Πρίνου και στη συνέχεια ευθυσμένα στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου οδηγήθηκε και στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το παιδί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Απολογείται αύριο στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου ο 40χρονος που κατηγορείται για παρενόχληση νεαρών γυναικών με χυδαίες πράξεις κατά συρροή σε συνοικία του Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη επαυτοφόρο μετά από καταγγελία 18χρονης μαθήτριας και πέραν αυτού στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του βρέθηκε πληθώρα σκληρού υλικού παιδικής πορνογραφίας. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο.
2: Βίκυ, καλησπέρα. Χρειάστηκε επίμονη παρακολούθηση πολλών ημερών για να συλληφθεί τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής ο άνδρας που σχεδόν επί 3 μήνες είχε γίνει βραχνάς για την 18χρονη, αλλά όπως προέκυψε και την προανάκριση για ακόμη 2 νεαρές γυναίκες στη συνοικία της Θερίσου στο Ηράκλειο. Ο 48χρονος που γνώριζε προφανώς ότι το κορίτσι δεν είχε άλλο συγγενής, εκτός από τη μητέρα της η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, ξεκίνησε να την ακολουθεί κατά διαστήματα τα βράδια όταν εκείνη επέστρεφε στο σπίτι ήδη από τις αρχές του περασμένου Ιουνίου. Την ακολουθούσε στην πόρτα του σπιτιού της, τρομοκρατώντας την βεβαίως κυριολεκτικά με την αιμονή του, αλλά δεν έμενε σε αυτό, γιατί προέβαινε και σε πράξη προσβολής της δημόσιας εδούς, ενώ τουλάχιστον μία φορά είχε φτάσει στο παράθυρο του μπάνιου. Της 18χρονη, πριν λίγες ημέρες, κατήγγειλε την περιπέτειά της στην ασφάλεια Ηρακλείου, άνδρες της οποίας έθεσαν τη γειτονιά υπό στενή παρακολούθηση. Ο 40χρονος λοιπόν συνελήφθη κυριολεκτικά επαυτοφόρο, να προβαίνει δηλαδή ξανά σε επέσχυντες πράξεις στη μέση του δρόμου, ακολουθώντας την κοπέλα. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως σε σκληρό δίσκο στον υπολογιστή του διατηρούσε μεγάλο όγκο από υλικό παιδικής πορνογραφίας και μάλιστα ιδιαίτερα σκληρό, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί, το οποίο κατέβαζε μέσω του λεγόμενου σκοτεινού διαδικτύου, dark web. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς ασφάλειας, τώρα τα θύματα της παιδεραστίας στα φιλμ αυτά εμφανίζονται να είναι ιδιαίτερα μικρής ηλικίας και τα βίντεο προέρχονται όλα από χώρες του εξωτερικού. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα το Σάββατο και αύριο, όπως είπες, θα οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια. Να σημειώσουμε ότι η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει από την αρμόδια εισαγγελική αρχή την έκδοση διάταξης για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς εκτιμάται ότι μάλλον θα υπάρξουν και άλλες καταγγελίες σε βάρος του, μόλις γίνει γνωστό το πρόσωπό του. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στις φυλακές Τρυπόλεως οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα μετά τις καταγγελίες από τις τρεις κόρες του και τις δύο ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος τους όταν και τα πέντε κορίτσια ήταν ανήλικα. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας που έχει το ρεπορτάζ. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι και να σου πω, Βίκυ, ότι η δικογραφία σε βάρος του 50χρονου είχε σχηματιστεί πριν ένα χρόνο περίπου, οπότε ήταν και η καταγγελία των πέντε αυτών παιδιών, τρεις κόρες και δύο ανιψιές. Η εισαγγελία πατρών πριν από 10 μέρες, Βίκυ, διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Κάλεσε τον 50χρονο σε τακτική ανάκριση, γιατί φαίνεται ότι ο δικαστικός λειτουργός κάτι είδε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης και αποφάσισε την προφυλάκησή του. Έτσι οδηγήθηκε στις φυλακές Τρυπόλεως, ενώ οι έρευνες των αρχών, αστυνομικών και δικαστικών, στρέφονται και σε άλλες ανήλικες από το στενό και ευρύτερο περιβάλλον του 50χρονου για τυχόν παρόμοιες αξιόπινες πράξεις, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
4: Σε λίγη ώρα από τώρα, Βίκυ, αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα των δικαστήριων ο 38χρονος που το πρωί της περασμένης Τετάρτης πυροβόλησε στο κέντρο της πόλης δύο φορές εναντίον της πρώην συντρόφου του, μιας 25χρονης γυναίκας, ευτυχώς χωρίς να την πετύχει. Από καθαρή τύχη φαίνεται πως πλήρωσε η κοπέλα, καθότι σύμφωνα με τις καταγγελίες της ίδιας έστρεψε το όπλο προς το μέρος της. Ο ίδιος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, καθότι στο κινητό του βρέθηκαν και φωτογραφίες μία μέρα πριν την επίθεση που είχε φωτογραφίσει τη συγκεκριμένη κοπέλα σε παραλία χωρίς τη θέλησή της, ενώ αντιμετωπίζει και άλλες κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί όπλων παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία από την περασμένη Πέμπτη για σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φαίνεται να έχει μετανιώσει, φαίνεται να ζητά συγγνώμη για αυτή την πράξη. Ωστόσο, φαίνεται πως υποστηρίξει ότι δεν είχε σκοπό να την τραυματίσει, αλλά περισσότερο να την εκφοβήσει. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει η ανακρίτρια και η εισαγγελέα σε συνέχεια για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης της εγκαταστάσεις της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Πάντως, η διοίκηση, με ανακοίνωσή της, διαψεύδει ότι έχουν απολυθεί εργαζόμενοι. Από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε.
5: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Οι καταγγελίες προέρχονται όχι μόνο από συγγενείς θυμάτων της πισκοτομηχανίας Βιολάντα το περασμένο Ιανουάριο στη φωνική έκρηξη, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες, αλλά και από τον δικηγόρο δύο εκ των οικογενειών των θυμάτων, τον κύριο Χρήστο Πατούνα. Πολύ σωστά είπες ότι οι καταγγελίες είναι έγγραφες, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται ο κύριος Χρήστος Πατούνας. Μιλά για εκφοβισμό εργαζομένων, αλλά και για απόλυση τουλάχιστον μιας εκ των δύο που έχει στα χέρια του τις σχετικές καταγγελίες. Ωστόσο, είχαμε την απάντηση από την διοίκηση της επιχείρησης, από τη διεύθυνση της επιχείρησης, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι κάνει λόγο για σχετική παραπληροφόρηση. Αντίστοιχο κείμενο να πούμε ότι διανεμήθηκε σε μερίδα τοπικών μέσων ενημέρωσης εδώ στα Τρίκαλα και από εργαζόμενους της μπισκοτομηχανίας Βιολάντα, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ονόματα και υπογραφές κάτω από την σχετική ανακοίνωση, επισημένοντας ότι όλα αυτά αποτελούν παραπληροφόρηση του κοινού και ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως απόλυση με στόχο και των ίδιων των εργαζόμενων η ομαλή επανελειτουργία της επιχείρησης από τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι και σήμερα. Θα πρέπει να πούμε, κλείνοντας την επικοινωνία μας, ότι αυτή η εξέλιξη ήρθε χθες με τις καταγγελίες, είπαμε, του κύριου Χρήστου Πατούν, αλλά και με συγγενή θύματος της σκουτοβιομηχανίας Βιολάντα. Ένα θέμα το οποίο, από ό,τι φαίνεται, θα διατηρηθεί στην επικαιρότητα και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να πούμε πως τώρα μέλη του Ρουβίκονα έκαναν επίθεση στο εργοστάσιο της Βιολάντα στη Λάρισα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση έγινε ως διαμαρτυρία για το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε βίντεο, μάλιστα, που έχει αναρτηθεί στα social media, φαίνονται μέλη της οργάνωσης να βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, κρατώντας στα χέρια βαριοπούλες και να σπάνε τις τζαμαρίες. Παρουσία τώρα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού εγκαινιάζονται αυτή την ώρα τα έργα αποκατάστασης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης βρίσκεται εκεί από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης δεν μας ακούει. Να πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βίτσαρα. Καθώς έχουμε σήμερα, συμπληρώνονται 26 χρόνια, όχι σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου συνέβη, πάντως συμπληρώνονται 26 χρόνια από το ναυάγιο του επιβατηγού οχηματαγωγού Express Άμυνα Ανοιχτά της Πάρου, που συνέβη το βράδυ της 26 Σεπτεμβρίου του 2000 και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 81 ανθρώπων, οι 16 μάλιστα από την Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, πράγματι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταπολεμική ναυτική τραγωδία. Θυμίζω ότι το 1966 είχαμε το ναυάγιο του Ηράκλειο στην Φαλκονέρα με 224 νεκρούς. Να πω, όπως είπες, ότι 26 του Σεπτέμβρη του 2000 αναχώρησα τον Πειραιά με προορισμό την Πάρο, την Άξο, την Ικαρία, τη Σάμο, την Πάτμο και τους Λειψούς. Επέβαιναν τότε στο Express Άμυνα 533 άτομα, από τα οποία τα 472 ήταν επιβάτες και τα υπόλοιπα 61 το πλήρωμα. Εκεί έξω από την Πάρο υπάρχουν οι λεγόμενες πόρτες, είναι κάποιες νησίδες που είναι κοντά στα 2 μίλια περίπου. Το πλοίο έπλε με αυτόματο πιλότο και κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Παρακιάς με άνεμους 8 μποφόρ. Στις 10:04 το προσκρούει με ταχύτητα 18 κόμβο στις νησίδες αυτές. Το πλοίο έχει υπέστη ρήγμα στα δεξιά υφαλά του, μήκους περίπου 3 μέτρων. Το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση και σε λιγότερο από 25 λεπτά βυθίστηκε. Τώρα να σας πω ότι το σύμφωνα και με το πόρισμα, μετά από χρόνια βέβαια, των διορισμένων πραγματογνώμων που παραδόθηκε στον ειδικό εφέτη ανακριτή, σχεδόν τίποτα πάνω στο πλοίο δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε. Οι νομικές ευθύνες τότε βάρυναν και την ιδιοκτήτρια εταιρεία, τη Minon Flying Dolphins τότε, και το πλήρωμα του πλοίου. Ο 55χρονος, μάλιστα εφοπλιστής του θυμούνται παλαιότερη Παντελής Φινιά, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών, μη αντέχοντας, όπως έγινε γνωστό μετά, το βάρος της τραγωδίας και των αποκαλύψεων για την κατάσταση του πλοίου, έδωσε τέλος στη ζωή του το πρωί της 29ης Νοεμβρίου του 2000. Να αποθυμίσουμε τότε ότι η πολιτική ηγεσία με τον τότε Πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη έδωσε εντολή να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του ναυαγίου και να αποδοθούν ευθύνες. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Παπουτσής, Χρήστος Παπουτσής, διαβεβαίωσε ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Παρ' όλα αυτά, στη Βουλή που ήρθε το θέμα για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια της ακτοπλοείας, με 146 ψήφους κατά και 121 υπέρ, το ΠΑΣΟΚ και η Συνασπισμός δεν δέχτηκαν αυτή την πρόταση και δύο χρόνια μετά, το 2005 δηλαδή, ξεκίνησε και η δίκη των κατηγορουμένων, όπου το 2006 εκδόθηκε και η απόφαση με κατηγορούμενους, με 7 κατηγορούμενους που καταδικάστηκαν όλοι από 12 χρόνια έως 10 μήνες. Τώρα να πούμε επίσης, και τελειώνω με αυτό, γιατί αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται για πολλά χρόνια, 10 χρόνια μετά το τραγικό ναυάγιο αυτό, ο Άριος Πάγος αποφάσισε τελεσίδικα ότι τα κατώτερα δικαστήρια που είχαν χειριστεί την υπόθεση έκαναν νομικά σφάλματα ως προς τα αδικήματα που απέδωσαν στους βασικούς κατηγορούμενους, γεγονός που οδήγησε στην ευμενέστερη ποινική μεταχείρισή τους.
0: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς σήμερα εγκαινιάζονται τα έργα αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού. Χρήστο. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης μας ακούει. Μάλλον υπάρχει πρόβλημα τελικά με τον Χρήστο. Να συνεχίσουμε εμείς, να πάμε τώρα στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς σήμερα έχουμε την επίσημη έναρξη του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, του έργου αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην ακτινοτροφία, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Καβαδά. Ο Υπουργός, ο οποίος από το πρωί περιοδεύει στον ομό, συμμετέχει σε συναντήσεις με εκπροσώπους του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, ενώ το απόγευμα στην Ορεστιάδα οι αγρότες του Βορείου Εύρου διοργανώνουν παράσταση διαμαρτυρίας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
7: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Μετά από 20 χρόνια παρακαλώ από την κατασκευή του, ξεκινά σήμερα επίσημα τη λειτουργία του στην Ορεστιάδα, το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων. Στελεχωμένο για πρώτη φορά με προσωπικό, φιλοδοξεί να αποτελέσει το ανάγχωμα, θα λέγαμε, μη διείσδυση των εξωτικών νοσημάτων στην περιοχή μας, που αποτελεί και από τη γεωγραφική θέση που έχει την πρώτη γραμμή άμυνας. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με διετή διάρκεια σε πρώτη φάση, όπως μας είπε σήμερα ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών ο κ. Φωτεινιάς. Εκπονείται μέσα από μία σύμπραξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του ΕΛΓΟ Δήμητρα, με στόχο μέσα από την έρευνα, μέσα από τις δειγματοληψίες, σε εκστροφές, σε σφαγεία, μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις, να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο, να ενισχυθεί η βιοασφάλεια, αλλά και να μεταφερθεί η γνώση στους κτηνοτρόφους μέσω σεμιναρίων στο πεδίο από εξειδικευμένο προσωπικό. Προς το παρόν είναι στελεχωμένο μόνο με διοικητικό προσωπικό και με γεωπόνους και αναζητείται αγωνίως ένας κτηνίατρος για το κέντρο αυτό, που θα παραβρεθεί το απόγευμα στην έναρξη λειτουργίας του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Καβαθάς. Όπως προείπες πολύ σωστά, έχει από το πρωί συναντήσεις κάνει τόσο με εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων, με των ενώσεων αγροτικών εταιρισμών στο Δέλτα του Εύρου. Να πούμε ότι υπήρξε μια έντονη συνάντηση με τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη το πρωί, όπως και ο ίδιος το παραδέχθηκε σε δηλώσεις του πριν από λίγο στους δημοσιογράφους. Οι αγρότες της περιοχής εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που, στην οποία έχουν περιέλθει εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στις πληρωμές τους. Ανακοίνωσε, δεσμεύθηκε πριν από λίγο το υπόλοιπο της απώλειας του εισοδήματός τους, των 35 ευρώ δηλαδή, να αποδοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Ένα ποσό της τάξης του 1.700.000 ευρώ περίπου για την μηδική θα πληρωθεί και αυτό μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ στο θέμα των ζωοτροφών, αφού ολοκληρωθεί η οικία, αναμένεται περί τα μέσα Οκτωβρίου και αυτό σαν ποσό να πληρωθεί. Να πούμε ότι η έλευση του κ. Καβαθά δεν αφήνει έτσι αδιάφορους ούτε τους αγρότες και κτηνοτρόφους του Βόρειου Τμήματος, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων σήμερα το απόγευμα στις 5, τονίζοντας μάλιστα στη σχετική τους ανάρτηση εχθές ότι δεν δέχονται άλλη κοροϊδία μετά από 3 χρόνια υποσχέσεων που δεν υλοποιούνται ποτέ. Και έτσι καλούν όλους τους αγρότες και μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους να συμμετάσχουν σήμερα στην παράσταση διαμαρτυρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Περίπου στο 50% μιας κανονικής χρονιάς αναμένεται ότι θα κινηθεί φέτος η ελαιοκομική παραγωγή στη Λέσβο, ενώ η τιμή του ελαιολάδου για τον καταναλωτή εκτιμάται ότι θα καταγράψει πτώση. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
8: Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κύριος Μπάμπης Παπαδέλης, ελαιοπαραγωγός, ελαιοτριβέας και τυποποιητής, η φετινή παραγωγή δεν είναι αυτή που αναμενόταν αρχικά. Φέτος, όπως είπατε και εσείς, θα πάμε περίπου στο 50%. Τα δέντρα, είπε, ότι είχαν στρεσαριστεί σημαντικά, έχασαν μεγάλο μέρος του κυλώματός τους. Μετά τις βροχές έδωσαν νέα βλάστηση, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να δημιουργήσουν την παραγωγή που θα οδηγούσε σε μια καλύτερη χρονιά. Ωστόσο, όπως τόνισε, η μικρότερη παραγωγή μπορεί να λειτουργήσει υπό προϋποθέσεις ακόμα και θετικά για τους παραγωγούς, γιατί υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις εργατικών χεριών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές του παραγωγού, οι πρώτες εκτιμήσεις στη Λέσβο κινούνται στα επίπεδα που καταγράφονται και σε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Για τα εξαιρετικά ελαιόλαδα με οξύτητες περίπου 0,3 και 0,4 η τιμή παραγωγού εκτιμάται γύρω στα 4 ευρώ το κιλό, με μικρές διαφοροποιήσεις. Για τα παρθένα ελαιόλαδο η τιμή για τον άσο αναμένεται περίπου στα 3,20 έως 3,25 ευρώ το κιλό, ενώ για τα βιομηχανικά λαμπάντα η εκτίμηση κινείται γύρω στα 2,5 περίπου ευρώ. Όμως αυτή η τιμή δεν είναι η τιμή που ενδιαφέρει τον καταναλωτή, είναι η τιμή που θα εισπράξει ο ελαιοπαραγωγός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον καταναλωτή, στα 6 με 6,5 περίπου ευρώ το λίτρο είναι η εκτίμηση ότι θα αγοράσει ο καταναλωτής το τυποποιημένο ελαιόλαδο. Μάλιστα. Από τις προθήκες των καταστημάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα, σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι αγρότες. Όπως είπε ο κ. Βασίλης Μαυροσκάς, εκπρόσωπος των αγροτών του μπλοκ Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται οι αγρότες σε αναβρασμό, καθώς από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να γίνουν, έγιναν μόνο 25.000 και από αυτές οι περισσότερες είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις των 10 και 20 στρεμμάτων. Είναι δηλαδή λιγότερο από το 1% του συνόλου της καλλιεργήσιμης έκτασης. Ας ακούσουμε τον κ. Μαυροσκά.
9: Υπάρχει αναβρασμός των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, έχουν γίνει μόνο 25.000. Από τις 25.000 αυτές δηλώσεις, οι περισσότερες δηλώσεις είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις, της τάξης των 10-20 στερμάτων. Άρα, αν βάλουμε στην καλλιεργηθήσα έκταση της Ελλάδος, το ποσοστό των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί, είναι, της έκτασης που έχει δηλωθεί, είναι λιγότερο από το 1%. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1981. Είναι η πρώτη χρονιά όλα αυτά εδώ τα 50 χρόνια που δεν έχουν γίνει δηλώσεις. Και είναι καθαρά ευθύνη της κυβέρνησης και των αποφάσεων της. Είναι ένα έγκλημα αυτό που γίνεται, θα τεινάξει την αγροτική οικονομία στον αέρα και μαζί με την αγροτική οικονομία θα τεινάξετε και εσείς όλοι οι άνθρωποι, οι συνέλληνες, οι συμπολίτες μας στον αέρα, διότι δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, θα υπάρχει διατροφική εξάρτηση από το εξωτερικό. Όλα τα τρόφιμα που θα καταναλώνουμε θα είναι εισαγόμενα, κακής ποιότητος και πανάκριβα. Σε πρώτη φάση, γιατί δεν είμαστε οι τραμπούκοι που θέλουν να μας πούν και λένε τα κανάλια ότι δεν έχουμε δουλειά και βγαίνουμε στους δρόμους για να τρώμε σουβλάκια. Έχουμε όλο αυτό τον καιρό, από τα προηγούμενα μπλόκα μέχρι εδώ, προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα. Η κυβέρνηση όχι μόνο κοφεύει, αλλά μας κοροϊδεύει.

0: Τα αλλιευτικά θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια λόγω του ότι το κόστος του πετρελαίου είναι απαγορευτικό για τους αλλιείς, όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλλιείας, Κώστας Νταουλτσής. Ας τον ακούσουμε.
1: Ξεκινάει η ηλιακτική περίοδος 1 του μηνός, 1 Οκτωβρίου, μετά από τετράμινη παύση, 4 μήνες και πλέον από 23 Μαΐου βρεθόμαστε, αλλά δυστυχώς δεν θα βγούμε στη δουλειά. 1 Οκτωβρίου έχουμε προγραμματίσει πανελλήνια κινητοποίηση όλα τα λιμάνια, όλοι οι αλλιείς, και η παράκτη Ελία και τα γρηγορία και οι μηχανότρατες, λόγω κόστος πετρελαίου. Το οποίο είναι απαγορευτικό για να βγούμε, δηλαδή είτε γίνει κινητοποίηση είτε όχι, δεν θα βγαίνουν στη δουλειά λόγω κόστος. Το κόστος υπερβαίνει το ακαθάριστο προϊόν. Δηλαδή το πετρέλαιο που θέλουμε κάθε μέρα σε κόστος, δεν μπορούμε να το βγάλουμε σε άλλη για τίποτα. Αλλά περιμένω μια συνάντηση ή ένα ραντεβού με το Υπουργείο Γεωργίας, κάτι πρέπει να δει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, ιδίως η Νότια και η Βόρεια, αλλά η Νότια Ευρώπη έχει ήδη δώσει αρκετά μεγάλο ποσοστό χρημάτων για να γίνει βιώσιμη η Ελία και να κρατηθεί. Εδώ εμείς είμαστε ακόμα στην εξαγγελία των 16 λεπτών για δύο μήνες παρασμένη σεζόν, δηλαδή Απριλίου Μαΐου, το οποίο δεν καλύπτει ούτε κατ' ελάχιστον. Φανταστείτε, ξεκινήσαμε 550, τόσο είναι το βιώσιμο κόστος του πετρελαίου, του πετρελαίου ναυτιλίας που βλέπουμε εμείς, ή τον μπερδεύουμε τις κινήσεις, είναι άλλη ποιότητα, άλλο πετρελαίο, είναι ότι καίνε και τα καράβια. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 1.300. Δηλαδή ένα βιτίο, να φανταστείτε, ένα επικαθήμενο βιτίο κάνει γύρω 42.000 ευρώ. Εμένα προσωπικά με πάει 12-13 μέρες. Ένα πρόγραμμα το οποίο εδώ είναι σημαντικό, λέγεται πάλι χρησιακό πρόγραμμα αλλιείς, θάλασσες και υδροκαλλιέργειες, το οποίο είχε 520 εκατομμύρια, τα οποία καταναλωθήκαν σε δράσεις εκτός αλλιείς. Αλλιεία ήταν κατ' όνομα. Τα νησά τα πήρε το λιμενικό για να κάνει τζιπ και οτιδήποτε άλλα, τα νησά πήγανε σε λιμνοθάλασσες, τα άλλα πήγανε σε λιμάνια τα οποία δεν γίνανε λιμάνια, γίνανε μαρίνες τουριστικές, για την αλλιεία μηδέν. Πέμπτη μία το μηνός που αρχίζει η ελληνική περίοδος δεν θα βγούμε να εργαστούμε. Κατέβουμε στα λιμάνια. Στο Θεσσαλονίκη, στο τέλος της Θεσσαλονίκη για περαιτέρω κινητοποίησης, όπως και στον Πειραιά, όπως σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Όλη η αλλιεία, όχι μόνο μηχανότατες, μηχανότατες γρήγορα και παράκτη αλλιεία. Οι πάντες.
0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στέθηκαν 4 κοινότητες στην Ελασσόνα λόγω εντοπισμού ουρανίου στο νερό. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισα θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και στους ακροατές. Έτσι είναι. Η απόφαση αυτή, θα έλεγα, έρχεται και δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Ελασσόνας τουλάχιστον να προχωρήσει άμεσα στις εργασίες αλλά και στην ανέβριση πηγών ή γεωτρήσεων που θα δώσουν λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει σε 4 κοινότητες του Δήμου. Πρόκειται για τα Καλύβια, το Πίθιο, την Ολυμπιάδα και τον Σπαρμό, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό από το δίκτυο ίδρυψης λόγω του ουρανίου. Θα πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά έχει θεσπιστεί να γίνονται μετρήσεις στις γεωτρήσεις αλλά και γενικότερα στο δίκτυο της ίδρυσης των ΔΕΙΑ όλης της χώρας από τις 12 Ιανουαρίου. Δηλαδή έχει ξεκινήσει αυτός ο κανονισμός και έτσι έγιναν οι μετρήσεις. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό στάθηκε αφορμή να γίνουν μετρήσεις σε όλο το δίκτυο ίδρυψης της Ελασσόνας, στα 52 χωριά. Το μόνο πρόβλημα εντοπίστηκε εκεί και έχει να κάνει με την υπεράντληση των υδάτων, αλλά και με τα ατυχώματα από τα πετρώματα που αυτά φαίνεται ότι δημιουργούν το ουράνιο στο δίκτυο της ίδρυψης. Για την ώρα, το γεγονός ότι εντάχθηκαν στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης δίνει τη δυνατότητα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026 να γίνουν τα συγκεκριμένα έργα. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί πηγές που είναι καθαρές αλλά και γεωτρήσεις, και το επόμενο διάστημα ο Δήμος Ελασσόνας με τη βοήθεια των αρμόδιων υπουργείων θα πρέπει να βρει τη χρηματοδότηση και να εντάξει τα συγκεκριμένα έργα το συντομότερο για να μπορέσει τουλάχιστον να δώσει πόσιμο νερό και στις 4 κοινότητες. Για την ώρα η υδροδότηση των κατοίκων γίνεται με αμφιαλωμένο νερό. Σε ό,τι αφορά τα ζώα, γιατί μιλάμε και για κτηνοτροφικές περιοχές, για παράδειγμα στα Καλύβια υπάρχουν 25.000 ζώα και 3.000 βοηδοί. Έχει βρεθεί η λύση τουλάχιστον για την υδροδότηση να γίνεται από ένα φράγμα που βρίσκεται πάνω από το χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου και σε υψόμετρο πάνω από 1.000 μέτρα, το φράγμα των Καριών, από όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία τουλάχιστον να μπορούν τα ζώα, δηλαδή, να ποτίζονται από το συγκεκριμένο φράγμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εκατόν δύο FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έντονη βροχόπτωση έπληξε χθες τα νησιά των Κυκλάδων. Στη Σύρο μάλιστα πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι του νησιού, δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ υπήρξαν και πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σπουδρή ήταν πράγματι η βροχόπτωση που έπληξε χθες σε τις Κυκλάδες με μικρή ευτυχώς έκταση προβλήματα να παρατηρούνται σε αρκετά από τα νησιά της περιοχής. Στη Σύρο το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο, με την μικρή χρονική διάρκεια σε βροχή να προκαλεί προβλήματα στην Ερμόπολη κυρίως, αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, κεντρικοί δρόμοι του νησιού πλημμύρισαν, προκαλώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ είχαμε και μικρή εισρωή υδάτων σε ισόγεια καταστήματα και σπίτια. Από τη σφοδρότητα της βροχής, είχαμε μία πτώση δέντρου, ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε φρεάτιο, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμούς. Ο όγκος του νερού, σε συνδυασμό με τα κατηφορικά στενά της Ερμόπολης και της Ανοσύρου, μετέφεραν χώμα, πέτρες και άλλα φερτά υλικά προς το κέντρο και τον παραλιακό δρόμο της πόλης, το λιμάνι, με αποτέλεσμα να φράξουν τα φρεάτια, να συστρεφτούν νερά και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με το Δήμο Σύρου Ερμόπολης, ο καθαρισμός των φρεατίων είχε αρχίσει εδώ και λίγες εβδομάδες, ωστόσο δεν είχε ολοκληρωθεί. Ευτυχώς βέβαια με την εξασθένιση του φαινομένου κράτησε λίγα λεπτά η έντονη βροχόπτωση. Με το σταμάτημα λοιπόν της βροχής η κατάσταση εξομαλύνθηκε μέσα σε λίγη ώρα και τα νερά υποχώρησαν. Το φαινόμενο ήταν έντονο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, ενώ και όπως και εδώ στη Σύρο και σε άλλα νησιά είχαμε πολύ ωραίες και επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος. Να αναφερθούμε εδώ και σε μια σοβαρή καταγγελία που είχαμε για εισρωή υδάτων μέσα σε τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, καθώς και κατάρρευση μικρού τμήματος ψευδροφής έξω από το παιδιατρικό τμήμα. Η εισρωή πιθανολογείται ότι οφείλεται στις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στη μόνωση που πραγματοποιείται, στις εργασίες για τη μόνωση πραγματοποιείται στην ταράτσα στην οροφή του κτηρίου και δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο γύρονται φυσικά θέματα ασφάλειας, ενώ υπάρχει ανησυχία από τους εργαζόμενους αλλά και από τους κατοίκους για το πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα και ελπίζουμε να προλάβουμε την επόμενη νεροποντή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα, και εμείς να πούμε πως σήμερα το μεσημέρι έκανε την εμφάνισή του ένας εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο. Το σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής με δύο υδροστρόβιλους να σχηματίζονται σχεδόν ταυτόχρονα πάνω από την θάλασσα, δημιουργώντας φυσικά έτσι ένα μοναδικό θέαμα στις Κυκλάδες. Τώρα στη Σκιάθο ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου, με κλιμάκιο της περιφέρειας να πραγματοποιεί σήμερα ελέγχους. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν γίνονται έλεγχοι από το Δήμο μαζί με την περιφέρεια, αλλά την Τρίτη αναμένουμε στο νησί, αύριο δηλαδή, κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για να δει και τις ζημιές που μπορεί να υπάρχουν στις κατοικίες. Μάλιστα, όπως μας έλεγε ο Δήμαρχος της Σκιάθου, κ. Γιούμα, στόχος των αυτοψιών αυτών είναι η καταγραφή των ζημιών για να ακολουθήσει η διαδικασία της αποζημίωσης. Τα περισσότερα προβλήματα, να σας πω ότι καταγράφονται σε καταστήματα, κυρίως στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου η εισρωή των υδάτων προκάλεσε ζημιές και καταστροφές σε εμπορεύματα. Δεν έχουμε συγκεκριμένο αριθμό καταστημάτων, ή τουλάχιστον δεν μας έδωσε ο Δήμαρχος που να έχουν υποστεί ζημιές, σημειώνοντας ότι η διακριβής εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση καταγραφής. Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες, είπε ότι οι ζημιές αφορούν λιγότερο από 10 σπίτια. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το έντονο φαινόμενο εκδηλώθηκε το Σάββατο περίπου από τις 7.30 το πρωί έως τις 8.30. Τα καταστήματα στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου βέβαια εδώ δεν υπάρχει έργο αποχέτευσης, έχει μελετηθεί και λέει ο Δήμαρχος ότι η μελέτη, αφού είναι έτοιμη, θα προχωρήσει και σε 2 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Αλλά μιλάμε ότι είναι μια υπόθεση που έρχεται από το παρελθόν. Το γεγονός δηλαδή ότι η Παπαδιαμάντη δεν έχει καλό αποχετευτικό σύστημα. Για τα όμβρια δηλαδή. Ναι. Ο Δήμος βέβαια κινητοποιήθηκε άμεσα και συνεργεία προχώρησαν και στον καθαρισμό μετά την Κυριακή, σήμερα, από φερτά υλικά σε συνεργασία με την περιφέρεια. Και η κυκλοφορία σε όλο το νησί τέλος πάντων και στο κέντρο γίνεται κανονικά. Δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα σε υποδομές. Και να πούμε ότι σύμφωνα με το όσο μας είπε ο Δήμαρχος, το φαινόμενο, το καιρικό δηλαδή, εκδηλώθηκε νωρίτερα από την αναμενόμενη ώρα, γεγονός που, όπως είπε, δεν άφησε επαρκή χρόνο στους καταστηματάρχες να προετοιμαστούν για να προφυλάξουν τα καταστήματά τους. Επειδή γνωρίζουν βέβαια ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη στην Παπαδιαμάντη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Συναγερμός στις αγορές της Ρόδου και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Μέχρι τα 106 φορτηγά, ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου προορίζονταν για τη Ρόδο, ενώ αρκετά εξ αυτών ανήκαν σε μεταφορικές εταιρείες του νησιού. Να πάμε στη Δέσποινα Κουλούμπρη από την Ερτνοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έντονος προβληματισμός επικρατεί στην αγορά της Ρόδου αλλά και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, καθώς πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να προκύψουν προβλήματα στην τροφοδοσία των δύο νησιών. Να υπενθυμίσουμε ότι στο πλοίο βρίσκονταν περίπου 106 φορτηγά ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου με προορισμό το νησί της Ρόδου, τα οποία μετέφεραν τρόφιμα, εμπορεύματα αλλά και άλλα απαραίτητα εφόδια για την τοπική αγορά. Περίπου 20 από τα οχήματα ανήκαν σε 11 μεταφορικές επιχειρήσεις της Ρόδου και αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος του μεταφορικού δυναμικού του νησιού έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Σήμερα στην Ερνοτίου Αιγαίου μίλησε ο πρόεδρος του Εκμεριτηρίου Γιάννης Οπάπου και σύμφωνα με όσα δήλωση έχει αρχίσει να εμφανίζεται μια αριθμία στην αγορά, τόνισε. Και μάλιστα ανέφερε ότι η απώλεια ενός πλοίου και η καταστροφή φορτηγών ψυγείων δυσκολεύουν την τροφοδοσία, ενώ έχουν αρχίσει να καταγράφονται και ελλείψεις σε κάποια βασικά προϊόντα. Όπως εξήγησε, το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο, καθώς η τουριστική περίοδος είναι σε εξέλιξη, οι ανάγκες ξενοδοχείων, εστιατορίων αλλά και σούπερ μάρκετ, αλλά και άλλων επιχειρήσεων παραμένουν ακόμη αυξημένες και την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του οικονομικού κόστους για τις μεταφορικές επιχειρήσεις, καθώς θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να ενεργοποιηθούν οι ασφαλιστικές καλύψεις και να αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα οχήματα. Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη. Είχαμε μια παρέμβαση από τον βουλευτή Δεκανή, τον κύριο Κόνσελ, ο οποίος προχώρησε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς Υπουργείο Ναυτιλίας και ζητά να υπάρξουν νέα ή εναλλακτικά δρομολόγια ώστε να διασφαλιστεί η τροφοδοσία της Ρόδου και της ΚΟ με τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης, όπως είναι φάρμακα και εμπορεύματα, και μάλιστα επισημαίνει η ανάγκη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από τη Ρόδο και την ΚΟ πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό και η τροφοδοσία των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου. Και το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς το ζητούμενο πλέον είναι να καλυφθεί το μεταφορικό κενό που υπάρχει, που δημιουργήθηκε μάλλον, και να μην υπάρξουν μεγαλύτερες πιέσεις στην αγορά αλλά και στις επιχειρήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης λόγω των έργων που εκτελούνται με πολύ ωραίες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων για τους οδηγούς στη Δυτική Είσοδο. Στο ρεύμα μάλιστα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος των Διοδίων των Μαλγάρων, επικρατεί το αδιοχώρητο και μάλιστα ανακοινώσεις έχει βγάλει και το ΕΚΑΒ. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι για ακόμη μία μέρα συνεχίζεται το πρόβλημα, το οποίο έγινε έντονο από την περασμένη Παρασκευή και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Ουρές χιλιομέτρων από τα αυτοκίνητα, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, ταλαιπωρία μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Γιώτα, χ, φορτηγά και λεωφορεία παραμένουν κολλημένα τουλάχιστον μία ώρα, με τις ουρές των οχημάτων να φτάνουν ακόμη και τα 4 χιλιόμετρα. Στο ρεύμα εισόδου τη πόλη ξεκινά λίγο μετά το ύψος της Χαλάστρας και φτάνει μέχρι την έξοδο για την βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Οι οδηγοί φυσικά ενοπλισμένοι με υπομονή, πολλοί είναι αυτοί όμως που μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας για προγραμματισμένα ραντεβού με γιατρούς ή άλλες υποχρεώσεις, ραντεβού τα οποία πολύ πιθανόν κάποιοι να χάνουν λόγω των καθυστερήσεων. Τα έργα ασφαλτώσεως, ωστόσο, έχουν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 1 και αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. σε στάσεις εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ, προσανατολίζεται για αύριο η τοπική ΕΛΜΕ σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του νησιού, με αιτήματα την επίλυση προβλημάτων όπως μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών, η δημιουργία πολυπληθών τάξεων αλλά και η κατάσταση των σχολικών υποδομών. Από τη ΣΑΜΟ τώρα θα μας ενημερώσει ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε όμως, επειδή είναι πολύ σημαντικό το θέμα και επειδή προηγουμένως αναφέρθηκε η καλή συνάδελφος από τη Ρόδο για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Blue Carrier 2, ναι, να σας πω λοιπόν εντάχει ότι και η ΣΑΜΟΣ είχε 38 φορτηγά και, μέσα, και έχει δημιουργηθεί, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην αγορά, ναι, και βεβαίως θέλουν να μάθουν οι πολίτες γιατί πόσο πολύ γρήγορα θα μπορέσουν να αντικατασταθούν τα εμπορεύματά τους. Mm-hmm. Ένα δεύτερο είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εκδοθεί σχετικές επιστολές προς το Υπουργείο Ναυτιλίας για ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟΥ, από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, από τον Δήμο Δυτικής ΣΑΜΟΥ και έπεται συνέχεια, ενώ υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του βουλευτή με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σημαίνει ότι μάλλον έχει διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς της ΣΑΜΟ και αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα γιατί μέχρι τώρα δεν γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Αυτό θέλουν να μάθουν. Τώρα, mm-hmm, στο δεύτερο θέμα που αναφέρεσαι για το θέμα της συγχωνεύσης και τα πολυπληθή τμήματα, δεν είναι η πρώτη φορά που διαμαρτύρεται η ΕΛΜΕ. Τα τμήματα αυτά φτάνουν με 25, 26, 27 μαθητές, αλλά και τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας με ακόμα μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Κάνει λόγο για συνεχείς αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί αναστάτωση στην καθημερινότητα των σχολείων και επιβαρύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές. Παράλληλα, θέτει ζητήματα που αφορούν την ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται επίσης στις οικονομικές απαλλαγές των εκπαιδευτικών και γι' αυτό λοιπόν προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση. Στο ίδιο μήκος κύματος έχει εκδοθεί και από την Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ ανακοίνωση, η οποία μιλάει τώρα και για την ασφάλεια των σχολείων, βάζοντας μέσα θέματα που έχουν να κάνουν με την αντισημική θωράκιση και με άλλα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και μάλιστα όταν είναι πολυπληθεί αυτά τα τμήματα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Την ανάγκη προστασίας και διάσωσης της γιάρδας του παλιού Αγγλικού υδραγωγείου επαναφέρουν τα μέλη της ομάδας που ανέβηξαν το μνημείο με αφορμή τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για ένα μνημείο του 1831 που βρίσκεται σε κίνδυνο και η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
6: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με αφορμή τώρα τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, που έχουν ως θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, η ομάδα πολιτών που ανέδειξε το Αγγλικό υδραγωγείο της Κέρκυρας, γνωστό και ως Γιάρδα, επαναφέρει το θέμα της ανάδειξης του μνημείου, το οποίο, όπως τονίζω, δεν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι συνδεδεμένο με το έργο του Βρετανού αρμοστή Φρέντερικ Άνταμ. Το υδραγωγείο αποτέλεσε ένα σημαντικό έργο του περίοδου της Βρετανικής προστασίας των Ιωνίων νήσων και μάλιστα ξεκίνησε τη λειτουργία του 1831, μεταφέροντας νερό από τις πηγές της περιοχής των Μπενιτζών με μια διαδρομή 6,5 χιλιόμετρων. Το σύστημα περιλάμβανε αγωγούς, τοές, υδατοσυλλέκτες, γέφυρες και άλλες εγκαταστάσεις, τμήματα των οποίων βέβαια σώζονται μέχρι σήμερα και πολλά είναι και επισκέψεων. Μπορεί κάποιος να φτάσει μέχρι εκεί. Η Γιάρδα είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο. Mm-hmm. Υπάγεται στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της νεότερης πολιτικής κληρονομιάς. Η προστασία της έχει θεσμοθετηθεί με επίσημη πράξη της πολιτείας στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε το 2024. Στο πλαίσιο αυτό τίθεται τώρα το αίτημα εκ νέου για τη διάσωση, αποκατάσταση και ανάδειξη των εγκαταστάσεων της Γιάρδας, καθώς και για τη δημιουργία ασφαλών και κατάλληλων συνθηκών πρόσβασης. Η ανάδειξη του ιστορικού αυτού δικτύου, σύμφωνα με την ομάδα Γιάρδα, θα μπορούσε να το εντάξει σε πολιτιστικές και περιπατικές διαδρομές της Κέρκυρας, mm-hmm, ενισχύοντας και την επισκεψιμότητα και την τοπική οικονομική δραστηριότητα. Μάλιστα, για την καλύτερη τεκμηρίωση και ανάδειξη του μνημείου, η ομάδα έχει συγκεντρώσει και σχετικό ιστορικό και αρχαϊκό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των φορέων. Μάλιστα. Και παράλληλα, υπάρχει και να παρουσιαστούν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα στην Ζάκυνθο και στον Σάκη Νέγκα, καθώς χθες το απόγευμα βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στη Ζάκυνθο η 64χρονη τουρίστρια από την Ρουμανία, η οποία αγνοεί το επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου. Σάκη.
7: Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο. Έτσι λοιπόν, νεκρή βρέθηκε χθες το απόγευμα σε ένα χωράφι με ελιές στην τοποθεσία Καστέλια, στο Άνω Γερακαρίο Ζακύνθου, από κάτοικο της περιοχής που πήγε στο σημείο να κάνει αγροτικές εργασίες η 64χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοεί το επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου και η οποία διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στη γειτονική περιοχή του Αλικανά, οπότε και εν λόγω ειδοποίησε την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, σε πρώτη φάση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας σε κατάσταση αποσύνθεσης είναι σε απόσταση 3 χιλιόμετρων περίπου από το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλικανά. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν προηγηθεί από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Αλικών η εξαφάνιση της 64χρονης, με 2-3 μέρες καθυστέρηση να πούμε εδώ, εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή με τη συμμετοχή της πολιτικής προστασίας, με τη χρήση drones, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, ενώ συνέδραμαν την κλιμάκα της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο και με αρθοσκοπές, βάρκες και δίτες, καθώς υπάρχει ποτάμι στη συγκεκριμένη περιοχή, έρευνες οι οποίες απέδωσαν άκαρπες. Η σωρός της θα μεταφερθεί στην Πάτρα για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της, όπως προκύπτει, έχει πεθάνει πολλές μέρες πριν, γι' αυτό και βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης. Δεν εξετάζεται, όπως είπαμε, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ αυτό που έχει προκαλέσει εντύπωση ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αποστενάσει κοινωνικά της πρόσωπα από τη Ρουμανία, ενώ έχει κινητοποιηθεί και η ρουμανική πρεσβεία για τα διαδικαστικά θέματα και τώρα περιμένουμε το πόρισμα της νεκροψίας διακροτομής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με καταλήψεις σε 5 σχολικές μονάδες ξεκίνησε η εβδομάδα στα Χάνια. Η Μαρίνα Μανδακάκη τώρα από την Ερτχανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
8: Καλό μεσημέρι και από τα Χανιά. 4 είναι στην πόλη των Χανίων, το ένα είναι στην ευρύτερη περιοχή του ακροτηρίου. Τα αιτήματα είναι η ελλείψη σε προσωπικό, είναι το πλαίσιο που κυριαρχεί για τις εκδρομές και ο νέος τρόπος λειτουργίας των κηλικίων. Αυτές οι καταλήψεις έρχονται λίγες μόνο μέρες μετά τις παραστάσεις διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών.
0: Μάλιστα.
8: Εκείνοι κατήγγελαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκινάει η σχολική χρονιά. 550 τα κενά, θέλω να σας πω, και στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γραφειοκρατία στις εκδρομές και εκεί αίτημα για το οποίο αντιδρούν σήμερα και οι μαθητές, ελλείψεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, σχολικών νοσηλευτών, κλάδοι δηλαδή που θεωρούνται κρίσιμοι για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών. Έτσι λοιπόν, αυτά τα αιτήματα, αυτά τα προβλήματα οδηγούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τους μαθητές να κάνουν κατάληψη και τους καθηγητές σε παραστάσεις διαμαρτυρίας, μήπως και εισακουστούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης τεχνητών εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που υλοποίησε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με στόχο να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό λόγω της ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου σε πολλές πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. 100 επαγγελματίες από την περιοχή ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αυτό, με το οποίο το Πανεπιστήμιο συνδέει στην πράξη την εκπαίδευση με συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε συνεργασία με την περιφέρεια προσέφερε σε ενεργούς επαγγελματίες στοχευμένες γνώσεις, πρακτική άσκηση και δυνατότητα τα πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους, συμβαλλοντας στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες παραγωγικές ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η ανάπτυξη των υποδομών φυσικού αερίου και η επέκταση των συνδέσεων σε σπίτια, εμπορικές και δημόσιες εγκαταστάσεις έχουν αυξήσει την ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Οι 100 επαγγελματίες παρακολούθησαν συνολικά 40 ώρες εκπαίδευσης, 30 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 10 ώρες πρακτικής άσκησης, με την εκπαίδευση να επικεντρώνεται στη στην εγκατάσταση, τον έλεγχο και την ασφάλεια, αλλά και την συντήρηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μάλιστα, δόθηκε η δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω ανεξάρτητου διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Και πλέον, όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία, έχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό τεχνίτης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μήνυμα ότι κανένα παιδί δεν είναι μόνο του απέναντι στο παιδικό καρκίνο κυριάρχησε στην εκδήλωση που έγινε στον Πύργο. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη.
10: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο κυριάρχησε στην διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο πάρκο Σπίκ στον Πύργο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η παρουσία δύο μικρών παιδιών, του Αλέξανδρου και του Γιάννη, που δίνουν το δικό τους αγώνα, με το παράδειγμά τους να προσθέτει νόημα στη φράση ότι ο καρκίνος είναι κάτι που γιατρεύεται και πως πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η εκδήλωση άνοιξε με το χαιρετισμό της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, της κυρίας Ρούλας Αλικάκη Τζανέτου, που εκπροσωπώντας το Δήμο Πύργου ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή είναι αρρωγός στις προσπάθειες των φορέων που στέκονται στο πλευρό των παιδιών. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις φορέων που συνδιοργάνωσαν τη χθεσινή δράση, με την κοινωνική λειτουργό από το χαμόγελο του παιδιού, κυρία Κατερίνα Λιακοπούλου, να αναφέρεται στην ιστορία του οργανισμού και στην παρουσία του στην Ηλία, και την κυρία Φρόσο Σκορδαλή, νοσηλεύτρια και ιδρυτικό μέλος του Παραρτήματος Ηλίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, να μιλά για την ιστορία και τον σκοπό του φορέα. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν όταν μίλησε η κυρία Αγγελική Τσουκαλά, που είναι γονέας παιδιού που βρέθηκε αντιμέτωπο με τον παιδικό καρκίνο και είναι και μέλος του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, Φλόγα λέγεται ο σύλλογος, στο νομό Ηλίας. Η κυρία Τσουκαλά μίλησε για τις δυσκολίες της οικογένειας που θα βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και την ύπαρξη της Φλόγας, που στέκεται με κάθε τρόπο στο πλευρό των οικογενειών και των μικρών παιδιών. Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν και ομιλίες, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να σας πω ότι ακολούθησε πορεία προς την κεντρική πλατεία του Πύργου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσούλα, κορυφώθηκαν χθες οι λαμπρές εκδηλώσεις στην Τρίπολη για την 25η επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Ο κύριος Τσούλας, τιμώντας με την ανώτατη θεσμική του ιδιότητα την ιστορική επέτειο της 23ης Σεπτέμβρη το 1821, έφτασε χθες το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, παρέστησε την επίσημη αρχιερατική δοξολογία χωροσταστούντος του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας Επιφανίου. Σε επίσημη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς αποτέλεσε τον πλέον καθοριστικό στρατιωτικό σταθμό που εδραίωσε την Ελληνική Επανάσταση και ενίσχυσε καταλυτικά το φρόνημα των αγωνιστών. Συνέχεια, ο κύριος Τσούλας παρακολούθησε από την εξέδρα των επισήμων την μεγάλη επαιτειακή παρέλαση στο κέντρο της πόλης, στην οποία συμμετείχαν μαθητές, φιλαρμονικές, πολιτιστικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και τμήματα των ενόπλων δυνάμεων. Το ριζοστικό κλίμα της ημέρας μεταφέρθηκε το βράδυ, εχθές, στην εμβληματική πλατεία Άριος, όπου διεξήχθη το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός των φετινών εκδηλώσεων. Δύο κορυφαίοι Έλληνες ερμηνευτές, η Μαρία Φαραντούρη και ο Μανώλης Μητσιάς, συνυρπήξαν στην μεγάλη επαιτειακή συναυλία Άσματα Αθανασίας. Τους καλλιτέχνες συνόδευσε η ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, ενώ συμμετείχαν επίσης η χοροδία Ορφέας και η χοροδία Τρίπολης. Φυσικά ολοκληρώθηκε η βραδιά με τελικά να φωτίζουν τον ουρανό της Τριπολιτσάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη αναδρομική έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη πραγματοποιείται στα Χανιά. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
12: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για λίγες ημέρες ακόμη, έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, συνεχίζεται τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων η έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη με τίτλο «Κινδύνευσα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις» σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Χριστόφορου Μαρίνου. Περισσότερα από 150 έργα, κατανεμημένα στα τρία επίπεδα της πινακοθήκης, συνθέτουν μια αναδρομή στη 40χρονη δημιουργική διαδρομή του καλλιτέχνη. Ζωγραφικά έργα, γλυπτά, εγκαταστάσεις, κινούμενα σχέδια, κόμιξ, βίντεο, σημειώσεις και προσχέδια δεν παρουσιάζονται, θα λέγαμε, με αυστηρή χρονολογική σειρά, αλλά συνδέονται γύρω από τη μνήμη, την ταυτότητα και την προσωπική του αφήγηση. Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές εικόνες της έκθεσης βρίσκονται μία μαύρη φάλαινα που αιωρείται από την οροφή, ιστορίες πλεγμένες με χιλιόμετρα κορδονιών και μορφές του Πινόκιο που παραπέμπουν στην έννοια του ψέματος. Η έκθεση καταγράφει επίσης την επίδραση που άσκησαν στο έργο του Ψυχούλη η τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης, η μουσική, τα κόμιξ και η pop κουλτούρα, στοιχεία που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη οπτική πραγματικότητα μέσα στην οποία εξελίχθηκε η δημιουργία του Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 26 βαθμούς και στα ανατολικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θάνατου Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παρεμένουν ανοιχτά εδώ και τόσες ημέρες. Μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο, όλοι καταλαβαίνουμε, καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου, τα κατασκευμένα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Πλάκα με τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς. Παράλληλα, και κλιμάκια της Πολοδομίας πραγματοποιούν ελέγχους στατικότητας στα γύρω κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ισχυρή έκρηξη έχει προκαλέσει ζημιές σε γειτονικές κατασκευές. Πολλά ερωτήματα και για τις δύο αυτές υποθέσεις. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία Νίντο Ναδρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο ERT News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει στον ανακριτή ακόμα ένα άτομο, πιθανότατα η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Επίθεση και στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Παπαθανάση στις πρωινές ώρες στο Μαρούσι. Ήταν η τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο. Με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τις επιθέσεις και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πλοία ζήτησε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Για την Ουκρανία ζήτησε να εξεταστεί η αποστολή πυράβλων αναχέτησης Patriot από τα υφιστάμενα αποθέματα. Νεκρός ανασύρθηκε Γερμανός 51 ετών από τη θαλάσσια περιοχή Σαλιάρα της Θάσου. Προανάκριση πραγματοποιούν οι λιμενικές αρχές. Και τέλος, βελτιωμένος σήμερα ο καιρός, 25 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης ή κατάρρευσης θηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, έχοντας διαπιστώσει ότι η κατάσταση φυσικού αερίου υπήρχε μόνο στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Παράλληλα, έχει ανοίξει όμως και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις αντοχές των παλαιών κτηρίων στην πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται ανακαινήσεις, αν δηλαδή τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα ακούσουμε τι είπαν και εδώ στο σταθμό μας και οι ειδικοί. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τις τιμές των καυσίμων που καλπάζουν και απειλούν πλέον την παγκόσμια οικονομία, όσο δεν εξομαλύνεται η κατάσταση στον Περσικό. Είμαστε δύο μέρες πριν, αφού την Δετάρτη περιμένουμε από το Οικονομικό Επιτελείο να ακούσουμε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, με δεδομένο ότι ο Σεπτέμβριος εξελίχθηκε σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες για οδηγούς και νοικοκυριά μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τις διεθνείς αγορές να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάλιστα, η εβδομάδα ξεκίνησε, Πινελόπη, με μια νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πάνω που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχαν αποκλιμακωθεί έστω και λίγο οι τιμές του πετρελαίου και αυτό θα αποτυπωνόταν στην Αγγλία, φαίνεται ότι αυτό δεν συμβαίνει, γιατί έχουμε νέα άνοδο, όπως είσαι και εσύ. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 108,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής στα 96,4 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε άνοδο σε σχέση και με χθες, και βέβαια έχουμε άνοδο σε σχέση με τις αρχές του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον κατά 18 έως 20%. 100%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο στο TTF, στο Ολλανδικό Hub, είναι στα 73,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, να πούμε ότι σήμερα ήταν μια μάλλον καλή ημέρα, προφανώς λόγω της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως των αιωλικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές φτάνει στο 64,9%, σχεδόν 65% παραγωγή από ανανεώσιμες, και έτσι έχουμε μια πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες στην τιμή του ηλεκτρισμού στα 135,11 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά κάψιμα στην Αντλία, αυτά τα οποία καίνε και περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη, η αμόλυβη έχει ελάχιστα έστω αυξηθεί, αλλά έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, είναι 2 και 20 και 1, ενώ το ντίζελ κίνησης επίσης είναι αυξημένο στα 2 ευρώ και 21 λεπτά, σχεδόν 22 λεπτά.
0: Και δεν υπάρχει και πολύς χρόνος για να αλλάξει η εικόνα του Σεπτεμβρίου τουλάχιστον σε πρώτη φάση, έτσι, γενικότερα στις τιμές στην Αντλία.
1: Προφανώς δεν υπάρχουν. Είναι ελάχιστες ημέρες για να πει κανείς ότι θα αλλάξει η τιμή στην Αγγλία. Αυτό δεν φαίνεται και από τις χονδρικές τιμές των διγυστηρίων, οι οποίες είναι και αυτές ελάχιστα αυξημένες. Άρα θα δούμε και τις επόμενες ημέρες υψηλότερες τιμές και στην Αγγλία. Περιμένουμε την Τετάρτη να ανακοινώσει η κυβέρνηση την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και να δούμε και τι θα γίνει με τις εκπτώσεις από την πλευρά των διγυστηρίων.
0: Και δυστυχώς αυτό που λες δεν φαίνεται ούτε καν και από τις εξελίξεις γενικότερα στη Μέση Ανατολή, όπου λείπει, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Πινελόπη Τρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η πρόεδρος των Βενζινοπολαντικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στη τηλεόραση του Ρυθμιού και άσκησε κριτική για το γεγονός ότι η βενζίνη μένει εκτός επιδότησης.
2: Έχει βγάλει εκτός από το παιχνίδι τη βενζίνη. Επιδότηση.
3: Την αμόλυβη.
2: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Για φανταστείτε, 2-20 Αττικοί. Και θα μπουν εκμάνι-μάνι και τα 10 λεπτά, 2-30. Χώρια τι μας περιμένει, άδικο.
0: Επιπλέον αυξήσεις στο επόμενο διάστημα, προέβλεψε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασματούγλου.
4: Μην περιμένουμε να έχουμε μειώσεις στο επόμενο διάστημα. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η κατανάλωση. Δεν θα γίνει ελκυστικό το προϊόν.
0: Τώρα, νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και φόβοι για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Πόσο μπορεί να επηρεάσει η εξέλιξη αυτή την ελληνική οικονομία και κυρίως την τσέπη των καταναλωτών? Απαντά στο Ερνιού στο 105,8 ο Νίκος Βέτας, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην Ευαγγελία Παλτατζή.
5: Η αλήθεια είναι ότι τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ θα τις βγάλουμε 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι ο πληθωρισμός δεν έχει την αποκλιμάκωση που θα θέλαμε. Και το κομμάτι που είναι η άμεση επίδραση ενέργειας, αλλά και το πιο δομικό κομμάτι του, δηλαδή έχει περάσει μέσα στο σύνολο της οικονομίας, τις υπηρεσίες,
2: μέσα
5: από τις μεταφορές και μετακινήσεις, αλλά και μέσα από τις πληθωριστικές προσδοκίες. Μπορεί κανείς να πάει να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πρακτικά να έχει πολύ λίγη συμμετοχή του κόστους ενέργειας, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί η προσδοκία ότι εντάξει και τι έγινε, 2-3-5% παραπάνω, τι συμβαίνει. Αυτό είναι το σπιράλ των πληθωριστικών προσδοκιών, το οποίο το είχαμε ξεχάσει. Ειδικά μέσα στην κρίση και την πολύ βαθιά ύφεση και την ανέχεια των νοικοκυριών, ο πληθωρισμός ήταν κατά μέσο όρο 0. Τώρα το τζίνι έχει βγει λίγο από το μπουκάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να μαζευτεί.
2: Μάλιστα.
5: Η ίδια η διαχείριση των προσδοκιών είναι κρίσιμη. Ο τρόπος με τον οποίο όλοι μας μιλάμε για το φαινόμενο, ακόμη και αυτό επηρεάζει, όταν λέω όλοι μας, οι δημοσιογράφοι, όλοι που έχουν δημόσιο λόγο, να μην θεωρούμε δηλαδή ότι μπορούμε να ζούμε με ένα πληθωρισμό που να είναι υψηλός και με κάποιο μαγικό τρόπο θα έρχεται η κυβέρνηση και θα καλύπτει τα εισοδήματα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Τώρα, μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις της 30 Σεπτεμβρίου για τη στήριξη των καταναλωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ αντίστοιχες εκπτώσεις αναμένεται να ανακοινώσουν και τα δηληστήρια. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Το βασικό ερώτημα είναι ένα. Τι περιμένουμε να ακούσουμε σε πρώτη φάση την Τετάρτη, Άγη, και σε δεύτερη φάση 14 Οκτωβρίου. Ποια είναι τα βασικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και εμένα. Την Τετάρτη, λοιπόν, θα πρέπει να πούμε πως έχει προγραμματιστεί συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Εκεί αναμένεται ο Πρωθυπουργός να περιγράψει ουσιαστικά και τον τρόπο που θα κινηθεί η κυβέρνηση, θα επαναλάβει. Όπως γιατί σήμερα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το πλαίσιο έχει τεθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην πρόσφατη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αλλά και στην προσπάθεια να υπάρχει μια συγκράτηση σε ένα νέο κύμα ακρίβειας στα δάχτυλα του σούπερ μάρκετ που διαπιστώνεται ούτως ή άλλως από όλους, την ώρα που βέβαια τα μηνύματα της αγοράς, ακούμε, δεν είναι ενθαρρυντικά λόγω του αυξημένου κόστους με τον οποίο έρχονται αντιμέτωπες και συνολικά οι επιχειρήσεις. Για τα μέτρα, ερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης για την εκδίκευση, την αντιμετώπιση.
0: Είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών νωρίτερα, την τακτική ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Αναγνώρισε ο κ. Μαρινάκης πως οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν όσο δυνατόν περισσότερο, όσο δυνατόν γρηγορότερα, κατηγορώντας ωστόσο την αντιπολίτευση πως έχει επιδοθεί σε ένα παιχνίδι πλειοδοσίας για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Είναι γελασμένοι, είπε, όσοι πιστεύουν πως υπάρχουν απεριόριστα χρήματα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική παροχών χωρίς να υπάρχει δημοσιονομικό αντίκρισμα. Όπως τόνισε, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν στο σωστό χρόνο, όταν θα υπάρχει ακριβής εικόνα για τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, υπογραμμίζοντας πως τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνάδουν με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως αν ακολουθούσαμε τις συστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για ανακοινώσεις τωρίτε δεν θα είχαμε σέντ να δώσουμε στους πολίτες, και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο Πασόκ και την Ελλάς, υποστηρίζοντας πως ένα κόμμα επαναλαμβάνει την ρητορική του άλλου. Θέλουν να επιστρέψουμε σε εκείνες τις μέρες που έδωσαν κάποια λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά τους λεφτά, ήταν δανεικά από τις επόμενες γενναίες, είπε ο κ. Μαρινάκης, και υπογράμμισε πως ήδη εφαρμόζονται μέτρα στήριξης με μόνιμο χαρακτήρα, τα οποία αφορούν εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και φορολογικές απαλλαγές και παρεμβάσεις για τρίτες και πολίτες, μεταξύ άλλων με την αύξηση του αφορολογίου συνολικά, όπως τόνισε. Αναφέρθηκε και στο μέσο μισθό, το δημόσιο χρέος αλλά και τις θέσεις εργασίας, τονίζοντας πως η συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί. Τώρα, ως προς ποια θα είναι αυτά τα μέτρα, ανέφερε και εσύ για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, να δούμε τι θα υπάρχει, αν θα υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις σήμερα, υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα για το δίδυμα της βενζίνης, και βέβαια στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και να δούμε βέβαια πώς αυτές θα ωφελήσουν ή θα κινήσουν την αγορά.
0: Πολύ ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν έχουμε λάβει μέτρα και θα λάβουμε και άλλα. Θα θωρακίσουμε τον πολίτη, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου αν έχει αργήσει η κυβέρνηση να ανακοινώσει τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα καύσιμα. Όπως επίσης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις γαλάζιων στελεχών που έχουν ξεσηκώσει θέλη αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το ζήτημα της ακρίβειας.
6: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ. Μας έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη. Σας επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μία μέρημνη κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Αντιθέτως, είμαστε μια κυβέρνηση που μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες απέναντι. Μέτρα έχουμε λάβει και θα λάβουμε, ναι, και άλλα. Η πρώτη δέσμη θα ανακοινωθεί την Τετάρτη για την κίνηση και η δεύτερη δέσμη, ναι, επειδή θα ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί 14 Οκτωβρίου.
7: Η αμόλυβδη μένει εκτός αυτών των μέτρων, γιατί μέχρι τώρα έχει μείνει εκτός στα τελευταία μέτρα τουλάχιστον.
6: Θα εξειδικευτούν όλα και το φυσικό αέριο θα καλυφθεί. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις να περιμένουμε λίγο το χρόνο. Λέω όμως και κάτι σημαντικό. Uh-huh. Προφανώς κάποιες άστοχες δηλώσεις στελεχών μας δεν αποτυπώνουν την εντολή που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον σε εμάς το Οικονομικό Επιτελείο. Μια εντολή να σκύψουμε στο πρόβλημα με ταπεινότητα, με ενσυναίσθηση, μακριά μεν από εύκολες προσεγγίσεις του στυλ μειώνουμε τους φόρους, μειώνουμε το ΦΠΑ, μειώνουμε και στο τέλος πάμε στα βράχια, αλλά με την ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος. Να γνωρίζουμε ότι μια σειρά κρατών στην Ευρώπη δεν μπορούν να πάρουν μέτρα καν για να θερμάνουν τον κόσμο τους. Η Ελλάδα μπορεί, γιατί έχει μια χρηστή διαχείριση. η Ελλάδα έχει το περιθώριο να κάνει μέτρα τα οποία θα τα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Όμως δέστε λίγο στον ευρωπαϊκό ορίζοντα τι συμβαίνει. Τουλάχιστον μια δεκάδα κρατών στην Ευρώπη είναι σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να πάρει μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών ακριβώς λόγω μιας κρίσης που εξελίσσεται στις επιτοκιακές καμπύλες στα ομόλογα.
0: Είμαστε λοιπόν δύο μέρες πριν από τις ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτέλειο. Η επιδότηση στην Αντιλία έχει πιο άμεση απόδοση στους πολίτες, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παθανάσης, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Sky.
8: Εμείς επιλέγουμε να πάμε ακριβώς στην Αντιλία και να πούμε ότι θα μειώσουμε κατά τόσο που ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό θα το υποφεληθεί ο κάθε συμπολίτης μας. Είναι θέμα επιλογών που κάνουμε και νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχει δουλέψει καλύτερα.
0: Την ίδια ώρα πάντως, ομαδικά πειρά προς την κυβέρνηση εξαπολύει αντιπολίτευση με αιχμή την ενεργειακή ακρίβεια στη χώρα, την ώρα που προεξοφλείται πως ο επερχόμενος χειμώνας θα είναι εφιαλτικό στο ενεργειακό πεδίο. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, κεραυνή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Ευγενία.
9: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα όμως που η κυβέρνηση θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και κυρίως τον περιορισμό του κόστους ενέργεια. Ας δούμε λοιπόν πώς επιτίθεται η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία υψώνει τους τόνους, ζητώντας την εφαρμογή του πλέγματος μέτρων που προτείνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, όπως η μείωση των έμεσων φόρων, επικαλούμενη μάλιστα το ιταλικό μοντέλο. Επιπροσθέτως, θες, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στυλίτευσε και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση η οποία έχει χάσει την επαφή της με την κοινωνία και τις ανάγκες των πολιτών. Παράλληλα, Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης μέμφεται την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων που επιβαρύνουν την παραγωγή και συνεπώς το εισόδημα των πολιτών. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εξοραϊσμένη εικόνα της χώρας, αποφεύγοντας να πάρει ουσιαστικά μέτρα τα οποία θα μειώσουν άμεσα τις τιμές στην ενέργεια, ζητώντας παράλληλα από την Κουμουνδούρου την φορολόγηση των υπερκερδών και τη μείωση των έμεσων φόρων. Το ΚΚΕ κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση για ευκολόγια αναφορικά με το κόστος της ενέργειας και το κόστος ζωής για δύο λόγους. Πρώτον, λέει, διότι απορρίπτουν τις προτάσεις του ΚΚΕ και δεύτερον, γιατί κοστολογούν τα πάντα με κριτήρια κεφαλαίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος από τη σειρά του κάνει λόγο για ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας, η οποία, όπως λέει, θα οδηγήσει τη χώρα σε οικονομική καταστροφή. Και τέλος, η ελληνική και η αριστερή συμπαράταξη εγκαλεί την κυβέρνηση για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων.
0: Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Χειμερό σχόλιο από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα του Φεστιβάλ Νέο Διηγητή.
10: Η μόνη απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη και των υπουργών του σε κάθε δίκαιο λαϊκό αίτημα, αλλά και στις προτάσεις που καταθέτει το ΚΚΕ στη Βουλή, είναι ότι έχει δυσβάσταχτο κόστος, ότι είναι μαξιμαλιστικό και ότι δεν αντέχει η οικονομία.
0: Επίθεση στην κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική και την ακρίβεια εξαπέλυσε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
11: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή. Θα ανακοινώσουμε στις 29 και μετά αυτά που θα ανακοινώσουμε θα τα ξανά ανακοινώσουμε στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα ο κόσμος σκέφτεται πώς θα μπορέσει να θερμανθεί, πώς θα μπορέσει να κινηθεί και δεν του δίνουν λύσεις.
12: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι πολυκατοικία στην Νέα Ιωνία. Όταν φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια στο Ισόγειο επεκτάθηκε στο κτίριο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής, ενώ οι κάτοικοι περιμένουν τις αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων.
13: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φυλές, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά, ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
14: Μου λέει η γυναίκα μου, Δημήτρη ξύπνα, ξύπνα, φωτιά, φωτιά. Και βλέπω την η τέντα είχε αρπάξει. Η άλλη τέντα που είναι στη γωνία ήταν ανεβασμένη. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι. και προχωρούσε προς τα μέσα. Μεγάλη βουλιά, ξεκίνησε στο δευτερόλεπτο και ανεβαίνοντας προς τα επάνω. Προς τα επάνω και ο κόσμος βέβαια πανικοβλήθηκε.
15: Ναι, είχε καλύψει όλο το κτίριο. Είχε βγει ο άντρας μου έξω με το λάστιχο. Τρέξαμε, ήρθε η πυροσβεστική.
13: Δεν μπορέσαμε να κατεβούμε κάτω, ανεβήκαμε τα ράτσα με ένα ζευγάρι που μένει δίπλα μας και με το παιδί. Και κατεβήκαμε, μας βγάλουν από εκεί.
16: Από τα ράτσα δηλαδή.
13: Από τα ράτσα. Δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω από το καπνό.
0: Σε πλήρη εξέλιξη, επομένως, βρίσκονται οι έρευνες για την πυρκαγιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία, με τις αρχές να εξετάζουν τα αίτια χωρίς να αποκλείουν και το ενδεχόμενο εμπρισμού. Πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο σημείο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, στο μικροσκόπιο έχει μπει Σπυριδούλα και το ιστορικό του καταστήματος, όπου πριν από λίγα χρόνια, το 2023, είχε σημειωθεί ένα θανατηφόρο περιστατικό. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Το Φεβρουάριο του 2023 έξω από την καφετέρια έγιναν ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο αντίπαλων, μάλλον μαφιόζικων ομάδων, και από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας θαμώνας του καταστήματος, ο άσχετος με τις δύο ομάδες, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα βέβαια. Ωστόσο φαίνεται αυτό το περιστατικό να μην έχει άμεση σχέση με το τι συνέβη σήμερα τα ξημερώματα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στις 4:25 κλήθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε. Εδώ οι κάτοικοι κάνουν λόγο για συνεχείς πολλαπλές εκρήξεις που ακούσανε πριν ξεσπάσει η φωτιά, και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε προς τα πάνω σε όλους τους ορόφους, ακόμα και στον τρίτο όροφο. Πολλά σπίτια μάλιστα, Γρηγόρη, έχουν πραγματικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Είναι 5 διαμερίσματα στο σύνολο. Νομίζω τα 3 από αυτά έχουν σοβαρά προβλήματα. Και τώρα, αυτό που εξετάζουν οι αρχές, την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών του ελληνικού FBI. Και αυτό γιατί? Γιατί από τις πρώτες ενδείξεις της έρευνας φαίνεται να είναι εμπριστική επίθεση και συγκεκριμένα να έχει γίνει περιέλουση έφλεκτου υλικού. Και γι' αυτό μάλιστα πολύ γρήγορα μετακινήθηκε η φωτιά, να το πούμε έτσι, προς όλο το κτίριο και προς τα πάνω. Ωστόσο, αυτό είναι οι πρώτες ενδείξεις. Περιμένουμε και τα άμεσα αποτελέσματα. Ενώ να προσθέσω ότι τώρα που μίλησα ξανά με τους ενίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι εκφράζουν και μια ανησυχία. Κάποιοι από αυτούς, όλοι από αυτούς, δεν έχουν και πού να κοιμηθούν το βράδυ. Αυτό που ζητάνε κυρίως.
0: Έχασαν τα πάντα οι άνθρωποι, έχασαν τα πράγματά τους όλα, ήταν μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνουμε, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες.
17: Πράγματι, το ευχάριστο είναι φυσικά ότι δεν είχαμε τραυματίες. Οι εγκλωβισμένοι απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Αυτό που ζητάνε είναι να έρθει άμεσα κλιμάκιο της πολυοδομίας για να δούνε και για τη στατικότητα του κτηρίου. Γιατί η φωτιά έκαψε τόσο πολύ που βλέπουμε ακόμα και σωληνώσεις, ακόμα και κάγκελα να έχουν φθαρεί πραγματικά από το θερμικό φορτίο.
0: Σπυριδούλα Καλατζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τη Νέα Ιωνία Αττικής θα πάμε στην Πλάκα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εκεί οι έρευνες για την τραγωδία στην περιοχή μετά τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια της πολυοδομίας που πραγματοποιούν ελέγχους για τη στατικότητα των γειτονικών κτίριων, ενώ συνεχίζονται και οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Στην Πλάκα βρέθηκε νωρίτερα η Χριστιανά Μανιά, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει για τους ελέγχους της πολυοδομίας, αλλά και για τα επικρατέστερα σενάρια των εμπειρογνωμόνων που οδήγησαν στην έκρηξη. Για να ακούσουμε τη μετέδωση.
18: Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αυτή τη στιγμή το κλιμάκιο της πολυοδομίας Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων, βρίσκεται ήδη εδώ. Έχει ξεκινήσει τους στατικούς ελέγχους στα γύρω σπίτια. Εξονυχιστικοί έλεγχοι γίνονται για να αξιολογήσουν τη ζημιά σε ολόκληρη τη γειτονιά. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και ο λόγος, οι έρευνες που πρέπει να φωτιστούν, το γιατί συνέβη αυτό, πώς ξεκίνησε αυτή η έκρηξη. Οι πραγματογνώμονες της ΔΑΕ και η τεχνική του φυσικού αερίου χτενίζουν το σημείο, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους στο δεύτερο όροφο, εκεί όπου υπήρχε μοναδική ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού. Οι αρχές ελέγχουν στενά το μπόιλερ καθώς και την κουζίνα, ενώ έχει ήδη ληφθεί και αποσπαστεί για εργαστηριακή εξέταση στο Πολυτεχνείο ο παλιός αγωγός μαζί με το μετρητή δεκαετίας του 90, όπως φαίνεται, καθώς τα ίχνη καύσης σε εκείνο το σημείο γεννούν κρίσιμα ερωτήματα.
0: Τώρα, η τραγωδία στην Πλάκα επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη στατικότητα των κτηρίων αλλά και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα, επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στους ελέγχους και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Πάμε να ακούσουμε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με τα πολύ σημαντικά αυτά ερωτήματα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
16: Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ατόμων. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, είπε πως ερευνώνται ακόμη τα πάντα ώστε να υπάρξει ένα ασφαλές συμπέρασμα.
19: Τα ευρήματα τα οποία έχουν στην κατοχή τους αυτή τη στιγμή.

0: Ευών Παναγιώτης Καρίδης.
1: Για το θάνατο των τεσσάρων πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ρόφου. Το κτίριο αυτό πριν γίνει Airbnb εκτιμώ ότι υπήρχε ένας τείχος στον οποίο στηριζόταν τα πατώματα. Εάν λοιπόν υπήρχε το παλιό ο κεντρικός τείχος, κατά μεγάλη πιθανότητα δεν θα είχαμε το καταπλάκωμα από το πάτωμα, γιατί θα στηριζόταν στο μεσαίο τείχο.
0: Βλέπουμε παλαιά κτίρια να ανακαινίζονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση ούτε πρόβλεψη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Μπαρδάκης.
2: Βλέπουμε παλιές πολυκατοικίες, παλιά κτίρια να ξεγυμνώνονται, άρα να βλέπουμε κολόνες, δοκάρια. Βλέπουμε λοιπόν τον πετό, ανακαινίζονται τα κτίρια, ξανακαλύπτονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση. Αφού ούτως ή άλλως μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και το αποκαλύπτεις, είναι μικρή η δαπάνη να το αναβαθμίσεις λίγο στατικά.
0: Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, Γιώργος Καλύβας, τονίζοντας πως οι δικλείδες ασφαλείας για το φυσικό αέριο είναι τεράστιες.
3: Δεν πρέπει να ανησυχούν οι καταναλωτές. Για να γίνει μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, οι δικλείδες ασφαλείας είναι τεράστιες. Από καινούριο. Τα προβλήματα ξεκινάνε, όπως λέμε συνέχεια, από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο και μετά στις συντηρήσεις. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος στο να κάνει συντήρηση κάθε χρόνο. Αυτά που ζητάει έναν και η νομοθεσία.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Φεύγουμε από τα όσα έγιναν στην Πλάκα ή όσα δεν έγιναν το προηγούμενο διάστημα και να πάμε εκτός των όρων, γιατί έχει σημάνει συναγερμό στη Βρετανία μετά την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση του Φέρφορντ, όπου φιλοξενούνται αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. 5 άντρες έχουν συλληφθεί, ενώ οι Βρετανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση. Την ίδια ώρα, η Αμερικανική Πρεσβεία απευθύνει σύσταση στους Αμερικανούς πολίτες στη Βρετανία να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ενώ ο Υπουργός Άμυνας της χώρας επισημαίνει ότι πιθανός στόχος μπορεί να είναι και Βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε αμέσως στο Λονδίνο και την Νατάσα Κατσάβιλου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νατάσα, ποια είναι τα τελευταία στοιχεία από την έρευνα και τι σημαίνει αυτή η υπόθεση για το επίπεδο ασφαλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, καλό σας μεσημέρι. Η βάση Φέρφορντ λοιπόν και σήμερα παραμένει υπό αυστηρή φρούρηση, και καθώς συνεχίζεται η έρευνα για την πιθανή τρομοκρατική επίθεση. Να σας πω ότι οι 5 άντρες που συνελήφθησαν χθες εξακολουθούν να κρατούνται για αντικείμενα που συνδέονται με εκρηκτικά και ως υποπτική για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Αυτό που έντονα λέγεται πλέον σήμερα είναι ότι η αντιτρομοκρατική εξετάζει και το ενδεχόμενο σύνδεσης με το Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταλήξει συμπέρασμα για το ποιος βρίσκεται πίσω από την υπόθεση. Η βάση Φέρφορντ χρησιμοποιείται από σέρμοντα αμερικανική πολεμική αεροπορία και έχει χρησιμοποιηθεί και σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το τι γνώριζαν ήδη οι υπηρεσίες ασφαλείας πριν από τις συλλήψεις. Έχουμε τις μαρτυρίες των κατοίκων που μάλιστα οι αστυνομικοί, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, τους είχαν ζητήσει ήδη από το Σάββατο να μείνουν στα σπίτια τους και να έχουν τα παράθυρά τους κλειστά, παρά την μαρτυρία της κατοίκου που όντως εγκαίρως ειδοποίησε την αστυνομία. Όμως είδαμε ότι με την αφορμή τη χθεσινή δήλωση Τραμπ ότι ήταν μια συνεργασία Washington-Λονδίνο, ότι αυτούς τους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό και ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν νέα στοιχεία που θα βγουν στο φως της δημοσιότητας. Ο Βρετανός τώρα λοιπόν Υπουργός Άμυνας αυτό που μας είπε, ότι οι πιθανοί στόχοι να είναι οι Βρετανικές βάσεις και στο εξωτερικό. West Treating. Τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, είπε, μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο τρομοκρατών και δρόντων που υποστηρίζονται από κράτη. Δεν συνδέει ευθέως την υπόθεση με την Τεχεράνη, παραλαμβάνει όμως ότι το Ιράν και οι πληρεξούσιοι του επιδιώκουν να βλάψουν την Βρετανία. Έχουμε όμως και από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λονδίνο που ζητούν τους Αμερικανούς να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην Βρετανία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
5: Υπάρχει σύσταση για τους Αμερικανούς πολίτες, ναι.
6: Ναι. Και ακούσαμε και στο συνέδριο των εργατικών τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Ed Miliband, να μιλά για επενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα. Είπε χαρακτηριστικά ο Ed Miliband ότι τα γεγονότα στο Φέρφορντ αποτελούν υπερθύμηση των απειλών που

0: Η χώρα ευχαρίστησε τις υπηρεσίες ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία και τόνισε ότι η Βρετανία θα υπερασπίζεται την ασφάλειά της απέναντι σε όσους την απειλούν. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι από τον περασμένο Απρίλιο το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη Βρετανία παραμένει σοβαρό, που σημαίνει ότι μία επίθεση θεωρείται πολύ πιθανή. Αυτά είναι τα τελευταία λοιπόν στοιχεία.
1: Βεβαίως, Νατάσα Κατσάβελος,
0: στη σημερινή εικόνα.
1: Το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον.
0: Δεν έχουμε καμία νέα ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών. Παραμένουμε σε δύο χθεσινές ειδωλές ανακοινώσεις.
1: Ωραία. Το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένουμε λοιπόν το αποτέλεσμα των ερευνών. Νατάσα Κατσάβελος, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις Βρυξέλλες. Εκεί στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον. Γιατί συνεδριάζουν στη Βελγική πρωτεύουσα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, οι υβριδικές απειλές αλλά και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Συνδεόμαστε με την πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και την ανταποκριτήριά μας εκεί, Ελένα Αποστολίδου. Να μας πεις, Ελένα, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της σημερινής συνόδου, ποια είναι τα μηνύματα που εκπέμπονται και αν έχουμε και κάποιο σχόλιο για τα γεγονότα, για αυτά που έγιναν στη Βρετανία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν είχαμε κάποιο σχόλιο πάνω στα γεγονότα αυτά. Αυτό που ουσιαστικά νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ως δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία τα έθεσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη. Το πρώτο αφορά την αύξηση, όπως είπε, των υβριδικών απειλών, των υβριδικών επιθέσεων από τη ρωσική πλευρά στην Ευρώπη. Μάλιστα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να είναι προετοιμασμένα για αυτές τις υποθέσεις και επιθέσεις, λέγοντας ότι περιμένουμε δολιοφθορές αλλά και άλλες ενέργειες. Το δεύτερο που έθεσε είναι η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Να θυμίσουμε ότι η επιχείρηση Ασπίδες αυτή τη στιγμή είναι με δύο πλοία, ένα ελληνικό και ένα ιταλικό, και ουσιαστικά προστατεύει τα εμπορικά πλοία από τους Χούθη. Η ίδια είπε ότι δέχεται πολύ μεγάλη πίεση, καθώς πάρα πολλά εμπορικά πλοία έχουν καταθέσει αιτήματα για προστασία, λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνει διάθεση τουλάχιστον 10 πλοίων. Βέβαια, και κάλεσε πολλά κράτη-μέλη να συμμετέχουν σε αυτό, πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, Γρηγόρη. Τέλος, να σου πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε ουσιαστικά, όπως είπε, και σε αυτό που ζήτησε προσερχόμενο στο Συμβούλιο, η ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται και από τον Νότο, καθώς και για την υλοποίηση της πολιτικής των 360 μοιρών. Που απαγγελόμαστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εδώ και πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα, τώρα εντωμεταξύ στις Βρυξέλλες, παράλληλα με την συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας της Ένωσης, συνεδριάζουν και οι Υπουργοί Γεωργίας των 27 για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, το κόστος παραγωγής και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, Έλενα.
2: Ναι, είναι δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που έχουν θέσει στο επίκεντρο της συζήτησης. Το πρώτο αφορά το κόστος της ενέργειας, την αγροτική παραγωγή, μετά και τις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια. Πώς αυτό μετακυλείται στην αγροτική παραγωγή. Και το δεύτερο είναι ο σχεδιασμός της νέας αγροτικής πολιτικής, της νέας ΚΑΠ για το 2028-2034. Ο Έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, δήλωσε πως βασικές προτεραιότητες πρέπει να είναι η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, η ανθεκτικότητα αλλά και η επισυντηστική ασφάλεια. Μάλιστα, ο ίδιος, αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή άμεση δράση. Ενώ τέλος για την Ελλάδα, χαρτογραφώντας την κατάσταση, είπε ότι δοκιμάζεται από τις επιζωτίες και ότι μόλις λυθεί αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει να ξεκινήσει η ανασύσταση των κοπαδιών που θα φέρει και αύξηση της παραγωγής.
1: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Και από τις Βρυξέλλες να έρθουμε πίσω στα δικά μας στην εσωτερική επικαιρότητα με τη μεγάλη υπόθεση, τα νεότερα να δούμε αναφορικά με τις έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέες στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα αυτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικοινωνίες των εμπλεκομένων, καθώς οι αρχές εξετάζουν τα 5 κινητά τηλέφωνα που έχουν κατασκευθεί, ενώ αναμένεται και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις επικοινωνίες μεταξύ των γιατρών στο Κολωνάκι, αλλά και στις επαφές της προφυλακισμένης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή. Τώρα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα και τι περιμένουν οι αρχές από την άρση του απορρίτου? Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Νάνα Νικολάου, που βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίων και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανακαλώ μεσημέρι.
3: Ναι, καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να δώσει κατάθεση στον 32ο τακτικό ανακριτή, μια εκ των υπαλλήλων του ιατρείου του Σοδού Καρνεάδου, η οποία ως σήμερα δεν έχει καταθέσει προανακριτικά, ούτε στο πλαίσιο της κατάθεσης. Ενώ στο κατόπλητο ανακριτή θα περάσουν και άλλοι μάρτυρες. Κομβικές θεωρούνται οι απαντήσεις αναφορικά με το εάν χορηγήθηκε μέσα στο Γιώργο Μαζονάκη. Η πλευρά της θεατρού υποστηρίζει ότι οι κατηγορούμενοι κατά τη στον ανακριτή αρνήθηκε ότι χορήγησε με έτσι οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη. Από την πλευρά της ήταν 10χρονη υπάλληλος του ιατρείου. Έχει δηλώσει πως ο ιατρός της ζήτησε να τηλεφωνήσει σε αναισθησιολόγο και να ρωτήσει για το αντίδοτο της ουσίας προποφόλη. Το τι τελικά συνέβη θα φάνει από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών που θα ανάψει πράσινο φως στο άνοιγμα των τηλεφώνων αναμένεται εντός της εβδομάδας και σύμφωνα με πληροφορίες η πλευρά του κατηγορούμενου ιατρού αναγνωρίζει μόνο την ευθύνη για τη λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο και επιμένει ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το απόγευμα.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τη δικαστική μας τάχτη Άννα Νικολάου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Νέα στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα των αρχών και τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα, σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προέβη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση του Sky. Αναφέρθηκε, είπε ότι στα ευρήματα του MedWatch περιλαμβάνεται και η Μαρία Καριστιανού. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η κυρία Καριστιανού ελέγχεται για αναρτήσεις σχετικά με την κβαντική ιατρική και συσκευή βιοανάδρασης, υποστηρίζοντας ότι σχετικές πρακτικές δεν αναγνωρίζονται από την ιατρική επιστήμη. Τώρα, το ερώτημα που έκανε στην υδροθεραπεία, το πού έκανε την υδροθεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης, έθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεωνάρδου, στην τηλεόραση του Ερτνιούς, εξηγώντας ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μία μέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου, δεν εντοπίστηκε κανένα τέτοιο μηχάνημα.
4: Το συγκεκριμένο ιατρείο την ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν έφερε μηχάνημα υδροθεραπείας. Στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο υπήρχε το μηχάνημα της υδροθεραπείας, όταν ρωτήσαμε τον Θεοδωρόπουλο τι έχει απογίνει, μας είπε ότι το μηχάνημα της υδροθεραπείας είναι χαλασμένο, έχει φύγει και έχει αντικατασταθεί από χώρο λήψης ιστορικού. Η απορία λοιπόν που γεννάται σε μένα και τη μοιράζομαι μαζί σας προς διευκόλυνση της διερεύνησης είναι πού έγινε αυτή η υδροθεραπεία η οποία δηλώνεται πως, την οποία μάλλον δηλώνεται πως υπευλήθη ο Γιώργος Μαζονάκης την προηγουμένη του θανάτου του.
1: Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς νέα εβδομάδα, νέο αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες καταγράφεται για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα του συνόρου του Ορμούς. Οι δύο πλευρές επιμένουν πάντως ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας και είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, τελευταίο, Νατάσα, ότι οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, κρατούν, λένε σε όλους τους τόνους ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
5: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι πολύ σημαντικό. Όμως παρατηρούμε μία διγλωσία, γιατί έχουμε μία δήλωση της τελευταίας στιγμής από το Ιράν. Έκανε ανακοίνωση ο Μοτσταμπά Χαμενέι, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, και είπε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αποθήσει τους εχθρούς από το ανοιχτά του Ιράν προς την Αραβική θάλασσα και αν χρειαστεί θα τους εκδιώξουν και από εκεί. Να πούμε ότι αυτό εκλαμβάνεται ως απάντηση στο ηχηρό όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Τεχεράνης. Το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την πρόταση των Ιρανών για τον τερματισμό της κρίσης μέσα σε μία εβδομάδα, να ξανανοίξουν δηλαδή τα στενά του Ορμούς μετά από 7 ημέρες. Τι περιλαμβάνει, Γρηγόρη, αυτή η πρόταση? Ζητούν οι Ιρανοί να άρει η Ουάσιγκτον τον ναυτικό αποκλεισμό της στα ιρανικά λιμάνια, να απελευθερώσει τις παγωμένες ιρανικές καταθέσεις, τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να εφαρμόσουν την εκεχηρία σε ολόκληρη την περιοχή, στο Λίβανο και την Ιεμένη. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση και μάλιστα κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα νέο χάρτη κατά την προσφυλή του τακτική, μετονομάζοντας τα στενά του Ιράν σε στενά του Τραμπ. Οι ειδικοί λένε ότι ενώ και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για διπλωματία, διαφωνούν για το ποιος θα πρέπει να κάνει πρώτος τις αναγκαίες παραχωρήσεις. Αυτή τη φορά βέβαια πιέζει ο χρόνος και ενώπιση των Αμερικανικών εκλογών, όπως στις 3 Νοεμβρίου.
1: Γιατί έχει θέσει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος αυτό το ορόσημο των ενδιάμεσων Αμερικανικών εκλογών.
5: Υπάρχει μάλιστα ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα στη Wall Street που λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται υποχωρητικός και ενδοτικός, όμως αμέσως μετά τις εκλογές σκέφτεται να ξαναχτυπήσει το Ιράν, Γρηγόρη.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, μια δυσάρεστη είδηση. Κρίσιμες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου στην Θάσο. Το νεαρός νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Καβάλας, χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη με τον 16χρονο, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Γρηγόρη, με βαριά κρανοκεφαλική κάκωση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Ο 16χρονος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αγώνα Βύρωνας Β' Έαντας Παναγίας στη Θάσο. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο νησί στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας μεταξύ Βύρωνα και Έαντα Παναγίας. Μόλις τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε μια προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας στη γραμμή του out, πέφτοντας, χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Ο γιατρός της αναμέτρησης του παρήχε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, όπου αρχικά μετέφερε τον 16χρονο στο κέντρο υγείας της Θάσου και στη συνέχεια εσπευσμένο στο νοσοκομείο Καβάλας. Από νωρίς τα μέλη της διοίκησης του Βύρωνα, αλλά και συμπαίκτες του 16χρονου, όπως και χθες το βράδυ, είναι στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν και να στηρίξουν την οικογένεια. Σοκαρισμένοι όλοι οι άνθρωποι της ομάδας. Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αποφάσισε να αναστείλει μέχρι νεοτέρας όλες τις αθλητικές δραστηριότητες ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης. Ενώ το ίδιο πράττουν και άλλες ομάδες του νομού, Γρηγόρη, και επόμενες ώρες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την υγεία του 16χρονου.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχουμε πολύ σύντομα καλά νέα για τον 16χρονο, ο οποίος δίνει τη μάχη για τη ζωή του στη μονάδα ειδικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Κώστα Λουκούμη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ork News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Είδαμε λίγο πριν τη διακοπή τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Πάμε στο Ουκρανικό, στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες περιοχές όμως της χώρας. Παρά τις διπλωματικές επαφές, δεν διαφαίνεται κάποια πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη και στην Ελένα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά οι επιθέσεις στο Κίεβο συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως κάνει το τελευταίο διάστημα η Ρωσία. Υπήρξαν αναφορές από τις αρχές του Κιέβου για μια μεγάλη έκρηξη, πιθανότατα από ρωσικό ντρόν στο κέντρο του Κιέβου, και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχει χτυπηθεί η Ακαδημία Επιστημών και υπάρχουν τραυματίες, τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες, όπως αναφέρουν μέχρι στιγμής οι πληροφορίες. Φυσικά, αν υπάρξει κάτι νεότερο για αυτό θα ενημερώσουμε. Ωστόσο, νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί και άλλες επιθέσεις στο Κίεβο αλλά και στο Χάρκοβο, με τουλάχιστον 2 νεκρούς αλλά και τραυματίες, καθώς και στην Οδυσσό, όπου στα ανοιχτά χτυπήθηκε ένα εμπορικό πλοίο αλλά και ενεργειακές υποδομές στην πόλη, στο λιμάνι, αυτό το μεγάλο λιμάνι της Οδυσσού. Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί λένε ότι χτύπησαν ρωσικό δηληστήριο στο Κράσνονταρ της Ρωσίας. Ενώ την ίδια ώρα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την πλευρά του και τη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία, επανέλαβε μάλλον, ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί πόλεμο με την Ευρώπη. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία και αυτό το δείχνουν και οι όλο και αυξανόμενες δαπάνες για τον εξοπλισμό της. Και επίσης είπε ότι αν υπάρξει πόλεμος ανάμεσα στις δύο πλευρές, αυτός θα είναι σύντομος, όπως χαρακτηριστικά είπε.
1: Έλενα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί πρέπει να πάμε τώρα ευθύς αμέσως στο Βελιγράδι. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία, καθώς ο πρόεδρος Αλεξάνδαρ Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρες προεδρικές εκλογές. Πάμε στο Βελιγράδι και στον Νίκο Πέλπα, τον ανταποκριτή του Ερνιούς, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάει για μια εξέλιξη, η οποία έρχεται, Νίκο, μετά από μήνες πιέσεων και μαζικών κινητοποιήσεων του φοιτητικού κινήματος. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι από το Βελιγράδι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Η παρέλυση του Βούτσιτς βασικά έχει να κάνει με την πρόθεσή του να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Θα μπορούσε δηλαδή να παραμείνει στον προεδρικό θόκο μέχρι το Μάιο, αφού τότε λήγει η δεύτερη θητεία του. 9,5 χρόνια ασκεί το αξίωμα του Προέδρου Δημοκρατίας ο Βούτσιτς. 14 χρόνια βρίσκεται συνολικά στην εξουσία. Σήμερα ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακής πρόεδρος, πρώην πρόεδρος Βουλής, η Άννα Μπέρναμπιτς. Σε 90 ημέρες θα πρέπει να διεξαχθούν προώρες προεδρικές εκλογές. Αλλά πριν από αυτές θα έχουμε, όπως είπα, στις 25 Οκτωβρίου βουλευτικές εκλογές, οι οποίες επίσης είναι προώρες. Αυτές οι εκλογές θεωρούνται, τουλάχιστον εγώ τις θεωρώ, τις σημαντικότερες από το 2000 και την ανατροπή του καθεστώτος Μιλόσεβιτς. Ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, κατά το πρότυπο του Πούτιν, θέλει τώρα να μεταπηδήσει στην Πρωθυπουργία, αλλά από ό,τι όλα δείχνουν δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Είναι σημαντικές οι εκλογές. Είναι η πρώτη φορά που απειλείται σοβαρά η κυριαρχία του Βούτσιτς στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Απειλείται από το φοιτητικό κίνημα που εξελίχθηκε, όπως ξέρουμε, σε κοινωνική και πολιτική δύναμη τα τελευταία δύο χρόνια με τις κινητοποιήσεις μετά το θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γη στο εθνικό σταθμό του Νόβισατ.
1: 25 Οκτωβρίου τώρα οι βουλευτικές εκλογές, έτσι.
8: 25 Οκτωβρίου οι βουλευτικές εκλογές. Κλίμα βαθιάς πόλωσης στη Σερβία. Νομίζω θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Βούτσιτς αυτή τη φορά και όχι όπως τις προηγούμενες φορές που κερδίζει άνετα.
1: Νίκο Πέλπα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βελιγράδι. Ερχόμαστε και πάλι τώρα στην αίθουσα σύνταξης να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία, Έλενα Λεβίζο. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί στην Ισπανία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών κατά της έξωσης της 87χρονης Μαρι Κέρμεν από το σπίτι της, και η κυβέρνηση Σάντζεθ ετοιμάζει νέο νομοθετικό διάταγμα υπό την πίεση των αντιδράσεων για την κρίση στο στεγαστικό πρόβλημα.
7: Εκατοντάδες διαδρομητές και ακτιβιστές παραμένουν στην Πουέρτα Ντελ Σόλ, όπου κατασκήνωσαν από το Σαββατοκύριακο διαμαρτυρόμενοι για την έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της μετά από 70 χρόνια που διέμενε σε αυτό, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέρογκο ενίκιο, αλλά και για τη γενικότερη στεγαστική κρίση που σοβεί εδώ και χρόνια στην Ισπανία. Μάλιστα, στοιχεία που έδωσε η El País δείχνουν ότι την τελευταία δεκαετία τα ενίκια έχουν αυξηθεί κατά 80% στη χώρα και το κόστος της κατοικίας κατά 65%. Μαζί με τους διαδηλωτές και ο διεθνούς φήμης Ισπανός σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ, που ζήτησε από τους πολιτικούς να επιλύσουν αυτή την κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο και από την πίεση αυτών των διαδηλώσεων και των αντιδράσεων βεβαίως που υπάρχουν, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε ομιλία του σε συγκέντρωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος είπε, απευθυνόμενος προς την Μαρι Κάρμεν, «Έχω ένα μήνυμα για σένα. Η Ισπανική κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για να φέρει ένα νέο νομοθετικό διάταγμα που θα προστατεύει τους ενοικιαστές. Σύμφωνα με αυτό, τα συμβόλαια ενοικίασης θα ανανεώνονται αυτόματα, αλλά και θα υπάρχει περιορισμός προστασία από τις εξώσεις». Οι εξώσεις κάθε χρόνο στην Ισπανία, Γρηγόρη, υπολογίζονται σε πάνω από 25.000, ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο αυτού του χρόνου υπολογίζεται ότι έγιναν πάνω από 40 εξώσεις κάθε μέρα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ισπανία και η περίπτωση της Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, που μεταφέρθηκε έξω από το σπίτι της με φορείο, όπως θυμόμαστε από αυτές τις φοβερές εικόνες που είδαμε όλοι στα διεθνή πρακτορία, είναι, θα λέγαμε, η θριαλίδα για τις εξελίξεις, όποιες εξελίξεις. Απλά να σημειώσω ότι η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και για να περάσει αυτό το νόμο. Και ο Σάντσεθ, ο οποίος θα φέρει το νόμο αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο για συζήτηση, ζητά τη συντέλεση των πολιτικών κομμάτων.
1: Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και εκεί, για να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις ακραίες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που πλήττουν τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Υπάρχουν δυστυχώς όμως και θύματα, Έλενα.
7: Δυστυχώς, καταρχάς να πούμε ότι στην Ταϊλάνδη η πρωτεύουσα Μπανγκόκ έχει κυριολεκτικά βυθιστεί στα νερά μετά από 48 ώρες ακραίων βροχοπτώσεων. Περίπου 300 χιλιοστά βροχής έπεσαν και χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, ενώ τουλάχιστον 8 είναι οι νεκροί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Νεπάλ επίσης, που μόλις πριν από ένα μήνα είχαμε τις φωνικές κατολυθήσεις και πλημμύρες, 21 είναι οι νεκροί, δεκάδες νεκροί και στην Ινδία, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν, εξακολουθούν να πλήττουν και τις βόρειο-ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, με τουλάχιστον ένα νεκρό εκεί.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με μια σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από την περιφέρεια. Θυμόμαστε όλοι το τραγικό περιστατικό με την έκρηξη, με τη φωνική έκρηξη και τους νεκρούς στο εργοστάσιο της Γιολάντα. Απολύσεις εργαζομένων λοιπόν τώρα από αυτό το εργοστάσιο καταγγέλνουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης στις εγκαταστάσεις επιχείρησης στα Τρίκαλα. Η διοίκηση βέβαια με ανακοίνωσή της διαψεύδει ότι έχουν απολυθεί εργαζόμενοι. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι καταγγέλνουν οι συγγενείς στο θύμα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, συγγενείς θυμάτων καταγγέλουν ότι έχουν υπάρξει απολύσεις στο εργοστάσιο την πισκοτοβιομηχανία Βιολάντα με αφορμή τις καταθέσεις τους ότι υπήρχε οσμία αερίου την οποία είχαν αναφέρει, αλλά στη συνέχεια δεν έγινε κάτι. Είναι καταγγελίες που τουλάχιστον όσο και αν έχω προσπαθήσει δεν τις έχω επιβεβαιώσει. Ωστόσο, η επιβεβαίωση έρχεται από συνήγορο υπεράσπισης οικογένειας θύματος, η οποία μάλιστα η οικογένεια ζητά και την επιστροφή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας στην φυλακή, καθώς στα τέλη Αυγούστου είχαμε την αποφυλάκησή του και μάλιστα με έφεση που έχει κατατεθεί στον εισαγγελέα ζητούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από ανθρωποκτονία, από αμέλεια, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μετά και από αυτές τις καταγγελίες για απολύσεις εργαζόμενων οι οποίοι είχαν κάνει λόγο για την οσμία αερίου αλλά και την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, είχαμε το Σάββατο το βράδυ μία παρέμβαση από την συλλογικότητα Ρουβίκονας, οι οποίοι με βαριοπούλες έσπασαν τις τζαμαρίες από τη Βιολάντα που λειτουργεί στο μακριχώρι της Λάρισσας.
1: Κωνσταντίνα,
9: και μάλιστα αναφέρουν ότι αυτό έγινε εξαιτίας ακριβώς αυτού του γεγονότος. Ωστόσο, υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά της εταιρείας, Γρηγόρη, με αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα.
1: Η οποία τι λέει?
9: Και διευκρινίζουν ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναλυθής και δεν σχετίζεται καμία απόλυση με την κατάθεση ή το περιεχόμενο αυτών των καταθέσεων που είχαν δώσει στο παρελθόν. Και μάλιστα καταλήγουν ότι γι' αυτό το λόγο η Βιολάντα θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της εταιρείας.
1: Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση στην κάμερα του Ερικνιούς η δικηγόρος θυμάτων της τραγωδίας Βάσο Πανταζή.
10: Αυτή τη στιγμή είναι εργοδότης των βασικών μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίες εκφοβίζονται και οι πλέον σημαντικοί μάρτυρες έχουν ήδη απολυθεί. Έλαβα γνώση της σημερινής ανακοίνωσης της διοίκησης της εταιρείας, η οποία στην ουσία επιβεβαιώνει τις απολύσεις αυτές, δίνοντας υποτίθεται άλλο αίτιο. Εμείς έχουμε ήδη προσφύγει στον εισαγγελέα εφετών Λάρισσας, ασκώντας το ένδικο μέσο της εφέσεως, προκειμένου ο βασικός κατηγορούμενος να επιστρέψει στο χώρο που του αναλογεί, που αυτή τη στιγμή είναι ο χώρος της φυλακής.
1: Τώρα, καλύτερες είναι οι καιρικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι, σήμερα από νωρίς το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα και οι ισχυροί βοριάδες παραμένουν στο προσκήνιο. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Τσεκοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες?
11: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους. Θα έλεγα το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού όλο το επόμενο διάστημα θα είναι και οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ο πολύ ισχυρός βοριάς και οι τοπικές βροχές. Σήμερα και αύριο οι βροχές θα είναι λίγες, ασθενείς κυρίως στα ανατολικά και τα νότια της χώρας, με τους βοριάδες στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ. Ωστόσο, από την Τετάρτη, αυτός ο βοριάς θα γίνει θυελλώδης. Θα φτάνει τα 8 μποφόρ, πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο και τα 9 μποφόρ, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι και θα ρίξει τη θερμοκρασία περαιτέρω στα ανατολικά, αλλά θα φέρει και περισσότερες βροχές, θα έλεγα κυρίως από τη Μαγνησία και νοτιότερα, και μάλιστα. Και στην πληγήσα Εύβοια θα έχουμε νέες καταιγίδες την Τετάρτη, αλλά και στην περιοχή της Κρήτης θα έχουμε έντονα και επίμονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, κυρίως από την Τετάρτη και μετά. Οπότε χρειάζεται μια προσοχή. Ο καιρός θα θυμίζει προχωρημένο φθινόπωρο σε αρκετές περιοχές της χώρας και θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε.
1: Βεβαίως, Νικολέτα Τζακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, χθες πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι στην ερμού Πολιτήσιρου από την έντονη βροχή στο νησί. Σοβαρά προβλήματα όμως προκάλεσε κακοκαιρία και στην Εύβοια, με πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και ζημιές σε σπίτια και οδικό δίκτυο. Για την κατάσταση στο νησί μίλησε στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης.
12: Το περισσότερο νερό έπεσε στο Δήμο Δερφείων Μεσαπίων, στα όρια του Δήμου Δερφείων Μεσαπίων και στα νότια του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρατε, όλη η κεντροβόρεια Εύβοια δέχτηκε αρκετά έψη βροχής. Είχαμε περίπου 160 χιλιοστά μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αυτή η σφοδρότητα σε κάποια σημεία να δοκιμάσει τις υποδομές μας, με κυριότερο το κομμάτι του δρόμου που συνδέει την κεντρική με τη Βόρεια Εύβοια, είναι το σημείο Δερβαίνη. Είναι ένας μεγάλος ορεινός όγκος ο οποίος βγάζει πολλές κατολισθήσεις και τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει ως περιφέρεια και ως κράτος πολλά χρήματα για μέτρα προστασίας με πράκτες αντιμετώπισης κατολισθήσεων μέσα από πολύ συγκεκριμένες μελέτες και παγκόσμιες πρακτικές αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων. Γενικά λειτουργήσε όπως τα τελευταία χρόνια πολύ καλά το σημείο σε σχέση με το συμβάν, αλλά είχαμε σόρευση φερτών υλικών σε κάποια σημεία τα οποία οδήγησαν σε κατάρρευση ένα τμήμα το οποίο έκλεισε το δρόμο. Βεβαίως με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και με ειδικά συνεργεία προχωρήσαμε στον καθαρισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος.
13: Απεγκλωβίστηκε και ένα ζευγάρι έτσι, το οποίο είχε μέσα αυτοκίνητο παγιδευτεί από τις λάσπες και τα λοιπά.
12: Στο συγκεκριμένο δρόμο, επειδή υπήρξε διακοπή για περίπου 9 ώρες κατά την εξέλιξη των φαινομένων και για προληπτικούς λόγους, υπήρχε πολλής κόσμος και από τη βόρεια και από την νότια πλευρά που δεν μπορούσαν να πάνε στην κατεύθυνσή τους, αλλά αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, τα φαινόμενα αυτά βγάλανε και πολύ νερό σε πολλά ποτάμια.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου, μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Με 23 ταινίες στο ενεργικό της από το 1960 έως το 1972, ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο αλλά και τις χορευτικές της ικανότητες. Στις αρχές δεκαετίας του 70 επέλεξε να αποχωρήσει από τον καλλιτεχνικό χώρο και να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2006 είχε τιμηθεί από το Δήμο Αθηναίων με το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών για τη συνολική της προσφορά.
14: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ξεχωρίζει βεβαίως η μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 1-0 της Γερμανίας στην εκτός έδρας. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι για μένα. Χρήση σελίδα στο βίβλο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η Εθνική με την επικράτησή της με 1-0 της Γερμανίας στο Άουγκμπουργκ. Ο Κουρμπέλης στο 74 λεπτό μετά από συνεργασία Παυλίδη Τζόλη υπέταξε τους Γερμανούς με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλέον να ανεβαίνει βήμα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πρώτη νίκη στην ιστορία της εθνικής ομάδας επί της Γερμανίας. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου Σερβία-Ολλανδία 1-2 με τον Γιώβιτς μάλιστα να σκοράρει. Στη βαθμολογία του ομίλου μας η Ελλάδα είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς, ακολουθούμενη η Ολλανδία με 4, η Γερμανία με 1 βαθμό, ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία την 5η, 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική. Η Γαλανόλα και υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία. Και τέλος να πούμε ότι το Super Cup, το 5ο στην ιστορία του, κατέκτησε χθες ο Ολυμπιακός νικώντας 196 στον 8ο τελικό του Super Cup, τον ΠΑΟΚ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δύο από τους πρωταγωνιστές προχθές της μεγάλης επιτυχίας της νίκης της Εθνικής Ελλάδος επί της Γερμανίας. Τι είπαν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ, και ο Γιώργος Μασούρας.
16: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
17: Έπρεπε να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία. Ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιά και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρτιμπίτα, αφού προηγουμένως η Μερέτα Κοντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροάτες, μαζί σας και αυτή τη βδομάδα το Μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. Και φυσικά από το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 981 και 91,2 από την Κομωτινή, στα FM, για την Καβάλα 96,3. Από τις Σέρες μας ακούτε στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Και φυσικά μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ, όσοι θέλετε, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μέσω του διαδικτύου, από την κατάλληλη εφαρμογή για τα κινητά και τα τάμπλετ και φυσικά από το browser σας rteco.gr. Όχι μόνο εμάς, όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Άντζας. Και το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Και σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, είπαμε να ξεκινήσουμε νοχελικά, όπως ξεκινούν συνήθως οι εβδομάδες όταν πας για δουλειά. The Woman That Got Away. Ένα ατμοσφαιρικό χαλαρό κομμάτι με το χαρακτηριστικό τούρσα sound ύφος του JJ Cale. Μοναδικός συνδυασμός blues, rock, country και jazz με ψιθυριστικά φωνητικά και κλεπτισμένη κιθάρα, νοχελική. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο 10ο προσωπικό του άλμπουμ που είχε βγάλει το 1994 και είχε τίτλο Closer to You, όπου ο ίδιος ο JJ Cale ανέλαβε σχεδόν εξ ολοκλήρου τη σύνθεση, την παραγωγή, τα φωνητικά και τα περισσότερα όργανα, συνδυάζοντας ηλεκτρικές κιθάρες με πρόεμα synthesizer και drum machines. Ο γνωστός αυτός δημιουργός, γνωστός επίσης για τον ιδιαίτερο μινιμαλισμό του και την αποστασιοποίησή του από τη δημοσιότητα, επηρέασε βαθιά μερικούς από τους μεγαλύτερους μουσικούς της εποχής του. Φυσικά ξέρετε όλοι για τη σχέση του με τον Eric Clapton, ο οποίος όχι μόνο διασκεύασε μερικά από τα διασημότερα τραγούδια του JJ Cale, όπως το After Midnight ή το Cocaine, αλλά αργότερα συνεργάστηκε μαζί του στο βραβευμένο άλμπουμ The Road to Escondido το 2006 και τον τίμησε ως έναν από τους πιο επιδραστικούς και αυθεντικούς τραγουδοποιούς της σύγχρονης ροκ ιστορίας. Εκεί στην Αμερική θα μείνουμε, αλλά θα πάμε στο 2016 να ακούσουμε το Drive, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά μελωδικά κομμάτια του Joe Bonamassa, το οποίο κομμάτι ξεχωρίζει για τον κινηματογραφικό σκοτεινό του ρυθμό και τα εκφραστικά ταξιδιαρικά σόλος που κάνει ο Bonamassa στην κιθάρα. Περιλαμβάνεται στο 12ο σόλο άλμπουμ του. Αυτό το άλμπουμ λέγεται Blues of Desperation. Όπως σας είπα, βγήκε το 2016. Είναι μια δουλειά στην οποία ο Bonamassa εστίασε σε πρωτότυπες δικές του συνθέσεις, πλαισιωμένος από εξαιρετικούς μουσικούς όπως οι drummer Anton Figg και Greg Moreau, ενώ τη μουσική παραγωγή ανέλαβε ο επί χρόνια σταθερός συνεργάτης του Kevin Shirley. Ο Joe Bonamassa, ένας από τους σημαντικότερους και παραγωγικούς δεξιοτέχνες της σύγχρονης κιθάρας, ιδιαίτερα στα blues, ξεκίνησε την καριέρα του ως παιδί θαύμα, ανοίγοντας συναυλίες για τον BB King. Καταφέρνει στο συγκεκριμένο άλμπουμ να παντρέψει την παραδοσιακή blues ρίζα με ένα ατμοσφαιρικό, μοντερνό rock ήχο. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Μπαρέρτ και αν θέλετε κι εσείς να τα απολαύσετε μαζί μας, μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Το Damn Your Eyes είναι μια συγκινητική, εκρηκτική, γεμάτη πάθος επανεκτέλεση της κλασικής soul επιτυχίας της Etta James, της blues επιτυχίας της Etta James. Βέβαια το κομμάτι δεν είναι της Etta James, το έχουν γράψει ο Steve Bogart και η Barbara Wyrick. Σε αυτή την εκτέλεση όμως που ακούσαμε, η καθηλωτική, η βραχνή φωνή της Beth Hart συναντά τα αισθαντικά και τεχνικά άψογα σόλος της κιθάρας του Joe Bonamassa. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο album Don't Explain που είχε βγει το 2011, την πρώτη κοινή δισκογραφική δουλειά του ντουέτου υπό την παραγωγή του Kevin Shirley, η οποία δημιουργήθηκε σε μόλις 4 ημέρες και αποτελεί, νομίζω, το κομμάτι αυτό μια οδή σε κλασικά, έτσι blues μοτίβα, αλλά και όλο το άλμπουμ είναι ένα αφιέρωμα σε κλασικά soul και blues τραγούδια αγαπημένων καλλιτεχνών του Joe Bonamassa και της Beth Hart, η οποία Beth Hart, είναι μία από τις πιο εκφραστικές, λίγο brutal, η φωνή της σύγχρονης rock και blues σκηνής, και βρήκε στον Bonamassa έναν από τους κορυφαίους βιρτουόζους της κιθάρας και της γενιάς του στην κιθάρα. Και νομίζω βρήκε και τον ιδανικό μουσικό συνεργάτη, χαρίζοντας μια ερμηνεία που αποτυπώνει απόλυτα τη χημεία και τη δύναμη αυτής της συνέβρεσης. Πάμε πίσω στο χρόνο. I'm in the mood, μια ηλεκτρισμένη επανεκτέλεση του κλασικού blues του John Lee Hooker, εδώ με τη φωνή και την κιθάρα της Bonnie Raitt. Τους χάρισε και ένα βραβείο Grammy και περιλαμβάνεται στο εμβληματικό album The Healer, είχε βγει το 1989. Ένα άλμπουμ που επανέφερε τον John Lee Hooker στο προσκήνιο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής μέσα από μια σειρά λαμπερών συνεργασιών με σπουδαίους καλλιτέχνες υπό την παραγωγή του Roy Rogers. Ο John Lee Hooker είναι ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς μπλουζίστες και είναι γνωστός για αυτό το χαρακτηριστικό του boogie style και τη βαθιά φωνή του, και βρήκε εδώ στην Bonnie Raitt μία από τις πιο αναγνωρισμένες αμερικανίδες τραγουδοποιούς και κιθαρίστριες, καταπληκτική slide κιθάρα, και δημιούργησαν αυτοί οι δύο ένα ντουέτο που ξεχωρίζει για την απόλυτη χημεία και το αυθεντικό blues πάθος τους. Λοιπόν, τέτοια πράγματα θα ακούσουμε σήμερα εδώ στο Μπαρέρτ, και αν εσείς θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ της ΕΡΤ Κομμωτίνη στο Messenger. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Αυτό ήταν το Bad Habit. Κακές συνήθειες υπάρχουν παντού, αλλά αυτό είναι ένα δυναμικό ατμοσφαιρικό κομμάτι με έντονο ρυθμό. Μια πιο μοντέρνα έτσι rock και soul κατεύθυνση, μακριά από το blues steel της Imelda May. Και το rockabilly ύφος με το οποίο συστήθηκε αρχικά αυτή η Ιρλανδή τραγουδίστρια. Περιλαμβάνεται στο πέμπτο της προσωπικό άλμπουμ Live Love Flesh Blood του 2017, μια όρημη δουλειά που αντλεί έμπνευση από το διαζύγιο της και τις συναισθηματικές της ανακατατάξεις και όλη αυτή την αναταραχή, με την παραγωγή να υπογράφει ο θρυλικός Τίμπον Μπάρνετ και με τη συμμετοχή σπουδαίων μουσικών όπως ο κιθαρίστας ο Mike Ribbord, ο drummer ο Jay Bell Rose, αλλά και φιλοξενούμενοι καλλιτέχνες όπως ο Jeff Beck, ο Jules Holland. Η Imelda May είναι γνωστή για την ευελιξία της να κινείται με άνεξη ανάμεσα στο rockabilly, τα blues, the jazz και τη soul, και παρουσίασε εδώ σε αυτό το τραγούδι και το άλμπουμ μια πιο λιτή εξομολογητική και φωνητικά καθηλωτική πλευρά της τέχνης της. Τώρα το Give Me One Reason είναι μια εξαιρετική αισθαντική blues επανεκτέλεση της πασίγνωστης επιτυχίας της Tracy Chapman, στην οποία η βαθιά, ζεστή και γεμάτη ψυχή φωνή του Big Daddy Wilson μεταμορφώνει το τραγούδι, προσδίδοντάς του ένα πιο ακουστικό, μπλουζίστικο και συναισθηματικά φορτισμένο χαρακτήρα. Περιλαμβάνεται στο album I'm Gonna Find Trouble του 2013, μια δουλειά στην οποία ο Big Daddy Wilson επιδεικνύει την ικανότητά του να παντρεύει τα κλασικά ακουστικά blues με την soul και την gospel. Πλαισιωμένος από μια μικρή αλλά εξαιρετικά εκφραστική ορχήστρα, ο Big Daddy Wilson είναι ένας καλλιτέχνης που γεννήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα αλλά ανακάλυψε και ανέπτυξε το μουσικό του ταλέντο στα blues αφού μετακόμισε στην Ευρώπη. Έχει αναγνωριστεί από τους πάντες για την αυθεντικότητα, το μινιμαλιστικό του στυλ στην κιθάρα και τα κρουστά, αλλά και για την ικανότητα που έχει να μεταδίδει βαθιά συναισθήματα μέσα από την καθηλωτική του ερμηνεία.

Λοιπόν, εδώ ακούσαμε μεν τον Big Dead Wilson, αλλά μαζί με μια μεγάλη φωνή, τη Ruthie Foster, μία από τις πιο χαρισματικές και πολύ βραβευμένες αμερικανίδες καλλιτέχνες της σύγχρονης root σκηνής. Γνωστή για την καθηλωτική ευέλικτη φωνή της, που παντρεύει με μοναδικό τρόπο τα blues, τη soul, την gospel και τη folk και τη jazz πολλές φορές. Από το Τέξας, σε μια οικογένεια με βαθιές ρίζες στην gospel μουσική. Σπούδασε αργότερα μουσική, τραγούδωσε σε εκκλησιαστικές χορδίες, υπηρέτησε στο Αμερικανικό Ναυτικό, όπου τραγούδησε και στην επίσημη μπάντα του Ναυτικού. Συγκρίνεται συχνά με θρυλικές φωνές όπως η Ella Fitzgerald, η Aretha Franklin και η Mavis Staples, ενώ παίζει και εξαιρετική ακουστική κιθάρα που την ακούσατε σε αυτήν την εκτέλεση του Give Me a Reason. Με πολλές υποψηφιότητες για Grammy, με πολλά Blues Music Awards και με πολλές συνεργασίες. Διότι εκτός από τον Big Daddy Wilson, έχει συνεργαστεί και έχει μοιραστεί τη σκηνή με μεγάλους καλλιτέχνες όπως οι Blind Boys of Alabama, οι Derek Trucks, η Susan Tedeschi και η Bonnie Raitt. Την έχουν πάρει μαζί τους και έχουν τραγουδήσει μαζί. Τώρα το Pusherman που θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι ένα ατμοσφαιρικό, ρυθμικό και ηλεκτρικό blues που ξεχωρίζει για τη βαθιά δυναμική ερμηνεία της Danielle Nicole και το στιβαρό γεμάτο groove παίξιμο στο μπάσο. Περιλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ, Cry No More. Είχε βγει το 2018 αυτό το άλμπουμ. Μια εξαιρετικά όρημη δουλειά στην οποία η Nicole συνδυάζει τα blues με το σύγχρονο rock και τη soul μουσική. Πλαισιώνεται από μια πλειάδα σπουδαίων φιλοξενούμενων κιθαριστών όπως ο Kenny Wayne Shepard, ο Walter Trout, ο Sonny Landreth και ο αδερφός της Nick Schneblen. Και όλα αυτά υπό την παραγωγή του Donny Brown Angel. Η Danielle Nicole είναι γνωστή αρχικά ως ιδρυτικό μέλος και μπασίστρια των βραβευμένων Trampled Underfoot. Μαζί με τα αδέρφια της έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιδραστικές γυναικείες φυσιογνωμίες της σύγχρονης blues σκηνής, ξεχωρίζοντας τόσο για τη σπάνια φωνητική της δύναμη όσο και για τη δοξιοτεχνία της στον μπάσο. Και είναι και σπάνιο έτσι να παρουσιάζουμε ένα μπλουζίστα ή μία μπλουζίστρια που παίζει μπάσο και όχι κιθάρα ή φυσαρμόνικα. Πάμε να την ακούσουμε.

Εντάξει, σίγουρα λάθος, γιατί δεν ήταν αυτή η Danielle Nicole. Το Pusherman με την Danielle Nicole θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως. Αυτή ήταν ένα βρετανικό συγκρότημα, η Black Door Slam. Και το Κοταλίβ είναι ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια τους και συναισθηματικά φορτισμένο, το οποίο ξεχωρίζει για τους εκρηκτικούς εξομολογητικούς τους στίχους, αλλά και τα καταπληκτικά blues solo της ηλεκτρικής κιθάρας. Περιλάβανται στο debut το άλμπουμ του, στο Roll Away, το 2007 είχε βγει. Μία δουλειά που ηχογραφήθηκε όταν τα μέλη της μπάντας ήταν ακόμα στο ξεκίνημά τους, συνδυάζοντας την ενέργεια του σύγχρονου blues με την κλασική βρετανική blues παράδοση. Το συγκρότημα σχηματίστηκε στην ίσο του Μαν. Είχε ως ηγετική φυσιογνωμία το χαρισματικό κιθαρίστα και τραγουδιστή Davy Knowles, ο οποίος μετά τη διάλυση της μπάντας συνέχισε μια πολύ επιτυχημένη solo καριέρα και μάλιστα κέρδισε και τον έπαιρνο σπουδαίων μουσικών όπως ο Τζο Σαντριάνι για την τεχνική του κατάρτιση και την αυθεντική blues ερμηνεία του στην κιθάρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε εμείς το Pusherman με την Danielle Nicole. He's late at night and you're alone. Find yourself reaching.

Αυτό ήταν το Pusherman από την Danielle Nicole και νομίζω το groove ήταν χαρακτηριστικό της. Και πάμε σε ένα αυθεντικό ρυθμικό blues κομμάτι. Swamp blues, swamp ρυθμός, εχμηρές στιχουργικές παρατηρήσεις και αλληλοσυμπληρούμενες slide κιθάρες. Περιλαμβάνεται στο album Garbage Town, είχε βγει το 2010 από τους Delta Moon. Νότια ατμόσφαιρα που ηχογραφήθηκε στην Ατλάντα της Τζόρτζια, αποτυπώνοντας την απόλυτη χημεία του συγκροτήματος. Καθιερώθηκαν Delta Moon ως ένα από τα ιδιαίτερα σχήματα των σύγχρονων slide blues, χτίζοντας έναν αναγνωρίσιμο ήχο βασισμένο στο διπλό διαλογικό παίξιμο της κιθάρας, της slide κιθάρας, και την αμεσότητα των ερμηνεών τους μέχρι το θάνατο του Gray το 2021. Ο Tom Gray που έπαιζε lap, δηλαδή στα γόνατα ακουστική κιθάρα με slide, δυστυχώς έφυγε. Με αυτό το κομμάτι θα ακούσουμε το Just Like I Guess. Θα κλείσουμε και θα ευχηθούμε καλό απόγευμα σε όλους εσάς, να περνάτε και να είστε καλά. Μην φύγετε από τις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σας πάμε ορεστιάδα προς τη μεριά του ανέμου με το Γιάννη Σκερλίδη. Εμείς τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για απλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε. Εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και η έλεγχη συστατικότητα στο σημείο της φωνικής έκρηξης της περασμένης Παρασκευής στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στα γειτονικά ακίνητα προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαλλάφτης δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες ενδείξεις και εκτίμησε πως η έκθεση αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα. Για τα σενάρια περί διαρροής φυσικού αερίου παρέπεμψε στους ειδικούς και στις αρμόδιες αρχές που διενεργούν την προανάκριση. Νέα στοιχεία στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη νοσηλεύτρια, η οποία δήλωσε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν συνέβη το περιστατικό. Όπως ανέφερε, αρχικά είχε πει ότι έφυγε στις 4 και 4, επειδή δεν είχε συνέστηση του χρόνου, ωστόσο τελικά αποχώρησε αργότερα. Περιέγραψε ότι επικράτησε πανικός και υποστήριξε πως μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός τους είπε «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Πρόσθεσε ότι μετά το θάνατο του τραγουδιστή δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και οι ίδιοι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν χορηγήθηκε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ επίσης προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και να αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρισμού διεξάγονται οι έρευνες για τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε τα ξημερώματα ολοσχερός καφετέρια στη Νέα Ιωνία και προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές στην πολυκατοικία που στεγάζεται. Κάτοικοι μιλούν για τουλάχιστον 3 δυνατές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Σημειώνεται ότι στο ίδιο καφέ πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και απολογισμό ένα νεκρό. Νέες έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένονται είτε σήμερα είτε αύριο, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί και οι μεσολαβητές από το Κατάρ βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθεί τροποποιημένη εκδοχή της 7ήμερης πρότασης που παρουσίασε η Τεχεράνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βρετανοί υπήκοοι περίπου 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση Fairford, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα στο Ιράν. Οι 5 συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά τις κινήσεις, τις γνώσεις και τα πιθανά κινητρά τους, επισημένοντας ότι είναι ακόμη πρόωρα τα συμπεράσματα για ενδεχόμενη σύνδεση με γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντως το Ιράν, όπως μεταδίδει το Sky News, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα σε όλους σας. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, το δικτύο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από Σέρες μέχρι και Ορεστιάδα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μέχρι και τις 5 θα πάμε συντροφιά. Από τις συχνότητές μας, οι οποίες για το Βόρειο Εύρο είναι 101 των FM, στους 103.5 μας βρίσκεται στο νότιο κομμάτι του Εύρου, τους 98,1 και 91,2 για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, τους 96,3 για νομούς Καβάλας και Δράμας και τους 101,5 για τον νομό Σερών. rteco.gr, πάντα στην παρέα σας με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-0-22-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Με τον καιρό να είναι σχετικά ζεστός, γύρω σε 25 βαθμούς Κελσίου βλέπω τώρα. Έχει όμως έναν αέρα, ένα μπουφανάκι εδώ που τα λέμε, το χρειάζεται πια. Και το πρωί ίσως και πιο χοντρό, όπως και το βραδάκι. Μην ξεχνάμε ότι να διανύουμε το φθινόπωρο πια, όπως και να το κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε εμείς να ταξιδέψουμε σήμερα. Θα ταξιδέψουμε μάλιστα με τον τραγουδοποιό, τον Διονύση Ομαράτο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τη νέα του δισκογραφική κυκλοφορία, των Νόστου, με τίτλο «Οδύσσια, μια μουσική περιπλάνηση». Μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα μουσική πρόταση και ένα κείμενο εξαιρετικό. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Μαράτος, αφού πρώτα ακούσουμε ένα πρώτο απόσπασμα. Είναι αυτό που ανοίγει και το έργο αυτό. Απόπλους, Καλυψούς Άλκος, Διονύσιος Μαράτος, Αναστασία Κυρίτση.

0: δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Οριστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες. Έγινε ο πρόγραμμα λοιπόν αυτήν την ώρα και έχω αναφερθεί εκτεταμένα και τις προηγούμενες φορές που συναντηθήκαμε για αυτήν εδώ τη νέα δουλειά του Διονύση Μαράτου και τον νόστου Οδύση, για μια μουσική περιπλάνηση που περιλαμβάνει, φίλες και φίλοι, 10 τραγούδια, 10 σταθμούς από τον Απόπλου και την Καλυψό μέχρι την Πινελόπη και την Τελική Κάθαρση. Ένα έργο που είναι εμπνευσμένο μένα από τον Όμηρο, που όμως δεν μένει στην αναπαράσταση του μύθου. Εδώ ο Οδυσσέας γίνεται ένας σύγχρονος άνθρωπος που φεύγει, δοκιμάζεται, χάνει, θυμάται, αλλάζει και τελικά αναζητά το δρόμο της επιστροφής. Και σήμερα έχω την χαρά και την τιμή να συναντώ τον δημιουργό των στίχων και της μουσικής, τον Διονύση Μαράτο, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτήν την ιδιαίτερη μουσική Οδύσσεια. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κύριε Μαράτο, τι κάνατε?
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Μια χαρούλα, εσείς πώς είστε?
0: Χαίρομαι που σας έχω καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αφετηρία της σημερινής μας συνάντησης, της ραδιοφωνικής, είναι αυτή η αφετηρία της δικής σας Οδύσσειας, που ίσως είναι μια δική μου, θα μου επιτρέψετε, αυθαίρετη ανάγνωση, αλλά μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι γράψατε έναν δίσκο για τον Οδυσσέα. Μάλλον ότι δεν γράψετε ένα δίσκο για τον Οδυσσέα, αλλά έναν δίσκο για κάθε άνθρωπο που προσπαθεί να επιστρέψει κάπου, ενώ στο μεταξύ έχει γίνει άλλος άνθρωπος.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ουσιαστικά αυτό που παρατηρούμε και μέσω της Οδυσσίας είναι η μεταμόρφωση του παλεύοντος με τα κύματα πρωταγωνιστή και σταδιακά τη διαμόρφωσή του σε ένα καλύτερο, σε ένα πιο fit μοντέλο για να ανταπεξέλθει στις κακουχίες που πρέπει να αντιμετωπίσουν.
0: Η Οδύσσεια, όπως και να το κάνουμε, ξέρουμε όλοι μας ότι είναι από τα πιο πολυδιαβασμένα και πολυερμηνευμένα έργα στον κόσμο. Εσείς εδώ βέβαια δεν προσπαθήσατε απλώς να μελοποιήσετε τον Όμηρο. Φτιάξατε μια καινούρια φύγηση με δικούς σας στίχους, κατανοητότατους, αλλά και μια μουσική πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Πείτε μου λίγο για το πλάνο, πώς ξεκίνησε η ιστορία αυτής της Οδύσσειας και τον νόστου, έτσι?
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχήν να ενημερώσω ότι είμαι γόνος οικογενείας ναυτικών.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ήταν αναπόφευκτο κάποια στιγμή. Είχα την παρακίνηση, προφανώς ο πατέρας μου το είχε σαν ανάγνωσμα αγαπημένο. Μου είχε δώσει μια σπόντα κάποια στιγμή ότι αυτό είναι ένα ωραίο θέμα να ασχοληθεί κάποιος. Και λέω, γιατί όχι, το έχουμε. Μέχρι τώρα δεν είχα ασχοληθεί με εκτεταμένα με ελληνόφωνο στίχο. Έγραφα τελείως άλλου είδους μουσική, προς το indie rock περισσότερο. Και το πήρα σαν πρόκληση. Κυρίως έχοντας σαν background και μια διδακτική ενασχόληση, είμαι των θετικών επιστημών βέβαια,
0: ναι.
1: Αποφάσισα να το κάνω αρκετά πιο προσιτό για κάποιον ο οποίος θα είναι σαν να βλέπει για πρώτη φορά την Οδύσσεια. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να αναφερθώ στο πώς σκέφτεται ο τάδε χαρακτήρας ή ο δίνα χαρακτήρας ποιητικά. Το παίρνω σαν μια μοντέρνα φύγηση της Οδύσσειας εκ του μηδενός. Ώστε να είναι κατά κάποιον τρόπο όπως θα την αφηγούταν ένας σύγχρονος Όμηρος.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Πάντως φαντάζομαι ότι για να γίνει αυτό το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είχατε κάνει και μια πολύ μεγάλη βουτιά στην Οδύσσεια του Ομήρου.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι, έπαιρνα και διάβαζα και το πρωτότυπο και τη μετάφραση από δίπλα του Κακριβή με τον Καζαντζάκη.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα μετάφραση.
1: Ναι, γιατί έπρεπε να εμπνευστώ να υπάρχει ο σωστός στίχος, να είναι περιεκτικός, να μην παραλείψω κάποιο κεφάλαιο, να βγαίνω με καταληξίες. Έπρεπε να μπαίνω και σε αρχαίουσες λέξεις και σε μη αρχαίουσες λέξεις. Να δω ποια ορολογία χρησιμοποιήσει πού, να μην παραλείψουμε κάτι. Και κάτι που προσπάθησα να το φέρω σε πάρα πολύ ισορροπία είναι ο μύθος με την πραγματικότητα. Δηλαδή τα μυθολογικά στοιχεία, σκύλες, χαρίβδης, κουτουλού, απεικονίζονται στοιχουργικά τουλάχιστον από μένα σαν αμφίσιμα. Δηλαδή δεν λέω αυτό ήταν παραφυσικό. Είμαστε σε μια κατάσταση, αυτό ήταν ένα δύσκολο πέρασμα ή θύμιζε αυτό, ήταν κάπως έτσι. Ακόμα και στο φινάλε με την Αθηνά και το Μέντι, δεν ξέρουμε ποιος από τους δύο ήταν. Ο Μέντι, ήταν η Αθηνά. Αυτό, οπότε είναι πιο εξανθρωπισμένο θα έλεγα. Λιγότερο μυθολογικό και περισσότερο τρόπον την αρεαλιστικό. Αν επιτρέπετε επίσης να αναφερθώ και στον Οδυσσέα σαν φιγούρα, έχω προσπαθήσει να τον παρουσιάσω σαν ένα πιο μετανιωμένο, κάθετο σκεπτόμενο άτομο. Δεν είναι ο αδίστακτος τελείως τύπος πολεμιστή, ο οποίος θα κάνει τα πάντα χωρίς να υπολογίσει απολύτως τίποτα. Σκέφτεται δηλαδή ακόμα και στο πρώτο κομμάτι το ότι ο Παλαμίδης πήγε να τον πάρει στο σπίτι του και αυτός τον εκδικήθηκε μετά και μετά το μετανιώνει. Έχει κάποιες εκτεταμένες σκέψεις, μια αυτοκριτική. Είναι λίγο πιο προς το ανθρώπινο στοιχείο και λιγότερο προς το αμυγός ηρωικό.
0: Ξέρετε τώρα που με πάτε με αυτά που λέτε. Στην Οδύσσεια του Νόλαν. Που και εκεί ο Οδυσσέας, δεν ξέρω αν είδα την ταινία, είναι αυτό περίπου τέλος πάντων που περιγράφεται κατά κάποιον τρόπο.
1: Ναι, δεν έχει τύχει ακόμα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω κάτι με κάποια αισθήματα, ναι, αλλά ναι. Θα το κάνω στον ούπο.
0: Ναι.
1: Έτυχε εντωμεταξύ να κινηθούν. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με το εγχείρημα πριν από 2 χρόνια περίπου.
0: Ναι, λογικό. Ναι.
1: Λίγο πριν ανακοινωθεί. Και λέω εντάξει, okay,
0: πολύ αυτή. Ναι. Έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον η Νόστου. Γιατί νόστος ξέρουμε σημαίνει επιστροφή, έτσι. Σωστά. Όμως μπορεί τελικά κάποιος να επιστρέψει πραγματικά ίδιος άνθρωπος. Δηλαδή η κάθε επιστροφή είναι στην πραγματικότητα και μια επιστροφή σε κάτι που έχει ήδη αλλάξει.
1: Θα σας πω, είναι πολύ ωραία ερώτησή σας. Θα σας πω πώς τρόπο την αντιλαμβάνομαι το χρόνο.
0: Ναι.
1: Είναι σαν ένα σπιράλ το οποίο θα σε περάσει από το ίδιο μέρος του κύκλου αλλά λίγο μετατοπισμένο. Προς τα κάτω ή προς τα πάνω, αναλόγως. Mm-hmm. Οπότε ήρθαν να λέμε πέρυσι το Μάιο, έγινε αυτό φέτος, το Μάιο είμαστε πιο όρημοι, πιο ολοκληρωμένοι, έχουμε κάνει αυτό. Είναι Μάιος, γυρίσαμε χρονικά πίσω σε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε αυτό. Κατά τη στοιχεία το ίδιο μπορεί να γίνει και χωρικά. Να φύγουμε για ένα ταξίδι, να κάνουμε το οτιδήποτε σε επίτευγμα ή σε μη επίτευγμα, δεν είναι πολλά ταξίδια επιτυχημένα, και να επιστρέψουμε και να είμαστε διαφορετικοί, να έχουμε μάθει, να έχουμε πάρει τις εμπειρίες μας. Οπότε τρόπον την ναι, γυρίζεις πίσω, είσαι στο ίδιο σημείο και είσαι σοφότερος, είσαι μεγαλύτερος, είσαι πιο όριμος.
0: Ναι. Μου πάτε τώρα και στον πυρήνα ίσως του άλμπουμ και στη φράση του δελτίου τύπου που λέει «Κάθε άνθρωπος έχει και τη δική του Οδύσσεια». Θα ήθελα να μάθω και τη δική σας έτσι ανάγνωση πάνω σε αυτήν εδώ τη φράση.
1: Θα σας πω, είναι μέσα στις άκρες ό,τι φαίνεται. Στην πραγματικότητα είναι αυτό που κάνουμε. Στοχοθεσία μας είναι οι απαρχές της ύπαρξής μας, το από πού ξεκινάμε, πού θέλουμε να πάμε. Έχουμε κάποια πολύ συγκεκριμένη διαδρομή στο κεφάλι μας όταν ξεκινάμε τη ζωή μας, και συντριπτική πλειοψηφία των φορών αυτή η διαδρομή δεν επιτυγχάνεται όπως την έχουμε σχεδιάσει. Είναι mm-hmm. πολύ χαοτικό το πλαίσιο για να πάμε από το σημείο Α στο σημείο Β. Mm-hmm. Πολύ δυσκολότερο από όσο ίσως το έχουμε φανταστεί στην αρχή. Οπότε είναι ένα θεόρατο ταξίδι για κάποιους. Αυτό το πράγμα μπορεί και να ολοκληρωθεί σε πολύ μεγάλη ηλικία και το επίφοβο είναι και το ποτέ που το απέφχομαι.
0: Ναι, σωστά. Σωστά, ναι. Ναι. Πάντως όπως και κάθε άνθρωπος θέλει να επιστρέψει τελικά στην αρχή, δηλαδή στην ουσία εδώ ο ήρωας τι θέλει να επιστρέψει στην Ιθάκη, αλλά περνάει από πειρασμούς, περνάει από απώλειες, καταστροφές, λάθη και όλα και, τόσα άλλα πράγματα, έτσι. Μήπως τελικά σκέφτομαι, μήπως η Ιθάκη είναι λιγότερο σημαντική από όλα όσα μας συμβαίνουν μέχρι να φτάσουμε τελικά στον προορισμό.
1: Ακριβώς, το έχει πει και ο Καβάφης, το αναφέρουμε και εμείς τώρα, ότι στην πραγματικότητα τόσο σοφός που έγινε στο ταξίδι, η Ιθάκη, η Μιβιδής μικρή και τα συνάφη.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι. Ισχύει. Στο τέλος της μέρας επιστρέφουμε στο χώρο από τον οποίο ξεκινήσαμε σαν σημείο αναφοράς. Στην πραγματικότητα τα επιτεύγματα έγιναν έξω από αυτόν τον χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Επιστρέφουμε με άλλη ταυτότητα, ανανεωμένη, βελτιωμένη στις ιδανικές συνθήκες τουλάχιστον.
0: Ναι. Ναι.
1: Και συμπορθήναν ο χώρος μας, όσο ταπεινός και αν είναι, ή όσο φυσιολογικός ή όσο αναμενόμενος.
0: Mm-hmm. Πάντως κάθε κομμάτι, δεν μπορώ να πω τραγούδι, σε κάθε, πώς θα το χαρακτηρίσω, κομμάτι μάλλον, του άλμπουμ αυτού. Για παράδειγμα, στο «Αίμα και κρασί», ο ίδιος ο Οδυσσέας αναγνωρίζει ότι η συμπεριφορά του και των συντρόφων του έχει συνέπειες, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να μάθω το πόσο σας ενδιέφερε να φωτίσετε τελικά αυτή την πλευρά του μύθου, ότι δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ένα θύμα των περιστάσεων, αλλά και είναι και δημιουργός των δικών του περιπετειών κατά κάποιον τρόπο.
1: Εννοείται, αυτό ήταν, το ήθελα ως επιτοπλίστων, γιατί όπως σας είπα ήθελα να το κάνω πάρα πολύ εξανθρωπισμένο.
0: Ανθρώπινο, ναι.
1: Μπράβο και δίκαιο, επειδή κάποιες φορές στην Οδύσσεια, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει αυτό, μακάρι να το θυμόμουν, ότι δεν υπήρχε εντυμότητα στον Οδυσσέα, επειδή μαχόταν με όπλο εξ αποστάσεως, το τόξο. Και υπήρχε εντυμότητα σε κάποιον ο οποίος μαχόταν στο Αθήνα. Δεν θυμάμαι όμως ποιος το είχε πει αυτό, λυπάμαι, μακάρι να το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, για να επιστρέψω στην ερώτησή σας, ουσιαστικά, αυτό που λέτε ισχύει κατά πόλυτον, ότι μπορούμε να είμαστε και θήτες εν αγνία μας.
0: Σωστά.
1: Ή μετά κοιτώντας τις περιστάσεις υπό τις οποίες έγινε το οτιδήποτε, μπορούμε να αξιολογήσουμε και να αντιληφθούμε λάθη συμπεριφορά μας. Και αυτό δεν είναι καθόλου κατακριτή απέναντίας. Είναι ένα σημάδι ουσιαστικά ότι γινόμαστε σοφότεροι και ότι το ταξίδι μας προελάβει σωστά.
0: Ναι.
1: Το να αντιλαμβανόμαστε τα λάθη του παρελθόντος και ότι κάποιον μπορεί να δικήσαμε ή να το παραδεχόμαστε. Να ζητάμε ένα συγγνώμη στο τέλος της μέρας.
0: Ναι. Και άλλα στοιχεία πολλά έχω συναντήσει και θυμόμενος έτσι ενθυμόμενος στην Οδύση, αλλά και μέσα από τους δικούς σας στίχους. Για παράδειγμα, στο τρόμο της θάλασσας συναντάμε και εκεί τη σκύλα, τη χάρευδη, σιρήνες και τα λοιπά, το ναυάγιο. Άλλη μια ερώτηση που με γεννήθηκε: ποιος τελικά είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον Οδυσσέα, αν να το φέρουμε και στην πραγματικότητα τη σημερινή, αυτό που βρίσκεται έξω από αυτόν ή αυτό που κουβαλάει μέσα του τελικά?
1: Μακάρι να μπορούσα να απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Πιστέψτε με.
0: Ούτε και εγώ δεν κατάφερα να απαντήσω και θα ήθελα έτσι να μοιραστώ τη δική σας γνώμη, άποψη, οποιαδήποτε τέλος πάντων είναι περί αυτού.
1: Όχι, στην πραγματικότητα είναι αυτό που θα συμφωνήσω με το ότι είναι αυτό που κουβαλάει μέσα του, έστω και κατά ένα μικρό
0: ποσοστό. Ένα μικρό ποσοστό, ναι.
1: Διότι, ας πούμε, είναι αυτό που ίσως να νιώθει ότι μπορούσε να ελέγξει και δεν έλεγξε σωστά. Παρά οι συνθήκες οι οποίες ήταν εξωγενείς ή αντίξωες, γιατί αυτό μπορεί να το αποδώσουμε και σε θέμα τύχης.
0: Ναι.
1: Σε θέμα επιλογών, ωστόσο, πολλές φορές οι τύψεις είναι πολύ πιο έντονες όταν κάνουμε μια επιλογή συνειδητά και μετά λέμε: «Οπ, έκανα την τάδε επιλογή. Δεν ήταν η ιδανική». Οπότε αυτό επιφορτίζει πολύ περισσότερο και είναι πολύ πιο επίπονο.
0: Ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, σημείο μάλλον που βρήκα μέσα στο άλμπουμ, είναι το κομμάτι που αναφέρεται στην Πινελόπη. Στην ουσία δεν μιλάμε εδώ, ο δίσκος δεν τελειώνει απλά δηλαδή με την επιστροφή του Οδυσσέα. Βλέπω ότι υπάρχει η μνήμη, η Πινελόπης μνήμη, όπως το σωστά το αναφέρεται, έτσι. Εδώ η ίδια, στην ουσία μιλάμε για την αναμονή. Περιμένει η ίδια 20 χρόνια. Ο Οδυσσέας είναι αυτός που ταξιδεύει και δοκιμάζεται, ενώ εκείνη μένει πίσω και ζει μια άλλη μορφή δοκιμασίας. Και αναρωτιέμαι ποιος από τους δύο τελικά, κατά τη γνώμη σας, έκανε το πιο δύσκολο ταξίδι. Αυτός που περιπλανήθηκε ή αυτός που ήταν στην αναμονή?
1: Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση, γιατί έχω βιώσει ίσως λίγο περισσότερο αυτή την πλευρά. Επειδή πάντα
0: έχει πολύ ενδιαφέρον και μπράβο που το κάνατε αυτό όμως.
1: Θα σας πω, είναι βιωματικό αμυγός. Δηλαδή, ίσως είναι το πιο βιωματικό στοιχείο του δίσκου, γιατί εγώ περίμενα τον πατέρα μια ζωή από υπερατλαντικά ταξίδια 13 μηνών.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχω υπάρξει.
0: Αντιλαμβάνομαι.
1: Έχω υφάνει, φαντά. Αλλά ναι, πιστεύω ότι έχοντας βιώσει αυτό το πράγμα, σίγουρα ότι είναι εφάμιλο. Τώρα, ότι το αντιμετωπίζει ο καθένας διαφορετικά, σίγουρα. Το μεν μπορεί να έχει εξάντληση μυϊκή, εξάντληση πνεύματος, οτιδήποτε. Τύπου. Το άλλο έχει μία κατάσταση αιώνιας αναμονής, η οποία σε γονατίζει μετά από ένα σημείο. Λες, δεν θα περάσει ο καιρός και για να περάσει, τι να κάνω.
0: Αυτό
1: πώς είναι. Πρέπει να χειριστώ την τάδε ή τη δίνα συνθήκη, η οποία μπορεί να προκύψει εν απουσία του άλλου, και πρέπει να παραλάβω εγώ την ευθύνη του άλλου εν τη απουσία του, για να την φέρω εις πέρας. Οπότε αντιλαμβάνω πλήρως ότι υπήρχε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και στο χώρο. Ασχέτως με τα διοικητικά του γεγονότος ότι έπρεπε να βγει βασιλιάς στο νησί Κουτουλού, υπήρχε ένας άνθρωπος, το ανθρώπινο στοιχείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι η οικογένεια, ο γιος, ίσως
0: βεβαίως
1: με τον γιο στην προκείμενη,
0: ναι, ναι.
1: Η σύζυγος, η οποία έπρεπε να είναι πλαμπάδα, να μένει, να τηρεί συνθήκες, να πληρεί προϋποθέσεις, να. Έχει ένα βάρος ευθύνης πολύ σκληρό και δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί είναι σαν το βάρος των βιβλίων πάνω στο ράφι που δεν καταλαβαίνουμε ότι το ράφι λυγίζει σιγά-σιγά. Βλέπουμε τα βιβλία και βλέπουμε και κάθονται και λέμε: «Α, οκ, περιμένουμε, δεν κάνουμε τίποτα». Όχι, υφίσταται μια εθελκυστική δύναμη.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι. Ακριβώς έτσι αντέθετα.
0: Και επιστρέφει, γίνεται η κάθαρση στο τέλος και ο επίλογος. Εκεί βέβαια ο Οδυσσέας πια φτάνει στην Ιθάκη, παίρνει πίσω το σπίτι του, την οικογένειά του και τέλος τη θέση του, καλύτερα να το πω έτσι. Όμως μπορεί να αναρωτηθεί κανείς, τελικά τι σημαίνει η λέξη «επιστρέφω» όταν χρειάζεται να συγχωρήσει, να ξεχάσει, να συνεχίσει, τι?
1: Ένα συνδυασμό μάλλον των τριών, γιατί πρέπει εκτός αυτών να αποδώσει και μια δικαιοσύνη, η οποία και πάλι είναι μια απόφαση που λαμβάνεται εν βρασμό ψυχής. Όταν στην ιστεροφωνία, δηλαδή, που είναι ένα κεφάλαιο πολύ γκροτέσκο και έχει αποδοθεί και πολύ γκροτέσκα μουσικά.
0: Σωστά.
1: Στο δίσκο. Ό,τι γίνεται, γίνεται εν βρασμό ψυχής. Δεν είναι πράξης ενός ανθρώπου που το έχει σκεφτεί πάρα πολύ. Είναι πράξη ενός ανθρώπου ο οποίος γύρισε εν αγνία του και βλέπει τα πράγματα να καταραίουν ή να διεκδικώνται παρά τύπος. Mm-hmm. Και μπαίνει το συνέστημα και λέει το σπίτι μου. Mm-hmm. Οπότε κινείται και αντιστοίχως. Ίσως όχι δικαίως, ίσως όχι αδίκως, αλλά αυτό δόξα τους θεούς.
0: Επιλύει
1: ο Μέντης, η Αθηνά, επιλύεται στο τέλος και υπάρχει μια ειρήνευση, μια συνθήκη, η οποία αποτρέπει από τα χειρότερα των χειροτέρων.
0: Ναι, πριν από την επιστροφή όμως υπήρχε η επικίνδυνη, ας πούμε, καλυψό, έτσι. Στην εποχή μας υπάρχει καλυψό και ποια θα μπορούσε να ήταν αυτή?
1: Αυτό είναι μια ερώτηση τώρα, θεωράτε. Η καλυψό, στην ομηρική Οδύσσια τα ονόματα έχουν και σημασία. Όπως λέμε, ο Αντίνος είναι αντί του Νόος. Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Είναι η καλυψό είναι το πέπλο που καλύπτει στην πραγματικότητα τους στόχους και με μια ανάπαυση. Είναι το procrastination που λέμε, που λένε τα παιδιά τώρα.
0: Ναι. Και στο χωριό μου έτσι το λέμε. Και στο χωριό μου έτσι το λέμε.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι ενός τύπου επανάπαυση η καλυψό. Δεν είναι τυχαίο ότι έμεινε εκεί 7 χρόνια. Έμεινε πάρα πολύ καιρό. Οπότε, ναι, είχε υπερκαλυφθεί η ανάγκη του για επιστροφή από ίσως μια επανάπαυση. Ήταν σίγουρα οι συνθήκες ενδιαφέρουσες για έναν πολεμιστή ο οποίος έχει μείνει σε ένα χώρο μόνος του.

0: καρπούς από αυτή.
1: Να μιλήσουμε λίγο και για τη μουσική σας διαδρομή που έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Και εδώ, τώρα διάβαζα πρόσφατα μάλιστα και μια παλαιότερη συνέντευξη που είχα δει. Είχατε πει μεταξύ άλλων ότι η μουσική για σας λειτουργεί σαν μια, αν θυμάμαι καλά, είχατε πει διαδικασία εξωτερήκευσης και ότι δεν γράφετε μουσική για τη μουσική. Εγώ το βλέπω αυτό στην πορεία σας πάντως.
0: Χαίρομαι πάρα, με τιμά αυτό που λέτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πείτε μου πω για τη δική σας μουσική λοιπόν διαδρομή, πέντε πράγματα.
0: Θα σας πω, ξεκίνησα με κλασικές σπουδές, ναι. Κλασική κιθάρα, πήρα το πτυχίο μου στο Λίνιο 2. Μετράβαγε πάντα ο πιο έντονος ήχος, ο πιο σκοτεινός θα έλεγα, οπότε ασχολήθηκα με ατμοσφαιρικό metal στα
1: ναι.
0: Gothic. Πρόημα, δημιουργικά μου χρόνια. Είχα ένα σχήμα της Σελήνης. Το 21 έκανε ένα σχήμα πιο ακροάσιμο και πιο προσιτό στα ευρύτερα πλαίσια τα μουσικά. Το Islander είναι ένα λογοπαίγνιο.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Με το όνομα Διονύσιος. Με το οποίο έχω κυκλοφορήσει μέχρι τώρα 4 δίσκους.
1: Ναι.
0: Είναι στα πλαίσια του indie rock.
1: Σωστά. Καμία αρκετά σχέση με αυτό που ακούμε εδώ.
0: Ισχύει. Αυτό δεν το έχω ακουμπήσει ποτέ στα χέρια μου.
1: Ναι.
0: Με τον ελληνικό στίχο και δει μάλιστα με τα παραδοσιακά στοιχεία. Και δεν περίμενα να τα κουμπίσω στα χέρια μου και ήταν μια έκπληξη για μένα τον ίδιο, ας πω την αλήθεια, πως η τροπή που πήραν τα πράγματα. Αλλά ναι, πάντα είχα το αγγλόφωνο σαν κύριο παράγωγο και τον πιο εναλλακτικό ροκ ήχο σαν κύριο αντικείμενο παίξηματος, σαν κύριο αντικείμενο ήχου.
1: Πάνω στο...
0: Οπότε, ναι, με αυτά τα
1: παρακαλώ.
0: Δεν ασχοληθεί μέχρι τώρα ως επιτοπλίστων.
1: Ναι.
0: Πάντως,
1: θα ήθελα να μάθω αν στην Οδύσσια, σε αυτό το project τέλος πάντων, ξεκινήσατε από το στίχο ή από τη μελωδία. Ναι, θα έπεσε η γραμμή. Να προσπαθήσουμε να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον κύριο Μαράτο, γιατί συμβαίνουν αυτά, φίλες και φίλοι, όταν είναι ζωντανή εκπομπή.

0: συμβαίνουν αυτά, έλεγα, όταν είναι ζωντανή εκπομπή. Παρ' όλα αυτά, είμαστε μαζί με τον κύριο Μαράτο. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, για τη μουσική λέγαμε νωρίτερα και σας πήγα να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν ακούσατε, για το αν, πώς γράψατε το συγκεκριμένο project. Δηλαδή, προϋπήρχε ο στίχος, γεννιόταν η μουσική, η νότα πάνω σε αυτό το στίχο ή το ανάποδο.
1: Για ποιο, μιλάμε για την Οδύσσια.
0: Μιλάμε για την Οδύσσια τώρα, ναι.
1: Κυρίως γραφτήκε πρώτα ο στίχος. Μπήκα στη διαδικασία δηλαδή να κάνω μια νέα ποίηση στη νέα ελληνική, η οποία να μπορεί να είναι συμπεριληπτική και περιεκτική, δηλαδή να χωρέσει μέσα σε 3-4 λεπτά ενός κομματιού,
0: ναι,
1: ολόκληρη ραψοδία. Mm-hmm. Πολύ συγκεκριμένα σημεία, πολύ στοχευμένα, συμπυκνωμένα, και παράλληλα ερχότανε και το μουσικό. Αν και συνήθως κάνω το ανάποδο. Πρώτα βγαίνει ίσως το μουσικό και πάνω σε αυτό μπαίνει το στιχουργικό.
0: Mm-hmm.
1: Στην προκείμενη βγήκε κάπως έτσι. Mm-hmm. Το χειρίστηκα πραγματικά σαν μελοποιημένη ποίηση. Πώς αποφασίστηκα.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, ναι. Γιατί έχει και πολύ ενδιαφέρον αυτά τα διάφορα ηχητικά χρώματα από τα όργανα. Έτσι, κιθάρες, μπάσο, τύμπανα, ακορντεόνα, αντιλήφθηκα, μπουζούκι, κλαρινέτο, τι άλλο, σαξόφωνο. Όλα αυτά είναι κάτι, όπως είπατε κι εσείς, κάτι διαφορετικό από το παρελθόν σας.
1: Ισχύει. Όντως καμία σχέση στην τυπική πλειοψηφία των οργάνων.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικά τα παραδοσιακά και ειδικά και το βιολί, ότι νότα και χρώμα έδωσε, που έγινε χειρισμός για να θυμίζει, όχι να θυμίζει, να αντιπροσωπεύει το παραδοσιακό βιολί, τα παραδοσιακά αυτού τύπου έγχορτα, ήταν κόντρα σε ό,τι μέχρι τώρα. Γι' αυτό και τα χειρίστηκα λίγο προσεκτικά, αλλά νομίζω το αποτέλεσμα δικαίωσε και τους συμμετέχοντες, τα παιδιά
0: ακριβώς,
1: τα οποία δέχτηκαν να με βοηθήσουν σε αυτό το εγχείρημα, και εμένα τον ίδιο.
0: Και όχι μόνο τα παιδιά, και στη γυναικείο φωνή που επιλέχθηκε προκειμένου στην ουσία να συμπορευθεί μαζί σας, να αφηγηθεί στην ουσία κάθε κομμάτι, γιατί εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι για την Αναστασία Μικυρίτση.
1: Ναι, ισχύει. Με την Ασία έχουμε μια παλαιόφαινη συνεργασία, εξεταμένη. Είχε συμμετάσχει και σε δίσκους Σελήνη και σε δίσκους του Άιλαντερ.
0: Ναι.
1: Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο ξέρω ότι ό,τι αναθέσω στα πλαίσια τα φωνητικά του καλλιτεχνικού θα δώσει και το κατάλληλο ηχόχρωμα, γιατί έχει και το background της ηθοποιού. Είναι και ηθοποιός ταυτόχρονα,
0: mm-hmm,
1: από το μουσικό της background, και το ανταπεξέρχεται πλήρως στις συνθήκες.

0: προϋποθέσεις.
1: Και μετά το, τη δική σας οδύσσια, τι έπεται?
0: Μιλάμε μουσικά σαν,
1: και
0: σαν
1: μουσικά δίσκο, και σαν και στιχουργικά και όλα αυτά που κάνετε, κύριε Μάρτο.
0: Αυτό τον καιρό ετοιμάζω σε ελληνικό στίχο πάλι, ναι, παραδόξως.
1: Ναι.
0: Ένα
1: παραδόξως, μου αρέσει που το λέτε αυτό.
0: Πραγματικά. Ναι. Σας είπα, ήταν και εμένα καινούριο, ναι, σαν εγκύρημα. Προσπαθώ να φτιάξω ένα synth rock δίσκο, ο οποίος δεν έχει τόσο συνάφεια με τους προηγούμενους που είχα, τόσο λεκτικά γιατί είναι στα ελληνικά, ναι, όσο και ηχητικά, γιατί οι προηγούμενοι ήταν indie, ήταν folk, είχαν, ναι, ξεφύλινο, ναι, πρόβλημα. Ναι. Αυτός έχει αμυγός synth, δηλαδή ως επιτοπλίστων κυριαρχεί ο ήχος του αρμονίου, του synthesizer. Ευελπιστώ να θεθεί μια επιτυχία, γιατί πραγματικά είναι κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο πάλι ακουμπάω τα χέρια μου για πρώτη φορά. Έχω μπει στη διαδικασία πειραματισμών. Ευελπιστώ να...
1: Όχι, είναι ωραίο αυτό, πάρα πολύ καλό. Τουλάχιστον αυτό που έχω ακούσει εγώ από το παρελθόν σας μέχρι και την τελευταία δουλειά έχει άκρος ενδιαφέρον. Και αυτό είναι η διαφορετικότητα της κάθε στιγμής, του κάθε project, ας πούμε, έτσι.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Με τιμά αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Οπότε, αναμένουμε πότε την επόμενη δουλειά.
0: Εσίως από Ιανουάριο, φαντάζομαι. Τώρα είμαστε σε ένα στάδιο μίξεων. Και
1: εντάξει, έχει χρόνο.
0: Διορθώσεων. Ναι. Είναι 8 κομμάτια, θα βγουν συνολικά σε ένα δισκάκι και δουλεύω πάνω σε αυτό αυτόν τον καιρό. Mm-hmm. Έχω τους συνεργάτες μου πάλι, οι οποίοι είναι λαμπάδες τα παιδιά.
1: Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Συνοδοιπόροι είναι συνοδοιπόροι. Το Οδυσσέα συνοδοιπόροι, κατά κάποιο τρόπο. Να σας πω, προλάβατε να, ή το σκεφτήκατε να κάνετε παρουσίαση? Δεν ξέρω καν αν έγινε κάτι τέτοιο ή αν το έχετε, αν όχι, αν το έχετε σκεφτεί.
0: Θα σας πω. Ήμουν εξωτερικό μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι την 5η Ιουνίου. Ναι. Οπότε με το που γύρισα, απλά φόρτσαρα να βγει ο δίσκος, γιατί μάλιστα τον είχα και τον Λιβάνιζα που λέμε 1,5-2 χρόνια. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα είμαστε σε μια διαδικασία με τα παιδιά που έχουμε πει ότι πρέπει αυτό να παιχτεί κάποια στιγμή ζωντανά, δηλαδή να γίνει από την αρχή μέχρι το τέλος μια 50 λεπτή παρουσίαση. Okay. Απλά δεν έχουμε ρυθμίσει ως τώρα το πού, το πότε, ήταν και οι μήνες λίγο...
1: Καλοκαιρινή, καλά, λογικό.
0: Ακριβώς, ναι, οπότε, ναι, δεν ευωδόθηκε ιδιαίτερα. Ευελπιστώ όμως στο φθινοπορεινοχειμωνιάτικο πλαίσιο να το ξανασκεφτούμε και να βρούμε ένα venue να το τρέξουμε. Ίσως και σίγουρα στην Πάτρα, γιατί είμαστε όλοι πατρινοί, στα παιδιά που συμμετείχαμε,
1: ναι,
0: μπορεί να περιταθούμε, αν δούμε ότι υπάρχει απήχηση. Μέχρι τώρα πάντως πάει ανέλειψα καλά. Έχει ασχοληθεί και η Spandre Music.
1: Βέβαια.
0: Να είναι καλά. Οπότε ευελπιστώ πως θα πάει καλά.
1: Το ελπίζω και το εύχομαι πραγματικά και ανυπομονώ και για την επόμενη κουβέντα μας, όποτε και αν είναι αυτή, σύντομα, ελπίζω. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα, έστω και ραδιοφωνικά. Εύχομαι ό,τι καλύτερα, ό,τι καλύτερο στα ταξίδια σας, αυτά τα μουσικά σας ταξίδια, γιατί είναι πραγματικά και μια απίστευτη τροφή για όλους εμάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάνε και τα λόγια σας και οι ευχές σας. Και εγώ χάρηκα για την γνωριμία. Ευελπιστώ να τα ξαναπούμε λίγο συντόμως.
1: Με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να μου είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Για χαρά και σε εσάς. Λοιπόν, Οδυσσέας, είδατε τι πήγα να πω. Διονύσιος Μαράτος, η Οδύσσεια, μια μουσική περιπλάνηση. Να, ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο, στον μύθο, αλλά και στη μνήμη. Μια αφήγηση για την περιπλάνηση και την επιστροφή, για όσα χάνονται στη διαδρομή και για όσα μας περιμένουν όταν τελικά φτάσουμε στη δική μας Ιθάκη, φίλες και φίλοι. Ο νέος δίσκος των Νόστου και του Διονύσιου Μαράτου. Οδύσσια, μια μουσική περιπλάνηση, θα την βρείτε ψηφιακά, κυκλοφορεί από τη Spider και στις πλατφόρμες. Τώρα είμαστε και 37 και 38, πάμε σε διάλειμμα, πάμε.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
5: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
7: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
7: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
7: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
7: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
7: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
7: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
8: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Παραθύνταλος, Νόστος, Διονύσιος Μαράτος, Οδύσσια, μια μουσική περιπλάνηση. Υπέροχη δουλειά, αξίζει να την δείτε φίλες και φίλοι, να την ακούσετε. Και στο Spotify και στο YouTube υπάρχει. Λίγο πριν είχα τη χαρά να κουβεντιάσω με τον κύριο Μαράτο, προκειμένου να αναλύσουμε κατά κάποιον τρόπο, όσο γίνεται τουλάχιστον, αυτούς τους εξαίρετους στίχους, τη δική του ιστορία, τη δική του εκδοχή αν θέλετε, αλλά και την εξαιρετική μουσική που έγραψε πάνω σε αυτούς τους στίχους του. Καλησπέριζω όλους σας, είμαστε ήδη στα 48 λεπτά μετά από τις 4 προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα συνεχίζουμε. Αύριο τώρα φίλες και φίλοι θα έχω την χαρά να φιλοξενήσω μια από τις πιο αγαπημένες φωνές. Φωνές που εντάξει αντιχούν μέσα μας όπως και να το κάνουμε. Αναφέρουμε στην Ελένη Τσαλιγοπούλου, αφορμή για την ραδιοφωνική μας αυριανή συνάντηση. Είναι τρεις εξαίρετες ολοκέντρουγες μουσικές στιγμές της. Λύκου Κραυγή, το συγκλονιστικό κομμάτι Κατάθεση Ψυχής σε μουσική του Σπύρου Γραμμένου και στίχους της Ελένης Κωστοπούλου, της μητέρας του Ζακ. Ένα ανανούρισμα στην ουσία που έγινε Κραυγή για δικαιοσύνη και μας άγγιξε ιδιαίτερα. Άλλη αφορμή είναι το Ζευγαρώνει οι Λεύκες. Εδώ έχουμε μια αέρινη σύμπραξή της με την Μαρία Παπαγεωργίου, όπου η Ελένη αγκαλιάζει με τη φωνή της τη νέα γενιά δημιουργών, πάντα το έκανε και το συνεχίζει να το κάνει και φυσικά δεν γίνεται πέρα από την πορεία της, γιατί θα κάνουμε μια κουβέντα εφόλης της ύλης, να μην σταθούμε στο reunion, στην πολυαναμενόμενη καρμική δισκογραφική επιστροφή της με τον Κώστα Λιβαδά σχεδόν 20 χρόνια μετά. Και να, αυτά τα 20 χρόνια που πέρασαν απέδειξαν ότι η χημεία τους παραμένει αναλύωτη σαν να μην πέρασε μια μέρα κυριολεκτικά. Για όλα αυτά λοιπόν θα κουβεντιάσουμε αύριο με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Θα ήθελα να θυμηθούμε ένα τραγούδι το οποίο χρειάστηκε τρεις διαφορετικές περιόδους για να βρει η ίδια το συναίσθημα του τραγουδιού, όπως είχε πει. Φαντάζομαι ότι θα μας το πει και αύριο αυτό. Βρίσκεται στο τραγούδι αυτό σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στροφές αν θέλετε της καλλιτεχνικής της διαδρομής. Κυκλοφορεί στο άλμπουμ Χρώμα σε μουσική και στίχους του Κώστα Λιβαδά, μόνο που η ιστορία του τραγουδιού έχει μια ανατροπή. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου είχε αποκαλύψει ότι ο Λιβαδάς της έδωσε το τραγούδι, δεν της άρεσε, της φάνηκε δύσκολο, ενώ της προβλημάτισαν και οι σκληρές εικόνες των στίχων. Χρειάστηκαν λοιπόν αρκετές περιόδους προκειμένου να πει το ναι και να βρει μάλλον τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να το τραγουδήσει, όχι τόσο από πλευράς τεχνικής όσο από πλευράς συναισθήματος. Έρχεται εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος Ανδρέου, άλλος πολύ αγαπημένος συνθέτης. Το άκουσε κάπως διαφορετικό. Επέμενε ότι «Τα παιδιά των δρόμων» ήταν το τραγούδι που έπρεπε να το πει η Τσαλιγοπούλου και να μείνει στη δισκογραφία τους, και τελικά είχε το δίκιο ως προς ένα πράγμα που σήμερα μπορούμε να διαπιστώσουμε. Το τραγούδι αυτό έγινε σαν μια από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες της Ελένης Τσαλιγοπούλου και ο ίδιος ο Λιβαδάς είχε πει ότι το χαρακτήρισε μάν σαν ένα κοινωνικοπολιτικό τραγούδι και είχε μιλήσει για την ιδιαίτερη σημασία που έχει για εκείνον το γεγονός ότι ένα τέτοιο τραγούδι κατάφερε να φτάσει στην κορυφή ενός ανθρώπου, πολλών ραδιοφωνικών σταθμών. Σε μια εποχή μάλιστα όπου το μεγαλύτερο μέρος του ρεπερτορίου αφορούσε κυρίως τον έρωτα.

Αύριο λοιπόν μαζί μας η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Πάμε σε αυτό το συγκλονιστικό κομμάτι που πολύ πολύ πρόσφατα, πριν μια εβδομάδα αν δεν κάνω λάθος, είχαμε τη χαρά να το πρωτοακούσαμε, μια κατάθεση ψυχής σε μουσική του Σπύρου Γραμμένου και στίχους της Ελένης Κωστοπούλου, μητέρας του Ζακ.

0: να γινότανε λυκού κραυγή.
1: Σπύρος Γραμμένος, Ελένη Τσελιγοπούλου, και για το κλείσιμο από το Reunion με τον Κώστα Λιβαδά, 20 χρόνια μετά. Τα υπόλοιπα αύριο, εδώ στο δίκτυο. Σε λιγάκι θα συναντήσουμε το δελτίο και με το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ θα συνεχίσουμε. Αύριο και πάλι μαζί, Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε καλά όλοι σας. Καλό βραδάκι.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση καλεί τους πολίτες στο περίμενε εδώ και 11 ημέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα τη στήριξη της πολιτείας ζητούν οι αλλοίς διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Ο Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, προανήγγειλε μιλώντας στον 102 FM ότι στην 1η Οκτωβρίου θα έρθουν με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο κινητοποίησης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος, ο οποίος ανέφερε πως οι εταιρείες αερίου έχουν δώσει μια κατεύθυνση ότι ανά 4 χρόνια οφείλουν οι ιδιοκτήτες να κάνουν έλεγχο στεγανότητας των σωληνώσεων για τυχόν διαρροές, υπογραμμίζοντας πως δεν γίνεται ποτέ και πουθενά. Αδιανόητη ταλαιπωρία λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης βιώνουν τις τελευταίες ημέρες οι οδηγοί στην Παθέα, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Σύνδου. Το μεσημέρι ουρά των ΙΧ κοντά στα διόδια των Μαλγάρων ξεπέρασε τα 4 χιλιόμετρα. Τα έργα που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 1 αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης θα γίνουν στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη το βράδυ από τις 10 έως τις 6 το πρωί. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Θάσο σε αγώνα δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας. Στάχτη έγινε η καφετέρια που τυλίχθηκε στις Φλόγες τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο του εμπρισμού, ενώ τις έρευνες διεξάγει το τμήμα εκβιαστών. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 5 κινητά τηλέφωνα και συνομιλίες πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται εισαγγελική άδεια για την άρση του απορρίτου. Σήμερα κατέθεσε στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι, η οποία περιέγραψε μια κατάσταση απαράδεκτη την ώρα της παρουσίας του Γιώργου Μαζονάκη. Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε μονοκατοικία στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Από τη φωτιά δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Στην Πηλαία οι γονείς δεν έστειλαν σήμερα τα παιδιά τους στο σχολείο, καθώς από την αρχή της χρονιάς δεν υπάρχουν λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών. Η λύση βρέθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εξασφάλισε 6 από τα 8 δρομολόγια που θα αρχίσουν από αύριο. Θα απαντήσουμε, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι μετά τη νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 3 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των στόχων ήταν το κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, η Κάγια Κάλλας τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να εξοπλιστεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, ώστε να πετύχει τους αμυντικούς στόχους του 2030. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής διπλωματίας υποστήριξε ακόμη ότι η συμπεριφορά της Μόσχας δείχνει πως η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ειρήνη. Σε αυξημένο συναγερμό παραμένει η περιοχή γύρω από την αμερικανική βάση Fairford στη Βρετανία μετά τη σύλληψη ανδρών ως υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι πύλες της βάσης παραμένουν κλειστές ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τα κίνητρα και πιθανές διασυνδέσεις των συλληφθέντων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ανέμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη που το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Και θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
0: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Orchestral Manoeuvres in the Dark, OMD αν θέλετε, και Dream of Me, διότι ζούμε στη χώρα του ονείρου, not, του αντίον. Ζούμε στη χώρα όπου καθημερινά διαβάζει για συνανθρώπους μας να φεύγουν από τη ζωή, στους δρόμους, σε τροχέα, σε τρένα, σε εργοστάσια, σε πολυκατοικίες, τουρίστες, επισκέπτες που ήρθαν για διακοπές. Άλλοι πάλι από απίστευτα ιατρικά λάθη, και αυτός ο κατάλογος δυστυχώς δεν έχει τελειωμό. Σε άλλα νέα όμως, όπως λέει ο φίλος μου ο Τάσος ο Τριανταφύλου, που βρίσκεται στην τεχνική κάλυψη και στο τιμόνι αυτής της εκπομπής, εμείς εδώ ζούμε το όνειρο καθημερινά. Άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτό το υπέροχο αγόρι με τα υπέροχα μάτια και τα υπέροχα μαλλιά βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη, όπως προανέφερε ο Τάσος ο Τριανταφύλου. Τσάγκαρο Δευτερούλα, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και όσο μπορούμε πιο φωτεινές ειδήσεις. Πώς περάσατε το Σουκού, είδατε την Πανσέλινο, κάνατε βουτιά στη θάλασσα? Εγώ την έκανα. Νομίζω ότι ήταν η τελευταία βουτιά του καλοκαιριού. Μάλλον δεν θα γίνω χειμερινή κολυμβήτρια. Ήμουνα η μόνη που ήμουνα μέσα στη θάλασσα. Ούτε καν το σκυλί μου δεν με ακολούθησε. Τέτοια προδοσία. Μέσα στο Σουκού, βέβαια, είχαμε και βραβεία, είχαμε και γάμου. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Αναφέρομαι στον Νταμιάνο Ντέιβιτ, τον Μάνεσκιν, που μου άρεσε ιδιαίτερα. Πάει κι αυτό. Όχι ότι τον είχα, αλλά λέμε τώρα. Εξάλλου δεν με είχε γνωρίσει. Μπορεί αν με γνώριζε ποτέ στη ζωή του να ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είδαμε και την Ανούλα τη Βύση στο ΟΑΚΑ. Χαμός έγινε και εκεί. Ευτυχώς βοήθησε και ο καιρός σχετικά. Κάποιοι είπαν ότι μιμήθηκε λίγο την Κάιλ Μινόγκ, λες και ο ένας δεν μιμείται τον άλλον. Σε κάθε περίπτωση μίλησε αυτή και με τον μικρό της τον εαυτό σε AI, με τη μικρότερη αναβίση, και σου λέει καλά τα κατάφερες, καλά τα κατάφερες. Τέλος πάντων, είχαμε πολλά. Όλα θα τα πούμε μέσα από αυτή την εκπομπή, ως γνωστόν. Εσείς που μας παρακολουθείτε καθημερινά, το ξέρετε, το γνωρίζετε. Όσοι δεν μας παρακολουθείτε, βάλτε μας στη ζωή σας και δεν θα χάσετε, θα περάσετε πολύ ωραία, θα ακούσουμε πολύ όμορφη μουσική, ευελπιστούμε δηλαδή να σας αρέσει, και γενικότερα θα λέμε όλα τα τεκτενόμενα. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5, 21 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αν με ρωτάς για την κίνηση, με ρωτάς δεν με ρωτάς, εγώ θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο αυξημένη στην Τζιμισκή, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σήμερα λέει γιορτάζει, άκου να δεις τώρα, ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση, Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας, και επίσης είναι η ημέρα κάνε μία ανόητη ερώτηση. Ask a stupid question day, όπως λέμε στα ελληνικά, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σχολική εκδήλωση με την οποία ενθαρρύνονται οι μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμα και αν αυτές φαντάζουν ανόητες. Στο δικό μου το μυαλό, καμία ερώτηση δεν είναι ανόητη. Έχουμε όλες τις απαντήσεις. Στο 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι είπαμε γουστάρετε και ό,τι αγαπάτε στο Viber, στο 6930-078-228. Ελάτε στην παρέα μας, και επειδή είμαστε αλλού εδώ και ως αν εκπομπή, αλλά και γενικότερα, γι' αυτό ακούμε αυτό το άσμα για τη συνέχεια. Σήμερα, δεν ξέρω αν είδες, ντύθηκα Νότια Αμέρικα.

Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 28 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή αυξημένη στη Μοναστηρίου, δηλαδή γύρω από, από τα δικαστήρια και λίγο στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Πάμε τώρα λίγο στα του καιρού μας. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Δευτέρα, αναμένονται τοπικές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 και 3. Και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αν με ρωτάς για την υπόλοιπη εβδομάδα, θα σου πω ότι θα είναι φθινοπορεινό το σκηνικό. Του τέστην οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε κάποιες νεφώσεις που ενδεχομένως να πυκνώσουν και να γίνουν και κάποιες τοπικές βροχούλες και καταιγίδες. Κατά τα άλλα, όμως, βλέπω γενικά να έχουμε στη Θεσσαλονίκη έθριο καιρό, με τις θερμοκρασίες έτσι όπως σας τις είπα, δηλαδή από 16 έως 24 βαθμούς, βλέπω και για αύριο Τρίτη, τα όμοια και για την Τετάρτη και την Πέμπτη το ίδιο και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή, υπάρχει έτσι ένα ίδιο μοτίβο. Όπως και να έχει, είναι αυτός ο καιρός που ξυπνάς το πρωί, θες μπουφάν, έρχεται το μεσημέρι, μπορείς να βάλεις άνετα και το μαγιό σου, και έρχεται το βράδυ και θες σίγουρα πικέ κουβερτούλα και μη σου πω και κάλτσα. Είναι πλέον αυτό το περίεργο που βάζεις κάλτσα με την παντόφλα την καλοκαιρινή. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το look, είναι τέλειο. Λοιπόν, τι δείχνουν τα μερομήνια για το φετινό χειμώνα, οι προβλέψεις για Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Σύμφωνα λοιπόν με τα μερομήνια, αυτές τις προβλέψεις, ο Οκτώβριος θα κινηθεί σε φυσιολογικά, σου λέει, για την εποχή επίπεδα. Οι πιο αξιόλογες βροχοπτώσεις αναμένονται από τα μέσα του μήνα. Προς το τέλος του Οκτώβριου όμως, και συγκεκριμένα από τις 21 και μετά, είναι πιθανές κάποιες χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα στα ορεινά της Μακεδονίας, ιδιαίτερα η τελευταία εβδομάδα που είναι και το τρίμερο της 28ης, θα φέρει, σου λέει, αρκετό κρύο και στα ανατολικά και στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο Νοέμβριο. Αναμένεται να ξεκινήσει με γενικευμένη αστάθεια, αλλά ωστόσο στη συνέχεια του μήνα, του Νοεμβρίου, ο υδράργυρος θα σημειώσει αξιοσημείωτη άνοδο για την εποχή. Είναι και μάλιστα ο μήνας που πλέον νομίζω ότι μετά την 28η περισσότεροι αρχίζουμε και στολίζουμε, αλλά θα έχουμε ζέστη. Το Δεκέμβριο δε, που είναι και ο πρώτος επίσημος μήνας του χειμώνα, θα ξεκινήσει με χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές, τοπικές χιονοπτώσεις, παρόλο που στα μέσα του μήνα θα ακολουθήσει ένα πιο ήπιο διάστημα, το ψύχος παρόλα αυτά θα επιμείνει στις ανατολικές περιοχές της επικράτειας. Αυτά δεν τα λόγω, τα λένε τα μερομήνια. Εγώ θα σας πω Big Love για τη συνέχεια, γιατί μεγάλη αγάπη είναι αυτό το συγκρότημα, η Fleetwood Mac, και ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι, Ακεού. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Και πάμε και Ακεού. Εσύ θα κάνεις το Α, εγώ θα κάνω το Ου.

Είπα εγώ να κάνεις εσύ το Α και εγώ το Α και το Ου και ερωτική διάθεση, αν μη διάλογο. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 28 του Σεπτέμβρη. Τη δεύτερη, λέει, κάλτσα τη βρίσκεις μόνο όταν έχεις πετάξει την πρώτη. Μια παγκόσμια αλήθεια. Αυτό όντως συμβαίνει με το πλυντήριο, δεν το συζητάω. Α, παρεπιπτόντως, μου είπε εκεί που άπλωνα σήμερα τα ρούχα, μία μαξιλαρωθήκη, αν ακούει ο άντρας μου να τη μαζέψει από κάτω, διότι μου έπεσε. Λοιπόν, τρία πράγματα αγαπάω πάρα πολύ στη ζωή αυτή, εκτός από τη θάλασσα και γενικότερα, ξέρετε, την ανεμελιά. Το κρασί, το μέλι και το τυρί. Για τα δύο πρώτα θα σας μιλήσω μέσα από αυτή την εκπομπή, για το τρίτο απλά θα το φάω. Λοιπόν, το Θεσσαλονίκη Wine Selfie 2026 έχει επιστρέψει στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι με συνολικά 250 ετικέτες κρασιών, γευσιγνωσίες και τιμόμενη ποικιλία το μοσχοφύλερο. Φέτος θα φιλοξενηθούν 250 κρασιά επιλεγμένα από τους ίδιους τους παραγωγούς ως τα πιο αντιπροσωπευτικά τους με βάση τον τρόπο ενοποίησής τους, τις ποικιλίες, την περιοχή τους αλλά και τη φιλοσοφία τους. Οι φιάλες τοποθετούνται θεματικά, ελέγχονται από την εξειδικευμένη ομάδα του Wine Style, διατηρώντας στις ενδεδειγμένες για σερβίρισμα συνθήκες θερμοκρασίας. Το κάθε κρασί συνοδεύεται από ένα αυτοστηριζόμενο table stand που φέρει εκεί όλες τις πληροφορίες. Έτσι λοιπόν, πολύ απλά, ο επισκέπτης προμηθεύεται το ποτήρι του στην είσοδο, αυτοσερβίρεται, δοκιμάζει όποια και όσα κρασιά επιθυμεί. Πάρα πολύ ωραία. Έχω κρατήσει από αυτές τις εκδηλώσεις σε παλαιότερα χρόνια, από τα βορεινά, ας πούμε, και όχι μόνο, αυτά τα ποτήρια. Υπέροχη εκδήλωση γενικότερα. Φέτος τιμόμενη ποικιλία στο Θεσσαλονίκη Wine Selfie είναι το μοσχοφύλερο και όλες οι εκφράσεις του. Ήδη ξεκίνησε από χθες, Κυριακή, και σήμερα Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη, για μας τους συνολάτρες και όχι μόνο, στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Και το εισιτήριο στην είσοδο είναι 12 ευρώ και το φοιτητικό 10, για να τα ξέρουμε όλα και να σας τα λέμε. Και στην υγειά σας. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι θεωρώ ότι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Είναι ένα αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής επίσης, το Mr. Mister και Broken Wings. Και το συγκεκριμένο τραγούδι για κάποιο λόγο φέτος έτσι σφράγισε το δικό μου καλοκαίρι του 2026. Να στείλω και την καλησπέρα μου, Νάτη, και η πρώτη φίλη στο Viber, στη φίλη μου την Αθηνά. Καλώς την Ακιασάργησε. Ελάτε εδώ που είναι ωραία. 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο, όχι το τηλέφωνο, το Viber. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το 2313-338-420. Λοιπόν, λίγο κινησούλα στην 26η Οκτωβρίου. Κατά τα άλλα, είμαστε πρίμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Νοέμβριο θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου η τελική απόφαση για τη θέρμανση. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, αυτοψίες και έλεγχη στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία οδηγών στην Εγνατία Οδό. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζουν τα αυτοκίνητα μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας λόγω εργασιών. Λύση στη μεταφορά των μαθητών βρέθηκε από την περιφέρεια που εξασφάλισε 6 από τα 8 δρομολόγια που θα αρχίσουν από αύριο. Στην Πηλαία οι γονείς δεν έστειλαν σήμερα τα παιδιά τους στο σχολείο. Κατέθεσε η συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Μίλησε για μεγάλη αναστάτωση την ώρα του θανάτου του Μαζονάκη. Σωτήρια επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ σε καρδιακό επεισόδιο στην Οδό Εγνατία. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές Δευτέρα ή Τρίτη, λέει το Reuters. Ρωσική επίθεση στο κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στο κέντρο του Κιέβου, πλήγμα της Ουκρανίας σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Κρασνοντάρ. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1947 είχε γεννηθεί ο Αμερικανός τραγουδιστής και μουσικός Meatloaf κατά κόσμον Michael Lee Andy, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2022, εξού λοιπόν και το άσμα. Να πούμε για τον Meatloaf ότι πρωτογνώρισε επιτυχία το 1977 με την κυκλοφορία του άλμπουμ του Bat Out of Hell. Ακολούθησαν άλλα δύο άλμπουμ της τριλογίας, Bat Out of Hell 2 και 3, και φυσικά οι συνολικές του πωλήσεις είχαν ξεπεράσει τα 45 εκατομμύρια. Αντίτυπα. Εδώ είμαστε κοντά σας, άκου να δεις τον 102 έως και στις 7 απόγευμα Δευτέρας 28 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Εξακολουθούμε να έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια και εκεί στην Αγίων Πάντων. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είμαστε λίγο στα κόκκινα. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και έτσι θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα. Σας έλεγα νωρίτερα ότι είμαι και εινολάτρης, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ το κρασί, το έχω ξαναπεί, αλλά και φυσικά το μέλι. Οπότε πάμε λίγο να σας γλυκάνουμε, να ζαχαρώσουμε. Η Θεσσαλονίκη θα γίνει, σου λέει, πιο γλυκιά. Έρχεται η γιορτή μελιού, ένας θεσμός αφιερωμένος στο ελληνικό μέλι, ένα πάρα πολύ πολύτιμο διατροφικό θησαυρό που παράγεται σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης. Δεν έχει υπάρξει, νομίζω, ημέρα στην οποία να μην έχω δοκιμάσει, να μην έχω φάει μέλι, το οποίο το βάζω παντού. Και στο βούτυρο με μέλι, εννοείται, και φυσικά και στο κρέας και στο τυρί και στη σαλάτα και παντού. Ο Μελισσοκομικός λοιπόν Σύλλογος Νομού Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελισσοκομείας Σιροτροφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την 5η Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει τη 17η στον αριθμό γιορτή μελιού από την 5η 8 του Οκτώβρη έως και την Κυριακή 11 του Οκτώβρη, εδώ στη γειτονιά μας, στο πάρκο της Χάνθης στον Ξαρχάκο. Η γιορτή μελιού, σου λέει, δεν είναι έτσι ένα απλό παζάρι. Είναι ένας θεσμός αφιερωμένος στο ελληνικό μέλι, έναν πολύτιμο διατροφικό θησαυρό που μόλις είπαμε, μια μοναδική ευκαιρία και για τους καταναλωτές να γνωρίσουν από κοντά τους ίδιους τους παραγωγούς, να δοκιμάσουν ελληνικά μέλια από τα δάση, τα βουνά, τους κάμπους της χώρας, αλλά και να ενημερωθούν υπεύθυνα για τη μελισσοκομεία, την ποιότητα του μελιού. Μέλι, λέω, και ζαχάρωσα, γιατί σκέφτομαι το πευκόμελο, την ελατοβανίλια, το μέλι, το ανθόμελο. Πάρα πολλά είδη μελιού, το κάστανο μέλι, από θυμαριά, δηλαδή έχει άπειρα είδη μελιού, τα οποία φυσικά τα έχω δοκιμάσει, νομίζω, σχεδόν όλα, αν όχι όλα, άντε να μην είμαι υπερβολική, τα περισσότερα, και πραγματικά βάλτε στη ζωή σας το μέλι και δεν θα χάσετε, όπως να βάλετε και αυτή την εκπομπή. Θα συνεχίσουμε με Queen, να το αφιερώσω αυτό το τραγούδι στη φίλη μου την Αθηνά. Το 1980 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκονται Queen και το άλμπουμ τους The Game. Είναι το 8ο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού συγκροτήματος, είχε κυκλοφορήσει το 1980. Είναι το μόνο άλμπουμ των Queen που έφτασε ποτέ στην πρώτη θέση, καθιστώντας το ως το πιο εμπορικό άλμπουμ του στην Αμερική, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια αντίτυπα και 12 παγκοσμίως. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ πολλά, Crazy Little Thing, Cold Love, αυτό θα ακούσουμε για τη συνέχεια, το Another One Bites the Dust, το οποίο είναι και το πιο εμπορικό σίγγλ του συγκροτήματος, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια αντίτυπα.

Το Crazy Little Thing Called Love είναι η μουσική, η μουσικοθεραπεία ή η ψυχοθεραπεία μας καθημερινά 5 με 7 εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτερούλας, 28 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, θα συνεχίσω μουσικά με YouTube, διότι διάβαζα τώρα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, ότι οι YouTube επέστρεψαν εκεί όπου ξεκίνησαν τα πάντα όλα. Δηλαδή, η μεγάλη επιστροφή των YouTube στις ρίζες τους, 50 χρόνια μετά, επιστρέφουν στο σχολείο όπου και ξεκίνησαν. Συγκεκριμένα, το θρυλικό Ιρλανδικό συγκρότημα επέστρεψε εκεί στο Δουβλίνο για να γιορτάσει τη χρυσή του επέτειο με τον πιο αυθεντικό τρόπο. Όλα είχαν ξεκινήσει, σου λέει, το Σεπτέμβριο του 1976. Ένα απλό χειρόγραφο σημείωμα στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, γραμμένο από έναν έφηβο ντράμερ τότε, τον Larry Mullen Jr., που αναζητούσε μουσικούς για να δημιουργήσουν μία μπάντα. Αυτή λοιπόν η απλή αγγελία έμελε να ενώσει τον Bono, τον Edge και τον Adam Clayton, βάζοντας φυσικά με τον ντράμερ, βάζοντας τα θεμέλια για μία πορεία που απέδωσε 22 βραβεία Grammy, δεν το λες και λίγο, και μερικά από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ της rock μουσικής σκηνής, όπως το The Joshua Tree και το Achtung Baby. Την Παρασκευή που μας πέρασε, 25 του Σεπτέμβρη, η ιστορία ζωντανεύει ξανά. Τα 4 λοιπόν μέλη της μπάντας στο YouTube ανεβαίνουν εκεί στο σχολείο, εκπλήσουν εκατοντάδες μαθητές και καθηγητές και έδωσαν έτσι ένα εκρηκτικό σετ 35 λεπτών, ενώνοντας όλες τις γενιές και τις δεκαετίες, και όπως αντιλαμβάνεστε, το κλίμα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, οι YouTube επιστρέφουν επίσης δισκογραφικά με νέο στούντιο άλμπουμ, 9 χρόνια μετά την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά με το Carnival Duluth ή Duluth, εξαρτάται που το λες. Το 16ο στούντιο άλμπουμ της Ιρλανδικής αυτής μπάντας κυκλοφορεί στις 13 του Νοέμβρη τώρα του 2026, σε μια χρονιά που, όπως προανάφερα, σηματοδοτεί και τα 50 τους χρόνια.

πίσω από τα αγαπημένα τραγούδια της εκπομπής, Crash από τους Primitives, ένα τραγούδι του βρετανικού indie pop συγκροτήματος των Primitives, γραμμένο από τα μέλη του συγκροτήματος. Αξίζει να πούμε για την ιστορία ότι ηχογραφήθηκε για τον ντεπούτο τους άλμπουμ το 1988 και μάλιστα κυκλοφόρησε ως συγκλάκι το Φεβρουάριο του 1988, φτάνοντας στο νούμερο 5 στο UK Single Charts, στο νούμερο 3 στο US Modern Rock Tracks Charts και στο νούμερο 2 στο Swedish Single Chart. Πάρα πολύ ωραία τα λέω τα αγγλικά, εκπληκτική είμαι. Η επιτυχία του στο Ηνωμένο όμως Βασίλειο οδήγησε το συγκρότημα να ερμηνεύσει το τραγούδι στο Top of the Pops στο BBC. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάτι να που δεν είναι και πολύ γνωστό, το 1994 το συγκεκριμένο τραγούδι που μόλις ακούσαμε συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας που δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν την έχει δει, Dumb and Dumber, δηλαδή ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος. Νομίζω ότι περισσότεροι την έχετε δει την συγκεκριμένη ταινία, με φυσικά στον πρωταγωνιστικό ρόλο να βρίσκεται ο Jim Carrey και τώρα αυτός ήταν ο ηλίθιος και ο Dumber, ο πιο ηλίθιος ήταν ο Jeff Daniels, δεν ξέρω, διαλέγετε και παίρνετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102 της R3 απόγευμα Δευτέρας, 28 του Σεπτέμβρη, πρώτη νερό κύλησε ως ανεράκι. Αυτή τη στιγμή κυλάμε σχετικά σαν νερό στους δρόμους της πόλης, λίγο στη Γρηγορίου Λαμπράκη βλέπω ότι εκεί είμαστε λίγο στα κόκκινα και από ό,τι βλέπω και στη Δωδεκανήσου, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, αλλά χθες το βράδυ έτρεχα μέσα στη νύχτα και έψαχνα στο Entertainment Tonight να δω τα βραβεία MTV Music Awards για τα οποία 2026 εννοείται ότι θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λάβανε χώρα χθες, δηλαδή ξημερώματα εδώ Δευτέρας, από 2.30 έως και 4.30. Ήθελα να δω τα χαλιά, τα κόκκινα, ήθελα να δω τις παρουσίες, φυσικά τη Μαντόνα, την Taylor Swift και όχι μόνο. Όλα θα σας τα πούμε μετά τις 6. Αλλά μία από τις πιο έτσι εμβληματικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν οι τραγουδιστές Sombre, Ray, Daddy Swims και Adam Lambert, από τους Queen που ακούσαμε και νωρίτερα, ερμήνευσαν επιτυχίες από την περιοδία Faith του George Michael 10 χρόνια μετά το θάνατό του και πραγματικά ήταν πάρα πολύ συγκινητική η συγκεκριμένη στιγμή. Οπότε θα κλείσουμε ενδεχομένως την εκπομπή, αν δεν νομίζω ότι χρειάζεται και κάποιο άλλο τραγούδι, με ένα αγαπημένο τραγούδι του George Michael, το Father Figure, το οποίο το ακούσαμε και αυτό χθες στα βραβεία. Έχουμε βραβεία μετά, έχουμε και Top 20, έχουμε και φρέσκα μουσικά νέα, τα έχουμε όλα και φυσικά έχουμε την καλύτερη διάθεση. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην οδόληση κράτους στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη Θεσσαλονίκη, σε εξέλιξη αυτή την ώρα, επίγουσα διακομιδή εγκύου με συσπάσεις προς το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Συνοδεία Αστυνομίας. Την παρέλαβαν οι αστυνομικοί από τη δυτική είσοδο μέχρι και το νοσοκομείο. Αδιανόητη ταλαιπωρία λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης βιώνουν τις τελευταίες ημέρες οι οδηγοί στην Παθέ, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Σύνδου. Το μεσημέρι, η ουρά των Γιώταχη κοντά στα διόδια των Μαλγάρων ξεπέρασε τα 4 χιλιόμετρα. Τα έργα, που έχουν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 1, αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας σήμερα από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Θάσο σε αγώνα της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας. Στο άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η ανακριτική έρευνα για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα και κρίσιμες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται το σχετικό βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Στο μεταξύ, ενώπιον του 22ου τακτικού ανακριτή, κατέθεσε ακόμη μία μάρτυρας, η 60χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με μια απασχόληση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια περιέγραψε κλίμα πανικού τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από όλες τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στο χώρο. Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε μονοκατοικία στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από τη φωτιά δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν ένας 70χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή στην οδό Εγνατία. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν και στη συνέχεια να διακομιστεί με ασφάλεια στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Το μεσημέρι τροχαίο στην οδό Πολυτεχνείου είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Στην Πηλαιά οι γονείς δεν έστειλαν σήμερα τα παιδιά τους στο σχολείο, καθώς από την αρχή της χρονιάς δεν υπάρχουν λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών. Ωστόσο, η λύση βρέθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εξασφάλισε 6 από τα 8 δρομολόγια και τα οποία θα αρχίσουν από αύριο. Στάχτη έγινε η καφετέρια που τυλίχθηκε στις Φλόγες τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στα διμερίσματα της πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο του εμπρισμού, ενώ τις έρευνες διεξάγει το τμήμα εκβιαστών. Διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν σήμερα ή αύριο χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάσα Ραχτσί στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που είναι ενήμερος για τις διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τόνισε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί μέτρη που το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση και θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Μιας και η συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για απόψε το βράδυ, απόψε Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, ακυρώθηκε. Είπαμε να δώσουμε εμείς μία δική μας εδώ συναυλία, φυσικά με τον Μιχάλη Γατζηγιάννη. Ακούσαμε Πειραγμένο το Χέρια Ψηλά. Χέρια Ψηλά το έλεγε ο γιος μου και το χόρευε και το τραγουδούσε παλιά. Και το Γητευτή. Έχει πάρα πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά τραγούδια ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης. Η βραδιά ανήκε στην καλοκαιρινή του περιοδία και στη σκηνή θα βρισκόταν μαζί του και ο Ζαφ, ο νέος αυτός δημιουργός, με τον οποίο μοιράζεται φέτος τις εμφανίσεις του σε όλη την Ελλάδα. Αλλά η ανακοίνωση δεν αναφέρει λόγο ακύρωσης, ούτε έχει δοθεί και νέα ημερομηνία για τη Θεσσαλονίκη, αλλά ήδη από τέλη Ιουλίου ο ίδιος ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είχε επικοινωνήσει και γνωστοποιήσει μέσα από τα social media κάποια προβλήματα υγείας που είχε. Μάλιστα, σε ανάρτησή του είχε γράψει: «Με καλά, αλλά ακολουθώ τις οδηγίες των γιατρών. Χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή μου αποκατάσταση. Οπότε, εμείς να το ευχηθούμε περαστικά. Πάντως, για σήμερα η συναυλία στο Θέατρο Δάφους ακυρώνεται. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Έχω και στην τηλεφωνική μου γραμμή το φίλο μου τον Βασίλη από την Καβάλα. Την καλησπέρα μας και στη Λάρισα. Την καλησπέρα μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εδώ θα είμαστε έως στις 7. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Τις Δευτέρες σας λέμε συνήθως το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και έχουμε μία ανατροπή. Στην πρώτη θέση είναι ένας νέος καλλιτέχνης, ο Ντάτι, και το τραγούδι του Take Me There. Και μάλιστα, επειδή τον έψαξα λίγο τον τύπο, είναι ανερχόμενος pop καλλιτέχνης που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από το viral αυτό του τραγούδι, το Take Me There, και μάλιστα ερμηνεύει σύγχρονη pop μουσική, έχει χτίσει ένα κενό αν θέλετε, και μάλιστα θα έρθει και στην Ελλάδα την Παρασκευή 30 του Οκτώβρη, θα εμφανιστεί στο Fuzz Club, καθώς η αρχική του συναυλία στο Death Disco έγινε sold out και μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο χώρο. Είδε sold out τι, αυτά είναι.

τουλάχιστον κάθε φορά, φίλε Βασίλη, μας φτιάχνεις τη διάθεση με τις μουσικές σου επιλογές. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι είναι εδώ ο Χρήστος ο Χατζημίσης αυτή τη στιγμή, ο οποίος σου στέλνει τα σέβη του και ευχαριστεί πάρα πολύ για την αφιέρωση. Φίλος Βασίλης, Δισκόβιος από την Καβάλα, Night Show. Υπέροχο τραγούδι. Ειδικά εκεί το φλάου, το φλογέρα τι ήταν, μας άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, θυμηθήκαμε και εμείς τα δικά μας τα μικράτα. Μουστάκας, Πίκουλα, Ψάλτης, αυτά είναι έτσι, αυτές οι ταινίες που μου θυμίζουν αυτά τα τραγούδια. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία επιλογή. Μπράβο, Βασιλάκη. Το άκουσε και ο Χρήστος ο Χατζημίσης και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλω και την καλησπέρα μου σε εκείνο το αγόρι που μας ακούει εκεί στο αμαξοστάσιο, στο ήσυχο μου λέει αμαξοστάσιο. Είμαστε συντονισμένοι και ακούμε. Ο φίλος μου ο Στάθης, ο Βουλγαρίδης, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 να επικοινωνήσετε έτσι μαζί μας, είτε στο 2313-338-420. Για να βγούμε λίγο γρήγορα στους δρόμους της πόλης και να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Λίγο η Λεωφόρος Νίκης είναι λίγο φορτωμένη, αλλά κατά τα άλλα και λίγο στη Λαγκαδά βαίνουμε καλώς. Σου λέει η Μαντόνα και η Taylor Swift ήταν οι μεγάλες νικήτριες των MTV Video Music Awards 2026 σε μία τελετή όπου οι γυναίκες καλλιτέχνηδες κυριάρχησαν σχεδόν απόλυτα. Η Μαντόνα κατέκτησε συνολικά 7 βραβεία, ενώ η Taylor Swift απέσπασε το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, επεκτείνοντας το ρεκόρ της ως η πιο βολιβραβευμένη καλλιτέχνηδα στην ιστορία των MTV Video Music Awards. Η Μαντόνα ήταν η καλλιτέχνηδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά 13 στον αριθμό, κέρδισε 7 βραβεία, εκ των οποίων 3 απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης. Καλύτερη συνεργασία με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, καλύτερο dance και καλλιτέχνηδα της χρονιάς. Οι περισσότεροι, λέει από εσάς, λέει η Μαντόνα, πιθανότητα δεν είχατε γεννηθεί όταν εμφανίστηκα στα πρώτα MTV Video Music Awards πριν από 43 ολόκληρα χρόνια, δήλωσε η 68χρονη καλλιτέχνηδα, παραλαμβάνοντας το βραβείο της καλλιτέχνηδος της χρονιάς, επικρατώντας μεταξύ των Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Bruno Mars και άλλους. Πέρασα, λέει η Μαντόνα, τον τελευταίο 1,5 χρόνο προσπαθώντας να ξαναβρω τον εαυτό μου, να πιστέψω σε μένα και να κάνω πραγματικά τη μουσική που ήθελα να κάνω. Εύχομαι όλοι εσείς, λέει, να πιστέψετε στον εαυτό σας, να τον βρείτε και να κάνετε αυτό που γουστάρετε και αγαπάτε. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε στα Music Awards μετά το περίφημο Φιλί, νομίζω ότι οι περισσότεροι το θυμάστε, του 2003, 23 χρόνια μετά, τότε με την Britney Spears και την Christina Aguilera, παρουσίασε 2 τραγούδια από το φετινό Confessions True, το Bring Your Love μαζί με τη Sabrina Carpenter και το Dance Eteria, μια αφιερωμένη στη νυχτερινή ζωή της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 80 εμφάνιση με την Τζάρλι. Στη σκηνή βρέθηκε και η ηθοποιός, η Τζούλια Γκάρνερ, η οποία είχε επιλεγεί για να υποδηθεί τη Μαντόνα σε μια βιογραφική ταινία, αλλά τελικά αυτή η ταινία ακυρώθηκε. Η Taylor Swift κέρδισε και αυτή με τη σειρά της 3 βραβεία, ανάμεσά τους και το πιο σημαντικό της βραδιάς, το Video of the Year για το The Fate of Ophelia. Έγιναν και άλλα πολλά, μάλιστα η Taylor Swift αφιέρωσε τη νίκη της στην Dolly την Parton, την οποία χαρακτήρισε ως την απόλυτη showgirl. Θα σας πούμε και άλλα στη συνέχεια και μιας και τραγούδισε με τη Sabrina Carpenter Madonna. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μεταξύ μας η Taylor Swift με το καστανό μαλάκι έτσι και φρατζούλες και αυτά δεν μου άρεσε εμένα, αλλά η Madonna ήταν απαστράπτουσα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου η τελική απόφαση για τη θέρμανση. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα. Σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία οδηγών στην Εγνατία Οδό. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζουν τα αυτοκίνητα μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας λόγω εργασιών. Αποχή μαθητών στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πηλέας για το πρόβλημα μεταφοράς τους στο σχολείο, χωρίς λεωφορεία 187 παιδιά. Την ίδια ώρα λύση στη μεταφορά των μαθητών βρέθηκε από την περιφέρεια, που εξασφάλισε όμως 6 από τα 8 δρομολόγια που θα ξεκινήσουν από αύριο. Κατέθεση συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο της Κορνεάδου στο Κολωνάκι. Μίλησε για μεγάλη αναστάτωση την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές τη Δευτέρα ή την Τρίτη, λέει το Reuters. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Η Μαντόνα ήταν η απόλυτη κυρίαρχος στα MTV Video Music Awards, τα οποία έλαβαν χώρα τώρα ξημερώματα σήμερα Δευτέρας, 28 του Σεπτέμβρη, και η κυριαρχία της Μαντόνα και της Taylor Swift έδωσε γενικότερα στη βραδιά τη λάμψη που χρειαζόταν, καθώς οι δυο τους κατέκτησαν 4 από τα 6 βραβεία που απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της 2,5 ώρων τηλεοπτικής μετάδοσης. Σε άλλα νέα, η φετινή τελετή με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg είχε και πάλι έντονο γυναικείο αποτύπωμα. Η K-pop star Lisa κέρδισε το βραβείο Best Pop για το τραγούδι της Dream, ενώ και η Βρετανίδα πρωτοεμφανιζόμενη Σιένα Σπύρο αναδείχθηκε σαν Best New Artist έπειτα από ψηφοφορία του κοινού. Το τιμητικό βραβείο Michael Jackson Video Vanguard Award απονεμήθηκε στους Nirvana. Στις κατηγορίες που δεν μεταδόθηκαν τηλεοπτικά, οι BTS επίσης κέρδισαν τα βραβεία Best Group, Best K-Pop και Song of the Year για το Swim, αλλά και ο Bruno Mars κέρδισε το Best R&B για το I Just Might, η Cardi B και η Kelani το Best Hip Hop για το Say, ο Bad Bunny πήρε βραβείο, η Ολίβια Ροντρίκο, και γενικά ήταν μια όμορφη βραδιά. Και φυσικά πολλοί καλλιτέχνες απέτησαν φόρο τιμή στην Dolly Parton, διότι θα ακούσουμε σε λίγο το Τζολίν, αλλά θα το ακούσουμε διαχειρός και στόματος Νταμιάνο Ντέιβιντ τον Μάνεσκιν, διότι παντρεύτηκε το αγόρι, μόλις 27 χρονών δηλαδή, και εσύ λύσαξες να παντρευτείς. Την Ντόβ Κάμερον παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη, επισφραγίζοντας τη σχέση τους, είπαμε, το χάσαμε το κορμί. Η Κάμερον είχε μιλήσει γενικότερα με πολύ τρυφερότητα για τον σύντροφό της και πλέον σύζυγό της. Μας είχε πει κιόλας ότι είναι, λέει, σαν gentleman της δεκαετίας του 50, ο Νταμιάνο Ντέιβιντ. Άγγελος, αρκουδάκι, είναι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Για την ιστορία, το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2023. Έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί την επόμενη χρονιά, το 2024. Ακολούθησαν διάφορες έξοδοι, δημόσιες παρουσίες, ανάμεσά τους και το Met Gala του 2024 και ένας αγώνας στο Los Angeles Lakers, και γενικότερα νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχαν αραβωνιαστεί και μας είχαν αφήσει φυσικά με το ενδεχόμενο ότι θα παντρευτούν πολύ σύντομα, και τελικά παντρεύτηκαν πριν 3 μέρες στο Δημαρχείο εκεί στην Τοσκάνη. Αδέλφια μου, στην Τοσκάνη. Πάει τον Χνέχασα και τον Νταμιάνο. Πάει και ο Νταμιάνο. Άντε καλά.

Σας λέγαμε για τα μουσικά βραβεία MTV Video Music Awards 2026 που κυριάρχησε και η Madonna και η Taylor Swift, αλλά σε μια έτσι πολύ όμορφη στιγμή της βραδιάς ο Teddy Swift που ακούσαμε μόλις τώρα και ο Adam Lambert ερμήνευσαν επιτυχίες από την περιοδία Faith του George Michael και το Father Figure, το οποίο το ακούσαμε νωρίτερα 10 χρόνια μετά το θάνατό του. Επίσης η Taylor Swift αναφέρθηκε και στην Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 χρονών. Ήμουν τυχερή, λέει το Taylor Swift, του υπήρξα θαυμάστριά σου, θα είμαι πάντα. Νομίζω ότι όλοι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που μοιραστήκαμε αυτόν τον πλανήτη με την Dolly Parton για ένα διάστημα. Επίσης και η country τραγουδίστρια Casey Musgraves τίμησε και αυτή την Dolly Parton τραγουδώντας μαζί με αρχιακό βίντεο της σπουδαίας καλλιτέχνηδας το I Will Always Love You μπροστά σε ένα εμφανώς συγκινημένο κοινό. Επίσης να πούμε ότι αξίζει να σημειώσω ότι η Madonna που βρέθηκε στη σκηνή και με τη Sabrina Carpenter, έμαθα τώρα για τη Sabrina Carpenter ότι θα υποδεθεί, σου λέει, την Ginger Rogers στη βιογραφική ταινία για τον Fred Astaire με πρωταγωνιστή πάλι τον Tom Holland. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν λείπει από ταινία. Δισεκατομμυριούχος έχει γίνει. Το φιλμ το συγκεκριμένο δεν έχει ακόμα τίτλο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα δούμε τη Sabrina Carpenter, ηθοποιό πλέον, όχι μόνο τραγουδίστρια, Ginger Rogers και φυσικά τον αχώνευτο για μένα τον Tom Holland. Τέλος πάντων, ευτυχώς που ακούει για να ξέρει. Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Δευτέρας 28 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή λίγο κίνηση βλέπω στα κόκκινα στην Ερμού και στην Εγνατία, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς.

Σβήνουμε σιγά σιγά καθώς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας ενημερώσουμε και πάλι για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι η σημερινή συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Θέατρο Δάσους ακυρώθηκε, οπότε να ξέρετε, να γνωρίζετε, δεν θα τον απολαύσουμε σήμερα. Από την άλλη, το 5ο Φεστιβάλ Καντίνας επιστρέφει στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκη, στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος. Ήδη ξεκίνησε από την Παρασκευή 25 του μήνα έως και την Τετάρτη θα λαμβάνει χώρα 30 του Σεπτέμβρη καθημερινά από τις 5 το απόγευμα με δωρεάν είσοδο. Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης μετατρέπει τον χώρο σε ένα πεδίο διασκέδασης, ψυχαγωγίας, γεμάτο γεύσης, γεμάτο μουσική. Μια όμορφη ιδέα, παρότι είναι τσάγκαρο δευτερούλα. Και επειδή σας είπαμε για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και ακυρώθηκε η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, θα κλείσω με ένα αγαπημένο τραγούδι, από τα πιο αγαπημένα του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έτσι, μπαλάντα, ο Βυθός, νομίζω οι περισσότεροι το γνωρίζετε. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή, για την ακρόαση. Ευχαριστώ ιδιαίτερος στο φίλο μου τον Τάσο το 30 φίλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Δεν έχουμε κάτι να μας απασχολεί αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, οπότε απολαμβάνουμε τη μουσική. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα και για το υπόλοιπο της ημέρας και φυσικά και για το υπόλοιπο της εβδομάδας και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά! Εγώ θα σε φύγω.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες στο περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα τη στήριξη της πολιτείας ζητούν οι αλλοίοι διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Ο Κώστας Νταουλτσής, πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, προανήγγειλε μιλώντας στον 102 FM ότι την 1η Οκτωβρίου θα έρθουν με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο σχετικής κινητοποίησης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων καταλήγουν στη διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου του κτηρίου που τεινάχτηκε στον αέρα. Στη διαμόρφωση ενός νέου ισχυρού μετώπου απέναντι στο διασυνοριακό οικονομικό έγκλημα προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, τη φορολογική και τελωνιακή αρχή της χώρας, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας θέτει τις βάσεις για μια σταθερή, μακροπρόθεσμη συνεργασία με κοινό στόχο την αποτελεσματική θωράκιση απέναντι στους τελωνιακούς κινδύνους, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της απάτης, αλλά και την ουσιαστική διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου. Στο άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται αυτή την περίοδο η ανακριτική έρευνα για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα και κρίσιμες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται το σχετικό βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Στο μεταξύ, ενώπιον του 22ου τακτικού ανακριτή κατέθεσε ακόμη μία μάρτυρα, 61 ετών, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με μία απασχόληση στο ιατρείο του Σοδού Κορνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια περιέγραψε κλίμα πανικού τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από όλες τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στο χώρο. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι το ιατρείο λειτουργούσε μη νόμιμα, πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, καθώς την ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Εκτός συνόρων, διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν σήμερα ή αύριο χωριστές συνομιλίες με τον Ιράνο Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αγατζή στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που είναι ενημερωμένος για τις διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τόνισε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. 5 άτομα έχασαν τη ζωή του σε πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροβάζλ της Ρωσίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η πυρκαγιά κατέστρεψε 2 κτίρια, ενώ περισσότεροι από 100 υπάλληλοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για να περιορίσουν τη φωτιά. Ο Ουκρανικός στρατός χρησιμοποίησε drones για να στείλει τρόφιμα και φάρμακα στην υπορωσική κατοχή πόλη Ολένσκι, δήλωσε κυβερνήτης της Χερσόνας της Ουκρανίας, ενώ αξιωματούχοι προειδοποιούν για μια επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας και σήμερα από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 6 το πρωί. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό. Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί μέτροι που το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μη γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

δεν θα ήταν ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, φίλες και φίλοι, το έργο του οποίου κάποια στιγμή ξεχάστηκε και είναι πράγματι ένα έργο μοναδικό. Ευτυχώς βέβαια, όπως υπάρχει η αρχαιολογική σκαπάνη, κάτι παρόμοιο υπάρχει και στη λογοτεχνία και οι θησαυροί έρχονται εκ νέου στο φως. Δύσκολη ζωή του Herman Melville. Στο πρώτο μισό, ο ίδιος επέλεξε έναν δρόμο δύσκολο, ιδιαίτερο, ωστόσο γεμάτο εμπειρίες. Στο δεύτερο μισό, ο θάνατος πετούσε πάνω από το κεφάλι του διαρκώς και δεν χτυπούσε καν το κουδούνι της πόρτας. Την άνοιγε και έμπαινε μέσα. Αναφυσβήτητα άφησε το δικό του στίγμα, όχι μόνο στην αμερικανική λογοτεχνία, αλλά παγκοσμίως. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουν ενδεχομένως από το θρυλικό έργο του Moby Dick, αλλά ο κόσμος του Herman Melville είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος.

Γύρισμα, ε! Έτσι είναι οι θάλασσες, φίλες και φίλοι. Εκεί που είναι λάδι, ξαφνικά κάτι γίνεται και ανταριάζουν. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Τάσος Τριανταφύλου συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Μια γλυκιά αγκαλιά στους ακροατές και τις ακροάτριες των ραδιοφώνων της ΕΡΤ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Σέρες, Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή, ωραία διαδρομή. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Demons and Wizards, φίλες και φίλοι, με αυτούς ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, και το Beneath This Wave. Ένα από τα πάρα πολλά τραγούδια τα οποία υπάρχουν στην rock δισκογραφία, στα οποία έμπνευση αποτέλεσε ένα βιβλίο στο οποίο αναφερθήκαμε στην εισαγωγή μας, το Moby Dick. Ο Herman Melville γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη την 1η Αυγούστου του 1819 και ήταν το τρίτο από τα 8 παιδιά των Alan Melville και της Maria Gansford. Ο πατέρας του ήταν ουνιταριανιστής επιχειρηματίας. Η δε μητέρα καταγόταν από παλαιά ολλανδική οικογένεια της μεταρρυθμισμένης εκκλησίας και είχε εξέχουσα θέση στην τοπική κοινωνία. Ο ουνιταριανισμός, για να μην αφήνουμε κενά, ως θρησκευτικό δόγμα, πρεσβεύει την ελευθερία χρήσεως της λογικής στη θρησκεία και διακηρύωσε ότι ο Θεός έχει μόνον μίαν υπόσταση, απορρίπτοντας τη θεϊκή φύση του Χριστού και το δόγμα της Αγίας Τριάδας. Ο πατέρας του Herman ήταν ένας πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά αυτή η θετική στάση απέναντι στη ζωή δεν τον οδηγούσε κατά ανάγκη και σε επιχειρηματικές επιτυχίες. Ως αποτέλεσμα, η οικογένεια αναγκαζόταν να εξαρτάται οικονομικά από τον στενό συγγενικό κύκλο. Ο Herman πήγε σχολείο στην Ακαδημία Όλμπανη από τον Οκτώβριο του 1830 μέχρι τον Οκτώβριο του 1831 και ξανά από τον Οκτώβριο του 1836 μέχρι και τον Μάρτιο του 1837, και με την αποφύτισή του έγινε γραφιάς και δάσκαλος. Τελικά ο πατέρας χρεοκόπησε και πέθανε όταν ο Herman ήταν μόλις 12 χρόνων. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος της εκπομπής μας αναγκάστηκε να αφήσει το σχολείο για να βοηθήσει το σπίτι. Έφηβος ακόμη μπάρκαρε σε ένα εμπορικό καράβι, στο οποίο δούλεψε ως καμαρότος στη διαδρομή Νέας Υόρκης και Λίβερπουλ. Με την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εργάστηκε και πάλι ως δάσκαλος για ένα μικρό διάστημα. Παρόλα αυτά, ο πόθος του για ταξίδια, για περιπέτειες δεν έσβηνε. Και έτσι μια μέρα ξανά τα παρατά όλα και φεύγει ως ναύτης στο φαλαινοθυρικό Ακούσνε. Τρελό παιδί, ανυπόταχτο. Τον Ιούλιο του 1842, και αφού είχε συμπληρώσει 18 μήνες το Ακούσνε, πήδηξε ένα πρωί από το καράβι ενώ ήταν εκείνο αγκυροβολημένο στις νήσους Μαρκέζα στο Νότιο Ειρηνικό. Η σκληρή ζωή πάνω στο φαλαινοθυρικό και η επιθυμία του να εξερευνήσει τα νησιά ήταν κατά πάσα πιθανότητα οι αιτίες που τον έσπρωξαν σε αυτήν την απόδραση. Δεν άντεχε ο Melville το μαστίγωμα που ήταν η κλασική καθημερινή τιμωρία στο αμερικανικό ναυτικό. Για όσο διάστημα θα ζούσε μαζί με τους ηθαγενείς Ταΐπη, που όπως είπε αργότερα ο ίδιος, αφήνει ένα ερωτηματικό, όχι για το ότι αν ήταν κανίβαλοι, ήταν κανίβαλοι, απλά δεν ξεκαθάρισε ποτέ αν υπήρξε φιλοξενούμενός τους ή εχμάλωτος. Πάντως μάλλον δεν ήταν το δεύτερο, γιατί αν ήταν εχμάλωτος τότε σίγουρα θα τον είχαν φάει. Και από τα νησιά έφυγε, πάνω σε μια αυστραλέζικη σκούνα. Εκείνη η ιστορία της παραμονής του στη Μαρκέζα περιγράφεται στο βιβλίο του Ταΐπη, το οποίο θα ολοκληρώσει το 1845. Στη συνέχεια, νάτος και πάλι σε νέες περιπέτειες. Αρχικά έγινε αρχηγός μιας ανταρσίας και αργότερα αλήτευε από εδώ και από εκεί για έναν ολόκληρο χρόνο που στην Ταϊτή.
αυτές τις περιπέτειες τις περιγράφει στο βιβλίο του Όμου. Και ξαφνικά στη Χαβάη, ναι, στη Χαβάη, όπου έπιασε δουλειά σε ένα γραφείο και στη συνέχεια σε ένα βιβλιοπωλείο. Τι έγινε όμως? Στη Χονολουλού κάποια στιγμή καταφθάνει το παλιό του πλοίο, του Ακούσνε. Στα χρόνια εκείνα, όταν έφευγες από ένα καράβι με το «έτσι θέλω», κάθε φορά που το καράβι έπιανε και ένα λιμάνι, οι υπόλοιποι σε ψάχνανε. Φοβούμενος λοιπόν μην τυχόν τον βρουν και τον ξαναπάρουν στο φαλαινοθερικό, μπαίνει όπως το αμερικανικό πολεμικό πλοίο United States, απλό ναυτάκι, και 14 μήνες αργότερα φτάνει στη Βοστόνη. Τότε αποφασίζει να πάρει κονδυλοφόρο και χαρτί και να αρχίσει να γράφει.

Αυτός ήταν ο Μόρισεϊ, φίλες και φίλοι, στην μετέπειτα μοναχική του πορεία. Είμαστε στα 1994 όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Vaxxel and I, μέσα στο οποίο υπάρχει το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το Billy Budd, ένας εκ των ηρώων, τίτλος βιβλίου για τον Herman Melville, για τον οποίον σας μιλάμε σήμερα. Βέβαια, οι οπαδοί του συγκροτήματος έριξαν πάρα πολύ θεωρία στο συγκεκριμένο τραγούδι εξαιτίας ενός στίχου, συγκεκριμένα το Now It's 12 Years Now, δηλαδή τώρα πια είναι πλέον 12 χρόνια, και έκαναν την σύνδεση από τα χρόνια που είχαν περάσει από τον μεγάλο καυγά, τον χωρισμό, καλλιτεχνικό χωρισμό του Morrissey με τον partner στους Smiths, τον Johnny Marr. Τα βιβλία τα IPE και ομού ήταν τα πρώτα χάρη στα οποία ο Melville έγινε γνωστός ως ο άνθρωπος που γλίτωσε από τους ανθρωποφάγους. Στα πρώτα του έργα επέμεινε να αποδεικνύει ότι μπορεί να αφηγηθεί με αντίστροφο τρόπο τις ιστορίες των μοναχικών ηρώων που βρίσκονταν σε διαρκή αντιπαράθεση με τους υποτιθέμενα πολιτισμένους λευκούς, οι οποίοι δεν κατάλαβαν ποτέ την υπέρτατη αλήθεια των πρωτόγονων ανθρώπων και των φυλών. Και ήταν 14 Νοέμβρη του 1851 όταν στην Αμερική θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας Moby Dick ή η Φάλαινα του Melville. Μάλιστα, η πλειονότητα των κριτικών δέχεται ότι το μυθιστόρημα του Αμερικανού συγγραφέα στέκεται στο ίδιο δημιουργικό ύψος με τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες αλλά και τα έργα του Σέξπιρ. Βέβαια, το βιβλίο κυκλοφόρησε πρώτα στην Αγγλία στις 18 Οκτωβρίου του 1851 με τον τίτλο «Η Φάλαινα». Και ένα μήνα αργότερα, 14 Νοεμβρίου, στην Αμερική με τον διπλό τίτλο, όπως είπαμε, «Moby Dick» ή «Φάλαινα». Είναι μια θαλασσινή περιπέτεια, γεμάτη συμβολισμούς και μεταφορές. Με αφηγητή τον ναύτη Ισμαήλ παρακολουθούμε το ταξίδι ενός σαλεμένου καπετάνιου ονόματι Αχάβ, που έχει βάλει σκοπό τη ζωή του να ανακαλύψει και να σκοτώσει μια θηριώδη λευκή φάλαινα με το όνομα Moby Dick, η οποία σε ένα προηγούμενο ταξίδι του είχε κόψει το πόδι σε μια μονομαχία τους στη θάλασσα. Ο Melville, που όπως είδαμε είχε δουλέψει χρόνια ως ναυτικός, εστιάζει σε έναν άνθρωπο που δεν φοβάται Θεό, που μοιάζει με Θεό, είναι υπέροχος άνθρωπος, ο Κάπτεν Αχάβ, όπως γράφει. Το πολυσέλιδο μυθιστόρημα περιγράφει την επικών διαστάσεων σύγκρουση Αχάβ και Moby Dick, που είναι κατ' επέκταση μια αναμέτρηση ανάμεσα στις δυνάμεις της φύσης και τον άνθρωπο. Ο Moby Dick δεν είναι μόνο μια συναρπαστική ναυτική περιπέτεια, αλλά ένα φιλοσοφικό δοκίμιο για τη φύση του καλού και του κακού, για τον άνθρωπο και τη μοίρα του.

0: Το 1851, μια εποχή που κρατούσε ζωντανούς τους μύθους και τις ανθρώπινες δυσιδαιμονίες, τις φοβίες των ναυτικών, το δέος των ανθρώπων της θεριάς, τότε που η αφήγηση μπορούσε απλά να καθυλώσει ακροατήρια κάθε λογής, ο Μέλβιλ έδωσε ένα αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Με το δικό του λιτό τρόπο μετέφερε τους θρύλους και τις ναυτικές ιστορίες στο χαρτί. Σκιαγράφησε χαρακτήρες, κοινωνίες, προλήψεις και απέδωσε ένα ταξίδι στις θάλασσες της φαντασίας με έναν τρόπο μοναδικό. Ο λόγος του απλός, ενίοτε γλαφυρός, αλλά και σκληρός είναι άμα. Είναι ο λόγος των ανθρώπων του μόχθου και του κινδύνου. Θαρρείς πως ό,τι αφηγείται είναι δικό του βίωμα. Νοπό ακόμη στα μάτια του. Είναι η εξιστόρηση αυτή που με τόση ζωντάνια σε κάνει να μυρίζεις αλμύρα μέσα από τις σελίδες του βιβλίου.
1: They say that in 1842, on a plantation in Alabama, the slaves unearthed a huge skeleton, the bones of a giant whale, a leviathan, from the time when all the world was covered with water, from the Andes to the Himalayas, and even Alabama was deep down under. And the slaves looked at the huge bones, and they said,

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα. Σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Κατέθεσε η συνταξίουχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο της Κορνεάδου στο Κολωνάκι. Μίλησε για μεγάλη αναστάτωση την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές σήμερα ή την Τρίτη, σύμφωνα με το Reuters. Η Ολλανδία καλεί τον Ισραηλινό πρεσβευτή με αφορμή την ανάκληση των διαπιστευτηρίων Ολλανδών διπλωματών στα Παλαιστινιακά εδάφη. Οι απελάσεις μεταναστών σε τρίτες χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκθέτουν τους ανθρώπους αυτούς σε αυξημένο κίνδυνο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προειδοποίησαν σήμερα εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ. Η Γαλλία θα αναλάβει στρατιωτική δράση για να προστατεύσει το λιμάνι της Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τον Γάλλο Πρόεδρο, χωρίς να αναφερθεί ωστόσο σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή να δώσει λεπτομέρειες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια παρουσίαση και τον Τάσο Τριανταφύλου σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54-160. Την καλησπέρα στην Πατρίτσια, νωρίς το μήνυμά της, την ευχαριστούμε πολύ. Τον Άκη, μια γλυκιά αγκαλιά στην Τατιάνα. Να μην ξεχνάσουμε τον Μάκη, τον αγαπημένο τον Μάκη, την αγαπημένη τη Μαρία και το Δημοσθένη στη Νεάπολη, την Άννα στο Ρετζίκι, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Η Λούρι Άντερσον ήταν νωρίτερα, φίλες και φίλοι, στο, θα να πιστεύω, πολύ ιδιαίτερο τραγούδι Pieces and Parts, ένα τραγούδι εμπνευσμένο και αυτό για το βιβλίο το οποίο διαπραγματευόμαστε από το προηγούμενο κεφάλαιο των Moby Dick. Με αφορμή μάλιστα στα χρόνια εκείνα που γράφτηκε το τραγούδι, την ανακάλυψη στην Αλαμπάμα ενός τεράστιου σκελετού φάλαινας. Στο βιβλίο αυτό η τραγική φιγούρα ενός ζωντανού ναυαγίου που τραυματισμένο ψυχικά οπλίζει τους ναύτες του με καμάκια εγωισμού σε έναν τελευταίο απόπλου με προορισμό την εξιλέωση και την εκδίκηση. Ένας αδυσόπιτος αγώνας για την απόδειξη μιας ματαιόδοξης παντοδυναμίας τελικά κόντρα σε κάθε κανόνα, κόντρα σε κάθε περιορισμό. Το πλοίο γίνεται όχημα καταδίωξης. Ο πρωταρχικός του σκοπός σκοτεινιάζει. Ουσιαστικά με φόντο το φεγγάρι κάποιου Απρίλη κορυφώνεται ένα ανθρώπινο δράμα μέσα στο οποίο χωράει κάθε αδυναμία. Αλλά χωράει και την κυρίαρχη φύση, όπως με περηφάνεια και δίχως αμφισβήτηση θα εκφραστεί πώς με τη μορφή του θυράματος και την αντιστροφή πλέον των ρόλων. Μια τακτική που, όπως είπαμε, αγαπούσε πολύ ο Μέλβιλ. Όλες οι φιγούρες εκείνου του ταξιδιού είναι και ένα κομμάτι της κοινωνίας.

Θα έλεγε κανείς ότι ο Μόμπι Ντικ αποτέλεσε ένα σημείο καμπής για το γράψιμο του Μέλβιλ. Ξεκινώντας τη συνέχεια στο έργο του «Ο Μεγάλος Απατεώνας», από τη βασική αρχή του «Κανείς άνθρωπος δεν είναι ξένος», που εκφράζει κάποια στιγμή η κοσμοπολίτικη εκδοχή του άγνωστου χαρακτήρα, ο Μέλβιλ φτάνει να αποδομεί την προτεσταντική ηθική που έχουν κληρονομήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες από τους Αγγλοσάξονες. Την ίδια στιγμή αποκαλύπτει με τρόπο αναλυτικό τα εγκλήματα, τις σφαγές που έγιναν στο όνομα της λευκής υπεροχής και βέβαια στο όνομα της γης της επαγγελίας. Στο σημείο αυτό ο Μέλβιλ φαίνεται να γνωρίζει αντίστοιχα καλά τους Ευρωπαίους μπροστάριδες των επαναστάσεων του 1848. Παρ' όλα αυτά, όπως τονίζει και η συνάδελφος και μεταφράστρια Τίνα Μανδυλαρά σε ένα υπέροχο αναλυτικό κείμενό της για τον Μέλβιλ, η καταφανής κριτική του Αμερικανού συγγραφέα στον φαρισαϊσμό των χριστιανικών προθέσεων σε καμία περίπτωση δεν έχει ως στόχο να αναδείξει ένα ψευδεπίγραφο επαναστατικό πνεύμα, αλλά έχει ως στόχο να βάλει τα θεμέλια της αμφισβήτησης του κυρίαρχου εξορθολογισμένου λόγου που εξαντλείται στην πεποίθηση ότι αυτό που φαίνεται εν τέλει είναι. Στον Μεγάλο Απατεώνα, ακολουθώντας την αντίστροφη λογική των μεταμορφώσεων, ο πλήρης τίτλος είναι «Ο Μεγάλος Απατεώνας, οι μεταμορφώσεις του», και ουσιαστικά φλερτάροντας με τον Οβίδιο και τους μεγάλους λατίνους φιλοσόφους, ο Μέλβιλ οδηγεί με ηρωνική διάθεση τις κυρίαρχες αντιλήψεις στα όρια τους, δείχνοντας βέβαια ψευδώς ότι τις αποδέχεται. Γραμμένη μεταξύ 1855 και 56, στη φάρμα του, την οποία αγόρασε στο Πίτσφιλ της Μασαχουσέτης με δανεικά χρήματα από τον πεθερό του, αυτή η άκρος πρωτότυπη σάτιρα που αποδομεί όλες τις εκδοχές της τότε σύγχρονης Αμερικής αλλά και της μετέπειτα, δεν είχε, αλήθεια είναι, ούτε την υποδοχή ούτε την αναγνώριση που θα της έπρεπε. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Αλλάζουμε ύφος. Πάμε στη συμφωνιέτα του Bernard Herrmann για να ακούσουμε την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας και την χοροδία υπό τη διεύθυνση του Μίκαελ Σούντβαντ στο Hit Boys, Let's Have a Jig.

Συμφωνία τα Moby Dick του Bernard Herrmann, φίλες και φίλοι, ένα μικρό απόσπασμα. Χαρακτηριστικό ακούσαμε, όπως έχετε καταλάβει, όχι μόνο Moby Dick, γενικότερα το έργο, πολλά μάλλον από τα έργα του Melville επηρέασαν ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά μουσικά είδη. Και αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, πως έπρεπε να γυρίσει σελίδα ο αιώνας και να φτάσει ο κόσμος στα 1920 για να μπορέσει ο Μέλβιλ να πάρει ουσιαστικά τη θέση που του άξιζε στο πάνθο των μεγάλων μυθιστοριογράφων. Και βέβαια χρειάστηκε να φτάσουμε μέχρι εκεί για να αναγνωριστεί στο έργο του, για το οποίο σας μιλούσαμε νωρίτερα, στον μεγάλο απατεώνα, ισχύς απαράμιλη αλλά κυρίως και πρωτοτυπία, διότι ο μεγάλος απατεώνας ήταν το πρώτο μυθιστόρημα, πολυφωνικό μυθιστόρημα, που άνοιγε τον δρόμο στον πειραματισμό της αγρύπνιας του Finnegan, το Finnegan's Wake του μεγάλου Joyce, ένα έργο που με τη σειρά του επηρέασε βαθύτατα την Ιρλανδέζικη παράδοση και τη μουσική. Υπάρχει το ομώνυμο τραγούδι Finnegan's Wake, το οποίο πραγματικά συγκινεί. Και όλα αυτά με ένα αντίστοιχο δαιμόνιο χιούμορ που έγινε το σήμα κατά τεθέν των μεγάλων μοντέρνων συγγραφέων. Η τακτική λογική, να την πούμε έτσι, των μεταμορφώσεων υπάρχει και στον Billy Budd, με έναν τρόπο λίγο πιο σκοτεινό, καθώς κανείς από τους κεντρικούς χαρακτήρες που εμπλέκονται στο πολιτικό αλλά και υπαρξιακό αυτό έργο δεν είναι αυτό που φέρονται να εκφράζουν η θέση και ο ρόλος τους. Όχι, δεν είναι. Σε αυτό που θα πω, ή μάλλον σε αυτό που θα ρωτήσω, σίγουρα μπορούν να απαντήσουν αυτοί που έχουν διαβάσει το βιβλίο, αλλά ίσως να είναι και ένα ερέθισμα όσοι δεν το έχουν κάνει να το κάνουν, διότι πόσο αγγελικά πλασμένος είναι ο Billy Budd, ο οποίος φτάνει να σκοτώσει με μια γροθιά τον μοχθηρό ανταγωνιστή του, τον οπλονόμο Κλάνγκαρτ. Και πόσο δίκαιος αποδεικνύεται ο κατά τα άλλα σεβαστός Κάπτεν Βιρ, όταν στείνει ένα αυτοσχέδιο τσάτπατ, θα λέγαμε λαϊκό δικαστήριο, πάνω στο πλοίο, οδηγώντας τον ψευδός κατηγορούμενο ως συνωμότη Μπίλι στον θάνατο. Κόντρα στους όρους ενός κοινωνικού συμβολέου που πηγάζει από την επίπλαστη εξωτερική αναγκαιότητα, ο Herman Melville θεωρούσε ότι η έξωθεν πραγματικότητα είναι απλώς ένα σκιό εμπόδιο που ουσιαστικά τι κάνει, κρατά τον άνθρωπο μακριά από τη λιδία λίθο, δηλαδή τη μύχια αλήθεια των πραγμάτων.

Και εδώ θα σας πούμε τι. Γυρίζουμε λίγο το χρόνο πίσω σε ό,τι αφορά τη διήγηση. Και γυρίζοντας τα χρόνια στα οποία δούλευε στα καράβια, αξίζει να σας πούμε, φίλες και φίλοι, πως ανάμεσα στους σταθμούς του Μέλβιλ ήταν και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, βέβαια. Συγκεκριμένα έφτασε εδώ με πλοίο από την Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώνοντας το ταξίδι του στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Μέλβιλ είχε το ημερολογιό του, σημείωνε τις ιδέες του, έγραφε τις εντυπώσεις του, οι οποίες αρκετά χρόνια αργότερα κυκλοφόρησαν με τον τίτλο Journals. Ήταν μια συγκεντρωτική, θα λέγαμε, έκδοση με τις ταξιδιωτικές εμπειρίες του. Η καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκατερίνη Γεωργουδάκη, έχει γράψει διεξοδικά για το θέμα και έχει παρουσιάσει επισταμένα τα περί της επίσκεψης του Μέλβιλ στη Θεσσαλονίκη. Και έχει το ενδιαφέρον του, φίλες και φίλοι, να δούμε τα μάτια των άλλων τι έβλεπαν στην πόλη, έτσι. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για 19ο αιώνα, τέλη 19ου αιώνα. Γράφει λοιπόν στο σημειωματάριό του ο Μέλβιλ. «Πήγα στο παζάρι, αρκετά μεγάλο, αλλά ρυπαρό. Όλοι οι δρόμοι στενοί, σαν δρομάκια για αγελάδες και μυρίζουν σαν αχυρώνες. Πολύ ήσυχοι. Γυναίκες με καλυμμένα πρόσωπα, όλες μεγάλης ηλικίας, καμία νέα. Πολλοί Εβραίοι περπατούν ντυμένοι με μακριές ρόμπες και μανδύες. Επίσης, οι Έλληνες ανακατεμένοι με Τούρκους. Η όψη των δρόμων σαν εκείνη των χαλασμένων σπιτιών των πέντε σημείων. The Five Points ήταν, φίλες και φίλοι, ένα από τα χειρότερα σημεία της Νέας Υόρκης. Μυρωδιά σάπιου ξύλου. Πριν από 3 μήνες, μια μεγάλη φωτιά έκαψε πολλά στρέμματα. Δεν ξαναχτίστηκαν». Πάμε, φίλες και φίλοι, στο πρώτο-τελευταίο για σήμερα μουσικό διάλειμμα από το έργο του Benjamin Britten, Billy Budd. Ακούμε τον Daniel Harding να τραγουδά «Look through the port comes the moonshine astray».

Αυτός ήταν, φίλες και φίλοι, ο Daniel Harding στο Look Through the Port Camps, The Moon Sun Astray. Ουσιαστικά ο ίδιος ο Billy Budd είναι αυτός ο οποίος τραγουδά από βραδείς, γνωρίζοντας το τραγικό του φινάλε από το έργο Billy Budd του Benjamin Britten. Νωρίτερα, στις 4 Αυγούστου του 1847, ο Μέλβιλ είχε παντρευτεί την Elizabeth Knapp Shaw, κόρη του Lemuel Shaw, προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Μασαχουσέτης και φίλου του πατέρα του από το κολέγιο. 4 παιδιά απέκτησε με την σύζυγό του Λίζη, όπως την αποκαλούσαν, τον Μάλκομ, τον Στάνουιτς, την Elizabeth και την Frances. Μάλιστα, όπως είπαμε και νωρίτερα, χάρη στην οικονομική βοήθεια του πεθερού του, αγόρασαν ένα αγροτόσπιτο στο Pittsfield. Εκεί θα γνωρίσει και θα συνδεθεί στενά με τον διάσημο συγγραφέα Nathaniel Hawthorne, στον οποίο αφιέρωσε τον Moby Dick όταν εκδόθηκε. Παρ' όλα αυτά, τότε, πριν φτάσουμε στα 1920, η φήμη του ως συγγραφέα ξέπεσε και το 1866 αναγκάστηκε να γίνει τελωνιακό στη Νέα Υόρκη για να μπορέσει να ζήσει. 19 χρόνια έμεινε στη θέση εκείνη. Το 1867 ο μεγαλύτερος γιος του Μάλκομ πέθανε στο δωμάτιό του στα 18 του από τραύμα από όπλο. Το γεγονός αυτό κατέβαλε σημαντικά τον Μέλβιλ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το 1886 πέθανε από φυματίωση και ο δεύτερος γιος του, ο Στάνουιξ, σε ηλικία 36 χρόνων. Τα επόμενα χρόνια εξέδωσε 2 συλλογές από ποίηματα. Όμως η απώλεια των 2 παιδιών του τον ακολουθούσε διαρκώς. Ο Μέλβιλ πέθανε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1891 στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 72 χρόνων από καρδιακή προσβολή. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με το The Pacific από το musical Moby Dick του Dave Malloy. Τον ίδιο θα ακούσουμε να τραγουδά. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα στα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, αναγνωρίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για μεταστροφή έως τώρα νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και κατά συνέπεια καθίσταται υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Στα συντριμμια του κτηρίου στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο δεύτερο όροφο που υπήρχε ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το μπόιλερ, η κουζίνα, τμήματα του αγωγού και ο μετρητής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ στην ιατροδικαστική υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω DNA συγγενών τους. Στη διαμόρφωση ενός νέου ισχυρού μετώπου απέναντι στο διασυνοριακό οικονομικό έγκλημα προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, τη φορολογική και τελωνιακή αρχή της χώρας, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας θέτει τις βάσεις για μια σταθερή μακροπρόθεσμη συνεργασία με κοινό στόχο την αποτελεσματική θωράκιση απέναντι στους τελωνιακούς κινδύνους, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της απάτης, αλλά και την ουσιαστική διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου. Αναστέλλονται για διάστημα 12 μηνών οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων οικονομικής ανακούφισης των κατοίκων και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής ή στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσυσκευής. Στο άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται αυτή την περίοδο η ανακριτική έρευνα για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα και κρίσιμες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται το σχετικό βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Στο μεταξύ, ενώπιον του τακτικού ανακριτή κατέθεσε ακόμη μία μάρτυρα, 61 ετών, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με μία απασχόληση στο ιατρείο της οδού Κορνεάτου στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια περιέγραψε κλίμα πανικού τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο δωμάτιο. Αναφέρεται να κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από όλες τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στο χώρο. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έλεγχο που διενήργησε κατόπιν καταγγελίας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στο οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Εκτός συνόρων, διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν σήμερα ή αύριο χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάσα Γατσί στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στη δημοσιότητα έρχονται συγκλονιστικές εικόνες από τη ρωσική επίθεση με ντρόουν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο, που άνθρωποι πάνω στην απογνωσή τους πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν μία γυναίκα, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το πρόγραμμα απελάσεων σε τρίτες χώρες που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκθέτει τους απελαθέντες σε αυξημένο κίνδυνο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε βασανιστήρια και διώξεις, προειδοποίησαν σήμερα εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 72 δημοσιογράφοι από 23 μέσα ενημέρωσης σε 15 χώρες και η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε περισσότερους από 25.000 ανθρώπους σε τρίτες χώρες, εφαρμόζοντας κρυφές συμφωνίες που σύναψε με 35 χώρες, οι οποίες δέχθηκαν να παραλάβουν πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με αυτές. Και να κλείσουμε τον καιρό. Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Αρχικά οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική μέτρη, από το απόγευμα όμως θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Το σβήσιμο της μέρας.
10: Fade out. Fade out.
11: Fade out.
9: Με τον Παναγιώτη Μανή.
10: Fade out, fade out.
9: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
11: ταξίδια στο παρελθόν,
9: μουσικές του κόσμου.
10: Fade out, fade out, fade out, fade
12: out. Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
13: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
14: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
15: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
16: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
17: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
18: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
19: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι το Fade Out, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης, μετά από πολύ καιρό, στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. 693-0078-228, 693-0078-228, ο αριθμός Viber του σταθμού εδώ στον 102 για να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε, είμαστε εδώ. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα γιατί όπως είδατε μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου και τις χαμηλές θερμοκρασίες ξανάρθε το καλοκαίρι και θα διατηρηθεί το καλοκαίρι και οι προβλέψεις, εντάξει δεν θα έχουμε 35 βαθμούς, αλλά οι προβλέψεις λένε ότι και ο φετινός χειμώνας θα είναι ήπιος. Αυτό είναι από τη μια καλό, γιατί βλέπουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης έχει φτάσει στα ύψη. Απ' την άλλη έχουμε θέματα, γιατί αν δεν έχουμε βροχές και χιόνια, θα έχουμε θέματα με την ξηρασία, ειδικά όσοι καλλιεργούν, χτυπάν το κεφάλι τους. Οπότε, απρόσκρεμός και πίσω ρέμα. Τέλος πάντων, θα δούμε εδώ, θα είμαστε μαζί ως τις 10 και θα δούμε τι έκανε αυτή η εθνική χθες βράδυ, μετά από ό,τι έκανε και μέσα στη Σερβία, πήγε το έκανε και μέσα στη Γερμανία και μάλιστα με εμφαντικό τρόπο. Σε λίγη ώρα προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αφού τα δύο επόμενα παιχνίδια θα είναι στην Τούμπα και θα είναι sold out. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί στο επόμενο 2 ώρο.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι έκανε αυτή η εθνική. Θα ξεκινήσουμε βέβαια μια είδηση που αφορά το μπάσκετ και αφορά τον ΠΑΟΚ. Ο Ντονάτας Θμωτογιούνας, 2-13-36 ετών, συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ και έρχεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υπογράψει αύριο ή την Πέμπτη. Και φαίνεται πως ο Δικέφαλος έχει κλείσει τη μεταγραφή με τον Λιθουανό σέντερ. Μια ενίσχυση πολύ μεγάλη στη θέση 5. Τον είδαμε τον ΠΑΟΚ το Σαββατοκύριακο όταν στο Super Cup αντιμετώπισε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Τους τρόμαξε. Τον δέο Παναθηναϊκό τον νίκησε κιόλας, έστω και με το buzzer beater, αλλά έδειξε τα δόντια του ο Δικέφαλος. Οπότε όλοι ξέρουν πια τι να περιμένουν. Δυναμώνει ακόμα περισσότερο και με Ανδρέα Τρινκέρι στο πάγκο όλα μπορείς να τα περιμένεις. Λοιπόν, είδαμε χθες τι έκανε η Εθνική, πάμε να δούμε τι έγραψαν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετά από την ήττα. Ο Γιούργεν Κλοπ αποτυγχάνει στον ντεμπούτο του εντός έδρας, ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει το Γιούργεν Κλοπ, σχολίασε η Bild, γνωστή για τα φιλελληνικά της εντός εισαγωγικών αισθήματα. Γενικά πάντως δεν υποδέχτηκαν με καλό τρόπο την ήττα της Εθνικής Γερμανίας με τον Γιούργεν Κλοπ στο πάγκο. Του χαλάσαμε τον ντεμπούτο, ήταν η πρώτη φορά που έπαιζε μπροστά στο γερμανικό κοινό ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ. Όλα τα μέσα της Γερμανίας ήταν στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν είμαστε πια κορυφαία ομάδα, έχουμε βολευτεί στη μετριότητα. Έχει πει ο παλέμαχος μέσος σχολιαστής πλέον καναλιού, ο Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ. Φρένο στην εφορία Κλοπ, εφορία με έψιλον ύψιλον. Το Ντερ Σπίγκελ γράφει και μάλιστα έλεγε ότι ακούγονταν πιο συχνά και πιο δυνατά οι Έλληνες παρά οι Γερμανοί. Μια άλλη γερμανική εφημερίδα γράφει ότι η Ελλάδα σταματάει τον Κλοπ, σχολιάζοντας ότι το οργανωμένο χάος του Γιούργεν Κλοπ έγινε καθαρό χάος κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ μια άλλη γράφει το εντός έδρας ντεμπούτο του Γιούργεν Κλοπ ήταν αποτυχία. Και όλα αυτά φυσικά έχουν κάνει να έχουμε sold out σε λίγη μόνο ώρα για τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη με Ολλανδία και Γερμανία. 11 το πρωί άνοιξε το σύστημα και μετά από λίγες ώρες τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες εξαντλήθηκαν. Άλλωστε οι Θεσσαλονικείς έχουν πολύ καιρό να δουν εθνική ομάδα, τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στην Τούμπα από κοντά, και πόσο μάλλον αυτή την εθνική ομάδα με τα μαγικά μωρά του Γιοβάνοβιτς που χαίρεσε να τη βλέπεις. Por qué será?

να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σένα.
1: Κοιμούνται οι φίλοι και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να

0: doy el amor. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será?
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι τρίπλα θεϊκή έκανε αυτός ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο Jonathan Bourgard. Τρίπλα που έγινε viral, είναι αυτή η τρίπλα που του πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια ενώ έρχονταν από πίσω του και έγινε και αυτή τίτλος εφημερίδων, εκτός από το γύρο του διαδικτύου καθώς έγινε viral. Τον άφησε τον άνθρωπο να ψάχνει την μπάλα, χόρεψε κυριολεκτικά αφού την χάιδεψε περνώντας την μέσα από τα πόδια του και μάλιστα ένα από τα πιο έστοχα σχόλια που υπήρχαν ήταν «Πρώτη φορά βλέπω Γερμανό να χορεύει ζαϊμπέκικο». Κάτι τέτοιο τους έκανε λοιπόν ο Κωνσταντίνος εκεί και όχι μόνο ο Κωνσταντίνος, ολόκληρη η Ελλάδα. Τι σημαίνει τώρα το να προκριθούμε στα τελικά του Nations League και τι εξασφαλίζουμε, γιατί συνδέονται άμεσα με τα προκριματικά του Euro του 2028. Έτσι λοιπόν, εφόσον πάρει η Ελλάδα μια από τις δύο πρώτες θέσεις, τότε θα παίξει με διπλές αναμετρήσεις με τη δεύτερη ή την πρώτη ομάδα από τους ομίλους Α, Γ και Δ της League A. Αυτό σημαίνει ότι αν περάσει τις δύο πρώτες θέσεις, ότι δεν θα έχει απέναντί της μεγαθύρια όσον αφορά την κλήρωση του επόμενου Euro. Αυτό είναι αυτό που θέλει να αποφύγει. Θα είναι σίγουρα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028. Και από εκεί και πέρα οι πιθανότητες πλέον έχουν αλλάξει με την εθνική μας να είναι φαβορή όσον αφορά τη θέση που θα πάρει την κορυφή του ομίλου. Κατά 81,4 τα ποσοστά δίνουν ότι θα προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League. Συγκεκριμένα λένε θα βρεθεί κατά 41,8 στην κορυφή, κατά 39,6 στη δεύτερη θέση και όσον αφορά το ποσοστό του υποβιβασμού είναι μόλις στο 2,1.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντοπίστηκε παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Θέμα ορών η σφράγισή του. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου η τελική τιμή για τη θέρμανση. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, ξεκίνησαν οι αυτοψίες και

0: Τηλεόραση. Πολύ νεκρή πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Ρωσία, 13 νεκροί. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
6: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
7: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, καθώς είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο. Η μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη λοιπόν είπε το ίστατο χαίρε στο προπονητή που πέρασε και από τις 5-5, δεν είναι 4-5, από τους 4-5 πάγκους των ομάδων της Θεσσαλονίκης και δεν έχει ακουστεί γι' αυτόν ούτε μία μομφή. Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης λοιπόν στις 11.30 το πρωί ήταν πλήθος κόσμου εκεί για να συμπαρασταθεί στην οικογένειά του, τη σύζυγό του Σταματία και στα παιδιά του, Χάρη και Νάνση που ήταν συγκλονισμένοι από το χαμό του. Εκτός από τους επίσημους, εγώ θα σας πω ποιοι ήταν εκεί από μπασκετμπολίστες, θα σας πω ονόματα. Μπάνε Πρέλεβιτς, Τζον Κόρφας, Λάζαρος Παπαδόπουλος, Νίκο Ζήσης, Παναγιώτης Κλιαδέλης, ήταν Βαγγέλης Αλεξανδρής και Κώστας Φλεβαράκης από προπονητές. Ήταν ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης Γιάννης Δαμιανίδης, ο πρώην πρόεδρος της ΣΑΚΕ, ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ Ηρακλής και διάφοροι άλλοι. Θα σας πω μόνο ότι Πρέλεβιτς, Κόρφα, Λάζαρο Παπαδόπουλο, Νίκο Ζήση και Λιαδέλη, ο Σούλης Μαρκόπουλος τους είχε προπονήσει. Τους είχε μπασκετμπολίστες στις ομάδες όταν πέρασε από τους πάγκους των τριών μεγάλων της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή. Και όχι μόνο, σας λέγαμε την ημέρα που έφυγε ιστορίες για τον Σούλη Μαρκόπουλο ότι είχε συμφωνήσει την εποχή που ο ΠΑΟΚ δεν πλήρωνε και είχε δυσκολίες οικονομικές να πάει στον Ολυμπιακό, αλλά οι αντιδράσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ και στο τέλος της διοίκησης, και ενώ θα μπορούσε να φύγει ο Σούλης Μαρκόπουλος καθώς δεν ήταν απλήρωτος και δεν μπορούσε να κάνει προσφυγή, τον έφεραν πίσω στο μπάγκο του ΠΑΟΚ όπου συνέχισε να προπονεί την ομάδα του Δικεφάλου. Και ίσως το πιο συγκλονιστικό απ' όλα ήταν όταν ήρθε αντιμέτωπος με την ομάδα του γιού του, επίσης προπονητή του Χάρη Μαρκόπουλου, και η ομάδα του γιού του ήθελε πάση θυσία την νίκη για να μείνει στην κατηγορία και τελικά δεν τα κατάφερε, γιατί ο Σούλης Μαρκόπουλος νίκησε παρόλο που για την ομάδα του το μάτς ήταν αδιάφορο.

στα Μάλγαρα, η Βόρεια Ελλάδα. Στα Μάλγαρα λοιπόν η Βόρεια Ελλάδα αναστενάζει, και αυτό γιατί τις τελευταίες ημέρες έχουμε μια ταλαιπωρία των οδηγών απίστευτη εκεί στο δρόμο, λίγο πριν από τα διόδια αλλά και μετά, καθώς γίνονται ασφαλτοστρώσεις, οι τρεις λωρίδες δύο και στη συνέχεια μία. Όπως καταλαβαίνετε, ο όγκος αυτοκινήτων είναι τέτοιος που δεν μπορεί να απορροφηθεί από μία λωρίδα κυκλοφορίας και έτσι γίνεται ο κακός χαμός, ειδικά χθες Παρασκευή. Παρασκευή, Κυριακή βράδυ, γίνονταν χαμός, αλλά η ταλαιπωρία συνεχίστηκε και σήμερα, καθώς πολλοί είναι αυτοί που είναι οι δουλειές τους εκεί κοντά και περνάνε από την Εθνική Οδό αναγκαστικά, ή πολλοί είναι αυτοί που έρχονται στη Θεσσαλονίκη για προγραμματισμένα ραντεβού με γιατρούς, για δουλειές, για οτιδήποτε άλλο, και οι διαμαρτυρίες είναι τεράστιες, καθώς όπως λένε οδηγοί, χρειάστηκε για να κάνουν περίπου 5 χιλιόμετρα ή 6, περισσότερη από μία ώρα. Τόση είναι η ταλαιπωρία, και το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν αυτές οι εργασίες, και όχι μόνο θα συνεχιστούν, αλλά δεν υπάρχει και καμία ανακοίνωση όσον αφορά τον ορίζοντα, το τέλος των εργασιών αυτών, προκειμένου να μην υπάρχουν θέματα. Όπως καταλαβαίνετε, υπομονή, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάτι, ακόμα και στη Βουλή έφτασε με ερώτηση το θέμα. Δικηγόροι σκέφτονται να κινηθούν νομικά για να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί. Φανταστείτε αυτό να γινόταν το καλοκαίρι, δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, αλλά ακόμα και τώρα είναι δύσκολη η κατάσταση. Πρέπει τουλάχιστον τα συνεργεία να κινηθούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς για να καταφέρουν να τελειώσουν όσο πιο σύντομα γίνεται αυτές τις εργασίες. Καλησπέρα στην Ευτυχία λοιπόν που στέλνει καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που με αφορμή το προηγούμενο τραγούδι λέει ότι την γυρίσαμε πίσω στην εφηβεία της. Καλό είναι αυτό, όχι άσχημο. Καλή εβδομάδα από όλους, σε όλους. Από την Κατερίνα και η Νατάσα, γι' αυτό λέει και εγώ δεν πάω μακριά και δεν φεύγει, δηλαδή δεν περνάει από τα Μάλγαρα. Και καλά κάνεις νομίζω, καλό κουράγιο σε όσους η δουλειά τους τους πάει από εκεί.

Λοιπόν, ο ΕΦΚΑ έβγαλε τα στοιχεία για την απασχόληση στην Ελλάδα και σύμφωνα με αυτά το διάστημα από το 2019 μέχρι το 2026 το πλήθος όσων μισθωτών ανήκουν στην ηλικία 15 έως 19 ετών εκτοξεύστηκε. Σε καμιά άλλη ηλικιακή ομάδα από τα 15 έως τα 54 έτη δεν σημειώθηκε τόσο μεγάλη αύξηση εργαζομένων και μάλιστα στη θεωρούμενη ως πιο παραγωγική ηλικία των 35-39 ετών σημειώθηκε μείωση της απασχόλησης κατά 11%. Η αύξηση της απασχόλησης του 15-19 ήταν κατά 41%, ενώ ενδιαφέρον έχει και ότι όσοι είναι πάνω από 70, η απασχόλησή τους αυξήθηκε κατά 77%. Φαίνεται λοιπόν ότι οι 30-άριδες έχουν παραδώσει τα ενία της απασχόλησης στους 45-άριδες και αυτοί είναι που εργάζονται πλέον στην Ελλάδα. Άλλωστε είναι πανθομολογούμενο ότι ο πληθυσμός της χώρας μεγαλώνει, οπότε είναι λογικό να εργάζονται ολοένα και περισσότερο, το εργατικό δυναμικό να είναι ολοένα και μεγαλύτερο σε ηλικία. Οι 20-άριδες έπεσαν στο 8,17 από το 9, οι 25-άριδες στο 10,96 από 17, οι 30-άριδες στο 11,10 από το 17,6 και οι 35-άριδες στο 11 από το 16. Οι 40-άριδες από το 12,9 στο 13,32. Από 45 και πάνω η απασχόληση αυξάνεται και φτάνει μέχρι και τον άνω των 70. Αυτή είναι δηλαδή σύμφωνα με τα στοιχεία το που έχει ο ΕΦΚΑ αυτοί που εργάζονται στην Ελλάδα. Πώς έλεγε το παλιό ανέκδοτο, στην Ελλάδα έχουμε λέει 11 εκατομμύρια πληθυσμό, από αυτούς οι 3.500 είναι συνταξιούχοι, άρα μένουν 7,5 ή 3,5 εκατομμύρια. Μένουν 7,5 εκατομμύρια. Αν αφαιρέσουμε 2,5 εκατομμύρια παιδιά, μαθητές, φοιτητές κτλ. Αφαιρεί. Φτάνει στις 200.000 και λέει από αυτούς οι 199.998 είναι εισοδηματίες ή influencer. Άρα μείναμε εγώ και εσύ να δουλεύουμε και κυρίως εσύ γιατί εγώ κουράστηκα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε έλεγχο που διενήργησε κατόπιν καταγγελίας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Την ουσιαστική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στη διαχείριση των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής επεσήμανε η Κομισιόν, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα και αντιμετωπίζει το ζήτημα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνησε ότι η επίμαχη επιστολή για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων δεν συνιστά την τελική της θέση. Στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο δεύτερο όροφο, όπου υπήρχε ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το μπόιλερ, η κουζίνα, τμήματα του αγωγού και ο μετρητής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ στην ιατροδικαστική υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω DNA συγγενών τους. Αναστέλλονται για διάστημα 12 μηνών πληστηριασμοί και κατασχέσεις σε βάρος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων οικονομικής ανακούφισης των κατοίκων και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής ή στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσυσκευής. Περιστατικό σωματικής βιοπραγίας και τραυματισμού εκπαιδευτικού σημειώθηκε εντός σχολικής μονάδας σε νηπιαγωγείο της Δυτικής Αττικής, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά περισσότερα στοιχεία για το δράστη, ενώ ο εκπαιδευτικός διεκομίστη με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Εκτός συνόρων, διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν σήμερα ή αύριο χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αγατζή στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή πρόταση 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει ένα Ιρανικό αεροδρόμιο από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις Ιρανικές αεροπορικές εταιρείες, ώστε να εξυπηρετηθούν οι Σιίτες προσκυνητές των δύο χωρών, του Ιράκ και του Ιράν, που θέλουν να επισκεφθούν τους ιερούς τόπους στη μία και την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το Reuters. Την ίδια ώρα, μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, λέγοντας ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ο Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν σενάρια που να τον θέλουν από σοβαρά τραυματία μέχρι και νεκρό, προέβησε αυτές τις δηλώσεις παρά τις προσπάθειες αναζωογόνησης των συνομιλιών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Γιαροσλάβ της Ρωσίας σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων με αποτέλεσμα 13 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Οι ρωσικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική ποινική έρευνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο. Οι αρχές της νοτιοδυτικής Γαλλίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι 2 μήνες μετά την έναρξη της βύστηκε η πυρκαγιά που κατέκαψε 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ. Η δασική πυρκαγιά τους όμως, που θεωρείται η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949. να επιστρέψουμε στα δικά μας. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας και σήμερα από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 6 το πρωί. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό, τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη, οι οποίοι από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση Ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, σβήσιμο της μέρας, δεύτερη ώρα στον 102 με Ανδρέα Κοράνη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα στη Στέλλα, η οποία στέλνει την καλησπέρα της. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Εύχεται, ακούσατε πριν από λίγο την Ειρήνη Γκέλη να δει, να σας λέει για καύσιμα και περιμένουμε από Τετάρτη ανακοινώσεις όσον αφορά τα καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης κυρίως. Την Τετάρτη λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, επειδή βλέπουμε κάτι τιμές που φτάνουν το 2,20 πια στη Θεσσαλονίκη, δεν θέλω να ξέρω καν τι γίνεται σε νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές. Ανακοινώσεις λοιπόν την Τετάρτη, τρεις συνολικά περιμένουμε, μία από το Υπουργείο Οικονομικών και δύο από τα διηληστήρια της χώρας, στις οποίες θα γνωστοποιηθεί το ύψος της επιδότησης που θα δοθεί. Τα τελικά νούμερα θα διαμορφώνονται μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς οι συνθήκες, όπως γνωρίζετε, στη διεθνή αγορά αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Το ακριβές ποσό θα το μάθουμε την Τετάρτη. Με τα σημερινά δεδομένα, το κράτος ετοιμάζεται να επιδοτήσει το κάθε λίτρο ντίζελ από 10 έως 15 λεπτά και θα προσθεθεί ένα ποσό περίπου 5 λεπτά το λίτρο στα από τα διηληστήρια. Δεν θα επιδοτηθεί η αμόλυβδη. Αναμένεται ότι θα επαναληφθεί η επιδότηση από τα διηληστήρια περίπου στα επίπεδα που έχουμε μέχρι τώρα, δηλαδή στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Αυτά τα ποσά των επιδοτήσεων θα τα αφαιρεί η αγορά από την εκάστοτε τιμή που θα διαμορφώνεται καθημερινά. Οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η επόμενη εξέταση είναι στις 14 Οκτωβρίου, όταν και θα ανακοινωθεί και το πετρέλαιο θέρμανση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανση. Θα γίνει γνωστή λοιπόν η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση εκείνη την ημέρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα είναι οριζόντια επιδότηση από κράτος και διηληστήρια 30 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η όποια τιμή λοιπόν εκεί θα είναι μείον 30 λεπτά. Και θα έχουμε το δεύτερο μέτρο που θα ανακοινωθεί εκείνη την ημέρα, θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα είναι οριζόντιο για 15-20% το ποσοστό θα είναι. Περιμένουμε οριστικές ανακοινώσεις αρχής γενομένης από την Τετάρτη για να δούμε τι ανακούφιση θα έχουμε όσον αφορά τα καύσιμα.

0: Λοιπόν, εκτός από την ώρα που αλλάζει στο τέλος του Οκτώβρη, 26 νομίζω αλλάζει, 25 είναι η Κυριακή, τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη, εκτός από την... Ναι, μπορούμε να πάμε λίγο αεροδρόμιο Μακεδονία να ακούσουμε.
1: Το απόγευμα. Ακόμη και διπλάσια ή τριπλάσια να ήταν η χωρητικότητα του γηπέδου, ήταν τέτοιο το ενδιαφέρον. Πάνω από 100.000 άνθρωποι μπήκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο. Δεν στάθηκαν όλοι τυχεροί, οπότε κάποιοι θα το δουν από κοντά, κάποιοι άλλοι τηλεοπτικά. Και κλείνοντας, να πω πριν δούμε και το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Μήνος, μιλώντας με αρκετούς διεθνείς με το γνωστό δικό του τρόπο, που είναι και λίγο πιεστικός, να πω μόνο ότι η εθνική μας από αύριο προετοιμάζεται, θα κάνει στην Τούμπα. Τετάρτη είναι η μέρα που θα έχει και η συνέντευξη, θα γίνει και η συνέντευξη τύπου. Θα έχουμε και δυνατότητα να δούμε ένα διάστημα από την προπόνηση. Έρχονται και οι Ολλανδοί, οπότε το ενδιαφέρον μεγαλώνει και θα είμαστε πάντα σε διαρκή επαφή.
2: Λοιπόν, για να δούμε τις δηλώσεις που εξασφάλισε πιεστικά η ο Γιώργος Μήρος και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ωραία, χαιρόμαστε γι' αυτό, χαιρόμαστε. Ό,τι καλύτερο, προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
4: Σημείωσες τον κόλλο μας εσύ, σημαντικό.
3: Σημαντικό. Αλλά τώρα κοιτάμε μπροστά, πέρασε αυτό, έχουμε δύο παιχνίδια, πολύ σημαντικά.
5: Θα είναι ωραία εμπειρία, πρωτόγνωρη εμπειρία, δεν έχουμε ξανά έρθει στην Τούμπα, είχαμε έρθει σε ένα παιχνίδι πιο παλιά χωρίς κόσμο. Τώρα θα έχουμε και τον κόσμο, θα είναι πολύ ωραία πιστεύω.
3: Περιμένουμε όλο τον κόσμο εκεί. Και μακάρι να κερδίσουμε το παιχνίδι.
4: Στην Τούμπα τώρα, η εθνική ομάδα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
5: Ωραίο, Top.
4: Πώς θα νιώσεις?
5: Είμαι χαρούμενος.
4: Και στόχος είναι η νίκη.
5: Ναι, φυσικά.
4: Η εθνική ομάδα τώρα στην Τούμπα, τι λέτε, sold out έγινε.
3: Υγεία να έχουμε και να τα πούμε καλά. Αυτό.
6: Ωραία είναι. Περιμένουμε τον κόσμο.
4: Ξενύχθησες εδώ στο αεροδρόμιο περιμένοντας και πήρες υπογραφές από ποιους παίκτες?
7: Πήρα από τον Τζιμίκα, από τον Τζόλι και από τον Παυλίδη.
4: Για να δούμε τις υπογραφές.
0: Ακούσαμε Γιώργο Μήνο να κάνει δηλώσεις από τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Αυτή ήταν κατά σειρά οι ποδοσφαιριστές που ακούσατε. Είχαμε συνδεθεί με το Earth News. Πριν από λίγο έφτασε στη Θεσσαλονίκη η εθνική ομάδα μετά το θρίαμβο στη Γερμανία. Γιώργος Τραπεζανίδης ήταν στην ανταπόκριση από το αεροδρόμιο Μακεδονία όσον αφορά την άφηξη. Και στη συνέχεια στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Μήνος. Ακούσαμε κατά σειρά Δημήτρη Κουρμπέλη, σκόρερ του γκολ χθες με τη Γερμανία. Μασούρας, Τσιμίκας, Καρέτσας, Ρέτσος. Και στη συνέχεια Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος ήρθε και στην πόλη του. Εδώ είναι από την Καλαμαριά ο Βαγγέλης Παυλίδης. Καταγωγή Σέρες νομίζω, αλλά από εδώ ανδρώθηκε στο εξωτερικό ο άνθρωπος. Αλλά Θεσσαλονικιό τον λέμε, έτσι μας αρέσει, είναι, θα παίξει. Ρωτήθηκαν για το γήπεδο του Στούμπας και ελπίζουμε την Πέμπτη να έχουμε άλλη μια νίκη. Αυτά λοιπόν από αυτά που έγιναν πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Μακεδονία και σας λέγαμε ότι αλλάζει η ώρα και αλλάζει η ώρα στις 25 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, Κυριακή ημέρα 25 Οκτωβρίου και δεν αλλάζει μόνο η ώρα, δεν πάμε με ρολόγια μπρος και πίσω, αλλάζουν και οι ώρες κινήσεις ησυχίας και αν νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι αμεληταίο, γίνονται πλέον όσον αφορά οι ώρες κινήσεις ησυχίας 3.30 το μεσημέρι με 5.30 το απόγευμα και 10 τη νύχτα με 7.30 το πρωί. Πάμε να δούμε τι απαγορεύεται. Λοιπόν, εργασίες και δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Μουσικά όργανα, ραδιόφωνα, τηλεόραση, υψηλή ένταση. Φωνασκίες, χορή, εκδηλώσεις, τραγούδια, θορυβώδεις δραστηριότητες. Φορτοεκφόρτωση, εργασίες που προκαλούν θόρυβο, σιρήνες κτλ. Και ακόμα και για τα κατοικίδια θα πρέπει να φροντίζετε ώστε να μην προκαλούν θόρυβο και ενοχλούν κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Και αν σας μοιάζει κάτι που έλα μωρέ δεν τρέχει και τίποτα, τον περασμένο Ιούνιο η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 19χρονου καθώς το αυτοκίνητό του διέθετε ηχοσύστημα υψηλής ισχύος και σύμφωνα με την αστυνομία προκαλούσε διατάραξη της κοινής ησυχίας. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και τα ηχεία και τους ενισχυτές. Σύμφωνα λοιπόν με την νομοθεσία, οι παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και προεδρικών αστυνομικών και προεδρικών διατάξεων επισύρει φυλάκιση έως 5 μήνες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντοπίστηκε παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, θέμα ορών η σφράγισή του. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου η τελική απόφαση για τη θέρμανση. Ανοιχτός ο τραπ στην άρση κυρώσεων κατά του Ιράν με αντάλλαγμα προόδου στα πυρηνικά σύμφωνα με το CNN. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτσαμπά Χαμενεΐ ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα ουκρανικό χωριό κοντά στα πολωνικά σύνορα προκαλώντας ζημιές σε συνοριακό φυλάκιο. Σε κάθριξη 10 ετών καταδικάστηκαν ερήμην 3 Αιγύπτιοι αξιωματικοί για την απαγωγή και δολοφονία φοιτητή πριν από 10 χρόνια στο Κάιρο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's.

0: Εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
0: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
0: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, καταρχάς να σας πούμε ότι φαίνεται ότι θα υπάρξει τετάρτα οριστάς εργασίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Οι εργαζόμενοι με αφορμή απόλυση σταθμάρχη έχουν προκηρύξει στάση εργασίας. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Θα δούμε πώς θα γίνει εκείνη την ημέρα όσον αφορά την κίνηση των σειρμών. Από εκεί και πέρα πάμε να δούμε μια απίστευτη ιστορία που επανήλθε στο προσκήνιο με βάση εξαιτίας μάλλον της εκδίκασης της έφεσης. Στο επίκεντρο είναι μια γυναίκα από την Πελοπόννησο και ένας άντρας από τη Θεσσαλία. Γνωρίστηκαν λοιπόν μέσω Instagram το Σεπτέμβριο του 2018 και η γυναίκα ταξίδεψε για να τον γνωρίσει, έφτασε στην πόλη όπου ζούσε ο άνθρωπος, παρέμειναν εκεί επί 2 εβδομάδες. Όταν αυτός χρειάστηκε να απουσιάσει λόγω υποχρεώσεων και να κλείσει το κινητό του για λίγες ώρες, όταν το ενεργοποίησε εκ νέου, βρέθηκε, όπως υποστηρίζει ο ίδιος στο δικαστήριο, μπροστά σε ένα κατηγισμό επικοινωνιών. Επιστρέφοντας στην πόλη του, τερμάτισε την σχέση με την γυναίκα και η απόφαση αυτή έφερε μια περίοδο απίστευτης έντασης. Μετά το χωρισμό, τηλεφωνικές κλήσεις μηνύματα συνεχίστηκαν και όταν την απέκλεισε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γυναίκα φέρεται να δημιούργησε δεκάδες ψεύτικους λογαριασμούς που εμφανίζονταν ως προφίλ του πρώην συντρόφου της. Χρησιμοποιούνταν το όνομα τεπώνυμό του, οι φωτογραφίες του και άλλα προσωπικά δεδομένα, πραγματοποιούνταν αναρτήσεις, αποστέλλοντας μηνύματα σε γνωστούς και φίλους και μάλιστα με περιεχόμενο συχνά προσβλητικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δικαιοσύνη, οι λογαριασμοί που αποδίδονται στη γυναίκα και ανήκαν στην ίδια, αλλά φαίνεται να τους χρησιμοποιούσε ο άντρας, ήταν 203. Έκατσε και έκανε 203 ψεύτικους λογαριασμούς στα social για να τον κάνει, ξέρω εγώ, ρεζίλι. Δεν ξέρω τι έγινε. Το δικαστήριο είχε κρίνει ένοχη την 38χρονη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συνδικοφαντική δυσφήμιση, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 48 ετών με την έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, και στο εφετείο λοιπόν η νέα απόφαση διατήρησε την ποινή στο ίδιο ύψος, απέρριψε τα ελαφρυντικά που ζητήθηκαν και διέταξε μάλιστα άμεσα την έκτηση της ποινής του 1 έτους. Οπότε η γυναίκα πάει με το σύμφωνα με το εφετείο φυλακή.

Και πάμε στο Ρομπέρτο Κάρλος, ο οποίος αποκάλυψε ότι έχει χάσει το 99% της περιουσίας του. Ο διάσημος ποδοσφαιριστής, βραζιλιάνος θρύλος της Ρεάλ, σε μια αναπάντηχη εξομολόγηση λοιπόν, είπε ότι είδε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς να αδειάζουν εν μία νυχτή εξαιτίας σοβαρών λαθών και κακών συνεργασιών που του στοίχισαν το 99% των χρημάτων που είχε κερδίσει από το ποδόσφαιρο. Όπως είπε, ένα βράδυ Πέμπτης πήγα για ύπνο τα μεσάνυχτα. Την Παρασκευή έλαβα ένα σωρό έγγραφα για την ύπαρξη των οποίων δεν γνώριζα καν. Τότε ήταν που έχασα όλη μου την περιουσία. Αντιμετώπισα προβλήματα με ανθρώπους που άδειασαν το λογαριασμό του. Κατονόμασε τις αιτίες που το οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, τονίζοντας το καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο πρώην εκπρόσωπός του. Είχε προβλήματα με τον μάνατζερ, αλλά και οικογενειακά ζητήματα και έχασα το 99% όσων είχα κερδίσει από το ποδόσφαιρο. Παρά το τεράστιο οικονομικό πλήγμα, είπε ότι είχε φροντίσει από νωρίς να προετοιμαστεί για τη ζωή του μακριά από τα γήπεδα. Πάντα σκεφτόμουν τη ζωή μετά την καριέρα μου. Για μένα αυτό σήμαινε να αφήσω μια κληρονομιά ως ποδοσφαιριστής και να χτίσω την εικόνα μου. Όταν αποφάσισα να αποσυρθώ, είχα ήδη άδεια αθλητικού διευθυντή και συνεργαζόμουν με πολλές εταιρείες. Θέλω να μοιράζομαι, είπε, όλα τα αρνητικά που συνέβησαν στη ζωή μου με τους νεότερους ποδοσφαιριστές, ώστε να μην κάνουν τα ίδια λάθη που έκανα εγώ. Ο Ρομπέρτο Κάρλος, για όσους δεν τον πρόλαβαν να παίζει, ήταν εμβληματικό μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Βραζιλίας, φημισμένος, διάσημος για το απίθανο δεξί πόδι, αριστερό πόδι, και έχει μείνει στην ιστορία ένα εκπληκτικό γκολ που έβαλε με φάουλ, με εξωτερικό φάλτσο, στο Φαμπιάν Μπαρτέζ σε ένα παιχνίδι Βραζιλίας-Γαλλίας.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, ένας άντρας ο οποίος δεν κατονομάζεται εντοπίστηκε μετά από τηλεφωνήματα περί οίκων να έχει πάρει φόρα και να έχει μπουκάρει με το αυτοκίνητό του μέσα σε σούπερ μάρκετ σε πόλη της Αμερικής. Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην είσοδο και όταν ήρθαν οι αστυνομικοί τους εξήγησε ότι το έκανε γιατί υπήρχαν λόγοι ανωτέρας βίας. Φυσική ανάγκη, λέει, τους είπε. Και δεν πήγε σε κανένα δέντρο αλλά, ή σε κανένα δάσος, αλλά προτίμησε να μπουκάρει με το αυτοκίνητο στο σούπερ μάρκετ προκειμένου να πάει στην τουαλέτα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν πρόλαβε να ανακουφιστεί πριν οι αστυνομικοί του περάσουν χειροπέδες, ενώ σε ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας λέγεται πως όταν πρέπει να πας, πρέπει να πας. Ωστόσο, συμβουλεύουμε τους πολίτες να βρίσκουν ένα ανοιχτό μαγαζί για να κάνουν τη δουλειά τους.

Κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα Δευτέρα στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Ανδρέα Κοράνη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσυγκνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος που βρίσκεται ήδη εδώ. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, διαπίστωση Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σε έλεγχο που διενήργησε κατόπιν καταγγελίας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Κοριτσάκι 3,5 ετών διακομίστηκε την Πέμπτη το μεσημέρι από τον παιδικό σταθμό Λιμεναρίων στο κέντρο υγείας Πρίνου στη Θάσο, σύμφωνα με πληροφορίες, με αδυναμία ομιλίας, σιελώρια, αυχενική δυσκαμψία και είδημα στο μάτι, και από εκεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Οι γιατροί άμεσα αποφάσισαν τη διακομιδή του στην παιδιατρική μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατέληξε. Η νεκροψία νεκροτομή, σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα. Φως στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξουν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Πλέον, όπως αναφέρουν, ο Νίκος και τέλος Αγαπηνός συνεχίζουν με την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της, συγκατηγορούμενου της, στην ίδια υπόθεση, αναφέροντας ότι ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα του αγωγού έως το μετρητή του κτιρίου, που βρίσκεται στο ισόγειο με τη χρήση αζότου και αέρα, έδειξαν ότι το σημείο εκείνο είναι στεγανό. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των 6 θυμάτων, οι συγγενείς τους προσήλθαν σήμερα στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA. Περιστατικό σωματικής βιοπραγίας και τραυματισμού εκπαιδευτικού σημειώθηκε εντός σχολικής μονάδας σε νηπιαγωγείο της Δυτικής Αττικής, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά περισσότερα στοιχεία για το δράστη, ενώ ο εκπαιδευτικός διακομίστη με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Την καταδίκη του περιστατικού εξέφρασε ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διονύσης Αναστασόπλος. Στο σχετικό δελτίο τύπου σημειώνεται ότι οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στους υπαιτίους. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας. Εκτός συνόρων, η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει ένα ιρακινό αεροδρόμιο από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις ιρανικές αεροπορικές γραμμές, ώστε να εξυπηρετηθούν οι σιίτες προσκυνητές των δύο χωρών, του Ιράκ και του Ιράν, που θέλουν να επισκεφθούν τους ιερούς τόπους η μία της άλλης, σύμφωνα με το Reuters. Την ίδια ώρα, μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενεϊ, λέγοντας ότι θα αναγκαστούν να καταλήψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ο Χαμενεϊ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν σενάρια που να τον θέλουν από σοβαρά τραυματία μέχρι και νεκρό, προέβησε αυτές τις δηλώσεις παρά τις προσπάθειες αναζωογόνησης των συνομιλιών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα ουκρανικό χωριό κοντά στα πολωνικά σύνορα, προκαλώντας ζημιές σε συνοριακό φυλάκιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας, νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας από αυτή την ώρα μέχρι και τις 6 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε διαφορετικά σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό, τοπικές βροχές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη, οι οποίοι από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: it doesn't make or break me.
1: Καλώς ήρθατε στη νυχτερινή βάρδια εδώ στον 102, νέα εβδομάδα. Τελειώνει και ο Σεπτέμβρης και έρχεται ο Οκτώβρης που έχει και δύο αργίες παραπάνω για μας, τους Θεσσαλονικείς, και θα ξεκουραστούμε κι άλλο. Τον αγαπάμε τον Οκτώβρη, το φθινόπωρο ταιριάζει στην πόλη μας, ειδικά όταν έχει εκείνη την πρωινή ομίχλη, είναι μια κούκλα η Θεσσαλονίκη. Καθίστε αναπαυτικά, αφήστε τα υπόλοιπα σε μένα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο, να σας δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Μην τραπείτε, στείλτε μας ό,τι θέλετε.

Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με την φανταστική χθες απόδοση της Εθνικής Ελλάδας στο National League απέναντι στη Γερμανία εκτός έδρας. Κερδίσαμε με 1-0. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας κερδίζουμε τους Γερμανούς. Στα προηγούμενα 10 παιχνίδια που είχαμε στους επίσημους αγώνες δεν είχαμε καμία νίκη. Είχαμε 7 ήττες και 3 ισοπαλίες. Ο Κουρμπέλη στο 74 έβαλε τον γκολ και μας λύτρωσε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί δεν απείλησαν ούτε στιγμή. Δεν φάνηκαν καν στο παιχνίδι. Και αν ο Ιωαννίδης δεν είχε σημαδέψει κάτι περιστέρια στο γήπεδο, το σκορ θα μπορούσε να ήταν μέχρι και 3-0. Με αυτή τη νίκη η εθνική μας βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με 2-2 που έχει κάνει, εκτός έδρας μάλιστα, έτσι, τεράστια επιτυχία. Το έλεγε ο Γιωβάνοβιτς, τον αμφισβητούσαμε όλοι, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, που έλεγα ότι αν πάρουμε στα επόμενα 4 παιχνίδια 3 βαθμούς θα είμαστε ευχαριστημένοι. Έχουμε ήδη 6, μας έβαλε τα γυαλιά ο Σέρβος προπονητής. Τα παιδιά παίξαν καταπληκτικά, ο Καρέτσας φοβερός, ο Παυλίδης πάρα πολύ ωραίος, ο Τσιμίκας έτρεχε πάνω κάτω για 90 λεπτά, απορώ που βρήκε την ενέργεια το παιδί. Όλοι ήταν ένας και ένας, πραγματικά. Πάμε να δούμε το επόμενο πρόγραμμα. Την 5η, 1 Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία εδώ στη Ντούμπα και την Κυριακή στις 4 Οκτωβρίου υποδεχόμαστε τους Γερμανούς που θα έρθουν να πάρουν την revanche. Ντεμπούτο του Κλοπ, όχι πολύ πετυχημένο, αφού τους χαλάσαμε τη βραδιά. Αν θέλετε εισιτήριο για την 5η, δεν υπάρχει. Sold out το αγώνα στην Ντούμπα. Εγώ που μπήκα να πάρω εισιτήριο 11:20, 11:25, ήμουν αναμονή μετά από 100.000 ανθρώπους, 100.000 και 4 για την ακρίβεια. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια πολύ γρήγορα. Αυτό μας έκανε η νίκη επί της Γερμανίας, δημιούργησε μεγάλη ανυπομονησία για να δούμε την εθνική μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να βρείτε κάποιο εισιτήριο, μπορεί να υπάρχουν λίγα για τη Γερμανία, και αυτό πολύ δύσκολο το βλέπω. Για την Ολλανδία πάντως δεν υπάρχει ούτε ένα εισιτήριο.

Όλα τα αθλητικά μέσα της Ευρώπης αποθέωσαν την εθνική μας, εκτός από τα γερμανικά. Οι Γερμανοί μίλησαν υποτιμητικά για την εθνική μας ομάδα. Μάλιστα η Bild βγήκε με ένα εξώφυλλο που μας έλεγε ποδοσφαιρικούς νάνους. Καλό θα είναι να λείπουν αυτοί οι υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί, γιατί δεν θέλω να το ξεχνάνε, είμαστε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2004. Καταλαβαίνω την ανωτερότητα της εθνικής Γερμανίας σε βάθος χρόνου. Μπορεί και τώρα, δεν λέω ότι είμαστε ανώτερη ομάδα από τη Γερμανία, αλλά όταν αναφέρεσαι σε μια πρωταθλήτρια Ευρώπης, καλό θα είναι να αποφεύγονται τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Για την ακρίβεια, είπε, ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε τον γκλόπ σε αναμονή. Η Ελλάδα δεν συμμετείχε καν στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Μπράβο, και εσείς που συμμετείχατε, είδαμε τι κάνατε. Ο Γιούργεν Κλόπ σίγουρα δεν είχε φανταστεί ένα τέτοιο ντεμπούτο στην έδρα του ως προπονητής της εθνικής ομάδας. Δεν το πήραν πολύ καλά οι Γερμανοί. Ανυπομονούν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να μας δείξουν ότι είναι ανώτεροι. Ποδοσφαιρικά, ελπίζουμε να τους το χαλάσουμε και αυτή τη φορά.

Πρώτον, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τον πληρώνει τον κομωτή του. Βλέπω τώρα κάτι φωτογραφίες από το παιχνίδι της Πορτογαλίας, της Εθνικής Πορτογαλίας. Έχει κόψει το μαλλί του κοντό καρφάκι και έχει κάνει ξανθιές αντάβγες. Μας γύρισε πίσω στο 2000 που όλοι κυκλοφορούσαν έτσι. Και εμείς δεν θέλουμε να ξαναρθεί αυτή η εποχή. Και μετά από 18 χρόνια, παρακαλώ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν αγωνίστηκε ούτε ένα λεπτό με την Εθνική Πορτογαλίας και πολύ το χαρήκαμε. Φτάνει, πρέπει να πάει σπίτι του ή όχι σπίτι του. Ας αγωνίζεται εκεί που αγωνίζεται, αλλά όχι στην Εθνική γιατί της κάνει κακό. Η Ειρήνη έρχεται να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντοπίστηκε παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη οι δικηγόροι. Συνεχίζουν με το σύζυγό της. Όπως αναφέρουν, η απόφαση λαμβάνεται για λόγους αμυγός νομικούς. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη, φαίνεται να καταλήγουν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ανώτατο ηγέννη του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενέη, ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα. Από την Ουάσιγκτον, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου ζητεί την εφαρμογή της συμφωνίας με το Ισραήλ. Σε κάθριξη 10 ετών καταδικάστηκαν ερήμην 3 Αιγύπτιοι αξιωματικοί για την απαγωγή και δολοφονία φοιτητή πριν από 10 χρόνια στο Κάιρο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.

0: με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ναι. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα σας πάω στην Αθήνα, όπου μια 34χρονη από την Ολλανδία ήρθε διακοπές στη χώρα μας, έκλεισε ένα Airbnb στο κέντρο της Αθήνας, παρήγγειλε μια πίτσα αργά το βράδυ, την έφαγε, πήρε τα φάρμακά της γιατί είχε μια ασθένεια που είχε φαρμακευτική αγωγή, έπεσε για ύπνο, τα φάρμακα τα συγκεκριμένα είναι εναντίον της κατάθλιψης και της έφεραν υπνηλία, κοιμήθηκε η κοπέλα και ξαφνικά όταν άνοιξε ξανά τα μάτια της, ήταν ο διανομέας φαγητού που είχε παραγγείλει την πίτσα και τη βίαζε. Έβαλα μέσα στις φωνές. Τράπηκε σε φυγή ο συγκεκριμένος διανομέας. Ξέχασε μάλιστα πίσω του και αποδεικτικά στοιχεία για το ποιος είναι. Συγκεκριμένα ξέχασε το κράνος του. Αρνείται η εταιρεία που εργάζεται να δώσει το όνομά του. Δεν συνεργάζεται με την αστυνομία. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει μήνυση και η αστυνομία τον αναζητάει μετά την περιγραφή που έκανε η 34χρονη. Αντίστοιχο περιστατικό γνωρίζω εγώ σε δικό μου άνθρωπο, μια φίλη μου που είχε συμβεί πριν από 8 χρόνια στο κεραμικό, πάλι με έναν διανομέα φαγητού. Μια κοπέλα παρήγγειλε φαγητό, περίμενε κάτω στην πολυκατοικία για να περάσει η ώρα και όταν έπεσε για ύπνο ανέβηκε πάνω και έκανε ακριβώς τις ίδιες πράξεις. Μεγάλη προσοχή, γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα, τη λέμε αυτή την ιστορία για να είναι και ένα ηθικό δίδαγμα, η συγκεκριμένη κοπέλα όταν παρήγγειλε έβαλε τον κωδικό της κάτω πόρτας για να μην κατέβει να πάρει την πίτσα από την κάτω πόρτα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ίδιος κωδικός ήταν και στην πάνω πόρτα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο εύκολο ήταν το έργο αυτού του αρρωστημένου βιαστή. Να είστε προσεκτικοί όταν παραγγέλνετε κάτι. Πλέον καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να είμαστε σε ρυθμούς ιστερίας, να φοβόμαστε τα πάντα. Αλλά όταν παραγγέλνετε, κοιτάτε πίσω αν κλείνετε καλά την πόρτα. Κλειδώστε. Πολλά συμβαίνουν. Βλέπετε γύρω μας, γίνονται. Ας είμαστε προσεκτικοί εμείς για να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.

Και αν νομίζετε ότι με την ιστορία με το διανομέα φαγητού ότι τελειώσαμε με τους ασταθείς ανθρώπους, θα σας πάω στην Πάτρα, όπου μια γυναίκα 38 ετών της επιβλήθηκε 48 μήνες φυλάκιση, θα τις εκτίσει, δεν θα είναι εκτός, δεν είναι με αναστολή, γιατί έφτιαξε 203 ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διασύρει τον πρώην σύντροφό της, 37 χρονών, πιλότος της πολεμικής αεροπορίας. Να τα πάρουμε τα πράγματα με την αρχή. Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσα από το Instagram. Ανταλλάσσανε μηνύματα. Κάποια στιγμή η κοπέλα έφυγε από την Πάτρα, πήγε στο Βόλο να τον γνωρίσει. Έμειναν μαζί 2-3 μέρες. Ο άνθρωπος αυτός είχε υπηρεσία κάπου αλλού. Έφυγε από το Βόλο δηλαδή για ανάγκες πολεμικής αεροπορίας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα η γυναίκα αυτή του έστειλε συνέχεια μηνύματα, τον έπαιρνε τηλέφωνο, ο άνθρωπος δούλευε, δεν μπορούσε να το απαντήσει. Όταν γύρισε λοιπόν ο πιλότος, της είπε ότι θέλουν να χωρίσουν γιατί δεν βρίσκει σωστή τη συμπεριφορά της. Από εκείνο και το σημείο και μετά η ζωή του πιλότου έγινε μια κόλαση. Έφτιαξε 203 ψεύτικα προφίλ με φωτογραφίες του πιλότου που ανέβαζε διάφορα πράγματα, ενοχλούσε τους γνωστούς του, τους φίλους τους, τους συναδέλφους του. Ο άνθρωπος κατέφυγε στη δικαιοσύνη, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ γιατί με τις αναβολές που έπαιρνε η δίκη τράβηξε σχεδόν 2 χρόνια αυτό το πράγμα. Εξοντώθηκε ψυχολογικά δηλαδή. Ευτυχώς τιμωρήθηκε από το δικαστήριο 48 μήνες και μάλιστα ο δικαστής είπε ότι πρέπει να μπει κατευθείαν στη φυλακή γιατί κατηγορείται για αρκετά πράγματα. Μέχρι συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου, διασυρμό, οικονομικές απαιτήσεις. Δηλαδή έμπαινε, είχε φτιάξει ένα προφίλ που και καλά ήταν ο πιλότος, έστελνε μηνύματα σε φίλους του και τους ζητούσε χρήματα, ότι και καλά χρειάζεται ο πιλότος χρήματα. Τέτοια πράγματα καλό είναι να μην γίνονται, να μάθετε να διατηρείτε την ψυχραιμία σας. Ο χωρισμός είναι χωρισμός, τι να κάνουμε. Συνήθως δεν γίνεται να το θέλουν και οι δύο, μπορεί να το θέλει μόνο ένας. Πάρτε το ψύχραμα, προχωρήστε τη ζωή σας, βλέπετε που καταλήγετε αν χάσετε την ψυχραιμία σας.

Το πρώτο μήνυμα έρχεται από τον Στέφανο που λέει τεράστια νίκη χθες, πάμε να τους τρελάνουμε όλους, με το καλό παιδιά, υπάρχει πολύ αισιοδοξία, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι Ολλανδοί παίζουν πολύ ωραίο ποδοσφαιρό, από τη μέση και μπροστά είναι φοβεροί, ο Τσάβι ήρθε και έδεσε, βρήκε πολύ επιθετικό ταλέντο και έχει φτιάξει μια ωραία δουλεμένη ομάδα, τρομάζει μπροστά, έχει αρκετά κενά πίσω, αν τα εκμεταλλευτούμε έχουμε ελπίδα. Στην Ιερά Μετρόπολη Θεσσαλονίκης σήμερα κηδεύτηκε ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ήταν όλοι εκεί, η οικογένειά του φυσικά, ο γιος του ο Χάρης Μαρκόπουλος, η κόρη του η Νάνση, η σύζυγός του, στην τετριμένη όλοι, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος, αθλητές από παλέμαχοι αλλά και είναι αθλητές, ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Λυκογιάννης, ο Σφερόπουλος, ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής, ο Χάρης Παπαγεωργίου, ήρθε μέχρι και ο Ανδρέα Ματσόν, ο παλιός προπονητής του Άρη, ο Νίκος Σταυρόπουλος, ήταν όλοι εκεί, ήθελαν να τον τιμήσουν. Κανείς μα κανείς δεν είχε να πει κακή κουβέντα για τον Σούλη Μαρκόπουλο όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησε τον μπάσκετ της πόλης μας, κυρίως της πόλης μας, γιατί έκατσε και στον πάγκο της ΑΕΚ. Εκπρόσωποι από όλους τους συλλόγους της Θεσσαλονίκης, και από τον ΠΑΟ και από τον Άρη και από τον Ηρακλή, ήταν εκεί, κατέθεσαν στεφάνια. Μην ξεχνάμε ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος άφησε τεράστιο έργο του πίσω του. Έχει τους περισσότερους αγώνες ως πρώτος προπονητής στην ιστορία της Α1. Είναι τρίτος σε νίκες στην Α1 και φυσικά κατέκτησε και το κύπελλο Κόρατς με τον ΠΑΟΚ το 1994. Μια μορφή που σίγουρα κανείς μα κανείς δεν θα ξεχάσει. Μάλιστα, πριν από τρεις εβδομάδες είχε πέσει, πέρασε από μπροστά μου μια συνέντευξή του που τον ρωτούσαν αν θέλει να ξαναγυρίσει να κάτσει σε πάγκο και είπε ότι εγώ θέλω να γυρίσω, αλλά πλέον το άθλημα έχει αλλάξει και ο προπονητής είναι απλά διαχειριστής. Εγώ θέλω να μαθαίνω στους παίκτες μου και οπότε μάλλον δεν ταιριάζω στην εποχή. Σοφός, φιλόσοφος και πάρα πολύ ήρεμος, παιδιά. Δηλαδή, αν το γνωρίζατε από κοντά, ο τρόπος που σε μιλούσε ήταν καθώς τον κοιτούσες και κάνατε ένα τρομερό διάλογο. Φανταστική ψυχή, φανταστικός άνθρωπος. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και καλό ταξίδι στο φως.

Να αποχαιρετήσουμε άλλη μια μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Η Ελένη Προκοπίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, την ξέρετε σίγουρα. Είναι μια πανέμορφη πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου τη δεκαετία του 60 και του 70. Χαρακτηριστική της ταινία είναι το «Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης», «Ραντεβού στον αέρα». Ήταν μια πάρα πολύ, χωρίς να το προσπαθεί, σεξι γυναίκα. Έπαιξε σε αρκετές ταινίες, μέχρι και Κούντουρο έπαιξε. Ήταν και χορεύτρια μαζί με τον Σιλινό. Σπουδαία προσωπικότητα. Εγκατέλειψε την ηθοποιία αρκετά νωρίς. Αφιερώθηκε στην οικογένειά της. Έφυγε σήμερα από τη ζωή. Καλό της ταξίδι και καλό ταξίδι στο φως. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπεγράφει πράξη φράγκισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και αύριο το πρωί αναμένεται να πάει δικαστικός επιμέλητης. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενεργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε προκειμένου να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Κοριτσάκι 3,5 ετών διακομίστηκε την Πέμπτη το μεσημέρι από τον παιδικό σταθμό Λιμεναρίων στο κέντρο υγείας Πρίνου στη Θάσο, σύμφωνα με πληροφορίες, με αδυναμία ομιλίας, η ελώρια, αυγενική δυσκαμψία και είδημα στο μάτι, και από εκεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Οι γιατροί άμεσα αποφάσισαν τη διακομιδή του στην παιδιατρική μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατέληξε. Η νεκροψία νεκροδομή, σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα. Φως στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξουν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την παραίτησή του από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Πλέον, όπως αναφέρουν, συνεχίζουν με την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της, συγκατηγορούμενου στην ίδια υπόθεση, αναφέροντας ότι ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα του αγωγού έως τον μετρητή του κτιρίου, που βρίσκεται στο ισόγειο με τη χρήση αζότου και αέρα, έδειξαν ότι το σημείο εκείνο είναι στεγανό. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των έξι θυμάτων, οι συγγενείς τους προσήλθαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να δώσουν δείγμα DNA. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική διευθέτηση, θεμελιώνουν ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτό πολύ σύντομα. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, λέγοντας ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή, αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε σήμερα τη συνέχιση εφαρμογής της συμφωνίας που σύναψε με το Ισραήλ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, υπέγραψε σήμερα διάταγμα με το οποίο αυξάνει κατά 15.500 τον αριθμό των υπηρετούντων στρατιωτικών στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτή είναι η τέταρτη απόφαση αυτού του είδους που λαμβάνει το Κρεμλίνο από τις αρχές του έτους. Η εντολή αυτή δόθηκε σε μια περίοδο που τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένες απώλειες στον πόλεμο που συνεχίζεται επί 4,5 χρόνια. Επιστροφή στα δικά μας, νυχτερινές εργασίες συντήρηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί διεύθυνση τεχνικών έργων της περιφέρειας, οι οποίες ξεκίνησαν από τις 10 το βράδυ και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 6 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε νωρίτερα η Εθνική Ελλάδος, η οποία επέστρεψε στη χώρα μας και πλέον στρέφει την προσοχή της στις δύο σημαντικές αναμετρήσεις που ακολουθούν για το UEFA Nation League. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 4 Οκτωβρίου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία επίσης στη Θεσσαλονίκη. Και να κλείσουμε τον καιρό, τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτροι, οι οποίοι το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια, φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, εδώ στον 102, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Η Μαρία μας λέει, άλλη μια βραδιά με ωραία τραγούδια. Σήμερα, λέει, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το αν ακούει ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούει και δήλωσε ότι ακούει εμάς. Μπράβο, Μαρία, που μας ψήφισες. Και χαίρεται μάλιστα πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη φορά που τη τηλεφώνησαν για ακροματικότητα. Το καλό είναι ότι ακόμα υπάρχει κόσμος που ακούει ραδιόφωνο, αντιστέκεται σε αυτή τη λέλαπα του διαδικτύου και της τηλεόρασης. Μείνετε εδώ μαζί μας, γιατί θα κάνουμε ωραία παρέα. Και η Δέσποινα ρωτάει, για την ακρίβεια μας λέει, Γιάννη, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, τέτοια εποχή κανονικά, λέει, πηγαίναμε για μπάνιο. Μήπως, λέει, κρύωσε απότομα ο καιρός. Και πού είσαι ακόμα? Με το που θα μπει ο Οκτώβρης, θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία. Θα βιώσουμε ένα κανονικό φθινόπωρο προηγούμενων δεκαετιών, με χαμηλές θερμοκρασίες και αρκετή βροχή. Η αλήθεια είναι ότι το συνηθισμένο δεν ήταν να κολυμπάμε μετά τις 15 Σεπτέμβρη. Τα τελευταία 3-4 χρόνια οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές και μάλιστα ένα Σεπτέμβρη, θυμάμαι, πριν 2 χρόνια, που είχε και καύσωνα, έφτασε η θερμοκρασία κοντά στους 40 βαθμούς. Είναι καλό, γιατί παρατείνεται η τουριστική περίοδος, που φέρνει αρκετά χρήματα στη χώρα μας και στους ανθρώπους που δουλεύουν στο τουριστικό κλάδο. Σήμερα είδα κάτι εικόνες όπου στη Μήλο, ας πούμε, είναι ακόμα γεμάτα όλες οι τουριστικές μονάδες. Πράγμα που σημαίνει ότι οι ξένοι που δεν έχουν συνηθίσει κιόλας στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αυτές τις θερμοκρασίες τις βρίσκουν καλοκαίρι, για να καταλάβετε. Εμάς μας φαίνεται φθινόπωρο. Αλλά για τις επόμενες μέρες θα είναι καλός ο καιρός. 4-5 Οκτώβρη ξαναχαλάει, να έχετε το νου σας. Δεν θα τον βγάλουμε τον Οκτώβριο με υψηλές θερμοκρασίες. Εκτός από την νίκη της εθνικής μας ομάδας το Σαββατοκύριακο, είχαμε και ένα τρομερό Super Cup στο μπάσκετ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έδωσαν αγώνες μεταξύ τους. Πολύ ωραία παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε και κέρδισε τον Παναθηναϊκό με ένα τρελό buzzer beater του Οσμάν, 84-82, πέρασε τον τελικό που αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό και έχασε στις λεπτομέρειες με 101-96 και το τρόπαιο το σήκωσε ο Ολυμπιακός. Πολλά παράπονα από τη διατησία, το είπε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, δικαιολογημένα φωνάζει ο ΠΑΟΚ, εσχρά λάθη, και λέω, χρησιμοποιώ τον όρο εσχρά γιατί δεν γίνεται σε αυτό το επίπεδο, με τους παίχτες που φιλοξενεί φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, να σφυρίζουν έτσι οι διαιτητές. Αν δεν είναι με δόλο, σημαίνει ότι δεν μπορούν. Αν δεν μπορούν, πρέπει να φύγουν. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και πέρσι είχαμε κακές διαιτησίες. Ας το λύσουμε τώρα που είναι νωρίς, για να μην χαλάσουν το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει με τους καλύτερους Ιωνούς. Άρης πολύ ανεβασμένος, ΠΑΟΚ πάρα πολύ ανεβασμένος, Παναθηναϊκός έχει ένα τρελό ρόστερ που τρομάζει, ο Ολυμπιακός παραμένει το ίδιο καλή ομάδα με πέρσι, η ΑΕΚ έχει κάνει φοβερές προσθήκες και μην ξεχνάμε ότι και υπάρχουν παραδοσιακές δυνάμεις στο μπάσκετ, όπως είναι ο Κολοσσός, που μπορούν, ο Ηρακλής που έχει ανανεωθεί και το ρόστερ του φέτος, ας τους αφήσουν να παίξουν τον μπάσκετ που μπορούν. Αύριο έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός πηγαίνει στη Λιθουανία και αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις. Αλλά δεν μας πολύ νοιάζει, γιατί αύριο γίνεται το ντεμπούτο του Άρη στο Eurocup. Ο Άρης ταξίδεψε σήμερα, πήγε στη Γαλλία, αντιμετωπίζει τη Λεμάν εκτός έδρας 9 η ώρα. Θα είμαστε όλοι μπροστά από τις τηλεοράσεις μας για να δούμε το πρώτο παιχνίδι του Άρη στην Ευρώπη και ελπίζουμε ότι θα πανηγυρίσουμε και τη νίκη του.

Ρωτάτε αν θα έχουμε αύξηση στα κόμιστρα των ταξί. Δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Πολύ πιθανό να υπάρξει αύξηση όμως στα κόμιστρα των ταξί. Είναι κάτι που ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό επίμονα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί. Συγκεκριμένα έχει καταθέσει πρόταση για αύξηση 12% στα κόμιστρα, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων. Και είναι απολύτως λογικό, τους καταλαβαίνουμε τους οδηγούς ταξί, αυξάνεται το κόστος καθημερινά. Αλλά εγώ έχω την εξής απορία. Αν πέσουν οι τιμές των καυσίμων, θα μειώσουν τις τιμές στα κόμιστρα ή θα παραμείνουν τα κόμιστρα το ίδιο και θα πέσει η βενζίνη? Αν, δεν ξέρουμε αν θα πέσει, αλλά λέω, όταν πέφτουν οι τιμές, γιατί δεν προσαρμόζεται και προς τα κάτω ποτέ η τιμή των επαγγελματιών? Είναι μια απορία εύλογη που την έχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι αλλάζει από 1 Οκτωβρίου, ξέρετε, εκτός από τη θερμοκρασία που είπαμε λίγο πριν, αλλάζουν και οι ώρες κοινής ησυχίας. Από 1 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι 3.30 με 5.30, 10 με 7.30 το πρωί. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύονται θορυβώδεις εργασίες, έντονη μουσική, φωνές και άλλες ενοχλητικές δραστηριότητες. Οι περιορισμοί εφαρμόζονται σε δημόσιους χώρους όπως δρόμους και πλατείες και αφορούν επίσης φορτοεκφορτώσεις και χρήση σιρήνων χωρίς έκτακτη ανάγκη. Πρέπει όλοι να συνετιστούν, επιχειρήσεις και κάτοικοι. Υπάρχει, προβλέπεται για ανθρώπους που παραβιάζουν τις ώρες κοινής ησυχίας, χρηματική ποινή και φυλάκιση έως 5 μήνες. Δεν είναι όπως παλιά που ερχόταν ένας αστυνομικός, σας έκανε μια σύσταση, δεν δίνατε σημασία και συνεχίζατε. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. 5 μήνες φυλακή και χρηματικό πρόστιμο. Γι' αυτό ας σεβαστούμε τις ώρες κοινής ησυχίας. 3.30 με 5.30 το μεσημέρι, 10 με 7.30 το πρωί. Τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της. Συνεχίζουν με το σύζυγό της. Όπως αναφέρουν, η απόφαση λαμβάνεται για λόγους αμιγώς νομικούς. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκε ήχος έκρηξης προερχόμενης από τη θάλασσα στο νησί Κέσμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι πολύ σύντομα θα κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν. Επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι ΗΠΑ κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Μήνυμα στις ΗΠΑ από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα. Η διμερή σχέση Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Ισραήλ, το θέμα της επίσκεψης Νετανιάχου στο Αμπού Ντάμπι. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την ανεξέλεγκτη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Το Ρομπέρτο Κάρλος τον θυμάστε, το καλύτερο αριστερό μπακ για πολλούς παγκοσμίως όλων των εποχών. Πολύ αγαπητός ποδοσφαιριστής, τόσο με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και με την φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας. Έκανε πράγματα και θάματα. Και ποιος δεν θυμάται εκείνο το γκολ που έβαλε με φάουλ, που η μπάλα άλλαξε 30 φορές από τα φάλτσα και κατέληξε στο παραθυράκι του τερματοφύλακα. Ο Ρομπέρτο Κάρλος λοιπόν, παρότι έβγαλε πάρα πολλά εκατομμύρια στην καριέρα του, σήμερα δήλωσε ότι δεν έχει τίποτα. Για την ακρίβεια είπε ότι έχει χάσει το 99% της περιουσίας του λόγω προβλημάτων που είχε με πρώην μάνατζερ και λογιστές. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι και ομολογουμένως οι πιο ακριβοπληρωμένοι τα τελευταία χρόνια, δεν κάνουν καλή διαχείριση των χρημάτων τους. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν ο Ροναλντίνιο, που βρέθηκε και στη φυλακή για οικονομική απάτη, που δεν ήταν ο ίδιος, δεν την έκανε ο ίδιος, την έκανε και σε αυτόν ο λογιστής του. Επειδή οι περισσότεροι δεν ασχολούνται με τα χρήματα, δεν έμαθαν ποτέ να διαχειρίζονται τόσο μεγάλα ποσά, δεν σπούδασαν, δεν έχουν γνώσεις οικονομικές.

Τους εκμεταλλεύονται οι μάνατζερ στη Βραζιλία και γι' αυτό χάνουν μεγάλο μέρος της περιουσίας τους. Τώρα θύμα ο Ρομπέρτο Κάρλος. Ο λογιστής του λοιπόν έκανε αρκετές ατασταλίες και σήμερα του ήρθαν κάποια έγγραφα, λέει, στο σπίτι του, όπου το καλεί η εφορία να πληρώσει ένα τεράστιο ποσό. Τεράστιο ποσό που θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Καλά, δεν είναι και για να τον δανείσουμε. Όταν λέει το 99% της περιουσίας του, είμαι σίγουρος ότι κανένα 2 εκατομμυρία και 3 θα του έχουν μείνει. Αλλά είναι κρίμα μια τέτοια τεράστια καριέρα, τόσα λεφτά να έχεις βγάλει και να τα χάνεις από, δυστυχώς, από την πολλή εμπιστοσύνη που είχες στους επαγγελματίες που διάλεξες γύρω σου. Γι' αυτό και λένε ότι οι σπουδαίοι αθλητές πρέπει να είναι ήσυχοι σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να διαλέγουν από πριν την ομάδα που τους περιβάλλει, ώστε να μην χρειάζεται να ασχολούνται και με αυτά.

Στη Μαδρίτη για δεύτερη μέρα υπάρχουν κινητοποιήσεις από τον κόσμο που ζητάνε λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα. Μαζικές κινητοποιήσεις, χιλιάδες κόσμου βγήκανε στις πλατείες στη Μαδρίτη, όχι μόνο στην Ισπανία, σε αρκετές πόλεις στην Ευρώπη έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο, και στη Γαλλία και στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Όλοι ζητούν λύσεις στο στεγαστικό. Όλα ξεκίνησαν στην Ισπανία με τη Μαρικάρμεν, μια 87χρονη γυναίκα με κινητικά προβλήματα, στην οποία έγινε έξωση από το διαμέρισμα, όχι με πάρα πολύ καλό τρόπο, με πολύ βίαιο τρόπο. Τη σήκωσαν με το αναπηρικό καροτσάκι για να τη βγάλουν από το σπίτι. Ζούσε σε αυτό το σπίτι σχεδόν 70 χρόνια. Της πήγανε το νίκη από 500 ευρώ που ήταν, ένα μικρό σπιτάκι, στα 1600. Και ενώ βρέθηκε κόσμος ο οποίος θα έδινε τα χρήματα για να μείνει, να συνεχίσει να μένει η γυναίκα στο σπίτι που έζησε σχεδόν όλη της τη ζωή, αρνήθηκε ο ιδιοκτήτης και το έδωσε κάπου αλλού. Μάλιστα πηγές δημοσιογραφικές λένε ότι το σπίτι το πήρε κάποιο στέλεχος της κυβέρνησης που έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά. Οι Ισπανοί λοιπόν κάνουν μαζικές κινητοποιήσεις και ζητούν να μην είναι η κατοικία ένα εμπορικό προϊόν, να μην λειτουργεί δηλαδή με καθαρούς νόμους οικονομίας, τόσο η ζήτηση, τόσο η αύξηση της τιμής. Πρέπει να καταλάβουν ότι μας διαλύουν τις ζωές, λένε οι άνθρωποι που βρίσκονται στις πλατείες. Μάλιστα κάνανε και κάτι πολύ πρωτότυπο. Πήρανε τις σκηνές τους και έχουν εγκατασταθεί στις πλατείες στην Μαδρίτη και δεν φεύγουν από εκεί. Μαζί με τους διαδηλωτές ήταν και ο Πέδρο Αλμοδοβάρ που στηρίζει την κίνηση αυτή. Να θυμίσουμε ότι οι αγανακτισμένοι, όλο το κίνημα αυτό που υπήρχε τότε στην Ευρώπη για τη λιτότητα, είχε ξεκινήσει πάλι από την Ισπανία. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι αντίστοιχο, αλλά ό,τι ξεκινάει από την Ισπανία έχει μεγάλη επιρροή στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το σημαντικό είναι να καταλάβουν οι κυβερνήσεις ότι πρέπει κάτι να γίνει πραγματικά με τα ενίκια. Οι τιμές έχουν διαλύσει κάθε προοπτική, κάθε όνειρο για τους νέους. Μεγάλο το πρόβλημα στα νέα παιδιά. Αναγκάζονται, γυρίζουν πίσω στα πατρικά τους με τη μητέρα τους και τον πατέρα τους. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι τόσο απλό όσο το περιγράφουμε. Δεν είναι πήρα τη τσάντα μου και γύρισα στο πατρικό μου. Είναι ένα πισωγύρισμα που διαλύει τις ψυχολογίες των νέων. Κάτι πρέπει να γίνει πραγματικά. Όπως τα λένε οι διαδηλωτές, δεν είναι η πρώτη κατοικία εμπορικό προϊόν. Πρέπει να μπουν κανόνες.

όπως ακριβώς λέει και το τραγούδι, κύριε Ελέησον, χρειάζεται σε κάτι τέτοιες ειδήσεις όπως αυτή που θα ακούσετε τώρα να επικαλεστείτε τον κύριο για να ηρεμήσετε. Η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από καταγγελία πραγματοποίησε έλεγχο στη συγκεκριμένη κλινική και διαπίστωσε ότι είχε δημιουργηθεί και λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει άδεια. Ασθενείς εισάγονταν με διαγνώσεις, λέει, μη κακοήθειας. Δεν είχαν οι άνθρωποι καρκίνο δηλαδή, και παρόλα αυτά κάναν χημοθεραπείες, τους βάζαν να κάνουν χημοθεραπείες. Απίστευτα πράγματα. Τις επόμενες μέρες θα μάθουμε σίγουρα περισσότερα για τον τρόπο λειτουργίας συγκεκριμένης κλινικής. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου η δικαιοσύνη να δείξει το πιο αυστηρό της πρόσωπο, να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εκμεταλλεύονται τους καρκινοπαθείς που πάνω στον πόνο τους και στην απελπισία τους ψάχνουν ένα χέρι να πιαστούν, και αυτοί οι άνθρωποι στο βωμό του χρήματος πραγματικά εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα. Ελπίζω να τιμωρηθούν πάρα πολύ αυστηρά. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού ξανά αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμα καλύτερο ξημερώμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπεγράφει η πράξη σφράγιση τη ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Αγιουτίκα και αύριο το πρωί αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόνταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Φετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε προκειμένου να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Κοριτσάκι 3,5 ετών διακομίστηκε την Πέμπτη το μεσημέρι από τον παιδικό σταθμό Λιμεναρίων στο κέντρο υγείας Πρίνου στη Θάσο, σύμφωνα με πληροφορίες, με αδυναμία ομιλία, σιελώρια, αυχενική δυσκαμψία και είδημα στο μάτι και από εκεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Οι γιατροί άμεσα αποφάσισαν τη διακομιδή του στην παιδιατρική μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατέληξε. Η νεκροψία νεκροτομή, σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα, αφού στα αίτια αναμένεται να ρίξουν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Πλέον, όπως αναφέρουν, συνεχίζουν με την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της συγκατηγορούμενου στην ίδια υπόθεση, αναφέροντας ότι ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος. Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχειρήσε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του δημοσίου, των περιφερειών και των δήμων με συνέπεια να είναι υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Εκτός συνόρων, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε ότι ακούγονται εκρήξεις προερχόμενες από τη θάλασσα στο νησί Κέσμη. Κρατική τηλεόραση του Ιράν διευκρίνησε ότι οι ήχοι που ακούστηκαν πιθανόν να οφείλονται σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς που εκτοξεύτηκαν εναντίον πλοίων που παραβίαζαν τα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα. Επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας παρέτεινε ως τις 12 Οκτωβρίου το μέτρο μείωσης του ΦΠΑ στο πετρέλαιο κίνησης από 18 σε 10% σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ κάλεσε εκ νέου σήμερα το Ισραήλ να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κρίνοντας ότι είναι βαθιά ανησυχητικό το επίπεδο βίας στην περιοχή. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, οι οποίες ξεκίνησαν από τις 10 το βράδυ και θα ολοκληρωθούν στις 6 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι πέσε ο τερματοφύλακας της Μαγιόρκα Ιβάν Κουέγιαρ όταν κατέρευσε πάνω του μέρος της διακόσμησης στην αίθουσα εστίασης του προπονητικού κέντρου της ομάδας. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε νωρίτερα η Εθνική Ελλάδος, η οποία επέστρεψε στη χώρα μας και πλέον στρέφει την προσοχή της στις δύο σημαντικές αναμετρήσεις που ακολουθούν για το UEFA Nation League. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 4 Οκτωβρίου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία επίσης στη Θεσσαλονίκη. Και να κλείσουμε τον καιρό. Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη, οι οποίοι από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.